0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας. Η κατάσταση αυτή την ώρα είναι βελτιωμένη, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά εντός του χώρου. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισει η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία τον Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο στο εξωτερικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 11 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 ακόμα αστυνομικοί και ένας γιατρός δημόσιου νοσοκομείου. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αναβολικών σε χάπια και φιαλίδι, αλλά και μικροποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Παρατείνεται έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Προθεσμία 24 ωρών δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Σημείωσαν παράλληλα ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια ώρα, το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ανέφερε σε ανάρτησή του ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Ξεπέρασαν τους 4.000 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 4.118 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί. Χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι. Ο ΙΕ απευθύνει έκκληση να συγκεντρωθούν δωρεές για να προσφερθεί βοήθεια σε περίπου 1,3 εκατομμύρια σεισμοπαθείς. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης επικρατώντας το Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 10, 10 Ιουλίου. Γιορτάζει η Αμαλία, χρόνια της πολλά. Επίσης γιορτάζουν στο Πουέρτο Ρίκο την ημέρα της πινακολάδα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό, μάλλον πίνουν μια πινακολάδα μόνο μια μέρα το χρόνο. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο αφού είχαμε κλείσει το χθεσινό ημερολόγιο ότι η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή στα 75 της. Για κάποιο λόγο η είδηση προκάλεσε συγκίνηση, κυρίως όσους έχουν ζήσει τα θρυλικά 80's, την φοβερή δεκαετία του 80, όπου για να κάνουν το μαλλί χρειαζόντουσαν να κάψουν δύο πιστολάκια, δερμάτινα μπουφάν, μουσική pop με κάργατο synthesizer και drum machines να τραβάνε γραμμές ρυθμού. Ό,τι αγαπήσατε από τα 80's, ό,τι συγχαθήκατε επίσης από τα 80's, από τη δεκαετία του 80. Αλλά τι να πεις, η συγκίνηση είναι συγκίνηση. Διότι όπως έλεγε και η υπέροχη Λιδία Φωτοπούλου σε εκείνο το σύριαλ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτή είναι μια διαφορετική εκδοχή Bonnie Tyler, όχι αυτή η pop με το synthesizer και το drum machine από πίσω. Είναι μια παράξενη εκτέλεση που έκανε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Tom Petty, Louisiana Rain, βροχή στη Louisiana. Έτσι κι αλλιώς, το πιο συνηθισμένο πράγμα του κόσμου να βρέχει στη Louisiana. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραϊτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Πρώτο τραγούδι στο ημερολόγιο σήμερα αφιερωμένο στη Bonnie Tyler που έφυγε και μας θύμισε αυτήν την αξέχαστη, τα ξέχαστα χρόνια της δεκαετίας του 80. Αυτή είναι μια δεύτερη σχεδόν μουσική ιστορία της ημέρας. Αυτή είναι η James, βέβαια. Χτες στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο η James κέρδισαν ένα μεγάλο μουσικό βραβείο για το σύνολο της παρουσίας του στη μουσική και εκλήθη να τους το δώσει ο συμπατριώτης τους, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ δηλαδή και επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος χθες επιβεβαίωσε ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας και αρχηγός του Εργατικού Κόμματος. 322 βουλευτές υπέγραψαν την υποψηφιότητά του, ψήφισαν υπέρ του. Συνεπώς, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχει καν αντίπαλος, θα ανακηρυχθεί πανηγυρικά την ερχόμενη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, χθες λοιπόν ήταν στο Royal Albert Hall, έπρεπε να δώσει το βραβείο στους James. Είπε, δεν θα μιλήσω πολιτικά, αν και η James είναι ένα πολύ πολιτικό συγκρότημα, πάντα ήταν εμπλεγμένοι με τα πολιτικά, αλλά εγώ σήμερα δεν μιλάω πολιτικά, θα πω μόνο μια φράση. Και είπε τη φοβερή φράση: κόμι σκουπιδομούρι, από σένα εξαρτάται η περηφάνεια του έθνους μας. Αποκρυπτογραφήστε τη φράση τώρα. Αναφέρεται στις επαναληπτικές εκλογές που θα γίνουν στην περιοχή όπου έχει εκλεγεί ο κλόουν της ακροδεξιάς, ο Νάιτζελ Φαράζ, ο οποίος, επειδή κατηγορείται για διάφορα σκάνδαλα, ο ίδιος και το κόμμα του, έκανε αυτό το κόλπο, παραιτήθηκε και ώστε να γίνουν επαναληπτικές εκλογές και να τις ξαναδιεκδικήσει, να βγει πανηγυρικά και να είναι αυτό, ας πούμε, η συνηγορία του. Τα υπόλοιπα κόμματα της Βρετανίας αποφάσισαν να μποκοτάρουν αυτές τις επαναληπτικές εκλογές και να μην κατέβουν. Θα κατέβει όμως ένας αντίπαλος. Το αληθινό του όνομα είναι Jonathan Harvey, πασίγνωστο στην Αγγλία. Σατυρικός καλλιτέχνης, σεναριογράφος σε σπουδαίες κωμωδίες στη Βουλή, ο οποίος στις εκλογές έχει, τις τελευταίες εκλογές έχει πάρει να υποδίεται ένα ρόλο, κατεβαίνει με όσους διάφορες περσόνες, όχι γιατί στα αλήθεια ενδιαφέρεται να κατέβει, αλλά γιατί θέλει να σατυρίσει τη διαδικασία και κυρίως τον αντίπαλό του. Το έκανε πρώτα απ' όλα κατεβαίνοντας αντίπαλος του Μπόρις Τζόνσον. Αυτή τη φορά κατεβαίνει ως Count Beanface, δηλαδή κόμις σκουπιδομούρης. Κυκλοφορεί φορώντας ένα είδος πανοπλίας σαν Monty Python και στο κεφάλι φοράει μια περικεφαλαία που είναι στην πραγματικότητα ένας σκουπιδοντενικές. Γυρίζει λοιπόν και είναι ο αντίπαλος της, του Νάιτζελ Φαράζ, ένας κλόουν εναντίον ενός άλλου κλόουν, και κάνει διάφορες υποσχέσεις, λέει να εθνικοποιήσουμε την Αντέλ, να απαγορευτεί το VAR στο ποδόσφαιρο, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα για το αν πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα για να επαναλάβουμε το δημοψήφισμα για το Brexit, και επίσης η πιο σοβαρή του πρόταση, όπως υπάρχει κατώτερο όριο ψήφου, τα 16, να βάλουμε και ένα ανώτερο όριο ψήφου, στα 80, μετά δεν ψηφίζεις. Ιστορίες της ημέρας, φωτιές. Καίγεται ξανά η Ευρώπη. Η Γαλλία 42 βαθμούς έγραψε χτες και σήμερα καίγεται επίσης. Η Ισπανία τρομερούς αλλεπάλληλους καύσονες και φοβερές φωτιές. 12 νεκρούς είχε χτες στην Αλμερία. Μια πυρκαγιά που άναψε εκεί. Η κλιματική καταστροφή, όχι πια κρίση, είναι η πραγματικότητα της Δυτικής Ευρώπης. Τώρα πώς καταφέρνουμε εμείς και την έχουμε γλιτώσει. Χτύπα ξύλο, κάνε το σταυρό σου. Να μας λυπηθεί ο Θεός και η άνεμη του Αιγαίου. Θα έλεγα φωτιές και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ ισχύει το μην σκαλίζεις τη στάχτη για να ανάψει φωτιά. Η δική μας αγάπη τώρα πέθανε πια. Παρετήθηκε πάντως ο κύριος Φάμελος, και φαίνεται ότι τη μάχη για τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ θα την κερδίσει τρία Ανδρία Πολάκης, και Παπάς και Ρεναδούρου. Τι άλλο, στον απόϊχο της σύνοδου του ΝΑΤΟ γυρίζουμε πίσω και η Αθήνα συνειδητοποιεί ότι μπορεί να δώσει ακόμη μερικές μάχες οπισθοφυλακών για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35, αλλά πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αργά ή γρήγορα θα τον πάρει. Κυκλοφορεί ήδη το σενάριο ότι η Τουρκία αγοράζει από τους Γάλλους τα γαλλικά αντιεροπορικά συστήματα που θέλαμε κι εμείς. Και έτσι θα είναι ασφαλής να πουλήσει τους S-400 τους Ρώσικους σε μια χώρα του κόλπου και έτσι να εκλείψει η αιτία που της απαγορεύει να πάρει τα F-35 από την Αμερική. Συνεπώς εμείς πρέπει να φτιάξουμε μια δεύτερη γραμμή άμυνας. Την πρώτη χτες ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, είπε πολύ απλά: η Ελλάδα δεν θα χαρεί αν η Τουρκία πάρει τα F-35, αλλά δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Απλώς λέμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σκεφτούν αν είναι προς το συμφέρον τους. Κάνει, λέει, και προχωράει. Κάνω ένα μικρό σχόλιο. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ και εκεί ενδιαφέρονται κυρίως για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, το να δώσεις μια οπλική πλατφόρμα στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τον περιορισμό ότι αυτή η πλατφόρμα δεν θα χρησιμοποιηθεί εις βάρος άλλου κράτου μέλους, αυτό είναι προς όφελος των ΗΠΑ ή όχι? Πάω εγώ, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνω ένα ταξίδι, συναντώ τον Υπουργό Πολέμου Χέξεθ και μου λέει: θα σου δώσω τα F-35 αν δεν επιτεθεί στην Τουρκία με τα F-35. Τι θα έλεγα εγώ? Θα έλεγα: παράδεκτο, δεν το δέχομαι. Ή θα έλεγα: κανένα πρόβλημα. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν σκοπεύω να επιτεθώ ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Ιταλία, ούτε σε κανένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Τι άλλο έχουμε? Το δράμα στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται μετά την παραίτηση του Πρόεδρου, του κ. Φάμελου, χτες. Παραιτήθηκε τώρα μόλις και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός. Η εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Ένα κόμμα σε παραίτηση». Είχαμε και δημοσκοπήσεις χθες. Δύο, μία δημοσκόπηση από την MRB και δύο δημοσκόπηση από την PALS. Περίπου τα ίδια δίνουν. Δηλαδή, σας λέω, της PALS η πρόθεση ψήφου 26 Νέα Δημοκρατία, 15 η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, 10 το ΠΑΣΟΚ, 7,8 η Καριστιανού. Τα υπόλοιπα έχουν μικρότερο ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη δημοσκόπηση έχει μια ερώτηση. Ρωτάει εκείνους που λένε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία: αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, με ποιον θα θέλετε να συνεργαστείτε? 52% λένε ΠΑΣΟΚ. Ο Βελόπουλος παίρνει 4, η Λατινοπούλου άλλα 4. Συνεπώς, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, ρωτάνε εκείνους που θα ψηφίσουν ΕΛΑΣ: με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε, να συνεργαστεί το κόμμα σας? 46% λέει ΠΑΣΟΚ. Ρωτάνε όμως και τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ: τι θα θέλατε να κάνουν μετά? 20% Νέα Δημοκρατία, 18% λένε ΕΛΑΣ, που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι περιζήτητο και από τους Νέα Δημοκράτες και από την ΕΛΑΣ ως εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, μόνο που το έχει το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Ευτύχης Βαρδουλάκης, φίλος, συνομιλητής και πολύ σοβαρός αναλυτής των πολιτικών και εκλογικών πραγμάτων, είναι μαζί μας έτσι για μια πρώτη ανάγνωση. Καλημέρα, κύριε Βαρδουλάκη. Φαίνεται ότι τελειώσαμε, έτσι. Δεν περιμένουμε άλλη δημοσκόπηση, γλιτώσαμε.
1: Πάνε και διακοπές οι άνθρωποι. Νομίζω ότι όντως εδώ, μάλλον, άντε να έχουμε καμία ακόμα, αλλά νομίζω ότι οι συγκεκριμένες γραμμές, άλλος κύκλος δεν θα υπάρξει. Ο επόμενος θα είναι τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου εκεί.
0: Τι μπορεί να συμβεί από τώρα μέχρι τότε, δηλαδή, τι περιμένετε ότι μπορεί να έχει κάτι αλλάξει όταν θα ξαναμετρήσουν αρχές Σεπτεμβρίου οι εταιρείες?
1: Αν δεν συμβεί κάποιο έτσι πολύ περίεργο γεγονός, κάποιο δραματικό γεγονός μέσα στο καλοκαίρι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Γιατί ούτως ή άλλως, αν δούμε οι τάσεις τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο τους τελευταίους ένα-δύο, τους τελευταίους μήνες έχουν ψηλοσταθεροποιηθεί από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είχε μια μικρή ανάκαμψη στην αρχή της χρονιάς, όταν είχαν ξεκινήσει τα γεγονότα στον κόλπο. Είχε ανέβει 3-4 μονάδες, μετά έπεσε όταν ήρθε η δεύτερη δικογραφία του ΟΠΚΠΕ και μετά από τότε ανεβαίνει πάλι πάρα πολύ λίγο όταν επανήλθε ο κύριος Τσίπρας στο παιχνίδι και άρχισε λίγο να σχηματοποιείται το σκηνικό, οπότε είδαμε να μειώνεται ο αριθμός των αναποφάσιστων και να ανεβαίνει, ας πούμε, έτσι λίγο η Νέα Δημοκρατία και να γίνονται μετά ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ναι. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες θεαματικές.
0: Τα δύο κρίσιμα ερωτήματα, κρίσεως περισσότερο, ζητάω την γνώμη σας, την εμπειρία σας. Αυτό το σταθερό εδώ και λίγους μήνες σκηνικό, μπορεί κάτι να το αλλάξει ή με αυτό θα πάμε, τουλάχιστον μέχρι να μπούμε στην προεκλογική περίοδο?
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάμε. Το πιθανότερο σενάριο, γιατί σας λέω, πάντα υπάρχει ένας απρόβλεπτος παράγοντας. Μπορεί να είναι μια.
0: Τα γεγονότα.
1: Μια φυσική καταστροφή. Ένα σκάνδαλο που θα έρθει στη δημοσιότητα. Οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά αν δεν έχουμε κάποια θεματική εξέλιξη, νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Και γιατί είναι η τάση εδώ και καιρό που σας είπα πριν. Αλλά να δούμε λίγο και τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει κανείς νέος πρωταγωνιστής? Ο Μητσοτάκης είναι 7 χρόνια. Δεύτερος αυτή τη στιγμή έχει έρθει ο Τσίπρας, ο οποίος είναι 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή και έχει διατελέσει επίσης πρώην πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα από τα δύο πιο ιστορικά κόμματα της μεταπολίτευσης. Η κυρία Καρισιανό, που κάπως ταρακούνησε τα νερά στην αρχή, φαίνεται ότι είναι σε μια έτσι, κάπως πτωτική πορεία. Οπότε δεν ελείψει και κάποιου νέου πρωταγωνιστή στα πολιτικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε θεαματικές μεταβολές. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε πάρα πολύ αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες tactical vote.
0: Μάλιστα. Οι άνθρωποι δηλαδή.
1: Πολλοί κόσμος θα προσπαθεί να εξορθολογήσει κάποια επιχειρήματα.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή οι άνθρωποι να αποφασίσουν τις τελευταίες 2-3 μέρες, είπα, μέσα στο εκλογικό τμήμα.
1: Βέβαια. Αυτό έγινε και το 23. Εξάλλου, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία παίρνει ένα σειρατικό ποσοστό σε όσα αποφάσισαν τις τελευταίες 3 μέρες των εκλογών. Γι' αυτό βγήκαν τα νούμερα της εκεί που βγήκαν. Καμία έρευνα δεν είχε προέλθει το 41. Ναι. Τώρα μπορεί να έχουμε κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι, κατηγορούμε τις έρευνες ότι κάνανε λάθος, ενώ στα αλήθεια απλώς οι άνθρωποι δεν είχαν αποφασίσει πριν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι, αυτό όσον αφορά την Δημοκρατία, εκεί που είχε γίνει λίγο λαθασμένη εκτίμηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: έβλεπαν ότι θα είναι χαμηλότερα, αλλά κανείς
0: δεν
1: περίμενε ότι θα είναι τόσο χαμηλότερα. Ναι. Ναι.
0: Δεν πίστευαν τα νούμερα τους ή φοβόντουσαν να το πούνε. Με βάση αυτά τα δεδομένα, αυτή είναι ίσως η δεύτερη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εάν, ας πούμε, έρθει αρχές Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός πρέπει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη να κάνει τις εξαγγελίες του, να δει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις για να πάρει την απόφαση αν τυχόν θα κάνει πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή αν θα τις αφήσει για την Άνοιξη και αργότερα. Με αυτά τα δεδομένα, τι απόφαση μπορεί να πάρει?
1: Τα δύο. Κοιτάξτε, είναι τώρα κοινό μυστικό. Δέχεται πολλές εισηγήσεις να τις κάνει τις εκλογές τώρα, ακριβώς για να αποφύγει την πιθανότητα κάποιου απρόπτου γεγονότος. Γιατί, ξέρετε, μια κυβέρνηση, η οποία είναι 7 χρόνια, ένα απρόπτο γεγονός μπορεί να την ταρακουνήσει πολύ πιο εύκολα. Δεν υπάρχουν αντοχές, έχει εξαντληθεί το πολιτικό κεφάλαιο, υπάρχει κόπωση. Οπότε, ένα ψεύδο γεγονός μπορεί να την κουνήσει πάρα πολύ έντονο. Οπότε δέχεται εισηγήσεις. Πήγαινε τις τώρα, δεν έχεις λόγο να πάρεις το ρίσκο ενός δύσκολου χειμώνα, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Οι άλλοι βλέπουν ότι κανείς δεν έχει αναπτύξει ακόμα ιδιαίτερη δυναμική. Δέχεται πολλές εισηγήσεις. Από την άλλη, υπάρχει. Ο ίδιος έχει πει ότι θα το πάει μέχρι.
0: Το
1: ξαναπήκε χθες, παρά το ότι έχει βγει και μια διαρροή το απόγευμα ότι μπορεί να αλλάξουν, ότι η ημερομηνία συγκεκριμένη έχει δοθεί. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη απόφαση. Δηλαδή, δεδομένου ότι ο κύριος Μητσοτάκης επενδύει στο χαρτί αξιοπιστίας, ότι αυτό που είπα το έκανα, τήρησα, τι είπα, δεν θέλω να κινηθώ ευκαιριακά. Οπότε θέλει να επενδύσει αυτό στρατηγικά. Από την άλλη, υπάρχει και ο ρεαλισμός στην πολιτική, έτσι. Δηλαδή και αυτοί που του λένε ότι πήγαινε το τώρα που έχεις ένα ευρύ προβάδισμα, δεν έχεις λόγο να πάρεις το ρίσκο να περιμένεις. Και αυτή και αυτονόητη σκέψη έχει μια λογική. Δεν ξέρω, θα τα ζυγίσει ο ίδιος και θα δούμε. Γιατί ξέρετε, εδώ πρέπει να έχεις και τα δεδομένα, να έχεις καλύτερες εκτιμήσεις, πιο στέρεες από πώς θα πάει η οικονομία, πώς θα πάνε οι τιμές. Δηλαδή, τι θα γίνει με τον πόλεμο, αν θα συνεχιστεί και να κινδυνεύεις να φας μια πετρελαϊκή κρίση που, και τι θα σημαίνει αυτό για το χειμώνα. Αλλά ξέρετε, αυτά όσα ξέρουν οι νοικοκύρες δεν τα ξέρει ο κόσμος όλο. Δηλαδή, δεν έχουμε τα δεδομένα που έχει αυτός που θα πάρει την απόφαση.
0: Η κυβέρνηση έχει το θέμα της κυβέρνησης είναι αυτό που είναι, δηλαδή είναι όπως το περιγράψατε. Συνεπώς είναι περισσότερο, λέω εγώ, θέμα αντοχής να αντέξει την πίεση και να βγάλει, να είναι και τυχερή να μην τη στήχουν γεγονότα. Για την αντιπολίτευση. Διότι ακόμη και αν ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει την διαφορά της δεύτερης θέσης, μοιάζει να έχει ένα ταβάνι που να είναι το ποσοστό του 2023.
1: Ναι, αυτό φαίνεται. Σε αυτή τη φάση αυτό φαίνεται. Αλλά να σας πω κάτι, και αυτό δεν είναι έκπληξη πάλι. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, το είπαμε και πριν, είναι γνωστό πρόσωπο. Δεν είναι εύκολο να προκαλέσει τον ενθουσιασμό. Και δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο αυτή την περίοδο στο πλαίσιο του rebranding, ώστε να δείξει ο ίδιος κάτι πιο διαφορετικό. Έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική ότι επενδύει λιγότερο στην οξύτητα και περισσότερο στο ειδικό βάρος που έχει ο ίδιος ως πολιτικό πρόσωπο, ότι μπορείς να το φανταστείς πρωθυπουργό. Άρα αυτό ποιο είναι το κενό, μια εναλλακτική. Εδώ είμαι, μπορώ να το καλύψω. Ναι. Το οποίο στρατηγικά είναι ορθό. Έτσι, δηλαδή, εγώ τουλάχιστον ως επαγγελματίας σύμβουλος θεωρώ ότι είναι σωστή αυτή η απόφαση του κ. Τσίπρα, γιατί αυτό είναι πράγματι το κενό και αυτό είναι και το λάθος του Πασόκ. Αλλά θα έρθουμε πιο μετά εκεί. Ότι αντί να επενδύσει σε αυτό, τρομπή και σε μια λογική φοβερής αντιπολιτευτικής έντασης, διαβάζοντας λάθος ποιο ήταν το ζητούμενο. Αλλά από την άλλη, για να επανέλθουμε στον κ. Τσίπρα, αυτό στρατηγικά προσπαθεί να το προσεγγίσει, αλλά έγινε και κάτι διαφορετικό αυτή τη διετία, τριετία που έλειπε. Τι έγινε, η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία σε κάποιο βαθμό αρκετοί του τη χρέωσαν. Η απουσία του ίδιου από την πολιτική ζωή και η έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο υπενθύμησε πράγματα που στο μυαλό του κόσμου έχουν καταγραφεί ως αρνητικά. Και καταλαβαίνω μεν ότι ο κύριος Τσίπρας μέσα του βιβλίου θέλησε να αλλάξει αυτή την πεποίθηση, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Μπορεί ένα βιβλίο, όσο προβολή και να έχει, όσο παρουσιάσει και να κάνει, όσοι προδημοσιεύσει και να γίνουν, όσοι προδημοσιεύσει να αλλάξουν κάτι που αποτελεί εδρεωμένη συλλογική πεποίθηση. Οπότε ήταν λογικό το να μην έχει το rebranding τόσο θεματικά αποτελέσματα. Όμως. Και εδώ θα παίξει πάλι το πεδίο της τακτικής. Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας επανέλθει στα ποσοστά που είχε το 23 είναι και η Νέα Δημοκρατία χαμηλά και μειωθεί η διαφορά μεταξύ τους, θα δημιουργηθεί μια άλλη δυναμική στο εκλογικό
0: σε αυτό που είπατε πριν, τακτική ψήφο. Δηλαδή, θα το σκεφτούν αλλιώς οι άνθρωποι, έστω και χωρίς ενθουσιασμό. Τελευταίο γρήγορο ερώτημα. Πασόκ, παρακολουθώντας, ακόμη και τώρα που μιλάμε, δηλαδή αυτές τις μέρες, παρακολουθώ τις δηλώσεις των στελεχών του, αντιπαρατίθενται στο ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς είμαστε πιο αντιμητσοτακικοί, εμείς λέμε τα χειρότερα για το Μητσοτάκη, εσείς λίγο τα μασάτε και είσαστε πιο επί της ουσίας
1: συμφωνείτε. Στρογγυλεμένοι.
0: Σαν το έπαθλο να είναι αυτό, δηλαδή το επίδικο να είναι αυτό. Ποιος είναι πιο σκληρά
1: αντιμητσοτακικός? Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα το οποίο κάνω. Στο Πασόκ, το έχουμε πει και εμείς, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το γραψαλίσμο δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουν την αίσθηση. Ξέρετε, υπάρχει κόσμος που λέει θέλω δυναμική αντιπολίτευση. Είναι ένας κόσμος που μισεί την κυβέρνηση, μισεί το Μητσοτάκη. Θέλει να φύγουν. Δεν συμφωνεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και πράγματι θέλουν μια δυναμική αντιπολίτευση. Όταν η κατάσταση είχε πολύ ξεφύγει, δηλαδή μάζε τότε με τα Τέμπη και άλλες περιπτώσεις, ο κόσμος αυτός δημοσκοπικά πήγαινε σε κόμματα πολύ πιο ακραία από το Πασόκ. Είχε φτάσει η Κωνσταντοπούλου κάποια στιγμή να περάσει το Πασόκ. Λοιπόν, το κρίσιμο κομμάτι είναι αυτή, και κρίσιμο για το Πασόκ, γιατί ένα κόμμα με τα χαρακτηριστικά του Πασόκ, σε τέτοιο κόσμο πρέπει να απευθυνθεί και από τέτοιο κόσμο πρέπει να έχει προσδοκίες. Είναι ότι εντάξει, ρε παιδί μου, τους βαρεθήκαμε αυτούς, θέλουμε να φύγουν, αλλά δεν θα παδιαλύσουμε και τη χώρα. Ενώ το Πασόκ κατεξοχήν ήταν το κόμμα που μπορούσε να απευθυνθεί σε ένα τέτοιο ακροατήριο, δεν το έκανε και μπήκε ακριβώς σε αυτό που άριστα επισημάνατε πριν, σε μια λογική ποιος θα είναι ο πιο δυναμικός στην αντιπολίτευση. Μα δεν περιμένει αυτό ο κόσμος πλέον. Τουλάχιστον το κρίσιμο κοινό, το οποίο βρίσκεται σε κρίση, που θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους εύκολα ή δύσκολα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδουλάκη.
1: Δεν ταλαντεύονται, ας πούμε, σε ποιο κόμμα θα πάνε. Υπάρχει όμως ένα κοινό που θέλει να δει κάτι, μια προοπτική. Αντί να καλύψει αυτό το Πασόκ, κάνει ακόμα διαγωνισμό ποιος θα βρει περισσότερο. Δεν θα οδηγήσει κάπου αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρδουλάκη. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Βαρδουλάκη, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο έχει ανατραπεί στη μεσημέρι.

0: μεσαία λωρίδα. Κλειστές είναι τόσο η μεσαία όσο και η δεξιά λωρίδα στο σημείο. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η κατάσταση αυτή την ώρα είναι βελτιωμένη, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά εντός του χώρου. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους εξαιτίας των πυκνών καπνών. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φαίνεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία τον Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με το ένδελμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Προθεσμία 24 ωρών δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του ορμού παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Και ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ημερολόγια λοιπόν. Αυτή είναι η μια φοβερή Ιρλανδέζα. Η Μέλντα Μέι έχει γενέθλια σήμερα. Στην περιμένουμε να αρχίσει σε λίγο μια συζήτηση που θα έχει ενδιαφέρον στην Ολομέλεια της Βουλής για το θέμα του κόστου ζωής, για το αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν affordability, δηλαδή τη δυνατότητα να βγάζεις το μήνα. Ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, απάντηση του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε την κουβέντα αυτή που θα αρχίσει σε λίγο. Η είδηση που κλέβει τις εντυπώσεις, κλέβει τα πάντα δηλαδή σήμερα το πρωί, είναι η είδηση ότι λίγες ώρες μετά την κηδεία της άτυχης εκείνης γυναίκας που δολοφονήθηκε στην πιλωτή του σπιτιού της, η Βαγιανέστορος, λίγες ώρες μετά η αστυνομία συνέλαβε τους τρεις που κατηγορούνται ως υπεύθυνοι για το θάνατό της, για τη δολοφονία της. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι και οι τρεις γνωστοί στον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Η πληροφορία που δεν μπορώ να επιβεβαιώσω εννοείται εγώ λέει ότι το κρίσιμο ήταν ότι εντοπίστηκε μάλλον βιντεοληπτικό υλικό όταν τις προηγούμενες ημέρες της επίθεσης πέρασαν μια βόλτα από εκεί για να δουν πώς είναι τα πράγματα και τότε βεβαίως δεν φορούσαν μάσκες και κράνια.

0: Η υπόλοιπη Ευρώπη καίγεται, εμείς ακόμη τη γλιτώνουμε, αλλά δεν γλιτώνουμε τα ατυχήματα. Αυτό που συνέβη χτες στον Ασπρόπυργο, τώρα που έχουμε την εικόνα, είναι πραγματικά από τα εξωφρενικά. Στην πραγματικότητα, πίσω από κάθε μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, κάτι ανάλογο συμβαίνει. Μια απίστευτη απροσεξία. Από το μάτι ή όσο πίσω πάει το μυαλό μας, ποτέ. Σπάνια μάλλον. Υπάρχει κάποια άλλη αιτία? Τι έγινε χτες? Ένα βιτιοφόρο που είχε, ήταν φορτωμένο με 2 τόνους προπανίου, πήγε στο συνεργείο για να φτιάξει τις αναρτήσεις του, χωρίς να έχει ξεφορτώσει. Εκεί στο συνεργείο ο ένας εργαζόμενος που έκανε θερμές εργασίες οξυγονοκόλλησης σκέφτηκε να ανάψει και τσιγάρο. Υπήρχε μια μικρή διαρροή, πήρε φωτιά η μπουκάλα του οξυγόνου και μετά πήρε φωτιά για το φορτηγό. Οι άνθρωποι χαροπαλεύουν. Αυτός είναι ο Άρλον Γκάθρι, ο γιος του θρυλικού Γουντι Γκάθρι, που έχει σήμερα γενέθλια. Έχει πει πολλά και διάφορα και έχει παίξει και σε μια πολύ ωραία καλτ ταινία παλιά, το εστιατόριο της Αλίκης, Άλισης Ρέστοραντ. Το μεγάλο δράμα της ημέρας πολιτικά είναι βέβαια το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε χτες την παραίτηση του πρόεδρου του, του κ. Φάμελου. Μετά παραιτήθηκε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός. Πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος και από βουλευτής του κόμματος. Συνοστίζονται στην ουρά για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ακόμη να είναι σαφές τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με όλους αυτούς. Το ερώτημα είναι επίσης τι θα γίνει με εκείνους που μένουν πίσω, γιατί ένα θέμα είναι ότι δεν έχουν λόγο να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα θέμα είναι ότι δεν έχουν που να πάνε, ένα τρίτο ακόμα θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως μαγαζί, ως ταμπέλα, ως περιουσιακά στοιχεία, ως κρατική επιδότηση, ως δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές με χρόνο κτλ. Κτλ. Μπορεί να περάσει πολύ εύκολα τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο ας πούμε, στα χέρια του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά. Οι σατανικοί λένε ότι αυτό ακριβώς θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, διότι έτσι υπολογίζει ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι πια ταμπέλα Πολάκης, γίνεται πιο σαφές πόσο διαφέρει ο ίδιος, που είναι πια τόσο κεντρώος, τόσο μετριοπαθής, τόσο κανονικός και τόσο πρωθυπουργήσιμος. Τι άλλο, κάτω στον κόλπο το δράμα συνεχίζεται. Έχουμε αφενός την συνέχιση των αμοιβαίων των επιθέσεων του ενός των άλλων. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν χτυπήματα και βομβαρδισμούς. Το πέρασμα του Ορμούζ έχει ξαναγίνει επικίνδυνο. Τα πλοία περνάνε με το σταγονόμετρο και πάντα από εκεί που επιτρέπει το Ιράν. Και το μέλλον παραμένει άγνωστο, ενώ πια άψος μπορεί να ξέρει κανείς τι συμβαίνει στο Ιράν. Τώρα είναι η ολοκλήρωση της μεγάλης πολυήμερης κηδείας του τελευταίου Αγιατολάχ, του τελευταίου θρησκευτικού ηγέτη. Φαίνεται πως κινδυνεύουν να πάρουν το πάνω χέρι στο εσωτερικό του Ιράν εκείνοι που δεν θέλουν συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν συνέχιση του πολέμου. Ποιος ξέρει, θα δούμε. Έλεγα πριν ότι στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής των ΝΑΤΟ και της συζήτησης Τραμπ-Ερντογάν για το F-35 έχουμε μια, στον τουρκικό τύπο σήμερα επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες πάντα, όχι η είδηση, ότι η διευθέτηση η οποία συζητιόταν τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή η Τουρκία να δώσει τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου και έτσι να είναι ελεύθερη να πάρει τα F-35 από τους Αμερικανούς, φαίνεται ότι η συμφωνία έχει κλείσει. Η Μόσχα είχε δώσει έτσι κι αλλιώς την αδειά της. Θα ανακοινωθεί και επισήμως η μεταφορά των S-400 εκτός τουρκικού εδάφους. Άρα ανοίγει ο δρόμος ώστε να φέρει η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο την πρόταση να δοθούν F-35 στην Τουρκία. Αυτό εξηγεί και το ότι από την ελληνική πλευρά, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, φρόντισε χτες ο Υπουργός Άμυνας να διατυπώσει την εναλλακτική θέση, μια δεύτερη γραμμή άμυνας, να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Τι να κάνουμε, δεν είναι δικό μας θέμα. Αλλά με μια προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα ρητά, θα δεσμευτεί και θα είναι όρος της πώλησης, ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχου. Εδώ στη Βουλή έχει αρχίσει η συζήτηση. Ερώτηση του Νικού Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για τα θέματα του κόστου ζωής. Ελάτε να πάρουμε μια μικρή γεύση. Θα κρατήσει αρκετή ώρα η συζήτηση.
1: Σωρευτικά πάνω από 42%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 36%. Η απάντησή σας είναι, ως συνήθως, μην ανησυχείτε. Τα βλέπουμε αυτά, αλλά αυξάνονται οι μισθοί. Ποιοι μισθοί αυξάνονται? Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΑ, από το 19 έως το 25, ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Και εξακολουθεί να βρίσκεται 1,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αύξηση.
0: Η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται. Μιλάει τώρα, είναι η πρώτη παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη. Παρουσιάζει την ερώτησή του. Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός, θα τα απαντήσει ο Ανδρουλάκης και ούτω καθεξής. Είναι η πολιτική συζήτηση της ημέρας στη Βουλή. Ενδιαφέρον έχει. Αλλά πάμε στο δράμα της ημέρας, που είναι το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια καταιγίδα παραιτήσεων. Είχαν αρχίσει άλλωστε έτσι κι αλλιώς. Και έχουμε και μια δήλωση του κύριου Πολάκη που επιμένει ότι θα γίνει οπωσδήποτε το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή και ότι. Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος και την επόμενη εβδομάδα θα φροντίσει ώστε να γίνει η διαδικασία εκλογής από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το ερώτημα είναι ποιοι θα μετέχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ήδη είχαμε άλλη μια παρέτηση πριν από λίγο του κυρίου Καραμέρου. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, ζωγράφος, καθηγητής Σχολή Καλλιτεχνών, ο οποίος για ένα διάστημα υπηρέτησε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια τα ένδοξα. Καλημέρα κύριε Σεβαστάκη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Σχολή αρχιτεκτόνων, όχι σχολή καλλιτεχνών.
0: Ναι, σχολή αρχιτεκτόνων, ναι. Όλο λάθος το κάνω, με συγχωρείτε. Ναι. Δεν ξέρω, σας ξαφνιάζει αυτό. Θέλω να πω, έχουμε μια διαδικασία εντελώς που μοιάζει με διάλυση κυριολεκτικά.
2: Ναι, αλλά είναι μια από τις διαλύσεις. Έχουμε αλληλουχία διαλυτικών κρίσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως από το 23 και μετά, αν και πολλά φαινόμενα υπήρχαν ως πρόδρομα και προηγουμένως και πριν, δηλαδή το 23, μια αποσυναρμολόγηση ας πούμε του οργανωτικού ιστού, μια αίσθηση ότι η τεχνική του όριμου φρούτου δεν μπορεί παρά να αποδώσει. Ναι. Και η διάψευση, η ικτρή διάψευση του 23, των εκλογών του 23. Προσέξτε, με την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου προσπαθεί να γίνει επίλυση ενός προβλήματος που δεν είναι δυνατόν να λυθεί. Δηλαδή μιας αντίφασης ανάμεσα στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει και στην απόφαση του συγχρόνως να ουσιαστικά προσδεθεί, να μην είναι ανταγωνιστικός στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει. Δεν θέλει αυτό το γάμο. Σε αυτή λοιπόν την αντίφαση που εκφράζονταν και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή στην απόφαση της, αυτή τη στιγμή κορυφώνεται, εν πάση περιπτώσει, αυτή η άλλη η αντίφαση με την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, που όμως, ενώ είναι ένα δραματικό γεγονός, δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Αναπαράγεται το πρόβλημα.
0: Ναι, το μόνο που αλλάζει είναι ότι ο ίδιος ο άνθρωπος φεύγει από αυτή την.
2: Σαν θυστικό πρόσωπο, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι,
0: από αυτή την απίστευτη φθορά, ναι.
2: Γιατί ένα μέρος έχει διαρρεύσει των στελεχών προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ένα μέρος επίσης των βουλευτών. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έχει μπλοκαριστεί και ένα μέρος της διάδοχης της κατάστασης, της πιθανά διάδοχης κατάστασης. Διότι έχει διαγραφεί με απόφαση του Προέδρου ο Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα η κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορεί να τον εκλέξει σε περίπτωση που επιλεγεί ως, ας πούμε, τον πρόεδρό της. Και
0: ο ίδιος βέβαια τώρα έκανε μια δήλωση που λέει ότι θα είμαι υποψήφιος και θα γίνει την άλλη εβδομάδα εκλογή.
2: Εν πάση περιπτώσει, οι γραφειοκρατίες των κομμάτων επινοούν πάρα πολλά πράγματα. Είναι οι πιο επινοητικοί μηχανισμοί στα κόμματα. Και επομένως, ανάλογα με το συσχετισμό, μια σημείωση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι προφανώς ο Κράτης Οφάμελος είδε ότι στην επερχόμενη Κεντρική Επιτροπή δεν είχε την
0: πλειοψηφία.
2: Δεν είχε την ισχύ. Δεν θα την έπαιρνε.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά βάρυναν. Τώρα, σε αυτή την φάση, έχουμε την ομάδα που λέει ότι εγώ υπέγραψα και επομένως η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται με την υπογραφή των μελών, άρα δεν σχετίζεται, δεν πρέπει να επηρεάζεται από την παρέτηση του Προέδρου. Οι άλλοι λένε πρέπει να αναβληθεί.
0: Ναι, να εκλεγεί πρώτα πρόεδρο, να υπάρχει πρόεδρος πρώτα. Ναι.
2: Αυτό δεν είναι δυνατόν όμως να γίνει με τους όρους του καταστατικού, δηλαδή να συνέλθουν η βάση του κόμματος και να ψηφίσει, και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε αυτή τη βάση. Ένα υποκατάστατο θα έβρισκαν διά της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενός όπως είχε βρεθεί σε μια φάση όπου ο Σωκράτης Οφάμελος ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας αντιπροσώπευε το κόμμα και στην έκθεση Θεσσαλονίκης κλπ.
0: Ναι,
2: θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Το θέμα είναι.
0: Το θέμα ότι παραιτήθηκε και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι πως πραγματικά διαδικαστικά είναι μπερδεμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το λιγότερο ενδιαφέρον.
2: Στην πραγματικότητα είναι μια διαπάλη των διαδόχων, οι οποίοι στο τέλος, επειδή ακριβώς έχει ο κόσμος, η βασική αιτία της αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι το οι βυζαντινές συγκρούσεις που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, όπου ο κόσμος αξιολόγησε ότι αυτό δεν είναι ιδεολογικό, είναι κάτι άλλο, είναι μια πάλι ισχύωση πάλι εξουσίας, και επομένως χάνεται η μεταφυσική της αριστεράς, αν υπήρχε, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε και μια μεταφυσική της αριστεράς, μια αίσθηση ας πούμε ότι υπηρετείς μια υψηλότερη ιδέα. Στην πραγματικότητα λοιπόν ακριβώς αυτά τα στοιχεία, αυτά τα χαρακτηριστικά ενός χαμηλού επίπεδου συνωμοσιακού περιβάλλοντος αναπαράγονται και εμπλουτίζονται και με νέα επεισόδια. Όμως το βασικό είναι ότι αυτό βοηθάει τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επειδή έχει κρατηθεί στο λευκό φόντο, εμπρόσθετα χρησιμοποιεί αυτό το ουδέτερο χρώμα στις εμφανίσεις του για να μην μπει σε κάποια από τις ταξινομήσεις, τις αυτόματες ταξινομήσεις που κάνει το κοινό. Λοιπόν, ευνοείμεν τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επίσης

0: Πώς έχει συνειδητοποιήσει τι του συνέβη, δηλαδή ποια ήταν η αιτία, γιατί δεν μπορεί να είναι η αιτία ότι εξέλεξαν τον Κασελάκη, γιατί και τον Κασελάκη τον εξέλεξαν γιατί προϋπήρχε μια αιτία.
1: Βεβαίως, υπήρχε μια γραφειοκρατία, υπήρχαν οι φατριασμοί, εξέλεξαν τον Κασελάκη, τον επινόησαν κυριολεκτικά τον Κασελάκη, ο οποίος έκανε αυτή την πορεία που είχε και που δεν μπορούσε να ήταν διαφορετική λόγω του χαρακτήρα του, και ούτω καθεξής τον κατήργησαν με έναν ακόμα πιο άκομψο τρόπο. Το βασικό είναι η μετατόπιση από την αίσθηση ότι ανήκεις σε μια παράδοση, η μετατόπιση στην αίσθηση ότι ανήκεις σε ένα φατριαστικό σύνολο που μάχεται ενισοδός για την προσωπική του επιβίωση. Αυτή είναι μια τεράστια ποιοτική αλλαγή για τον κόσμο, για τον απλό κόσμο. Η λήψη ενός τέτοιου μηνύματος αλλάζει όχι απλώς το DNA, αλλάζει κυταρικά, δομικά την συγκρότηση αυτής της σχέσης, γιατί η σχέση με την αριστερά σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό βασίζεται σε αυτή την νεφελώδη έστω αλλά πολύ ισχυρή παράδοση. Όταν διαλύεται και αυτό, πάμε στο τι, στο λειτουργικό σύστημα που έχει ούτως ή άλλως πολύ καλά η κυβέρνηση, οι δικοί μου προωθούνται, οι άλλοι κόβονται, πού πάμε αυτή τη στιγμή? Εφιώς ο Τσίπρας διάβασε την κατάσταση του Ερυπιώνα και λέει εγώ θα φτιάξω έναν οικισμό έξω από το σεισμικό τοπίο, και αυτό κάνει και παίρνει, τριγάει ό,τι μπορεί με οροφή την ήττα του 23.
0: Αυτό είναι, το ένα πρόβλημα είναι αυτό. Το ένα πρόβλημα είναι ότι έχει οροφή, έχει την ήττα του 2. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι, όπως πολύ καλά ξέρετε, τα κόμματα έχουν μια ψυχή. Δηλαδή, τα κόμματα δεν μπορεί να είναι απλώς εκλογικοί συνδυασμοί ή σχηματισμοί μηχανισμών. Πρέπει να ενσωματώνουν κάποια παράδοση, πρέπει να ενσωματώνουν κάποιο πολιτισμό. Δεν ξέρω αν αυτό που παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας έχει τίποτα από αυτά τα χαρακτηριστικά ή καλά, δεν το έχει, αλλά αν μπορεί να το αποκτήσει, αν μπορεί να το...
1: Προσέξτε, τα κόμματα είναι και παράγονται και από τις αναπηρίες του υπόλοιπου συστήματος. Δηλαδή πολλές φορές σκηνοθετούνται κόμματα και ηγέτες από τα ελλείμματα των άλλων. Λείπει κάτι και το εφευρίσκεις, το φορτώνεις. Το σκηνοθετείς.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι δηλαδή μια πάλι ψευδαισθητική λειτουργία, αλλά που στην πολιτική λειτουργεί. Αν δεν είχε συγκεκριμένα προβλήματα λειτουργικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βεβαίως ήταν πολύ υψηλότερη στάθμης, η αντοχή του ας πούμε ήταν πολύ υψηλότερη, αν δεν είχε όμως, δεν θα επινοούταν ο κ. Μητσοτάκης με αυτά τα χαρακτηριστικά, τα πληθυντικά χαρακτηριστικά. Αν σήμερα δεν είχαμε αυτή την κατερρύπωση ηθική και οικονομική, κυρίως οικονομική, την οικονομική της καθημερινότητας εννοώ, δεν θα επινοούνταν, δεν θα υπήρχε αυτή η ανάγκη του σώματος είτε να μείνει σπίτι είτε να επινοήσει κάποιον μάγο που, όπως και το 15, το 12-15, εάν δεν υπήρχε η κατάρρευση οικονομική των ανθρώπων,
0: δεν θα είχε επινοηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν θα επινοηθεί. Ακριβώς. Επινοούνται τα φαινόμενα και ποτέ στην ιστορία. Βεβαίως και ο Ανδρέας Παπανδρέου επινοήθηκε. Ήτανε όλο το έλλειμμα της μισού εκλογικού σώματος που ήταν εκτός συστήματος, φορτώθηκε στον Ανδρέα. Μπόρεσε όμως να φτιάξει μια οντότητα που αυτό να το παραλάβει. Στην περίπτωση της αριστεράς αυτό δεν ήταν δυνατόν. Δεν έγινε. Δηλαδή να φτιαχτεί μια οργανωτική, πολιτική και πολιτισμική ενότητα η οποία να παραλάβει. Έτσι έχουμε αυτή την διασπορά δυσφορίας με ηγεμονική βέβαια ως προς την αντιπολίτευση προσωπικότητα των Αλέξη Τσίπρα, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια τη διασπορά της διαμαρτυρίας και της γκρίνιας σε όλο το φάσμα δεξιά και αριστερά, με μικρά κομματίδια και μερίδια.
0: Νομίζω ότι περιγράψατε μια ενδιαφέρουσα εικόνα του που βρισκόμαστε, αλλά και είναι, είναι κάπως έτσι ίσως. Θα δούμε.
1: Θα δούμε, γιατί θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Σκέλος, δεν τα έχουμε δει όλα.
0: Όχι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μια πλοκή καταπληκτική, ένα θρίλερ στην πτώση του. Ναι. Πολύ μεγαλύτερο από την πολιτική παραγωγή του.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι που το κάνει. Προς το παρόν είναι αυτό το ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Είναι θυλιμμένα συναρπαστικό.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με τις ευχαριστίες μου για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή, μια ωραία μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Υπήρχε κάποτε ένα συγκρότημα, οι Staple Sisters. Από όλες ζει μόνο μία. Η Maeve Staples είναι αυτή που ακούτε. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τρόχιο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να ανατραπεί στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ελαφρά τραυματίες είναι οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η κατάσταση είναι βελτιωμένη, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά εντός του χώρου. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μία 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει διαδικασία για την έκδοση στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισει η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Στις Αγγελικές Αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ ο άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο στο εξωτερικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 11 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 ακόμη αστυνομικοί και ένας γιατρός δημόσιου νοσοκομείου. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αναβολικών σε χάπια και φιαλίδια, αλλά και μικροποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Προθεσμία 24 ώρων δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στην διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα, δήλωσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια ώρα, το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ανέφερε σε ανάρτησή του ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Ξεπέρασαν τους 4.000 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 4.118 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί. Χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 1 και 10, Sky 100,3. Αρχίσαμε έτσι με λίγο σκληρό ροκ, γιατί λέμε συνήθως ότι το καλοκαίρι δεν έχουμε ειδήσεις. Και ξαφνικά έχουμε καταιγισμό ειδήσεων σήμερα. Η αστυνομία, από ό,τι φαίνεται, έπιασε δουλειά κανονική. Και βέβαια έχουμε και F-35, τα οποία φαίνεται πως ανοίγει το πράσινο φως για να έρθουν στην Τουρκία και όλα αυτά. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος τον βλέπω...
1: Αλαφιασμένο.
2: λέει τώρα, Δημήτρη, μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη. Από αριστερά, από δεξιά ποιον έχεις?
0: Σε είπε η γυναίκα, νόμιζα να μιλήσεις.
2: Εγώ νόμιζα να μιλήσω.
0: Γιάννη μου, με συγχωρείς. Ο Γιάννης Πιταράς μαζί μας. Όπως κάθε Παρασκευή.
2: Συγγνώμη, άμα κάνεις κανένα τραπέζι στο σπίτι σου, ανοίγεις απλά την πόρτα και.
0: Λέω, γνωριστείτε.
2: Γνωριστείτε. Ναι. Και ό,τι βρείτε, φάτε. Ωραίος ύπος.
1: Λοιπόν, από τι ξεκινάμε?
0: Εσύ ποιο νομίζετε?
2: Κοίτα, η Μαρφίν είναι πολύ σοβαρή ιστορία.
1: Ασφαλώς.
2: Γιατί έχει ξαναυποθεί και από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη σε ανύποπτη στιγμή.
1: Μαρφίν έχουμε. Πώς αν έχουμε? Έχουμε τρία εντάλματα. Τα οποία, εκ των οποίων έχουν εκτελεστεί τα δύο, σε βάρος δύο ανδρών. Είναι έτσι 40 πλάς ηλικιακά. Είναι γνωστοί αναρχικοί και περιγράφονται από τους αστυνομικούς ως ενεργά μέλη του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Και το τρίτο ένταλμα είναι σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες πάλι από την αστυνομία, περιγράφεται ως αποστασιοποιημένη από τον αναρχικό χώρο εδώ και αρκετά χρόνια, η οποία ζει στην Μεγάλη Βρετανία, έχει δύο παιδιά, είναι παντρεμένη εκεί και προφανώς θα κινηθούν οι διαδικασίες για τη σύλληψη και έκδοσή της στην Ελλάδα.
2: Άρα έχουμε ενημερώσει βρετανικές αρχές προφανώς. Αυτά τα δύο άτομα που λες, οι δύο άντρες, έχουν σχέση με τις παλιές
1: κατηγορηθεί και
2: αν ήταν
1: αλλαγή, όχι.
2: Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται το όνομά τους.
1: Για την υπόθεση της Μαρφίν σίγουρα.
2: Για Μαρφίν, ναι.
0: Θυμίζουμε ότι Μαρφίν ήταν το 2010. Είναι πριν από 16 χρόνια.
1: Ναι, επίσης είχαν να θυμίσουμε, μιας και το κάνουμε αυτή την αναδρομή, ότι σε παρελθόντα χρόνο είχε οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ένας νεαρός τότε αναρχικός, ο οποίος είχε απαλλαγεί από τις κατηγορίες, δεν είχε προκύψει στο δικαστήριο εμπλοκή του. Και είχαν υπάρξει κατά διαστήματα αρκετές προσπάθειες να γίνει μια δικογραφία σε βάρος κάποιων προσώπων, οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσμα.
0: Το κύριο πρόβλημα ήταν ότι αυτοί οι οποίοι πετάξαν τη Μολότοφ μέσα φορούσαν κουκούλες, έτσι?
1: Ναι, εντάξει, προφανώς. Ότι ήταν η δυσκολία της αναγνώρισης. Ναι. Τώρα, το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μετά από 16 χρόνια η αστυνομία κατάφερε να τους ταυτοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους. Η απάντηση που έχουμε πάρει είναι ότι έχει γίνει μια αντιπαραβολή των φωτογραφιών από την ημέρα των επεισοδίων με φωτογραφίες που προέκυψαν στο διάστημα αυτών των 16 χρόνων από άλλες δικογραφίες. Δηλαδή ότι υπήρχαν προανακριτικά ευρήματα, φωτογραφίες που προέκυψαν στα πλαίσια άλλων ερευνών, οι οποίες έγινε μια αντιπαραβολή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αντιπαραβολή αυτών των φωτογραφιών με τις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων, και προέκυψε ταύτιση στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Το υλικό αυτό τέθηκε υπόψη του εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι πρέπει να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, τη διαβίβασε στον ανακριτή που είχε, αυτή είναι μια τυπική διαδικασία, σαν ανακριτή που είχε αποφασίσει την αρχειοθέτηση, ο οποίος, αφού μελέτησε το καινούριο υλικό, αποδεικτικό υλικό, αποφάσισε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος των τριών, και έχουμε αυτές την εξέλιξη από νωρίς σήμερα το πρωί.
2: Ναι. Το θέμα τώρα είναι τα στοιχεία αυτά να είναι.
1: Ναι, η λογική λέει όμως ότι μετά από 16 χρόνια δεν θα έπαιρνε κανείς, είτε αυτή είναι η αστυνομία, είτε είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είτε οι εισαγγελείς, το ρίσκο μιας, εν πάση περιπτώσει, να βγάλει, να κινήσει αυτή τη διαδικασία, εάν δεν θεωρούσαν ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα.
2: Εντάξει, γιατί είναι και συγγενείς στη μέση, έτσι, οι οποίοι είναι 16 χρόνια τώρα.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω, με δεδομένο ότι είναι μια υπόθεση που πλέον δεν ήταν ζεστή.
2: Όχι.
1: Θα μπορούσε να μείνει ως έχει.
2: Είχε πει ο Χρυσοχοίδης σε ανύποπτη στιγμή ότι θα ξανανοίξω το φάκελο.
1: Ναι.
2: Οπότε ενδεχομένως.
1: Ξέρω ότι το τελευταίο τουλάχιστον ένα χρόνο και περισσότερο είχε φτιαχτεί μια ομάδα στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος που έτρεχε αυτή την υπόθεση. Και το ξέρω γιατί κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει μια προσπάθεια να αναζητηθεί φωτογραφικό υλικό μέσω ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων.
2: Ναι.
1: Που εκείνη τη μέρα οι ποιοι φωτογράφοι είχαν βάρδια, μήπως να δούμε το δικό τους αρχείο κτλ. Που δεν λέω ότι αυτή η διαδικασία τελεσφόρησε, ήταν όμως μια ένδειξη ότι η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά αυτή την υπόθεση και την έχει παρατήσει.
0: Θυμάμαι ότι ψάχνανε πλάνα από κάμερες με βάση τα ρούχα τους, μπας και τους βρούνε κάποια άλλη στιγμή στη διαδρομή χωρίς κουκούλα.
1: Αυτό συνέβη, απλά τους βρήκαν σε μια πολύ διαφορετική στιγμή.
2: Μάλιστα. Εντάξει, είναι μια ανοιχτή πληγή, έτσι πρέπει να κλείσει και να υπάρξουν οι απαντήσεις.
0: Θυμίζω ότι επίσης είχε γίνει δικαστήριο για τη Μαρφίν και οι μαρτυρίες δεν ήταν αρκετές έτσι ώστε να καταδικαστεί, να δικαστεί ο ένας ή δύο, δεν θυμάμαι πώς ήταν κατηγορούμενος.
1: Ένας ήταν και απαλλάχθηκε. Mm-hmm. Και κοίταξε, κρίνοντας από την εξέλιξη των γεγονότων, που θα λέγαμε ότι καλώς απαλλάχθηκε.
0: Εκ των πραγμάτων, πάντως η γυναίκα η οποία ζει στην Αγγλία θα είναι τώρα κλειδί. Διότι έχει αλλάξει τη ζωή της, έχει οικογένεια.
1: Κλειδί για να σώσει λίγο ό,τι μπορεί να σώσει.
0: Για να σώσει τη ζωή της. Γιατί άλλο πριν από 15 χρόνια που είσαι ελεύθερη και μπορεί να κάνεις διάφορα πράγματα.
1: Ναι,
0: και άλλο το να έχεις να ζεις στην Αγγλία και να είσαι.
2: Καλά, αν μιλήσει κάποιος από αυτούς, εντάξει, το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Η άλλη υπόθεση.
1: Ναι, και η άλλη υπόθεση. Η άλλη υπόθεση έχει.
2: Την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα, έτσι τώρα.
1: Ναι, ναι. Είναι εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Έχουμε τρεις συλλήψεις. Οι δύο είναι, εν πάση περιπτώσει, οι δύο από τους συλληφθέντες. Ένα αγόρι, ένας άντρας, ένα νεαρός και μια κοπέλα. 26 ετών η κοπέλα. Είναι οι βασικοί δράστες, κατηγορούνται μάλλον ως οι βασικοί δράστες και ένας τρίτο πρόσωπο που ουσιαστικά του αποδίδεται ο ρόλος της υπόθαλψης. Τα συγκεκριμένα άτομα πήγαν σε ένα διαμέρισμα 24 ώρες πριν την επίθεση, το οποίο ήταν κοντά στο σπίτι της Νέστορα. Καβατζώθηκαν, όπως λένε και οι αστυνομικοί εκεί. Το βράδυ βγήκαν, χτύπησαν και επέστρεψαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα από όπου έφυγαν 24 ώρες μετά, έχοντας πια αλλάξει τα ρούχα τους κτλ. Η αστυνομία είχε συγκεντρώσει βίντεο από την επίθεση και μπόρεσε με βάση το βίντεο να κάνει αυτή την ταυτοποίηση. Τώρα είναι, επίσης έχει προκύψει ότι θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα ήταν τρεις οι εμπριστικές επιθέσεις που είχαν γίνει διαδοχικά. Η τρίτη κατά σειρά ήταν αυτή στο σπίτι της Νέστορα. Τις άλλες δύο η καταλήγη αστυνομία του τις έχει κάνει άλλη ομάδα. Άρα αναζητούνται οι δράστες των δύο πρώτων επιθέσεων. Και πρόκειται φυσικά για άτομα γνωστά έχουν δράσει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η κοπέλα που έχει έτσι και το πιο βαρύ ποινικό παρελθόν, το 2022, ναι, γιατί αυτή έφυγε και πήγε να κρυφτεί, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιους γνωστούς, στις φίλους της στην Κρήτη. Αυτή η κοπέλα, λοιπόν, το 2022 είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε μια τρομοκρατική οργάνωση με την ονομασία Αναρχική Δράση, στην οποία είχαν αποδοθεί 28 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Όταν δικάστηκε το 2023, εκρίθηκε ένοχη για μία από τις 28 επιθέσεις, αυτές στο Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, και της είχε επιβληθεί μια ποινή φυλάξης 16 μηνών με αναστολή. Αυτή, και αντιστοίχως ο νεαρός είναι μέλος μιας αναρχικής συλλογικότητας, όπως της.
2: Καλά, αυτή τώρα είναι με βαρύ κατηγορητήριο στην πλάτη. Υπάρχει και μια απώλεια ζωής τώρα, δεν το συζητάμε. Όχι, όχι.
1: Αυτοί θα έχουν πολύ βαρύ κατηγορητήριο.
2: Ναι.
1: Και μέσα από τις συλλήψεις των τριών αυτών ανθρώπων, ο τρίτος είναι αυτός που είχε το διαμέρισμα στο οποίο, από όπου ξεκίνησαν και κατέληξαν, μέσα από τις συλλήψεις και από την εξερεύνηση των ψηφιακών πιστηρίων, τηλέφωνα κτλ., αισιοδοξεί η αστυνομία ότι θα οδηγηθεί και στην ταυτοποίηση των δραστών των δύο πρώτων εμπριστικών επιθέσεων, που δεν είχαν ευτυχώς το ίδιο τραγικό.
2: Εντάξει, πολύ σημαντικές εξελίξεις, έτσι.
0: Όχι, και όχι μόνο. Επιτέλους.
2: Και επιτυχίες
0: αστυνομίας. Αντιαφισβήτητα. Πιο πολλά στοιχεία έχουν τώρα για αυτούς τις επιθέσεις αυτής της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, θέλω να πω, το να είσαι ένα διαμέρισμα και να παρακολουθείς, εν πάση περιπτώσει, από το ρεπεράζ, ας πούμε, δεν είναι ακλόνητο στοιχείο για να σε πιάσουν. Έχουν και συνομιλίες ότι ήταν εκεί στην περιοχή, ότι κάνανε, δείξανε.
1: Θα το δούμε αυτό. Μένει να δούμε τι επιπλέον στοιχεία έχουν. Νομίζω όμως ότι είναι με βάση τα στοιχεία από το βίντεο. Η ερώτηση δηλαδή με ποιον τρόπο του ταυτοποιείς είναι με τα στοιχεία, με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Αν φέρει πίν, την επόμενη μέρα βγαίνουν από αυτό το διαμέρισμα με ακάλυπτα χαρακτηριστικά ή μπαίνουν σε αυτό το διαμέρισμα με ακάλυπτα χαρακτηριστικά, είναι αποδεικτικό.
2: Θα κάτσουμε μετά που θα πάνε για ανακριτή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Να δούμε τι θα πούνε και στον ανακριτή. Εντάξει, μπορεί να ομολογήσουν, μπορεί να παραδεχτούν τα πάντα.
1: Θα το δούμε. Δύσκολο είναι συνήθως αυτές τις υποθέσεις, δεν υπάρχουν ομολογίες, αλλά απ' την άλλη, επειδή ακριβώς υπάρχει μια ανθρωποκτονία, αυτό που έλεγαν οι αστυνομικοί είναι ότι δεν πρέπει να βιαστούμε και να κάνουμε μια βιαστική δικογραφία η οποία αύριο μεθαύριο θα καταπέσει, ακριβώς γιατί υπάρχουν συγγενείς και τα λοιπά στην μέση. Άρα η λογική λέει και θεωρώ ότι προφανώς και θα είναι μια δεμένη δικογραφία η οποία δεν θα, τέλος πάντων, θα είναι δύσκολα μαχητή.
2: Τελικά αποτυπώματα υπάρχουν πουθενά?
1: Δεν νομίζω, όχι. Από τα πιστήρια, δηλαδή αυτά που τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, όχι. Γιατί αφενός είχαν καεί και όταν μετά πήγε η πυροσβεστική είχαν βραχεί κιόλας. Οπότε δεν ήταν μια διαδικασία που θα απέδιδε καρπούς η εξερεύνηση.
0: Τώρα λοιπόν είναι φανερό ότι υπάρχει μια αντιτρομοκρατική υπηρεσία η οποία δουλεύει.
1: Ναι, βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε, να διευκρινίσουμε ότι το κομμάτι της Μαρφίν δεν το χειρίστηκε, τουλάχιστον το τελευταίο σκέλος και επισήμως, δεν το χειρίστηκε η αντιτρομοκρατική, το χειρίστηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας. Αυτό έχει μια σημασία. Έχω την αίσθηση και την πληροφόρηση ότι έχει βασιστεί και σε στοιχεία που έχει πάρει από την αντιτρομοκρατική και την κρατική ασφάλεια και ότι, εν πάση περιπτώσει, από κοινού μελέτη και αξιοποίηση όλου αυτού του προανακριτικού υλικού οδήγησε στην ταυτοποίηση των δραστών του εμπρισμού της Μαρφίν, τουλάχιστον.
0: Γράφουν εδώ διάφοροι ότι λίγες ώρες, λέει, μετά την κηδεία της της γυναίκας έσπευσε η αστυνομία να κάνει τη συλλήψη και τα λοιπά για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει.
0: Αντιλαμβάνομαι όμως ότι
1: δεν μπορεί να, μην
0: απέχει όλους μαζί, αλλά φοβήθηκε ότι μπορεί να τους χάσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι θεώρησαν ότι υπήρχε ο κίνδυνος να χάσει τους δύο, οπότε έσπευσε να τους συλλάβει με την προσδοκία ενδεχομένως ή με το σχεδιασμό ότι μέσω αυτών θα οδηγηθεί και στην ταυτοποίηση.
2: Καλά, αυτό
1: δύο.
2: Τώρα αναιρείται από τα γεγονότα. Γιατί όπου
1: όχι, είναι... κοίταξε, ότι μπορεί να υπάρχει και να έχει μπει και η παράμετρος της πολιτικής επικοινωνίας στην ιστορία, ναι, αλλά όχι ότι αυτό αφορά στην σύνταξη της δικογραφίας ή την αστυνομική.
2: Αυτό σε καμία περίπτωση. Απλά λέω τώρα ότι επειδή λέμε τα μπράβο και τα εύσημα, αποδίδουμε σε δύο πολύ σημαντικές υποθέσεις. Να πούμε ότι υπάρχει και μια υπόθεση στην οποία οι αστυνομικοί φαίνεται ότι λειτουργήσαν εντελώς διαφορετικά. Στο Άργος, στο
1: Άργος
2: του 20χρονου. Οπότε έχει σηκωθεί μεγάλη συζήτηση πάλι με τον οπλισμό, τη χρήση, τους κανόνες εμπλοκής. Το παιδί αυτό είναι εγκεφαλικά νεκρό, από αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Άλλη ιστορία.
1: Δηλαδή, και νομίζω ότι απολογούνται και σήμερα οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
2: Ναι.
1: Είναι η απολογία τους γιατί έχουν συλληφθεί κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
2: Ναι, ναι. Εντάξει. Και εκεί φαίνεται πως τα πράγματα, η συζήτηση αυτή είναι ότι ξέρεις πολύ καλά ότι σηκωθεί μεγάλη θύελα και στο παρελθόν.
0: Ναι, ο Γιάννης θυμάται πολύ καλύτερα. Πολλές φορές η αστυνομία κινείται αργά γιατί δεν ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό. Θυμάμαι, το έλεγε ο Χρυσοχοίδης στο βιβλίο του, ότι όταν έσκασε η βόμβα κάτω στο Σολυράνι, η αντιτρομοκρατική δεν την κατάλαβε. Δεν κατάλαβε ότι πρόκειται για 17 Νοέμβρη αμέσως. Και μάλιστα υπήρχαν κινήσεις να το αναλάβει το λιμενικό, επειδή η βόμβα είχε σκάσει στο λιμάνι.
2: Καλά, ήμασταν και ανοργάνωτοι τότε, δεν είχαμε.
0: Και μαζέψαν με τα παιδιά και του είπε κάποιος εδώ πέρα, μάλλον είναι 17 Νοέμβρη. Να. Και έγινε κόλαση και τρέξανε στο σημείο. Έχεις μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είστε καλά. Ωραία το λέει ο φίλος εδώ, με το ονομασία εκπομπής. Μια του Νότι, δυο του Νότι.
0: Πρέπει να υπάρχει, λέει η Σούλα, λέει ότι πρέπει να υπάρχει περιπολία με ελικόπτερο σε μεγάλες πόλεις, πόσο μάλλον στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ή drone, όπως στην Αγγλία, καθώς υπάρχει συνέχεια ελικόπτερο στο Λονδίνο και σε άλλες μεγάλες πόλεις κατά διάρκεια της νύχτας. το οποίο περιπολεί και καταγράφει σε διάφορα σημεία την κίνηση.
2: Ναι. Εδώ θα ξεσηκώνονταν οι κάτοικοι, να ξέρεις, ότι δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Μα,
2: σίγουρο.
0: Δεν το ακούσαμε. Πού ήταν αυτό?
2: Αυτό ήταν με το ντρόν της πυροσβεστικής στην Πρέβεζα.
0: Το ίδιο πράγμα.
2: Ξεσηκώθηκαν, λέει, δεν θέλουμε, ρε παιδιά. Μα λέει, παιδιά, εδώ είναι για να επιτηρεί μην πιάσουμε φωτιά. Όχι, λέει, δεν μας αφήνει να μας κάνει θόρυβο. Κάνει πάνω το κεφάλι μας. Δεν θέλουμε. Εν μεταξύ, έχουμε πιάσει τα αστυνομικά, αλλά γίνεται χαμός στα πολιτικά.
0: Ναι.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά, γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός.
0: Ναι, θα έρθει μετά ο Αντώνης Ατζουλέντρος να μας πει τι γίνεται με τον Φάμελο, ο οποίος παραιτήθηκε και τι σημαίνει αυτό.
2: Θα κατέβει ο Πολάκης. Το είπε ανοιχτά. Εγώ λέω θα διεκδικήσω την ηγεσία του κόμματος.
0: Ίσως να το συμφέρει αυτό, ξέρεις, τον Τσίπρα. Δηλαδή,
2: ο Τσίπρας τους είχε ζητήσει απογαλακτισμένους, ναι, καθαρούς, πεντακάθαρους.
0: Ναι, και συγχρόνως.
2: Σαπουνισμένους, με λουσμένους, κανονικά. Δηλαδή, όχι.
0: Ο Τσίπρας θέλει να δείξει ότι είναι διαφορετικός από αυτό το οποίο ήταν πριν ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, αν καταφέρει να υπάρχει ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατέβει σε εκλογές, άρα διαφορετικό από αυτόν, στο οποίο να είναι στελέχη σημαντικά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι η Δούρου, ο Πολάκης ή ο Παπάς, αυτό μου θα πει εγώ, να κοιτάξτε, αυτό είναι ο παλιό ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι κάτι καινούριο.
2: Γιατί αυτοί άμα πάνε στον Τσίπρα πλάτη θα είναι, θα δούμε τα πρόσωπά του. Θα ξεριστούν, θα αλλάξουν, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν το θέλει αυτό ο Τσίπρας.
2: Τι είναι, απλά το, το αμπαλάζει είναι τώρα.
0: Πρέπει να πει, θέλει να πει ότι είμαι τώρα κεντρός.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα συγγνώμη, απλά μου έρχεται ένα επειδή λέμε για ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σπίρτζης.
0: Ναι.
2: Μεταξύ όλων των άλλων έχουν παραιτηθεί διάφοροι.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Κάνουν ώρα να παραιτηθούν.
2: Παραιτήθηκε, μάλλον να το πάμε ανάποδα. Είχε παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος στη σειρά διαδοχής στη λίστα των βουλευτών, είναι ο Σπίρτζης. Ο Σπίρτζης βγαίνει και λέει: παιδιά, με όλο αυτό το τσίρκο που γίνεται τώρα, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ποιος είναι μετά κάτω το Σπίρτζη?
0: Ποιος είναι?
2: Στη σειρά.
0: Δεν ξέρω.
2: Η κυρία Κοροβέση, Μυρτό Κοροβέση, η οποία είναι να πάρει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού δεν ήθελε ο.
0: Ναι.
2: Παραιτήθηκε ο Καραμέρος, δεν ήθελε ο Σπίρτζης, Κοροβέση. Κοροβέση, ξέρεις τι είναι τώρα. Αντιπρόεδρος του κόμματος του Κασελάκη. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή ο Κασελάκης θα βρεθεί με βουλευτή στο κοινοβούλιο, αν πει ναι η συγκεκριμένη κυρία.
0: Πολύ ενδιαφέρον.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τρούχαιο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο έχει ανατραπεί στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Κλειστή είναι η μεσαία και η δεξιά λωρίδα στο σημείο. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχειρήσεις ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στις αγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Προθεσμία 24 ώρων δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μιλτό Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο εκτόάλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, Γιάννης Πιταράς,
1: Νότης Παπαδόπουλος.
0: Και βέβαια έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος τρέχει λίγο σε τον Βέγκο αυτές τις μέρες. Γιατί είναι
1: ο... Καλά και εσύ, μη δραματοποιείς τα γεγονότα.
0: Το βλέπω το πρωί να τρέχει.
1: Εντάξει, δεν είναι και στην οικοδομή τώρα. Δηλαδή...
0: Γιατί ο Βέγκος ήταν στην οικοδομή.
2: Από το 2011 τρέχουμε αυτό το κόμμα. Μην τα πες τα νότα.
0: Εσύ
1: το έχεις ρίξει.
0: Αν θυμάμαι πεις τον παρουσίασες. Παρουσίασε το βιβλίο του, γυρεύοντας πάσες, δεν είναι. Τώρα τι έγινε, μπορεί να μας εξηγήσεις. Τρέχουν και παρετούνται ένας με τον άλλον.
2: Ναι, εντάξει, δημιούργησε έτσι μια σύγχυση αυτό χθες του Σοκράτη Φάμελ.
0: Αντώνης Ατζολέτος, γιατί φωνάζει εδώ πέρα, ο Πιταράς δεν λέμε τα ονόματα.
2: Ναι.
1: Αυτονόητο δεν είναι, συνότη, συγγνώμη.
0: Ναι, πάμε.
2: Και μας βλέπουνε.
1: Ο άνθρωπος νομίζει ότι είμαστε στο AI εδώ, δεν είναι, ότι θα το πει κάποιος άλλος.
0: Μα τη φωνή του την ξέρουν οι πάντες. Έλα,
1: πάμε. Καλά, δεν είναι και ο Ρέμος. Δεν τραγουδάει.
2: Ήμουν έτοιμος να τραγουδήσω τώρα. Λοιπόν, εντάξει, βρέθηκε σε ένα αδιέξοδο Φάμελος. Δηλαδή να πήγαινε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή να πει τι. Να υποστηρίξει την προηγούμενη απόφαση να πάμε να συμπορευτούμε με τον Τσίπρα.
0: Όταν ο Τσίπρας πει όχι.
2: Λέει δεν σας θέλω. Να πάει να υποστηρίξει την αυτόνομη κάθοδο που θέλει ο Πολάκης. Αυτό δεν το θέλει. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που η απόφαση που πάλι θα έπαιρνε η πλειοψηφία να συμπορευτούν με τον Τσίπρα δεν είναι υλοποιήσιμη, νομίζω ότι η παρέτηση ήταν μονόδρομος πια.
0: Και ήδη ο Πολάκης είχε πει ότι φύγε. Θα στραφώ εναντίον σου.
2: Τον είχε αμφισβητήσει, ναι, τον είχε αμφισβητήσει και τώρα έχουμε δύο κενά. Ναι. Ένα κενό στην προεδρία του κόμματος, το οποίο δεν καλύπτεται, γιατί για να βγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συγκληθεί συνέδριο και να γίνει εκλογή από τη βάση. Ποτέ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται.
1: Επιστροφή Κασελάκη, υπάρχει περίπτωση. Γιατί γελάς.
0: Κασελάκη,
1: κάτσε μισό. Έφυγε με νόμιμο τρόπο.
2: Έφυγε με νόμιμο τρόπο, ναι.
1: Πώς, ποιο.
2: Έχει φύγει, αλλά μέσα από ξέρω... συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Νέα Δημοκρατία.
2: Άσε τα μπουζουξίδικα τώρα. Μου τα βάζεις αυτά.
0: Παίζει τένις με τον Άδωνη. Σε λίγο θα είναι Νέα Δημοκρατία. Ξέρω από εκεί ξέρει.
2: Ναι, όντως έχει πάρει άλλο δρόμο. Οπότε...
0: Να ακούσουμε τη δήλωση. Έχουμε μια δήλωση του πώς λένε, του Πολάκη. Την έχουμε, για να βάλει να ακούσουμε.
3: Αυτοί που ναρκοθέτησαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι βουλευτές που εκπλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαιναν και δήλωναν ότι είμαστε υπό αναμονή για να πάμε σε άλλο κόμμα κτλ. Αυτοί ναρκοθέτησαν την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Φάμελος είχε μια ενδογενή ανικανότητα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ανάταξη. Είναι η πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία που βγήκε ένα κόμμα να πει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Το δεν είχαν υπάρξει ποτέ. Αυτό είναι δείγμα είτε υποτέλειας, είτε αδυναμίας, είτε συνειδητού ρόλου υπονόμευσης του ίδιου του κόμματος.
1: Καλά, ένα δίκιο το έχει.
0: Ενδογενής ανικανότητα, λέει, να οδηγήσει το κόμμα.
2: Εντάξει, του επιτίθεται συνέχεια. Οπότε αυτό το περίμενα, θα τον αφισβητούσε. Γιατί σας έλεγα ότι το πρώτο κομμάτι είναι η προεδρία του κόμματος που θα προκριθεί ένα τύπου συλλογικής ηγεσίας. Αν βεβαίως δεν υπάρχει γι' αυτό διάκριση.
1: Εκπεριτροπής κάποιος πώς.
2: Όχι, μπορεί να γίνει, ναι, μπορεί να γίνει μέσω της πολιτικής γραμματείας. Στην ΕΔΑ.
0: Οι πράσινοι, πώς λέγαμε, οι οικολόγοι, οι εναλλακτικοί, πώς το λέγαμε.
2: Ναι, ναι, και αυτό
1: όχι εκπεριτροπής. Πρακτικά ζητήματα όμως. Δηλαδή στη Βουλή κάποιος πρέπει να τους εκπροσωπήσει.
2: Όχι, όχι. Αυτό σου είπα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι η κοινοβουλευτική ομάδα που εκτός απρόπτου μπορεί να συνεδριάσει και την επόμενη εβδομάδα να εκλέξει νέο πρόεδρο.
0: Πόσοι τώρα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: 24.
0: Μα δεν παρετούνται τώρα διάφοροι.
2: Ναι, παρετούνται, αλλά τη θέση του κύριου Καραμέλου θα πάρει η κυρία Κολοβέση.
1: Θα την πάρει.
2: Ναι.
1: Είπε ναι.
2: Είπε όχι ο κύριος Πίτσος.
1: Όχι, η Κολοβέση θα την πάρει.
2: Ναι, ναι, ναι, θα την πάρει. Οπότε ξέρω ναι. Λες να την πάρει. Είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη, έτσι.
1: Αυτό λέω, θα την πάρει.
2: Αυτό ήξερα τώρα, τι να σου πω. Είναι
0: αντιπρόεδρος του Κασελάκη, θα ξαναγυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν σου είπα θα εκπροσωπηθεί ο Κασελάκης στη Βουλή.
2: Θα ανεξαρτητοποιηθεί. Οπότε θα μείνει με 23 μετά. Γι' αυτό λέω, την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα είναι η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αφού θα γίνει Κεντρική Επιτροπή λογικά αύριο, αυτό μαθαίνουμε, αν πάρθει η απόφαση ότι κατεβαίνουμε αυτόνομα, 14 με 15 βουλευτές είτε θα αποχωρήσουν είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν. Άρα λοιπόν σε αυτούς που θα αποχωρήσουν μπαίνουν άλλοι στη θέση τους. Ποιοι θα είναι αυτοί, μήπως είναι κάποιοι που ανήκουν στη Νέα Αριστερά, δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, να το δούμε όμως αυτό λίγο. Δηλαδή πέρα από τα όρια του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι καμιά σαρανταριά βουλευτές, οι οποίοι από το 23 που γίνανε οι εκλογές έχουν πάει δεξιά και αριστερά.
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ναι, είναι πρωτοφανές και είναι και ενοχλητικά πρωτοφανές και για το πολιτικό μας σύστημα. Δηλαδή αυτή η ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί να μπει στη Βουλή και μπορεί μετά να αρχίσει σαν πενταλουδίτσα να πηγαίνει δεξιά και αριστερά.
2: Μόνο το ΚΚΕ δεν έχει χάσει βουλευτή.
1: Ναι.
2: Το μόνο κόμμα. Όλοι οι άλλοι έχουν
0: σταθερότητα εκεί. Συμφέρει αυτό. Νομίζω πως συμφέρει τον κύριο Τσίπρα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητο κόμμα μόνο του.
2: Ναι, έχει μια αλήθεια αυτό που λες, γιατί θα λέει, με κατηγορείται ότι ξαναέκανα το ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα πάρει πολλούς πρώην συντρόφους του μαζί. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι.
1: Δηλαδή και μείναν αυτοί που δεν θέλουν. Δεν θέλανε τον Τσίπρα, τον πετάξανε έξω από το κόμμα. Μετά έρχεται.
2: Δεν τον πετάξανε, έφυγε.
1: Ναι, εντάξει, έφυγε, ναι. Ναι, ελαφρά, ναι. Μετά έρχεται ο Κασελάκης, δεν τον θέλανε, βάζουν τον Φάμελο και τώρα και ο Φάμελος δεν τους θέλει. Αλλά όλοι αυτοί μαζί θέλουν τον Τσίπρα πάλι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι δικαιολογημένα οι περισσότεροι δεν θέλουν.
1: Εσύ λες ότι κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ και καλύπτεις ένα κόμμα τώρα.
2: Εντάξει τώρα, έχω κάνει διάφορα ρεπορτάζ, έχω κάνει και lifestyle σε αυτή την περίοδο ενδιάμεσα.
1: Τι να πω.
0: Πάντως είναι πρωτοφανή αυτά που γίνονται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και που τίθεται. Ξέρεις, κάποτε αυτός ο χώρος ήταν ένας χώρος ο οποίος προκαλούσε σεβασμό. Διότι έλεγε σοβαρά πράγματα, κρατούσε αποστάσεις από τους δύο μεγάλους κτλ. Τώρα εδώ ο καθένας θέλει την καρέκλα του.
2: Ναι, τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και όσοι έχουν μείνει, όσοι αποχωρούν, όσοι μένουν, βλέπουν και το πολιτικό τους μέλλον. Είναι το μόνο σίγουρο. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα μπουν στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Αν και εκεί δεν ξέρουν ποιους θα βρουν απέναντί τους, γιατί θα είναι μια δύσκολη μάχη με τους καινούργιους προβεβλημένους. Κάποιοι ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τους πάρει ο Τσίπρας, άρα λοιπόν το να διατηρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα στοίχημα.
1: Ναι. Όλα καλά δηλαδή.
0: Και βλέπω και ότι και στην τελευταία δημοσκόπηση πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα, δηλαδή
2: η Ελλάς.
0: Το καλοκαίρι. Το, ναι,
2: θα μπερδεύω κι εγώ συνέχεια.
0: Η Ελλάς είναι δεύτερο κόμμα και εκεί θα πάμε. Μέχρι το τέλος του καλοκαίριου. Τώρα δημοσκοπήσεις δεν έγινε τον Αύγουστο, φαντάζομαι.
2: Υπονοείς ότι δεν βλέπεις κάποια δυναμική στο Πασόκ, αυτό υπονοείς.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί γελάς τώρα, λέει. Εσύ έχεις αποφασίσει ότι ας πούμε δεύτερο κόμμα είναι ο Τσίπρας.
2: Εσύ βλέπεις ότι μπορεί να έρθει το Πασόκ δηλαδή πάλι.
1: Εγώ βλέπω ότι είναι πολύ νωρίς για πολλά πράγματα.
0: Σύμφωνοι.
1: Τώρα που μιλάμε τουλάχιστον. Από Σεπτέμβριο μπορεί να έρθει ο κόσμος τούμπα. Και οργανωτικά, αν θέλει, το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο δυνατό στην περιφέρεια, για παράδειγμα, από ότι το Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, στην Αθήνα όμως και στη Θεσσαλονίκη πήρε 6%.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Και υπάρχει και άλλη παραδοξότητα, ο αρχηγός του κόμματος να έχει μικρότερο ποσοστό από το κόμμα το ίδιο. Αλλά
0: μικρότερη δημοφιλία.
1: Υπάρχουν παραδοξότητες, δεν το συζητάμε. Αλλά για μένα είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Και τα δύο χρόνια αυτά που είχε φύγει ο Τσίπρας, θα περιμέναμε να κάνει κάτι το ΠΑΣΟΚ έτσι ώστε να πάρει μια, δύο, τρεις, πέντε μονάδες.
2: Στο πιάτο του το έδωσε.
0: Δεν έκανε τίποτα.
2: Τώρα, την άλλη,
0: ναι. Όχι μόνο δεν έκανε τίποτα. Έκανε ακριβώς την αντίθετη πολιτική από αυτή που έπρεπε να κάνει. Ενώ έπρεπε να κάνει μια πολιτική συνετή, να μην το παίζει πετάμε τούβλα στον Μητσοτάκη, αλλά είμαστε συνετοί και προσπαθούμε να δείξουμε ότι είμαστε εναλλακτική πολιτική δύναμη. Πήγαινε και έγραφε χαρτιά μαζί με την.
1: Ναι, ότι μου εδώσει το παράδοξο. Έχουν εμφανιστεί πέντε κόμματα που διεκδικούν την διακυβέρνηση χώρας. Λέει, θα κερδίσουμε, θα είμαστε πρώτο κόμμα. Πέντε κόμματα μέχρι τώρα, μέτρησε τα. Πέντε.
0: Το πιο τρελό είναι και που αποδεικνύει ότι έτσι πρέπει να είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι βγήκε χθες μια δημοσκόπηση και έλεγε, ρωτούσε τους νεοδημοκράτες με ποιον θέλετε να κάνετε κυβέρνηση αν δεν έχετε αυτοδύναμη.
1: Ναι.
0: Και 40% λέγανε με το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, τι πήγαινε πιο μεγάλο φως φανάρι ότι από εκεί μπορεί να μαζέψει τον κόσμο του και όχι από την αριστερά.
2: Και από το ΠΑΣΟΚ λέγανε είναι το 20% Νέα Δημοκρατία και το 18% Ελλάς.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά πήρε μια απόφαση στο συνέδριο, οπότε δεν μπορεί να την αναιρέσει τώρα. Τέλος η Νέα Δημοκρατία.
0: Και η πολιτική, ενώ η πολιτική θα έπρεπε να είναι μια πολιτική η οποία θα είναι μια σύνεση, κάποιοι βγαίναν και λέγανε τα πίθανα πράγματα εκεί με τα Τέμπη, αν θυμάσαι. Ή βάζανε πρώτο θέμα, ενώ δεν ενδιαφέρει την κοινή γνώμη, είναι σημαντικό θέμα γιατί είναι θεσμικό, πρώτο θέμα της υποκλοπής.
2: Καλά, δεν πιστεύω τώρα ότι ήταν το πρόβλημα που κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας στο ΠΑΣΟΚ με την Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η κριτική τώρα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι.
2: Εντάξει.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι τρελό να υπογράφεις οτιδήποτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Εντάξει, ήταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Αν θέλεις για μένα θέμα, ήταν το ότι δεν ψήφισε το Στουρνάρα. Την ανανέωση τη θητεία, για παράδειγμα. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που προέκτηκε τα σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ. Οπότε
0: δεν ψήφισε την επιστολική ψήφο.
2: Τρίτη θητεία. Υπήρχε και ένα επιχείρημα εκεί πέρα. Βάλτε έναν άλλον άνθρωπο. Τρίτη θητεία.
0: Και καλά, το ΠΑΣΟΚ δεν το αποφάσισε αυτό.
2: Εγώ είμαι με την αλήθεια. Εντάξει, αυτό ήταν το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ένα άνθρωπο πριν του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, ένας άνθρωπος
0: συμπεριφέρθηκε με έναν αλφα τρόπο, ευτυχώς που υπήρχε αυτό στην εποχή των μνημονίων, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να είναι εκεί. δεν ψήφισε την επιστολική ψήφο ο Ρανδουλάκης. Ανέχονται έναν απίστευτος εξυγχρονισμός του πολιτικού συστήματος και είπε όχι. Δεν γίνεται δηλαδή με την διάθεσή σου.
2: Όλα αυτές οι παλινοδίες νομίζω προκύπτουν μέσα από την δημοσκοπική φτώχεια. Όταν κινείσαι εκεί περίπου στη ζώνη το 11-12%, είσαι μόνος σου, έχει πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχεις γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και δεν μπορείς να ανέβεις πιο πάνω και έχεις και σωκοματική κριτική για την κολλημένη βελόνα, από το Χαριδούκα, από τα άλλα στελέχη, κάπου εκεί οι πελαγοδρομές.
0: Μα το ότι κόλλησε η βελόνα και ότι δημοσκοπικά δεν πήγαινε καλά είναι διότι έκανε λάθος πολιτική. Δεν είναι.
2: Yes,
1: μ' αρέσει που τα συζητάμε όλα αυτά έτσι. Γιατί εντάξει, ότι είναι σοβαρά, θα τα βρούμε μπροστά μας βασικά. Χθες η Βουλή, ξέρεις, συζήταγε. Όχι αυτά που συζητάμε εμείς. Το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας.
0: Τι έγινε.
1: Τι θα γίνει με το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας στη Βουλή.
0: Δουλεύει, είχε χιόνι.
1: Παιδί μου, τι θα γίνει.
2: Είναι ερώτηση επικαιρή.
1: Ναι, υπήρχε θέμα αυτό. Εντάξει, δηλαδή,
2: ο βουλευτής θα μου κάνει ερώτηση.
1: Με 40 βαθμούς έξω συζητάγανε για τη Βασιλίτσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, αυτό είναι θέμα να πάει στο κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει να το σει ένα δήμο, μια περιφέρεια.
2: Αν υπάρχει πρόβλημα, από τώρα πρέπει να το δουν. Άμα φτάσει ο Νοέμβριο, χαίρομαι πολύ. Δεν θα λειτουργεί πάλι. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει ακρίβεια στη Βασιλίτσα, ας πούμε. Είναι το χιονοδρομικό τότε.
0: Ακρίβεια συζητήσαν σήμερα στη Βουλή, δεν τα πούμε μετά.
1: Ναι, μετά πια τελειώνει η εκπομπή.
0: Εντάξει, λίγο. Αντώνη Τζολέ, σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου. Πήγαινε στην επόμενη εκπομπή.
1: Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα αεροπορικά δρομολόγια.
0: Με τις καθυστερήσεις των
1: αεροπλάνων. Καλά, έπεσα κι εγώ θυμά. Τώρα πρόσφατα χρειάστηκε να πάω για 2 ημέρες στην Σίμη. Ένα από τα πολλά νησιά το δεκάνησε το οποίο είναι πανέμορφο.
0: Δεν έχει αεροδρόμιο.
1: Δεν έχει αεροδρόμιο, πηγαίνει Ρόδο και από εκεί έχει ακτοπλογή διασύνδεση. Ναι. Πρόσεξε όμως, για να δεις τώρα πώς είναι ντόμινο η ιστορία. Πώς είσαι χαμένος από χέρι. Τα δρομολόγια των πλοίων στην πραγματικότητα κουμπώνουν κατά κάποιο τρόπο με τα αεροπορικά δρομολόγια.
0: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε. Έχει αεροπλάνο, περιμένει το πλοίο να πάρει κόσμο να τον πάει.
1: Ωραία. Ναι. Σου δίνει ένα τράτο, ξέρω εγώ, 1,5 ώρα. 2 βαριά. Να προλάβεις να φύγεις από το αεροδρόμιο με τις όποιες καθυστερήσεις κτλ. Το αεροπλάνο όμως ξεκινάει από την Αθήνα με τριπλή καθυστέρηση. Σου κάνει μια πρώτη ανακοίνωση, σου λέει καθυστέρηση 25 λεπτά.
0: Τουλάχιστον δεν ήσουν μέσα στο αεροπλάνο.
1: Όχι, δεν ήσουν. Ήσουν στην αίθουσα αναμονής.
0: Ναι.
1: Μετά από λίγο σου βγάζει δεύτερο μήνυμα, άλλα 20 λεπτά. Τρίτο μήνυμα, τελική αναγγελία, έχει περάσει 1,5 ώρα.
0: Περιμέναν το αεροπλάνο να έρθει ή ήταν εκεί το αεροπλάνο.
1: Η δικαιολογία είναι ότι περιμένουν να έρθει. Αυτό είναι το ντόμινο που λέμε. Ναι. Καραμπόλες γίνονται στην πραγματικότητα. Ναι. Φτάνεις εσύ στο νησί για να πάρεις το πλοίο των 6 από το λιμάνι της Ρόδου να πας Σίμη, για παράδειγμα. Το ίδιο πράγμα ήταν όλη η πτήση, την ίδια διαδικασία τώρα. Έχεις φτάσει με καθυστέρηση 1,5 ώρα, χάνεις το πλοίο, μένεις Ρόδο, έχεις χάσει, πρόσεξε, τα εισιτήρια του πλοίου που έχεις προπληρώσει. Έχεις χάσει την πρώτη βραδιά που έχεις κλείσει για το νησί της Σίμης.
0: Πρέπει να πληρώσεις μια βραδιά που θα κοιμηθείς.
1: Πρέπει να πληρώσεις μια βραδιά επιπλέον για να κοιμηθείς στη Ρόδο. Έχεις χάσει και το ταξί που έχεις κλειδώσει την τιμή από πριν για να σε περιμένει να φύγεις σφαίρα, γιατί κάνεις και κάνα μισά ώρα τουλάχιστον. Άρα αυτό ακριβώς το πράγμα εξυπηρετεί κάποιον. Καλά,

0: είχαν βγει και λέγανε ότι δεν μπορούμε να κατεβάζουμε αεροπλάνο πιο συχνά, πιο, δηλαδή σε μικρότερες διαστήματα από το τόσο,
1: ναι,
0: διότι τα συστήματα δεν είναι αρκετά σύγχρονα, μπορούν να το, να το στηρίξουν αυτό. Και βέβαια η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα.
1: Εντάξει, προφανώς κάποιος λόγος υπάρχει, αλλά φαντάζομαι ότι λύση μπορεί να δοθεί. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να δοθεί η μεσούση τη θερινή περίοδου. Αυτά τα προβλέπεις.
0: Ναι.
1: Τα προϋπολογίζεις.
0: Είμαστε ακριβώς η χώρα που προβλέπει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θα το βρεις μπροστά σου, γιατί αυτός είναι δυσφήμιση μετά για τη χώρα σου.
0: Ναι.
1: Ο τουρίστας, πολλά πράγματα πάνε από στόμα σε στόμα. Αν αυτός αρχίζει και γράφει και ανεβάζει και στις κριτικές του λέει το ένα τ' άλλο και τα παρουσιάζει όλα μαύρα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Επειδή λέμε μόνο κακά, ας πούμε, και κάτι καλό, ήταν εκπληκτική χτες αυτή η αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο από έναν πιλότο της πολεμικής αεροπορίας που ήταν εμπειρότατος χιλιάδες ώρες. Οδηγούσε αυτό F-16
1: το Viper.
0: Το οποίο είχε πρόβλημα να βγάλει το σύστημα.
1: Στα υδραυλικά συστήματα, ναι, να κατεβάσει
0: τις ρόδες. Ειδοποίησε. Τιμάσανε το, να τον περιμένουν εκτέλπα, δεν ξέρω ότι μπορεί να στρώσαν και τίποτα πάνω στην πίστα.
1: Εντυπωσιακό πάντως ότι δεν αποφάσισε να πάει, ξέρω εγώ, στη θάλασσα,
0: ναι, ναι,
1: να πατήσει το κουμπί της εκτείναξης.
0: Γιατί αυτό σημαίνει, ξέρεις πόσο κάνει ένα τέτοιο αεροπλάνο, αν θυμάμαι καλά, 80 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: 80 εκατομμύρια δολάρια. 80 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εντάξει, φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ έμπειρος και ακολούθησε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά ήθελε να το προσγειώσει.
0: Και πήγε ο άνθρωπος, στρώσανε το διάδρομο, πήγε πυροσβεστή κοντά, περίμεναν, το κατέβασε, πήρε φωτιά.
1: Το κατέβασε με την κοιλιά, έτσι.
0: Με την άτρακτο, ναι, πήρε φωτιά βέβαια άτρακτος. Είχε τελειώσει όμως τα καύσιμα, είχε πολύ λίγα καύσιμα.
1: Είχε αδειάσει πριν, ναι,
0: ναι. Έτσι ώστε να μην πάρει φωτιά και το έκανε.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Ναι, εντάξει, ήταν μοναδική στιγμή πραγματικά. Δηλαδή, ήρωας πραγματικός ο συγκεκριμένος θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ διαφορετικά τα πράγματα, να το ρίξει μέσα στη θάλασσα,
0: να
1: σωθεί και να είναι βέβαιος ότι θα σωθεί.
0: Θα τον δει, λέει ο Δένδιας. Ναι, οπωσδήποτε. Μακάρι να έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Και αυτά είναι τα παραδείγματα που πρέπει κάθε μέρα να τα προβάλλουμε. Αντί είναι κάθε μέρα να λέμε τα χιλιάδες κακά που γίνονται.
1: Ναι, αλλά εσύ την αύξηση την έδωσε στους Μητροπολίτες, δεν την έδωσε στους πιλότους των μαχητικών.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βέβαια, οι Μητροπολίτες είναι 100 και κλείνουν με αυτόν τον τρόπο στην δεξιά πλευρά της νίκης.
1: Το ότι τα δικαιολογείς όλα.
0: Δεν δικαιολογώ τίποτα. Το έχουμε πει 100 φορές. Οι πιλότοι βγάζουν 1.500-2.000 ευρώ καθαρά και ρισκάρουν τη ζωή τους κάθε μέρα.
1: Τι συζητάμε τώρα, το ίδιο πράγμα.
0: Καλά, τώρα έχουμε σε ήρεμα νερά.
1: Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι πριν από 5 χρόνια γινόταν κάθε μέρα σκράμπλ. Ήταν, ναι, στον αέρα και πολεμάγανε με τους Τούρκους φτερό με φτερό.
1: Εντάξει, στη Βουλή συζητάγανε άλλα νωρίτερα πάντως.
0: Τι?
1: Κονταροχτυπήθηκαν για τη 13η σύνταξη, αν θα δοθεί και το ΕΚΑΣ. Είναι ένα θέμα και αυτό. Δεν είναι, για τους συνταξιούχους.
0: Να βρούνε τι πρέπει να δώσουν, αλλά οτιδήποτε προτείνουν πρέπει με κάποιο τρόπο να τα έχουν μετρήσει πριν. Έτσι, να μην τα κάνουν σαν τον Τσίπρα που είχε υποσχεθεί 12 δις, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως αυτά ήταν μέχρι σήμερα. Εσύ έχεις δουλειά του Σαββατοκύριακο,
1: Υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύουν, ναι.
0: Δεν δουλεύεις τις υπόλοιπες μέρες.
1: Όχι, μια χαρά δουλεύω και τις επόμενες μέρες και τις προηγούμενες.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
1: Σαββατοκύριακο θα είσαι κάπου, θα ξεκουράζεις.
0: Όχι, εδώ θα είμαι,
1: Εδώ θα είμαι.
0: Μετά.
1: Πώς την πάτησες έτσι, εσύ.
0: Πράγματι. Έφυγε ο Χιώτης, κατάλαβες, και τώρα κάνω γερμανικά νούμερα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να ανατραπεί στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ελαφρά τραυματίες είναι οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα εφλεκτελικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Εξαιτίας των πυκνών καπνών στην περιοχή έχει ήδη μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχώντες Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτουργών της επίθεσης. Ως φυσικός αυτουργός φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ ο άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μία 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Τουλάχιστον 5 κρίξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Κίεβο, που σήμανε συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ανέφεραν ότι οι σιρήνες ήξαν αρκετά λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Προθεσμία 24 ώρων δεν δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στην διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα, σημείωσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια ώρα, πάντως, το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ανέφερε σε ανάρτησή του ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε για ακόμη μία φορά η Κούβα, καθώς σημειώθηκε νέο γενικευμένο blackout, το δεύτερο μέσα στην ίδια εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του πετρελαϊκού εμπάργου που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις καυσίμων. Σε 1830 ανέρχονται τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έμπολα στο Κονγκό, ενώ 648 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 15 Μαΐου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Για το στέλεχος που προκάλεσε τη 17η επιδημία έμπολα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία. Για το παγκόσμιο κύπελλο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με την Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και Δημοκρασία θα εκμαρθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Σάββατο 11 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένη στην πρωινή ενημερώση στο Πόρτο, δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. 2 ώρες διάρκεια το Σάββατο. Είμαστε εδώ από τις 5 ώρα το πρωί, έτσι ώστε να φτάσουμε ως και τις 7 και να καλύψουμε όλη την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, όλα τα ζητήματα, όλα τα θέματα, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουν συμβεί βεβαίως στη διάρκεια της εβδομάδος, προφανώς την προηγούμενη ημέρα, αλλά και βέβαια ότι έχει συμβεί και στο πρωινό το οποίο μας ξημερώνει. Και αυτό που μας ξημέρωσε ήταν εκεί στον Κύφισο, καθώς κατερχόμεθα. Είχε συμβεί και έχει συμβεί ένα τροχαίο. Ευτυχώς μόνο με 2 τραυματίες. Έχει συγκρούστηκε αυτοκίνητο με φορτηγό. Έχει ντεραπάρει στη μεσαία λωρίδα, εκεί στο ύψος της γέφυρας που είναι η έξοδος για το Περιστέρι. Στον Μαρμαρίδη είναι το εργοστάσιο εκεί επίπλον. Όλα αυτά λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Θα δείτε και φωτογραφίες στην τηλεόραση σε λίγο του Sky, αλλά και στο site του Sky μπορείτε να δείτε, καθώς περάσαμε από εκεί. Έχουν αναλάβει οι άντρες της τροχίας και βεβαίως και τα ασθενοφόρα με τις πρώτες βοήθειες. Οπότε λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αν κατέρχεσαι στον Κυφισό, είτε για τον Πειραιά, αν είστε από αυτούς τους οποίους θα φύγετε σήμερα ή όχι, βρείτε μια, προφανώς οι ταμπέλες, οι ηλεκτρονικές σημάνσεις έχουν το γεγονός. Οπότε προσέξτε πώς θα κινηθείτε. Μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχει ακόμα ανάσχεση και κάποια κυκλοφορία στην περιοχή. Οπότε λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Από την άλλη βεβαίως μας επιφύλαξε χθες η ημέρα πολλά στο κομμάτι του αστυνομικού ρεπορτάζ, πρωτίστως αυτό που είχαμε από νωρίς το πρωί με τη σύλληψη ανθρώπων οι οποίοι ευθύνονται για την δολοφονία της Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία κηδεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα αυτά τα οποία πράξανε με τα γκαζάκια, με τις εκρήξεις και με όλα αυτά τα οποία σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και βεβαίως με την πραγματικά πολύ μεγάλη και συγκλονιστική είδηση της διαδικασίας και βεβαίως του εντοπισμού αλλά και της σύλληψης, και θα οδηγηθούν στις αρμόδιες αρχές των ανθρώπων όπου φέρεται να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν αυτοί οι οποίοι προκαλέσανε αυτόν τον κακό χαμό 16 χρόνια πριν στην Μαρφίν. Πόσο μάλλον με όλα αυτά τα οποία ζήσαμε τότε, με όλα αυτά τα οποία ζούσαμε τότε ως χώρα, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είπε χθες στον Sky, στο κεντρικό δελτίο, η Μαρία Καραγιάννη. Η γυναίκα, η μαυροφορεμένη γυναίκα από τον μπαλκόνι της Μαρφίν, μίλησε χθες στο κεντρικό δελτίο, πραγματικά συγκλονιστική. Έχω κάνει ένα πολύ μικρό έτσι μοντάζ για να μπορέσουμε να τα ακούσουμε. Πραγματικά συγκλονιστικό. Ελάχιστα έχουμε αφαιρέσει κάποιες έτσι σκέψεις οι οποίες δεν είχαν μια συγκρότηση γη. Η Λένα ήταν πάνω στην φωνή της κυρίας Καραγιάννη. Πραγματικά 8 λεπτά τα οποία συγκλονίζουν και πραγματικά σηκώνεται η τρίχα του καθενός που ακούει αυτή την γυναίκα η οποία έζησε μέχρι τελευταία στιγμή τους συναδέλφους τους να καίγονται και εκείνη είναι η τελευταία η οποία βγήκε από τη Μαρφίν 16 χρόνια πριν. Μια υπόθεση όπου οποιοδήποτε υπουργός δημόσιας τάξης βρισκόταν στο Υπουργείο, οι άνδρες και οι γυναίκες, τα στελέχη της υπηρεσίας του Υπουργείου, της όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, δεν σταμάτησαν ποτέ να ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έγινε στη Μαρφίν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ήταν 16 χρόνια στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας και το ελληνικό FBI. 16 χρόνια μετά έχουμε τις πληροφορίες, έχουν οι συναδέλφοι τις πληροφορίες, ακούσουμε τους συναδέλφους πώς ακριβώς έφτασε στον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων. Πραγματικά 16 χρόνια μετά, δεν ξέρω αν είναι λύτρωση, δεν ξέρω αν είναι πώς κανείς να το χαρακτηρίσει, αλλά ήταν εδώ, είναι εδώ το ελληνικό FBI, οι άντρες και οι γυναίκες αυτής της υπηρεσίας, όπου έχουμε βεβαίως τον εντοπισμό και βεβαίως το θα οδηγηθούν στην σύλληψη οι άνθρωποι αυτοί.

Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, τα ζητήματα που είχαν να κάνουν χθες με την πολιτική σύγκρουση στο Κοινοβούλιο, στην ώρα του Πρωθυπουργού, απαντώντας σε ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός, του αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, για τα ζητήματα της ακριβίας, υπήρξαν έντονοι διάλογοι, συζητήσεις για τη 13η σύνταξη, για τα ζητήματα βεβαίως της ακρίβειας των καυσίμων. Θα ακούσουμε τα χαρακτηριστικότερα αποσπάσματα από την χθεσινή σύγκρουση των δύο ανδρών, με τον καθένα να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά σε μια περιδίνηση, σε ένα ούτε ξέρουμε που πάμε ούτε που βαδίζουμε. Είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, φεύγουν πραγματικά πολλοί βουλευτές. Τσουνάμι αποχωρήσεων στα χέρια της ως σήμερα μειοψηφίας, με επικεφαλής τους Πουλάκη, Παπά και Δούρου, αναμένεται να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξέλιξη που θεωρείται βέβαιο ότι θα προκαλέσει και από τη Δευτέρα κύμα αποχωρήσεων βουλευτών. Όλα αυτά βεβαίως σε μια διαδικασία, αν θα γίνει σήμερα η προγραμματισμένη κεντρική επιτροπή, αν δεν θα γίνει, τι προβλέπετε, τι δεν προβλέπετε. Ο σοφός του κόμματος, ο κύριος Κουβέλης, ο οποίος είναι και αρκεί αρμόδιος για τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να γίνει και καλό. Και, θα, και έτσι λέει το καταστατικό. Ο Αντώνης Ατζολέτος και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά δεν ξέρουν τι θα συμβεί και τι ξημερώνει κάθε μέρα. Όλα αυτά βέβαια θα τα ακούσουμε και φυσικά θα σας ενημερώσουμε για το κάθε τι το οποίο υπάρχει σε εξέλιξη εκεί. Φυσικά τα ζητήματα επίσης τα οποία έχουν να κάνουν με τα θέματα των S-400 και των F-35, τι συζητούν Άγκυρα και Μόσχα. Σε συζητήσεις λοιπόν με στόχο την πώληση των ρωσικών S-400 σε τρίτη χώρα και ειδικότερα στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προκειμένου να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την αγορά των F-35 από την Τουρκία, βρίσκονται η Άγκυρα και η Μόσχα. Όλα αυτά βεβαίως έχουμε και τις πληροφορίες και τόσο από τον ανταποκριτή μας και συνεργάτη μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Μανώλη Κωστίδη, αλλά και βέβαια το Διεθνές Ρεπορτάζ. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε και θα σας τα παρουσιάσουμε. Με την κυρία Δήμητρα Σταματίου μας αυτό το πρωινό, την κυρία των Ιχοληπτών εδώ, που φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά στα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί με την Μπέρσα Μπόλια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και μέχρι και τις 6 επικοινωνείται μαζί μας μέσω κινητού και διαδικτύου. Μετά και τις 6 στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα είναι και θα βρίσκεται η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Ως και τσεπτά μαζί και όπως πάντα 6:30 ο πρίτανος των φορτηχνών επιστήμων ο κ. Σεϊμένης θα απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα τα οποία έχει επεξεργαστεί στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Και τις προηγούμενες, γιατί λείπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Δήμητρά μου, και το Σάββατο. Οπότε έχει 2 εβδομάδες, πολλά τα ερωτήματα. Όσα προλάβουμε, βεβαίως, θα προσπαθήσουμε να τρέξουμε για να έχουμε τις περισσότερες απαντήσεις στα δικά σας ζητήματα. Πάμε όμως να συνδέσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα, αλλά και στο νέο πρωινό, με τους κυριότερους τίτλους ειδήσεων που έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό και με αποτέλεσμα να ανατραπεί στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ελαφρά τραυματίσαν οι 2 επιβαίνοντες του αυτοκίνητου. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε από εχθές το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας. Η κατάσταση αυτή την ώρα είναι βελτιωμένη, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά εντός του χώρου. Μήνυμα πάντως έχει σταλεί από το 112 στους κατοίκους περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι 2 42χρονοι άνδρες που συλλήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στο τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων τον Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορουμένη, μια 46χρονη η οποία ζει με την οικογένεια της Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσης της στην χώρα μας. Καθοριστικό τώρα ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού αυτού εμπρισμού της Μαρφίν 16 χρόνια πριν φέρνταν η διαδραμάτιση για επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία τον Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια.
Η Μαρία Καραγιάννη, η χαρακτηριστική μορφή της τραγωδίας της Μαρφίν, η μαυροντημένη γυναίκα που ζητούσε βοήθεια από τον μπαλκόνι του φλεγόμενου κτηρίου, μίλησε χθες στον Sky και στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη με αφορμή αυτήν τη σύλληψη των δύο ανδρών. Όλα αυτά συνέβησαν την 5η Μαΐου του 2010, μια τραγωδία που κόστησε τη ζωή, να θυμίσουμε, στους τρεις αδέλφους της, την 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία, να θυμίσουμε, ήταν και έγκυος 4 μηνών, τον 36χρονο Επαμινόντα Τσάκαλη και τον 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Περιγράφει, και θα το ακούσουμε, την σημερινή μέρα, την χθεσινή όπως την έζησε, ως ιδιαίτερα δύσκολη, σημειώνοντας πως οι τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης της προκάλεσαν έντονα συναισθήματα, ενώ εκφράζει την ελπίδα να αποτελέσουν το τέλος μιας μακράς και επώδυνης διαδρομής. Στις αγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στην Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά και 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ένας άλλος συλληφθής, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά ακόμη 3 άτομα. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο στο εξωτερικό. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 11 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 ακόμη αστυνομικοί και ένας γιατρός δημοσίου νοσοκομείου. Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες αναβολικών σε χάπια και φιαλίδια, αλλά και μικροποσότητες κοκαίνης και κάναβης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκαν στην Βουλή εχθές για την ακρίβεια και την επαναφορά της 13ης σύνταξης και την μείωση του ΦΠΑ να εκτροχιάζουν την συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δώσει στοιχεία για το πώς κοστολογεί τις εξαγγελίες και τον κατηγόρησε ότι υπόσχεται μαγικές λύσεις. Στο σιωπηλό φόρο της ακρίβειας, επέμεινε ο κ. Ανδρουλάκης, που ζητά οι όποιες συγκρίσεις να γίνονται με ευρωπαϊκά δεδομένα και όχι με την Ελλάδα των μνημονίων. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και των 5 λεπτών στο ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε την πρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει, όπως είπε χθες μέσω της ΕΡΤ ο κ. Χατζηδάκης, πως αν οι διεθνείς τιμές μειωθούν, η μείωση θα είναι μεγαλύτερη και οι καταναλωτές θα έχουν πρόσθετο όφελος. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου που γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τα δύο δηληστήρια, τα οποία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το ταχύτερο δυνατόν και θα ισχύσει έως και το τέλος Αυγούστου. Αβεβαιότητα επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής μετά και την παρέτηση του Κράτη Φάμελου και σύμφωνα με την Κουμουνδούρου τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του αλλά και να προγραμματιστεί, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η απαραίτητη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής. Είχε προηγηθεί, να πούμε, η δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φώτη Κουβέλη, ότι η έκτακτη συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κανονικά, άποψη με την οποία συντάχθηκαν κύριοι Πολάκης και Παπάς. Παρατείνεται στις 24 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, η καταρρυκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γεώργιου Πιτσιλή. Ποινή 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς για βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομονίας. Στον αστυνομικό που κατέγραψε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών και στους δύο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα Σάββατο πήραν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7η Ιουλίου που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Στην προετοιμασία των καταναλωτών εν ώψη των διακοπών, τους τουρίστες αλλά και στις καλές για την εποχή καιρικές συνθήκες αναποθέτουν το λιανεμπόριο τις ελπίδες του για την αύξηση της επισκεψιμότητας στα καταστήματα και ενίσχυση βέβαια των αγορών στο πλαίσιο των τακτικών θερινών εκπτώσεων που ξεκινούν μεθαύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου. Το καθεστώς της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπαίνουν υποχρεωτικά από την 1η Οκτωβρίου και οι μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ, σηματοδοτώντας έτσι την ολοκλήρωση της εφαρμογής του μέτρου. Από την ημερομηνία αυτή, οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω πιστοποιημένου παρόχου, ενώ προβλέπεται μεταβατική περίοδο σχεδόν 3 μηνών για την ομαλή προσαρμογή τους.
Μείωση κατά 13,4% καταγράφουν οι νέες πωλήσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και κατά 50% των παραδοσιακών προγραμμάτων ζωής, αφού κάθε χρόνο γίνονται όλο ένα και ακριβότερα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και το κόστος διαβίωσης. Τουλάχιστον 5.000 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, καθώς οι Ουκρανικές αρχές σήμαναν συναγερμό για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Νότιας Ισπανίας. Ο αρμόδιος υπουργός για έκτακτες ανάγκες δήλωσε ότι στην πλειοψηφία του τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο ή και εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι. Στη Γαλλία τώρα, σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές, ενώ υπό έλεγχο μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ίντρ, η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης. Στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας επιχειρούν καθημερινά και 21 Έλληνες πυροσβέστες στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Σταθητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο του άλμα. Το μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Και πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η Ισπανία αποκρίθηκε στα ημιτελικά της οργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία είναι 14 του μηνός με την Γαλλία. Ενώ αύριο Κυριακή, 6 ώρα το πρωί, τα ξημερώματα, θα διεξαχθεί ο προημιτελικός ανάμεσα στην Νορβηγία και την Αγγλία. Σήμερα, 11 Ιουλίου, γιορτάζει της Αγίας Εφημίας, Αγίας Όλγας εις Αποστόλου. Χρόνια πολλά λοιπόν. 6 και 12 Ανατολή του Ιουλίου, 20 και 49 η Δύση αυτού. Και το 1982 η Ιταλία κατακτά για τρίτη φορά τον Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το 1988 έχουμε τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες που αποδίδεται στον Παλαιστίνιο Αμπού Νιντάλ και σημειώνεται στην ελληνική ιδιοκτησία Κοριζιρόπουλο City of Poros. Το 1995 οι Σέρβοι της Βοσνίας καταλαμβάνουν τη μουσουλμανική πόλη Σεμπρένιτσα και σκοτώνουν 8.000 κατοίκους. Το 2001 συναυλία του Sting στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας εμφανίζεται και ο Γιώργος Δελάρας και τραγουδούν μαζί Δήμητρα Θυμάσια το Mad About You. Το 2003 εντοπίζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης η άγνωστη οδή του Ανδρέα Κάλβου Ελπής Πατρίδος του πρώτου του ποίηματος που έγραψε στην ελληνική γλώσσα. Ενώ το 2004 ο πρωθυπουργός τότε της χώρας, ο Καραμαλής, παρευρίσκεται ως μάρτυρα στο γάμο της κόρης του Τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, εντείνοντας τις προσπάθειες για την προσέγγιση των σχέσεων των δύο χωρών. 1832 γεννιέται ο Χαρίλαος Τρικούπης. Το 1916 ο Προκόροφ, ο Ρώσος φυσικός που εφήβρε την τεχνολογία λέιζερ. Το 1934 σήμερα γεννιέται ο Τζόρτζιο Αρμάνι. Το 1969 φεύγει από τη ζωή η Όλγα, βασίλισσα των Ρώσων του Κιέβου. Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Μίλαν Κούντερα, Γαλλοτσέχος μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Και όπως πάντα, η έναρξη αυτής της δύο ώρης παρουσίας μας τα Σάββατα έχει έναρξη και βεβαίως μουσική από την κλασική δισκοθήκη. Και σαν σήμερα, αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό και είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς συνθέτες με επιρροές από την τζαζ και έχει γράψει. Έγινε γνωστή πασίγνωση στον κόσμο στα ελληνικά, τη Γαλάζια Ραψοδία, και μιλάμε ότι σαν σήμερα θα βγει από τη ζωή ο George Gershwin.

τον Γκέρσον λοιπόν και την Γαλάζια Ραψοδία. Θα οδηγηθούμε και θα ακούσουμε την Αγγελική Καρδιόλα και ο Σκυρωτή των Ειδήσεων. Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Αλεχάνδρο, καλημέρα Λάζαρα Γιαννούδη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και αλέφλεκ. Τελικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Τρούχιο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να ανατραπεί στην μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ελαφρά τραυματίες είναι οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Προθεσμία 24 ωρών δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 αγνοούνται στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία στην Νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη φωτιά εγκλωβίστηκαν. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό. Καλό πρωινό να έχουμε όλες και όλοι. Καλές άδειες όσοι είστε από αυτούς που φεύγετε. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου λίγο νωρίτερα να ξεκινήσετε. Από ό,τι ενημερωνόμεθα έχουν απομακρυνθεί τα δύο αυτοκίνητα, το γεωταχή και το φορτηγό, από το σημείο στο οποίο συγκρούστηκαν εκεί στις 3 τα ξημερώματα. Οπότε λοιπόν έχει ακόμη κάποια ροή. Οπότε έχετε κατά νου αν βιάζεστε ή αν χρειάζεται να είστε νωρίτερα στη δουλειά σας ή ακόμη και στον Πειραιά για το ταξίδι σας. Όπως και να έχει, πάντως να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Εδώ θα είμαστε ως και τις 7, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο. Τις καθημερινές είμαστε 5 με 6 και βεβαίως με όλες και με όλους σας την ακρόαση. Όπου και να είστε και να κάνετε, να έχετε ένα καλό πρωινό. Και πάμε λοιπόν. 16 χρόνια πριν θα γυρίσουμε το χρόνο, στην ημέρα φρίκη της Μαρφίν, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος λαμβάνει δύο άτομα ηλικίας 45 ετών και αναζητά άλλη μια γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την οποία οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει την έκδοσή της στη χώρα μας. Όσοι επέζησαν, όπως η γυναίκα, σύμβολο της επιθέσεως που είχε βγει στο μπαλκόνι ζητώντας τη βοήθεια, θέλει την απόδοση της δικαιοσύνης. Ρεπορτάζ Μαρία Δουρούδη.
1: 16 χρόνια μετά, οι αρχές ρίχνουν φως στην τραγική υπόθεση της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, όταν στο κέντρο της Αθήνας γράφτηκε μία από τις μαύρες σελίδες στην ιστορία της χώρας. Τρεις εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους με μαρτυρικό τρόπο μέσα στην τράπεζα, μπροστά στα μάτια χιλιάδων διαδηλωτών. Σήμερα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, δύο συλληφθέντες που φαίνεται ότι πήραν μέρος στον εμπρισμό της τράπεζας φτάνουν στα δικαστήρια της Ευελπίδων κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα, μια γυναίκα αναζητείται και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος της.
2: Θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συλληφθεί, προκειμένου να τους αποδοθούν οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα και μετά θα παραπεμφθούμε στον αρμόδιο ανακριτή. Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται.
3: Κατεβείτε κάτω!
1: Η γυναίκα που είχε βγει τότε στο μπαλκόνι της Μαρφίν, ζητώντας βοήθεια από τον κόσμο που συμμετείχε τότε στην απεργιακή κινητοποίηση, σήμερα ζητά απλά δικαιοσύνη.
4: Μεγάλη ταραχή. Είναι το πρώτο συνέστημα που αισθάνθηκα σήμερα. Εννοείται ότι ανακαλούνται όλες οι μνήμες και ό,τι έχουμε πάθει τόσα χρόνια μαζί με τον απίθμενο πόνο και τις απορίες μας, τα ερωτηματικά μας, γιατί, τα οποία δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε και πλήρως όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αφαιρέθηκε η ζωή από τους τρεις συναδέλφους μας τόσο άδικα. Και αυτοί οι δηματίες είχαν πλήρη επίγνωση ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο, διότι όταν κατάφεραν να σπάσουν την τζαμαρία και έχισαν το έπλεκτο υγρό εντός του χώρου του καταστήματος, οι συνάδελφοι μου από πάνω, διότι εγώ ήμουν στο υπόγειο εκείνη την ώρα, κλείδωνα, ασφάλιζα τα χρεόγραφα της τράπεζας, οι συνάδελφοί μου ούριαζαν, μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα. Να κλιπαρείς τον Άιο, να μη σε κάψει, να μη σου επιτεθεί και εκείνος αψήφιστα, χωρίς δεύτερη σκέψη, να κάνει το μοιραίο. Να παρέμεινα στο μπαλκόνι με άλλους 4 συναδέλφους, οι 3 κατάφεραν πάνω στο περβάζι να ισορροπήσουν καπνός, να κλαίνε μάτια, να μην μπορείς να πάρεις άλλη αναπνοή.
5: Ότι είναι μια λύτρωση, μια δικαίωση για τα θύματα, για τις οικογένειές τους μετά από τόσα χρόνια. Μόνο να σας θυμίσω ότι επί 16 χρόνια συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι προσπαθούσαν να εξαφανίσουν την ιστορική μνήμη του συμβάντος, προσπαθούσαν να απαξιώσουν το συμβάν, οπότε νομίζω ομοειδιάτες αυτών των ανθρώπων.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλλήψεις έγιναν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Χαλάνδρη και Κυψέλη. Και φόρεσαν χειροπέδες στους δύο 42χρονους, ενώ το τρίτο άτομο που αναζητείται είναι γυναίκα 46 ετών, η οποία το 2020 μετακόμισε στη Βρετανία.
6: Λίγο μετά τις 9, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισε και συνέλαβε τον 42χρονο στην οικία του στο κέντρο της Αθήνας.
7: Εγώ τον είδα 10 ώρα, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Ήταν περίπου 6 άτομα αυτά που είδα από έξω, δεν ξέρω αν έχει μπει κάποιος μέσα.
1: Και οι τρεις ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ωστόσο δεν είχαν μπει ως ύποπτοι στις έρευνες των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα να μην έχουν κατηγορηθεί.
6: Τους τελευταίους 6 μήνες νίκιαζε ο 42χρονος στο σπίτι, στο οποίο διέμενε μαζί με τη σύντροφό του μέχρι το πρωί της Παρασκευής, όταν συνελήφθη.
1: Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία και για τυχόν άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση, η οποία παραμένει ανοιχτή 16 χρόνια μετά την τραγωδία της 5ης Μαΐου του 2010.
0: Η Μαρία Καραγιάννη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη χθες το βράδυ. Είναι, αν δεν την θυμάστε, αν δεν έρχεται στην μνήμη σας εύκολα, είναι γυναίκα μαυροφορεμένη, η τελευταία που βγήκε από την πυροσβεστική, στο μπαλκόνι της Μαρφίν. Θυμίζουμε οι άλλοι τρεις ήταν που δυστυχώς δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η 32χρονη Αγγελική Παπανζόπουλου, που ήταν και έγκυος 4 μηνών, ήταν ο 36χρονος Παμινώνδας Τσάκαλης και ήταν και 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Τα θύματα όλων αυτών, οι οποίοι σύμφωνα με το ελληνικό FBI είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί από εχθές και αναμένεται να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Η Μαρία Καραγιάννη λοιπόν περιγράφει εχθές και περιέγραψε εχθές σε όλους εμάς και στην Λένα Φλιτζάνη ότι είναι δύσκολη η μέρα, η χθεσινή ήταν δύσκολη η μέρα έτσι όπως εξελέχθηκε για την ίδια, σημειώνοντας πως οι τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης της προκάλεσαν έντονα συναισθήματα, ενώ εκφράζει και την ελπίδα να αποτελέσουν το τέλος μιας μακράς και επώδυνης διαδρομής. Είναι πραγματικά συγκλονιστική. 8 λεπτά είναι η επικοινωνία της κυρίας Καραγιάννη εχθές με την Λένα Φλιτζάνη. Νομίζω ότι μπορούμε να την ακούσουμε και πραγματικά να αναλογιστούμε και να φέρουμε το μυαλό μας πίσω 16 χρόνια.
4: Η μέρα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, από την ώρα που το έμαθα, συναισθηματικά δυσκολεύομαι πολύ να το διαχειριστώ. Μετά τα συναισθήματα εναλλάσσονται από το φόβο που ανακαλείται στη μνήμη μου, τον τρόμο για όσα ζήσαμε. Μετά έρχεται ο θυμός, έρχεται, τέλος πάντων, εξοργιζόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι μετά από 16 χρόνια, γιατί τόσο χρόνια είναι αδιανόητο να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε ότι 16 χρόνια πραγματικά αισθανθήκαμε ότι από την πολιτεία, τέλος πάντων, μας αντιμετωπίζουν με εμπεγμό, διότι αυτοί οι δολοφόνοι έχουν στοιχειώσει τις ζωές μας. Έχουν στείλει τρεις ανθρώπους, πολύ νέους ανθρώπους, και τόσο άδικα στον τάφο. Να. Τους στέρισαν τη ζωή και επέφεραν και πολλές άλλες βλάβες όλων των ειδών στην υγεία τη δική μας. Οπότε αυτό που ευχόμαστε εμείς είναι να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι προκειμένου να δικαστούν και να πάνε φυλακή, γιατί είναι
8: το ζητούμενο. Κυρία Καραγιάννη, είναι μια στιγμή λύτρωσης.
4: Οι άλλοι να είναι νεκροί.
8: Έχετε απόλυτο
4: δεν
8: δίκιο.
4: Δεν θα το έλεγα. Λύτρωση δεν υπάρχει, διότι ο θάνατος είναι κάτι μη αναστρέψιμο. Το ζήτημα είναι ότι για μένα είναι μια ηθική τακτοποίηση στις συνειδήσεις μας, διότι όπως σας είπα, αυτός που κάνει το κακό και τέτοιο είδε χθες κακό πρέπει να τιμωρείται. Δεν μου είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να χαίρονται τη ζωή τους και οι άλλοι να είναι νεκροί, καταλάβατε, και εμείς δυνητικά θύματα ήμασταν και από τυχαίες συγκυρίες επιβιώσαμε τελικά. Αυτό μόνο εύχομαι, να είναι πραγματικά οι πραγματικοί δράσεις αυτοί που έχουν εντοπιστεί, και από την άλλη μου δημιουργούνται ερωτηματικά, εύλογα ερωτηματικά, γιατί τόσα χρόνια δεν κατάφερε αυτή η συγκροτημένη πολιτεία στην οποία ζούμε να
8: τους εντοπίσει και να τους συλλάβει νωρίτερα.
4: Και να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Ακριβώς αυτό.
8: Κυρία Καραγιάννη, αν τους είχατε μπροστά σας και τους τρεις, τι θα τους λέγατε?
4: Δεν ξέρω να σας πω. Θα τους ρωτούσα. Αν και είμαι απολύτως βέβαιη ότι δεν έχουν ίχνος ανθρωπιάς μέσα τους, άνθρωποι που πάνε έτσι χωρίς αφορμή και χωρίς λόγο να βλάψουν με τέτοιο ιδεχθή τρόπο άλλους ανθρώπους, και επειδή είμαι εξοργισμένη διότι είχαν απόλυτη επίγνωση του ότι ήμασταν άνθρωποι μέσα, γιατί οι συνάδελφοί μου ούρλιαζαν, μη ρίξεις τη φωτιά, είμαστε άνθρωποι μέσα. Έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω. Εγώ άκουγα από το υπόγειο που ήμουν τις κραυγές τους και τις παρακλήσεις τους, αλλά αυτοί δεν είχαν δεύτερη σκέψη παρά παρέδωσαν το κτίριο στη φωτιά.
8: Και να σας ρωτήσω. Καλά
4: ότι θα προκληθούν τέτοια είδους ζημιά, ότι θα κάνουν το κακό, θα φέρουν το θάνατο.
8: Θα σας επιστρέψω σε εκείνη την ημέρα. Σε εκείνη την ημέρα που είμαι σίγουρη ότι δεν την έχετε ξεχάσει ούτε δευτερόλεπτο. Όταν ακούγατε τις κραυγές των συναδέλφων σας, ακόμα δεν είχατε ενημερωθεί για το τι συμβαίνει. Είχατε όμως την εικόνα ότι είστε σε ένα μπαλκόνι και κλιπαρείτε βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή πιστέψατε ότι μπορεί και να σωθείτε? Ποιο ήταν το συνέστημα το οποίο εμείς απλώς μπορούμε να το φανταστούμε βλέποντας τις εικόνες και ακούγοντας τις μαρτυρίες? Εσείς όμως το ζήσατε και το ζήσατε με το χειρότερο
4: τρόπο. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ συγκεκριμένα ήμουνα η τελευταία που απεγκλωβίστηκε από το κτίριο με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, βίωσα επί θανάτιο αγωνία επί 40 συναπτά λεπτά, διότι αυτό, και αυτό δεν το λέω έτσι ούτε από μνήμη, σαφώς δεν είχα ούτε μνήμη ούτε ψυχραιμία εκείνη την ώρα να θυμάμαι, να σκέφτομαι τέτοια στοιχεία, αλλά αποκαλύφθηκε μετά στην οικογραφία. Εγώ είχα υπολογίσει ότι είναι αρκετός ο χρόνος, γιατί είχα απελπιστεί πραγματικά και έλεγα ότι δεν έχω άλλη ανάσα. Δεν μπορούσε ο εσωφάγος μου να υποφέρει άλλο καπνό, άλλη ποσότητα, περισσότερη ποσότητα καπνού. Οπότε όταν ζεις αυτή την αγωνία, την επιθανάτιο όπως σας λέω, και δεν ξέρεις αν την άλλη ώρα θα ζεις και αν θα ξαναακουμπήσεις, αν θα ξαναγκαλιάσεις τα παιδιά σου, αν θα τα ξαναδείς τα παιδιά σου, είναι τραγικά. Ένα δηλητήριο μπαίνει στο μυαλό σου και η απελπισία που σου επιφέρει είναι απερίγραπτη. Τώρα τι να σας πω, δεν πίστευα φυσικά, δηλαδή δεν ήθελα ούτε στο χειρότερο μου εφιάλτη. Νόμιζα, φανταστείτε, ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι δυστυχώς πέθαναν με αυτόν τον απεχθή τρόπο, ήθελα να πιστεύω ότι είχαν πάει σε κάποιο ραντεβού, ότι τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στο κτίριο. Δηλαδή μου ήταν αδιανόητο να το πιστέψω μέχρι και εκείνο το βράδυ, παρότι έβλεπα τα δελτία ειδήσεων ότι οι άνθρωποι μας δεν είναι στη ζωή. Ήταν κάτι από αυτά που λες δεν μπορεί να συμβεί, και όμως συνέβη στο κέντρο της Αθήνας σε μία τράπεζα.
8: Μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια, πότε νιώσατε ότι μπορείτε να προσπαθήσετε να πάτε παρακάτω?
4: Κοιτάξτε να δείτε, η ζωή σε αναγκάζει να πρέπει να γίνεις λειτουργικός άνθρωπος, να εκτελέσεις τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Άλλωστε πλαισιώνεσαι και από οικεία πρόσωπα, την οικογένεια εν πρώτης. Οπότε δεν έχεις πολυτέλεια να το σκέφτεσαι. Ωστόσο ήταν πολλοί οι μήνες της απόλυτης, πώς να το περιγράψω, απελπισία. Δηλαδή εγώ ας πούμε προσωπικά έκανα ένα μήνα να βγω από το σπίτι μου, διότι οποιοσδήποτε περαστικός νόμιζα ότι θα καταφερθεί εναντίον μου, καταλάβατε, και θα μου απειλήσει τη ζωή. Έτσι το εκλάμβανα ως τότε. Δηλαδή δεν μπορείς να σκεφτείς ούτε νυφάλια ούτε ψύχρεμα, φόβησαι κατακλείζουν. Ναι. Πραγματικά δεν περιγράφεται διαφορετικά.
8: Κλείνοντας.
4: Είναι πολύ δύσκολο αυτό που ζήσαμε, βάση περιπτώσει.
8: Κλείνοντας, κυρία Καραγιάννη, σκεφτήκατε κάποια στιγμή γιατί εγώ, γιατί κατάφερα εγώ να βγω ζωντανή από εκεί ενώ δεν κατάφεραν τρεις συναδελφοί μου?
4: Πάρα πολλές φορές. Ξέρετε πόσα χρόνια ζούσαμε όλοι μας οι συνάδελφοι που διασωθήκαμε με την ενοχή ότι μα και γιατί δεν ήμουν αρκετά ψύχρεμη εκείνη την ώρα. Να κοιτάξω πίσω μου, να δω μήπως μπορώ να τραβήξω, μήπως είναι κάποιος άλλος να τον τραβήξω. Αλλά ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα, τόσος ο καπνός, τόσο δυνατές οι σιρήνες, που εκείνη την ώρα σε τρελαίνει. Δηλαδή δεν λειτουργούν ούτε οι απλές αισθήσεις του ανθρώπου εκείνη την ώρα. Ωστόσο αυτές τις ενοχές τις κουβαλούσαμε πάρα πολύ καιρό, πιστέψτε με. Και πάρα πολύ καιρό επίσης κάναμε να κινηθούμε χωρίς να δούμε εφιάλτες. Εγώ κυρίως τους ανθρώπους που χάσαμε από τη ζωή.
8: Κυρία Καραγιάννη,
4: γιατί καταλαβαίνετε είναι δύσκολο όταν δουλεύεις προφανώς και είσαι σε κοντινά γραφεία και συνεργάζεσαι κάθε μέρα.
8: Είναι οι άνθρωποι σου.
4: Τι να σας πω τώρα, ότι εγώ την φωνή της Αγγελικής ας πούμε ακόμα την ακούω στα αυτιά μου, τη χρειά της φωνής της. Είναι πολύ δύσκολο.
8: Είναι σίγουρα δύσκολο. Είναι δύσκολο για όλους εμάς που ακούμε εσάς να μας τα περιγράφετε και να μας τα περιγράφετε τόσο ζωντανά 16 χρόνια μετά. Και το λέω και το ξαναλέω, γιατί ελπίζουμε όλοι ότι τώρα ήρθε η στιγμή της ηθικής δικαίωσης, ήρθε η στιγμή τουλάχιστον να λογοδοτήσουν αυτοί που δολοφόνησαν αυτούς τους ανθρώπους, να τον λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, έστω και μετά από 16 χρόνια.
4: Και εμείς αυτό θέλουμε, να αποδοθεί το δίκαιο. Σας είπα, δεν αποτελεί λύτρωση, ούτε δικαίωση. Αλλά από την άλλη θυμώνω που τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι.
0: Ήταν Μάιος του 2010, όταν άγνωστοι έριξαν τις βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας, προκάλεσαν πυρκαγιά και εγκλώβησαν τους υπαλλήλους. Και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από την ίδια, η οποία τα έζησε, παραλαμβάνω, η τελευταία η οποία κατάφερε από την πυροσβεστική να σωθεί, να βγει, να απεγκλωβιστεί. Όλα αυτά λοιπόν μας τα θυμίζει και στο ρεπορτάζ και με τους ήχους της εποχής εκείνης η ημέρη σκανδάλη.

0: μπαρδί μπαλκόνι και δεν πέθανε όπως πέθανε η Παρασκευή, που δεν είχε χώρο πίσω της για να απομονώσει την πόρτα και να αναπνεύσει.
1: Το κτίριο είναι κλειδωμένο και προσπαθούν να διαφύγουν προς την ταράτσα, αλλά και εκεί η πόρτα είναι κλειδωμένη. Οχτώ εργαζόμενοι εγκλωβίζονται και βγαίνουν στα μικρά μπαλκόνια για να πάρουν ανάσα. Επικρατούν σκηνές αλλοφροσύνης και πανικού.
2: Δραματικές στιγμές να μην τις ζήσει κανείς αυτό τον κόσμο. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να φανταστείς και να ακούς τους απ' έξω να φωνάζουν «κάψτε τους».
1: Τα πυροσβεστικά οχήματα φτάνουν με τα δυσκολίες λόγω της διαδήλωσης. Καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν τους 5 εργαζόμενους. Για 3 από αυτούς δυστυχώς είναι αργά.
3: Πιστεύουμε και ευελπιστούμε την τρίτη φορά να βρεθούν οι φυσικοί αυτούργοι για να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
1: Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου έγκυος τον 4ο μήνα. Ο επαμεινώντας Τσάκαλης 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια 35 ετών έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.
4: Η γυναίκα βρέθηκε στην προσπάθειά της να πάει προς το μπαλκόνι. Άλλη παγιδεύτηκε στο πάνω όροφο, στο γραφείο, και ο άντρας πέθανε την ώρα που κατέβαινε τη δεύτερη προς τα κάτω σκάλα.
1: Χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να ανοίξει δικαστικά υπόθεση με μια ανώνυμη επιστολή που κατονόμαζε 2 άτομα ως δράστες του εμπρησμού. Έναν για τη Μαρφίν και έναν για τον Ιαννό. Κανένας μάρτυρας όμως δεν τους αναγνωρίζει ως δράστες των εμπρησμών και εν τέλει το 2016 αθώνονται αμφότεροι ομόφωνα. Οι μοναδικές καταδικαστικές αποφάσεις για τον τραγικό θάνατο των τριών υπαλλήλων της Μαρφίν αφορούσαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Ανδρέα Βιενόπουλο και τον υπεύθυνο ασφαλείας του κτηρίου. Όπως υπόθηκε, κατά τις ακροαματικές διαδικασίες, παρά τους φόβους για σοβαρά επεισόδια, την μοιραία εκείνη μέρα δεν δόθηκε από τη διοίκηση εντολή να φύγουν οι εργαζόμενοι, ούτε υπήρχε σχέδιο διαφυγής. 16 χρόνια μετά, οι συγγενείς των τριών αδικοχαμένων υπαλλήλων της Μαρφίν ζουν ακόμη με τον εφιάλτη όσων έζησαν οι αγαπημένοι τους και την ελπίδα να τιμωρηθούν οι ένοχοι για να γαλινέψει η ψυχή τους.
5: Και εσάς σας έχει συγκρονίσει και το βλέπουμε και στα δικά σας μηνύματα. Και λέει ο Βασίλης μας, λέει: συγχαρητήρια στην αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τις συλλήψεις. Τώρα πρέπει να ξεχνιάσει τι. Και η δολοφονία Φουντούλη και Καπελώνη, και αυτοί έχουν αγωνίσει βεβαίως, περιμένουν δικαίωση. Κάθε τι το οποίο έχει συμβεί, κάθε το οποίο δεν έχει βρεθεί ο δράστης, δεν έχουν βρεθεί οι δράστες, προφανώς και οφείλει η πολιτεία και οφείλουν οι αρχές να εντοπίζουν και βεβαίως να ερευνούν, έτσι ώστε να εντοπιστεί μέχρι και ο τελευταίος υπεύθυνος για την οποιοδήποτε επίθεση και δολοφονία ή τραυματισμό. Είναι απόλυτα προφανές, αγαπητέ μου Βασίλη. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, κύριε Νεδρινέ. Καλό πρωινό, κύριε Σίσκα. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη. Οι Γιώργηδες της πρωινής παρέας, βεβαίως της εστίασης, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ο Άγγελος από τον Παγκράτη επίσης στην εστίαση και στο Παγκράτη. Καλημέρα, Άγγελε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Λάμπρο από το Βούμπερταλ, καλημέρα στον Δημήτρη από την Μελβούρνη, την Αυστραλία και όλη εκεί την ελληνική ομάδα και ελληνική συμμετοχή που έχετε μέσω διαδικτύου και βεβαίως στο Σίδνεϊ, στην Αδελαϊδα, καλημέρα στο Πέρθ, καλό πρωινό στην Μαρτινίκα, καλό πρωινό στην Αλάσκα που μας ακούτε, στο Νέο Δελχή που φτάνει εκεί το διαδίκτυο. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. 16 λοιπόν χρόνια μετά τον εμπρησμό της Μαρφίν που είχε ως συνέπεια τον θάνατο τριών υπαλλήλων, οι αρχές προχώρησαν εχθές τη σύλληψη 2 ανδρών. Ταυτόχρονα, να πούμε ότι έχει εκδοθεί και ένα ένταλμα σύλληψης για μια 46χρονη, η οποία ζει στο Μπράιτον. Τα στελέχη τώρα του ελληνικού FBI, έτσι όπως το χαρακτηρίζουμε, εξέτασαν εκ νέου φωτογραφίες και βίντεο από την ημέρα του εμπρησμού, καθώς και καταθέσεις. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και ένας φωτορεπόρτερ που είχε περιγράψει με λεπτομέρεια τις κινήσεις των εμπριστών. Ως καταλήτης, λειτουργήσε και η αντιπαραβολή φωτογραφιών των επεισοδίων με φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο σπίτι, στο Κουκάκι. Τότε είχε βρεθεί φωτογραφικό υλικό ορισμένων εκ των επιπόπτων από καλοκαιρινές διακοπές σε χρόνο προγενέστερο της εμπριστικής επίθεσης. Φόρσανε ίδια ρούχα και είχαν τις ίδιες τσάντες. Όλα αυτά βεβαίως φτάνουμε στο σημείο και το ελληνικό FBI να έχουμε τις συλλήψεις και προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Έχουν πάρει τόσο οι δύο 42χρονοι άνδρες, αλλά και βεβαίως αυτό το οποίο εξετάζεται και αυτό το οποίο, και γι' αυτό μάλλον για το οποίο μπορούσαν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να υπάρξει η σύλληψή τους, είναι διότι ακόμα είναι σε λειτουργία, εν ενεργεία δηλαδή, είναι αυτό το οποίο υφίσταται, είναι το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Όλα τα υπόλοιπα έχουν παραγραφεί, οπότε γι' αυτό έχουν συλληφθεί. Όπως είπαμε, υπάρχει και μια ακόμη Τρίτη, η οποία ζει στο Μπράιτον στην Αγγλία και θα αναμένεται να βγει και ένταλμα διεθνές.

0: όμως πολλά περισσότερα και βεβαίως τον καθοριστικό ρόλο όλων αυτών των ανθρώπων και όλης αυτής της δουλειάς του ελληνικού FBI, περιέγραψε χθες ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος στην Λένα Φλιτζάνη.
1: Τα καθαρισμένα παλιά βίντεο της επίθεσης, όλα τα στάδια της, συγγνώμη, με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών, έδειξαν ουσιαστικά τους τρεις δράστες. Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Κλιμάτων Καταζωής του ελληνικού FBI, με τη βοήθεια μιας αναλυτικής ουσιαστικά επιστημονικής ανάλυσης της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών, μπόρεσαν να συνδέσουν το παλιό υλικό που απεικόνισε τους δράστες με νέες φωτογραφίες και αντίστοιχο βιντεοληπτικό υλικό. Κομβικό σημείο είναι αυτό που λες στην εξέλιξη της έρευνας και συγκεκριμένα στην ταυτοποίηση των δραστών, και ήταν ο εντοπισμός αυτών των νέων καθαρών ψηφιακών επιστηρίων που κατάφεραν τελικά να βρουν και να συνδέσουν. Αυτό το κλειδί βρέθηκε σε μια υπόθεση, όπως είπες και εσύ, του 2020. Πίσω από αυτή είναι ένας 48χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2008 μαζί με τον καταζητούμενο Βασίλη Παλαιοκώστα για την απαγωγή του μεγαλοβιομήχανου Γιώργου Μιλωνά. Ήταν στενός φίλος αρχηγικού μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και σκληρός αντιξουσιαστής της Θεσσαλονίκης.
2: Άρα, αυτός ήταν σε εκείνο το σπίτι. Στο σπίτι εκεί βρέθηκαν και οι φωτογραφίες, αυτό λέμε τα ψηφιακά δεδομένα, που δείχνουν τα τρία αυτά πρόσωπα που συνελήφθησαν τώρα.
1: Ναι, ήταν μια αποθήκη στο Κουκάκι. Εντοπίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2020 από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Εκεί είχαν βρεθεί μάλιστα 11 κιλά εκρηκτικής ύλης, πυροκροτητές, ακόμα και Καλάζνικοφ. Ανάμεσα στα πιστήρια της έρευνας ήταν και κάποια άλλα ψηφιακά της συντρόφου του 48χρονου, που περίχαν μάλιστα φωτογραφίες και βίντεο από το 2019. Σε αυτό το υλικό, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εντόπισαν υλικό που απεικόνισε καθαρά τα πρόσωπα τριών φίλων της, δύο ανδρών και μιας γυναίκας.
2: Χωρίς να υπάρχει κάτι μεμπτό σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα που απεικονίζονταν στη φωτογραφία, απλώς υπήρχε το πρόσωπό τους.
1: Είχαν καθαρίσει ναι μεν τα βίντεο τα παλιά, ωστόσο έψαχναν κάποια καινούρια που θα μπορούσε να υπάρχει ουσιαστικά μια εργασιακή ταυτοποίηση μαζί με τα ειδικά λογισμικά και το AI το οποίο χρησιμοποιούνταν, και βρήκαν αυτά τα πρόσωπα, δύο άνδρες και μια γυναίκα, που είχαν χαρακτηριστικά και μια αφίεση που έμοιαζε με το παλιό υλικό. Αυτές οι απεικονίσεις συγκρίθηκαν με αυτό που είχε γίνει ευκρινέστερο πλέον στα κλιματολογικά εργαστήρια, με αποτέλεσμα να προκύψει η ταυτοποίηση των δραστών της Μαρφίν. Να σου πω βέβαια επιπλέον ότι κάποιοι διστακτικοί πολίτες μέχρι σήμερα, ακόμα και 16 χρόνια μετρά, που είχαν δει τους δράστες, μίλησαν, έδωσαν καταθέσεις, ενδεχομένως και κάποιο υλικό, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι τους αναγνώρισαν μετά την ταυτοποίησή τους με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας.

Εδώ, μουσικά με τη Σούζαν Βέγκα, η οποία γεννήθηκε σήμερα το 1959. Έχει επιλέξει Κωνσταντίνα και ένα από τα πολύ πολύ γνωστά της τραγούδια και μελωδίες της. Εμείς θα πάμε σε ειδήσεις με τη Μερανία Πασχαλίδη, με την Αγγελική Καρδιόλεκα στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων για τη βαρδιά της. Και λίγο μετά τις 6 και πάλι κοντά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους.

0: θέλει συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα έκρηξης από φιάλες προπανίου και αλέφλεκ τελικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μείνουμε από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στην περιοχή έχει ήδη μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτη εκδήλωσης της φωτιάς. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι 2 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμβρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στο τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μία 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισει η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία του Μάιου του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοχία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου που ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα. Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, η ομηρία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 ώρα Ελλάδας. Αστυνομικοί βρίσκονται σε επικοινωνία με το δράστη, το οποίο το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. Τουλάχιστον 5 κρίξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο που σήμανε συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Προθεσμία 24 ωρών δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα, σημείωσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια ώρα, πάντως, το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εχθές ανέφερε σε ανάρτησή του ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 αγνοούνται στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία στην Νότια Ισπανία. Ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη φωτιά εγκλωβίστηκαν. Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της ταυτοποίησης. Στη Γαλλία τώρα σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ίντρ, η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης. Στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας επιχειρούν καθημερινά 21 Έλληνες πυροσβέστες στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Εντυπωσιακή η εμφάνιση από το Μιλτό Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας το Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με την Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και Δημοκρασία θα εκμαρθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

6:07. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε στο 10ο πρωινό του 7ου μήνα του έτους, στην καρδιά του καλοκαιριού. Και πάμε και στο μέσο. Και πώς πέρασαν 11 μέρες, Δήμητρα. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο προφανώς είναι Σαββατοκύριακο εξόδου και αδειών, όπως επίσης και το επόμενο. Και φυσικά μετά κορύφωση στο 1ο του Αυγούστου, που περισσότεροι θα απουσιάσουν, θα φύγουν, να επιστρέψουν οι επόμενοι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα καθημερινά και βεβαίως στα ετήσια ραντεβού που δίνουμε κάθε φορά, έτσι με μικρές αλλαγές, άντε μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο αυτό. Οπότε λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς στο μέσο του καλοκαιριού, 11 Ιουλίου του 2026. Να είμαστε καλά, να είστε καλά όλες και όλοι, να καλή δύναμη, όπου και να είστε και να κάνετε. Εμείς αυτό το πρωινό, όπως κάθε Σάββατο, θα είμαστε και εδώ και τις 7 για μια ώρα κοντά σας. Καλό πρωινό από τη Δήμητρα Σταματή που φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Περσαμπόλια. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει αν καλέσετε στο 210-48-00-170-174. Και βεβαίως θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου, αν τα στείλετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Και ο Γιάννης με το δικό του μήνυμα. Καλημέρα, Γιάννη, καλό πρωινό. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση, και αυτό λέγαμε και το πρωί και με άλλους αδέλφους που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, αλλά και εδώ τι γίνεται με αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης που είναι τον τελευταίο χρόνο συνέχεια βλέπουμε φωτιές αυτά. Είναι κάτι που θα ρωτήσουμε για την πυροσβεστική και τους αρμόδιους, αν συμβαίνει, αν έχουν και αυτοί την ίδια, έτσι, τον ίδιο προβληματισμό. Έχεις απόλυτα δίκιο, Γιάννη μου, αλλά να πάμε έτσι όπως ξέρουμε και ξεκινάμε τη δεύτερη της εκπομπής και μιλάμε για ελληνική παράδοση, και ο Κωνσταντίνα έχει επιλέξει Κυκλάδες, έχει επιλέξει κυρίως Νάξο, εκεί, από εκεί προέρχεται, έτσι για τα καλά ταξίδια, για τις καλές θάλασσες σε όλες και όλους, έτσι σε αυτό το πρωινό όπου θα βρεθείτε στα λιμάνια της χώρας για να αναχωρήσετε με τα πλοία, για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, και άμα λάχει ρίξτε και ένα χώρο.

0: Και με το λογονίζει, τα λέγαμε και όλη τη βδομάδα. Εδώ ήμασταν. Μια βδομάδα λείψαμε. Μια βδομάδα έτσι για να γεμίσουμε λίγο μπαταρίες, λίγο μικρή έτσι ανανέωση. Εδώ ήμασταν την προηγούμενη βδομάδα, Τάκη μου, αφού τα λέγαμε, αφού στέλνει και τα μηνύματά σου. Και το Σάββατο εδώ, γιατί το συζητάμε. Και σας έχω και έκπληξη, Τάκη, επειδή γυρνάς και λες τώρα ότι έχεις λίγο κρασγερόπουλο και συνέχεια πας κάτι με Ελληνοαυστραλούς. Έρχονται από Πάρο για Κρούτα Ηλίας. Θα είμαστε και αύριο μαζί το απόγευμα, Μα έτσι εδώ. Και απογευματινή θα συναντήσουμε και το απογευματινό ακροατήριο. 7 με 8 στην εκπομπή, στην θέση του Πέτρου. Και μετά στο απογευματινό μαγκαζίνο. 8 με 9. Οπότε λοιπόν θα τα πούμε και αύριο απόγευμα. Οπότε συντονιστείτε και πολλά και ενδιαφέροντα θέματα έτσι για να αλλάξουμε και λίγο πέρα τη μαγκαζινιακή υφή και βεβαίω ύφου εκπομπή που κάνουμε εδώ στον Σκάι 100,3. Και βεβαίω αύριο, επαναλαμβάνω, 7 με 9 το απόγευμα. Το μαγκαζίνο το οποίο είναι τώρα, αλλά 7 με 8 θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Εχθές λοιπόν είχαμε αυτό το οποίο βεβαίω πραγματικά 16 χρόνια μετά είναι που φέρνει πολλά και μνήμες, αλλά και βεβαίω επιτέλου να πει επιτέλους να δούμε τι πιάσανε και να είναι αυτοί οι άνθρωποι που καταστρέψανε τις ζωές και φέρανε σε κόσμο όλη αυτή την αναστάτωση και αυτή την αλλαγή στη ζωή. Μιλάμε για τη Μαρφή. Είχαμε και άλλα πράγματα όμως, διότι στις Αγγελικές Αρχές της Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Σάββατο, μετά τις 10 το πρωί, οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου είχε ως αποτέλεσμα, θυμόμαστε και ήταν και η κηδεία της αυτή την εβδομάδα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον δολοφονισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτοργών της επίθεσης. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κάτια Νιάκαρη.
1: Μια απόσταση μόλις περίπου 300 μέτρων διένυσαν από το σπίτι ορμητήριο της οδού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη οι δύο φερόμενοι φυσικοί αυτούργοι, 26χρονοι και ο 29χρονος, που συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική μέχρι το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, εκεί όπου τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό από τον οποίο δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα.
2: Ακούστηκε.
3: Ακούστηκε.
2: Τον πάμε αυτό εδώ πέρα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιχειρησιακό ζευγάρι έφτασε στο εν λόγω διαμέρισμα που ανήκει στον 24χρονο, ο οποίος είναι και ο τρίτος συλληφθής, 24 ώρες πριν από το χτύπημα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κάνοντας κατόπτευση της περιοχής.
4: Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές, όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.
1: Αμέσως μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση στις 4:35 τα ξημερώματα, κινούμενοι με τα πόδια, επέστρεψαν στο σπίτι ορμητήριο με την 26χρονη την επόμενη κιόλας μέρα να φεύγει για Χανιά, εκεί όπου συνελήφθη σε μια προσπάθεια να χαθούν τα ίχνη της.
5: Βγήκα το πρωί εδώ, τώρα τελειώσα να πάω στη δουλειά και ήταν εδώ πέρα ένας κύριος από την αστυνομία, μου λέει ψάχνουμε την τάδε κυρία, εγώ 2 χρόνια πέρα δεν την είχα δει, τη φωτογραφία που μου έδειξε.
1: Η 26χρονη είχε εκτίσει το 2022 ποινή φυλάκισης ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση.
6: Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου. Εύχομαι η ελληνική πολιτεία και η δικαιοσύνη, η δημοκρατία μας να τις δικάσει όπως πρέπει. Το μόνο που ρωτήσω ένα γιατί. Τι τους βάζει τόσο μίσος, ποιοι κατά κάποιο τρόπο είναι πίσω από αυτούς.
7: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και σε χώρο που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της ομάδας ως γιάφκα. Εδώ σχεδίαζαν και προετοίμαζαν τις εμπριστικές επιθέσεις.
1: Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τις συλλήψεις επισπεύθηκε μετά από πληροφορίες ότι και ο 29χρονος ετοιμαζόταν να φύγει καθώς είχε ζητήσει άδεια από την εργασία του.
8: Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης.
9: Είχαμε πει από την αρχή ότι η γρήγορη εξιχνίαση θα είναι ένα σαφές μήνυμα σε όσους θέλουν να επαναλάβουν κάτι τέτοιο.
1: Οι ομάδες που έδρασαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου εκτιμάται ότι είναι 2, καθώς οι 2 επιθέσεις που προηγήθηκαν στα σπίτια των άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στις 4:18 και στις 4:23 λεπτά από αυτή στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα φέρονται να έγιναν από άλλα άτομα. Οι αρχές έχουν στο κάδρο ακόμα 3 άτομα χωρίς να έχει αποκλειστεί η εμπλοκή των συλληφθέντων με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Περισσότερες πληροφορίες για αυτό, πώς κινήθηκαν, ποια είναι αυτά τα άτομα, τα τρία πρόσωπα και κυρίως πώς ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές και πώς κατέληξαν στα ίχνη τους, έδωσε χθες ο Γιάννης Σουλιώτης και έχει και αποκλειστικό και βεβαίως πολύ ωραίο ρεπορτάζ και στην Εφημερίδα Καθημερινή σήμερα. Πάμε να τον ακούσουμε. Χθες με τη Λένα Φλιτζάνη.
3: στο διάστημα των 10 ημερών που μεσολάβησε από την ημέρα της, των επιθέσεων μέχρι και τη σύλληψη, η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική της Θεσσαλονίκης, έκανε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει όσο περισσότερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας μπορούσε, σε μια προσπάθεια να συνθέσει τροποντινά τις κινήσεις των δύο βασικών κατηγορούμενων, του 29χρονου άντρα και της 26χρονης κοπέλα, στο διάστημα πριν και μετά την εμπριστική επίθεση. Τι προέκυψε από αυτό? Ότι περίπου 24 ώρες πριν την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τα δύο άτομα μετέβησαν στην Άνω πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, σε μια προσπάθεια, σε μια τακτική αντιπαρακολούθηση, σε περίπτωση δηλαδή που ήταν υπό παρακολούθηση από την αστυνομία, να χάνονταν τα ίχνη τους. Εκεί σταμάτησαν ένα διερχόμενο ταξί και ζήτησαν από τον οδηγό να τους μεταφέρει στην περιοχή της ανάληψης. Από το σημείο που αποβιβάστηκαν, κινήθηκαν πεζοί έως το διαμέρισμα της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο πριν την επίθεση, αλλά και ως κρυσφύγετο μετά. Σε αυτό την διαδρομή θεωρούσαν, σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο, ότι δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και κινήθηκαν πεζοί και με σχετική άνεση και ακάλυπτα χαρακτηριστικά. Έκαναν λάθος όμως, γιατί η αστυνομία κατάφερε να συγκεντρώσει, όπως προκύπτει τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, βίντεο από τις κινήσεις τους που τους δείχνει να μπαίνουν στο διαμέρισμα. Μπήκαν στο διαμέρισμα 24 ώρες σχεδόν πριν την ενέργειά τους, έμειναν εκεί, βγήκαν λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσουν τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο απέχει μερικά εκατοντάδες μέτρα από το σημείο, από το διαμέρισμα, και επέστρεψαν εκεί, όπου παρέμειναν μέχρι το απόγευμα της επόμενης μέρας. Οπότε και βγήκαν έχοντας αλλάξει ρουχισμό, προκειμένου να δυσχεράνει την προσπάθεια της αστυνομίας να τους ταυτοποιήσει, με τις πληροφορίες μας να λένε ότι η αντιτρομοκρατική έχει βρει τα ρούχα που φορούσαν ακριβώς τη στιγμή που έκαναν την επίθεση.
10: Άρα το έχει δέσει. Τώρα, ναι. Γιάννη, τι στοιχεία υπάρχουν για αυτή την δεύτερη ομάδα, ομάδα υποστήριξης, ομάδα που έδρασε στους άλλους στόχους? Πώς το έχουν δέσει αυτό οι αρχές?
3: Το λέγαμε και από τις πρώτες μέρες ότι η αντιτρομοκρατική ερευνά το ενδεχόμενο να υπήρχαν δύο ομάδες. Η πρώτη να υλοποίησε τις δύο εμπριστικές επιθέσεις που είναι γεωγραφικά κοντά και χρονικά κοντά η μία από την άλλη, και μια δεύτερη ομάδα που υλοποίησε την τρίτη επίθεση, που είναι 15 λεπτά αργότερα και 4 χιλιόμετρα μακριά από τους δύο προηγούμενους στόχους. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει τους δύο βασικούς υπόπτους, την ώρα που βγαίνουν από το σπίτι όπου κρύβονταν για να κάνουν την ενέργεια και την ώρα που επιστρέφουν, προκύπτει συμπερασματικά ότι οι δύο προηγούμενες ενέργειες δεν έγιναν από αυτούς. Τώρα, και άρα είναι από η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, είναι κατά αγνώστων σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ενέργειες, και υπάρχει η εκτίμηση ότι από τη σύλληψη των δύο θα προκύψουν στοιχεία που ενδεχομένως να φωτίσουν και τις δύο προηγούμενες ενέργειες. Τώρα, να σου πω, κλείνοντας για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι η 26χρονη κοπέλα είχε συλληφθεί το 2022. Ένα χρόνο μετά οδηγήθηκε στο δικαστήριο, το οποίο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 16 με αναστολή, ενώ δύο προσαγωγές έχει ο συγκατηγορούμενος της, 29 ετών. Ο τρίτος, ο οποίος είναι αυτός ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, είναι γνωστός μεν, αλλά δεν έχει συλλήψεις ή προσαγωγές.
0: Αυτά λοιπόν και με αυτήν την περίπτωση. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και βεβαίως εδώ θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στην Βουλή. Διότι χθες, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκαν για την ακρίβεια. Ήταν η ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Είχαμε όμως την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη, εκδήλωση που είχε γίνει προχθές και είπε για 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ. Αυτό λοιπόν έρθε στο φως, ήταν και σημείο αντιπαράθεσης. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε χθες στη Βουλή για τα ζητήματα ακρίβειας, 13η σύνταξη, ΦΠΑ και όλα αυτά. Στο ρεπορτάζ Μαρία Τσιλινίκου.
11: Με τοπική σύγκρουση είχαν στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με επίκεντρο την ακρίβεια. Οι τόνοι ανέβηκαν γύρω από τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και την επαναφορά της 13ης σύνταξης που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις προτάσεις του κόμματος.
12: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν Ακρίβεια παντού.
13: Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά.
14: Ενώ εσείς θα έρθετε με μαγικό τρόπο να του δώσετε τζάμπα σπίτια. Σταματήστε επιτέλους αυτό το λαϊκισμό. Αυτόν πλήρωσε η χώρα. Είχατε τρία χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους, διεκδικείται κύριε Ανδρουλάκη επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
15: Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.
14: Δεν επαναλάβατε αυτό το οποίο
16: Είπατε χθες για τους συνταξιούχους. Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει?
14: Όχι, όχι, όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι, όχι. Θέλω χαρτιά.
16: Είπαμε σε δύο δόσεις.
14: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός. Εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας.
16: Το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
14: Α, καλά. Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα.
11: Με βίντεο στο TikTok απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
17: Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση θα είναι 840 εκατομμύρια ευρώ.
11: Η προεκλογική μάχη έχει ανάψει για τα καλά με τη χθεσινή δημοσκόπηση της Πάλσια των Σκάι να αποτυπώνει το νέο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία απέχει 13 μονάδες από την Ελλάς, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο σε σχέση με ένα μήνα πριν στο 11,5%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 8,5%, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Το ΚΚΕ αποτυπώνεται στο 7%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται 10ος με 2%, ενώ ακολουθούν οι Δημοκράτες και η Νίκη με 1%. Η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό μιλώντας στον Economist να επαναλαμβάνει πως θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας.
18: We will have an election in 2027 in the spring. I'm sick and tired of repeating. Sort of guideline would be to be humble, to address these concerns with humility and not to promise the moon.
17: Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας.
0: Και πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι η αβεβαιότητα επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μετά και την παρέτηση του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Και σύμφωνα τώρα με την Κουμουνδούρου, την Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να κινήσει εκεί η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσή του λοιπόν, αλλά και να προγραμματιστεί το, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Είχε προηγηθεί η δήλωση όμως, προσέξτε, του Προέδρου της Επιτροπής Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φώτη Κουβέλη, ότι η έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα προγραμματοποιηθεί κανονικά, άποψη με την οποία έχουν ταχθεί και συντάχθηκαν οι κύριοι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς, περισσότερα εχθές Αντώνη Σαντζολέτος με την Λένα Βελτζάνη.
19: Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις, γιατί πρέπει να σου πω ότι η ηγεσία θεωρεί δεδομένο πως δεν θα γίνει. Μαθαίνουμε ότι έχει ακυρωθεί η τηλεοπτική κάλυψη. Δεν θα υπάρχει γραμματεία αυτή που δίνει τα καρτελάκια στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Και υπάρχει η πλευρά των Πολάκη Παπαδούρου που λένε εμείς θα είμαστε εκεί. Έχουμε τις λίστες, είμαστε οργανωμένοι. Από τη στιγμή που μαζευτούν 130 με 140 άτομα που απαιτούνται για να γίνει η συνεδρίαση, θα συνεδριάσουμε κανονικά.
10: Αναζητούν τώρα πρόεδρο κόμματος, πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί φαντάζομαι ότι αν μαζευτεί αυτός ο αριθμός που λέει η πλευρά Πολάκη, μπορούν και να επικυρώσουν απόφαση.
19: Πάμε για το δεύτερο, γιατί όσον αφορά τον πρόεδρο του κόμματος, εκεί χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Χρειάζεται συνέδριο και χρειάζεται να στηθεί κάλπη, εσωκομματική διαδικασία, όπως με τον Τζίπρα το 22 και με τον Κασελάκη το 23. Κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρο, εκεί θα δούμε σίγουρα. Την άλλη εβδομάδα θα συγκληθεί εκτός απρόπτου και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα έχουμε δύο υποψηφίους, τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου.
10: Κοίταξε, Αντώνη, εάν η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει φαντάζομαι και για την πορεία του κόμματος. Μπορεί να το θέσουν αυτό και αν αυτή είναι η πλευρά Πολάκη κιόλας.
19: Ναι, με βάση τις ισορροπίες που θα δούμε αύριο, αναμένουμε η πλευρά Πολάκη να υπερτερήσει. Δηλαδή, δεν θα φωτογραφίζεται πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλει ο Παύλος Πολάκης είναι να πάρθει πίσω η απόφαση ότι δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή.
10: Να επιστρέψει,
19: άρα. Ναι, είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία του κόμματος. Άρα απαιτείται αύριο συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
10: Αν επικρατήσει η πλευρά Πολάκη, τι θα γίνει με αυτούς που έτσι κι αλλιώς ήταν έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί που ήταν έτσι κι αλλιώς με το ένα πόδι έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ?
19: Νομίζω ότι από τη Δευτέρα, Λένα, θα αρχίζουμε να βλέπουμε να βρέχει αποχωρήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις. Γιατί έχουμε δείξει εδώ τις προηγούμενες μέρες 14 πρόσωπα που είναι έτοιμα να πατήσουν το κουμπί. 24 είναι τώρα. Αν φύγουν 10, 12, καταλαβαίνεις πως η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας θα γίνει με εντελώς άλλα δεδομένα. 47 μπήκαν το 23, 10-12 άτομα μπορεί να ψηφίσουν την άλλη εβδομάδα για το ποιος θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.
10: Άρα το κόμμα το παίρνει ο Πολέκης.
19: Θα το δούμε. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, φαίνεται αύριο ότι θα πάνε πρόσωπα τα οποία στηρίζουν εκείνον, γιατί οι υπόλοιποι λένε ότι έχουν κουραστεί.
10: Κλείνοντας, Αντώνη, εάν παραιτηθούν αυτοί που είναι με το ένα πόδι έξω, έχουν επικοινωνήσει με την Αμαλία? Θέλω να πω, έχουν συνεννοηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα ότι όλους αυτούς τους θέλει πίσω?
19: Δεν υπάρχει τέτοιο σήμα. Δεν υπάρχει τέτοιο σήμα. Έχει πει ο Αλέξη Τσίπρας: θέλω παραιτήσεις, δεν θέλω καν ανεξαρτητοποιήσεις. Οπότε νομίζω και εκείνοι παίρνουν ένα ρίσκο.
10: Παραιτηθείτε και θα το σκεφτώ.
19: Ναι, παίρνουν ένα ρίσκο για την επόμενη μέρα την πολιτική τους καριέρα.

Με την Αθήνα και η Κασατζίδη και η Μαρινέλα θα πάμε στους κυριότερους τέλους των ειδήσεων. Βεβαίως για τον Πρίτανη των Φοροτεχνών Επιστημών, τον κύριο Σιεμένη. Και είναι η Αθήνα ένα από τα πολύ πολύ ωραία μέρη και για να περάσετε τις ημέρες του καλοκαιριού, αλλά και βεβαίως για τους τουρίστες μας, διότι έχει γίνει και πραγματικά πολύ καλός, πολύ καλό μέρος τουρισμού. Και όχι μόνο μεταφοράς ή έτσι μιας-δυο ημέρες και φεύγεις. Όχι, εδώ παραμένουν και τους βλέπουμε συνέχεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επέθριο χώρο επιχειρήσης ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πριν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων τον Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα πήραν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όπου ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα. Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη του, οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Εδώ είμαστε από τις 5 στο τελευταίο ημίωρο της παρουσίας μας στον Sky 100,3 και όπως πάντα τα Σάββατα είναι αφιερωμένο σε εσάς, τα δικά σας ερωτήματα, αιτήματα, απορίες, παρατηρήσεις, όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εφορία, με αυτό το θηλυκό το οποίο και μας κυνηγάει και το κυνηγάμε και προσπαθούμε να το αποφύγουμε και παίζουμε και μαζί του. Και βεβαίως με όλες τις πληροφορίες και όλες τις ειδήσεις, πέραν τις απαντήσεις που δίνει στα δικά σας ερωτήματα, ο πρίτανος των φορτηχνών επιστημών, ο κ. Εμένης, τον οποίο και διαβάζετε, και εσείς που μας ακούτε τώρα από την Αυστραλία, για παράδειγμα, από το Νέο Δελχή που είστε πολλοί, από την Μαρτινίκα, από την Αλάσκα, από το Βούπερταλ, από όλα τα σημεία, από το Σενζέν που φτάνει, ό,τι ακριβώς θέλετε, μπορείτε να διαβάζετε και στην Καθημερινή, κάθε Κυριακή, στα Οικονομικά των Απόδημων Ελλήνων, που δίνονται απαντήσεις σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείριση εισοδημάτων και περιουσιών, όλα αυτά με μια επεξεργασία που κάνει για τους απόδημους Έλληνες στην Ελλάδα αλλά και των κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Επεξεργασία που γίνεται από τον κύριο Ρέση Σεϊμένη και τον βεβαίως τον συνεργάτη, τον κύριο Στέφανο Κουλουμπί, ο οποίος στέλνει και την καλημέρα του. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Είστε καλά.
1: Και ευχάριστο που σας ακούμε πάλι στην εβδομάδα.
0: Εντάξει, μια εβδομάδα λείψαμε.
1: Όλοι. Έχω μαρτυρίες πολλές γύρω από αυτό.
0: Τώρα θα πάμε μέχρι 10 Αυγούστου. 10 Αυγούστου θα φύγουμε. Οπότε λοιπόν έχουμε Σάββατα να τα πούμε και βεβαίως εδώ να απαντάμε στα ερωτήματα των ακροατών. Είστε καλά.
1: Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ ωραία. Τι γίνεται, έχουμε παράταση, όπως καλά το λέμε ούτως ή άλλως το Μιχάλη τον Αντιπρόεδρο, το λέμε από εχθές που υπάρχει αυτή η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις. Κύριε Σεϊμένη, έχουμε μια παράταση, μέχρι τώρα από ό,τι λένε τα στοιχεία 6.200.000 έχουν υποβληθεί, σωστά?
1: Σωστά, βεβαίως η παράταση να γίνει ήταν αναγκαία,
0: ναι.
1: Όμως δεν θα ήταν αναγκαία η παράταση αν η υποβολή των δηλώσεων δεν ξεκινούσε 16 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου, όπως γινόταν από παλιά, που δεν υπήρχαν και τεχνικές ευκολίες όπως είναι τώρα, τεχνολογικές ευκολίες με τα κομπιούτερ κτλ. Λοιπόν, νομίζω ότι αν ξεκινήσει, αν καταφέρει το κράτος να κάνει μια προεργασία για τις δηλώσεις μέσα σε ένα μήνα μετά τη λήξη της 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, είναι μια χαρά να πηγαίνει 1η Φεβρουαρίου να ξεκινάνε οι δηλώσεις. Δεν θα χρειάζονται παρατάσεις, γιατί τελειώνουμε και νωρίτερα.
0: Σωστά.
1: Θα τελειώνουμε νωρίτερα από τις 15 Ιουλίου.
0: Έτσι λέτε. Πολύ ωραία. Πάμε στα ερωτήματά μας, κύριε Σεϊμένη, και αυτό το πρωινό που έχουμε 2 εβδομάδες για να τα πούμε. Οπότε είχα μια εβδομάδα και τα λέμε τώρα αυτή. Κύριε Σεϊμένη, αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας των πολυκατοικιών, σωστά, και έρχονται πολλά ζητήματα και πολλά νέα πράγματα. Δώστε μας, εσείς τα έχουμε πει, δώστε μας και μια πρώτη γεύση. Και εγώ να ενημερώσω τους φίλους ακροατές ότι 10 με 12 σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky ο Δημήτρης Τούμπος με τον Γιώργο Μουρούτη, εκτάκτος, στην ώρα της Χριστίνας Βίδου, η οποία είναι σε άδεια. 11 και 13 θα φιλοξενήσουν τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα, ο οποίος ασχολείται και με αυτά ως τομέα αρμοδιότητάς του. Οπότε θα δώσει και εκεί απαντήσεις σε πολλά. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει, πείτε μας με τίτλους, κύριε Σεϊμένη, τι πρέπει να προσέχουμε πλέον?
1: Ναι, το ισχύον σήμερα παλιό νομοθετικό καθεστώς έχει θεσπιστεί το 1929. Αυτό
0: λέτε,
1: δεν υπήρχαν πολύ κατοικίες.
0: Πρόσφατο.
1: Οι κανόνες δηλαδή που έχει μέσα δεν ανταποκρίνονται σε σημερινές ανάγκες που είναι σύγχρονες πολυκατοικίες με συνδιοκτησίες και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Ήταν μόνο κατοικίες τα πιο πολλά κτίρια τότε. Σήμερα υπάρχουν πολλοί συνδιοκτήτες, όπως ξέρετε, στα ακίνητα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουν διαφορετικά δικαιώματα, διαφορετικές υποχρεώσεις, συμφέροντα, τσακώνονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Και με το σχέδιο νόμου που βρίσκεται στο άδειο της επεξεργασίας, θα μας τα πούνε τώρα, δεν ήξερα την εκπομπή που θα γίνει, αλλά επειδή διαβάσει και εγώ και είχα πολλές ερωτήσεις για που το βάλαμε αυτό. Θα απλοποιηθούν διαδικασίες και θα δοθεί η ευκαιρία να μειωθούν και οι συγκρούσεις μεταξύ των συνδιοκτητών, στην αντιμετώπιση των οφειλών, στη διαχείριση των κοινοχρήστων, στις αποφάσεις που παίρνουν οι συνδιοκτητές μεταξύ τους. Στους κανονισμούς των πολυκατοικιών που είναι δύσκολοι και ανεφάρμοστοι δηλαδή πλέον, έτσι. Η Επιτροπή Διαβούλευσης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της αγοράς, είναι νομικοί, συμβολιογράφοι, μηχανικοί, δεν ξέρω αν έχουν βάλει και κανένα λογιστή. Τους λογιστές τους βάζουν στο περιθώριο.
0: Ή ζητάνε όταν πνιχούν και δεν μπορούν και δεν βγάζουν άκρη, ζητάνε βοήθεια εκεί για να τους ως απομηχανίστε.
1: Αυτός ξέρει σε βάθος τις υποθέσεις όλες των φορολογουμένων.
0: Έτσι.
1: Και τον έχουν απέξω και τον συμβουλεύονται μετά. Κατάλαβες. Αυτό όταν τελειώνουν, όταν δημιουργούνται τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι νομοθετικές διατάξεις που είναι.
0: Ωραία.
1: Που δεν είναι γεμάτες, είναι μισές, ας πούμε.
0: Οπότε από αυτό το οποίο έχετε διαβάσει και εσείς και έχετε πληροφορηθεί για να απαντάτε και στα ερωτήματα των ανθρώπων που σας ρωτούν, στους παλιούς κανονισμούς των πολυκατοικιών που είχαν συνταχθεί, όπως είπατε, από το. Θυμίστε μας.
1: για τους κανονισμούς. Ναι, ναι. Ναι, είναι παλιοί οι κανονισμοί αυτοί.
0: Τι θα αλλάξει τώρα το, τι αλλάζει.
1: Θα αλλάξει, ναι, θα παίρνουν πιο εύκολα αποφάσεις, ευκολότερα θα τροποποιούνται οι κανονισμοί. Παραδείγματος χάρη για διαχωρισμό διαμερισμάτων. Θέλω να διαχωρίσω το διαμέρισμα, να το κάνω διπλό, ας πούμε. Ναι, αλλαγή χρήσης των ακινήτων θα είναι πιο εύκολη. Η αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων. Και αυτό βασικό είναι πράγμα. Και όπως είναι και η προσαρμογή των κτηρίων σε σύγχρονες ανάγκες, λέει μέσα η πρόθεση του Υπουργείου. Θα το δούμε αυτό τι είπα να πει.
0: Θα τον ακούσουμε και τον κύριο Μπούγα τώρα σε 11.
1: Ναι, θα μας πούνε, θα μας εξηγήσουν.
0: Αυτό που υπήρχε, που το δηλώναμε και ήμασταν όλες πολυκατοικίες, αυτή η ομοφωνία που έπρεπε να υπάρχει για να περάσουν οι αποφάσεις, σχετικές αποφάσεις για να γίνουν από εργασίες μέχρι από οποιαδήποτε άλλη απόφαση χρειαστεί να πάρει πολυκατοικία, καταργείται, υπάρχει η πλειοψηφία. Πώς γίνεται, τι γίνεται.
1: Η δυσκολία είναι, κυρία Γιαννίδη, διεξής, ότι σήμερα πολλές εργασίες απαιτούν σχεδόν ομόφωνη απόφαση των ιδιοκτητών.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε δει εσείς 100 Έλληνες να συμφωνούν όλοι μαζί.
0: Είναι όχι, είναι αδιολογικό.
1: Ποτέ δεν συμφωνάνε. Δηλαδή 20 διαμερίσματα που είναι 20 συνιδιοκτήτες, ποτέ δεν συμφωνάνε. Θα βρεθεί και κάποιος που θα φέρει μια αντίρρηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συχνά οδηγεί σε καθυστερήσεις αυτό το πράγμα και στην ακύρωση παρεμβάσεων που πρέπει να είναι απαραίτητες να γίνουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με το νέο νομοσχέδιο, λοιπόν, εξετάζεται ότι θα λαμβάνονται περισσότερες αποφάσεις με πλειοψηφία, αλλά όχι απόλυτη πλειοψηφία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, με τη σχετική πλειοψηφία.
0: Πολύ.
1: Ας πούμε, οι εργασίες συντήρησης, ενεργειακές αναβαθμίσεις του κτηρίου, τεχνικές παρεμβάσεις που είναι οικοδομικά πράγματα αυτά, ή επενδύσεις στη βελτίωση του κτηρίου, όλα αυτά θα ξεκρονίσουν τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, θα γίνει αλλαγή, θα επιταχυνθούν σημαντικά προβλήματα των πολυκατοικιών. Πρέπει να γίνουν αυτά, έπρεπε να έχουν γίνει από πολύ καιρό, γιατί είναι παλαιού τύπου. Αντιλήψεις που δεν πρέπει να υπάρχουν σήμερα.
0: Ναι. Και διαβάζω τώρα στο πρωτοσέλιδο της Οικονομικής Καθημερινής του Σαββατιάτη Ξέγεδος, κύριε Σιεμένικα, το οποίο προφανώς και θα είναι αντικείμενο σε μια συνέλευση της πολυκατοικίας, διότι λέει σήμερα το δημοσίευμα αυτό το πρωτοσέλιδο, ότι σε δημόσια διαβούλευση ως τις 20 Ιουλίου τίθεται η νέα υπουργική απόφαση για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και σύνδεση σταθμών αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα μπαλκόνια. Που σημαίνει ότι και εκεί θα πρέπει να ερωτηθεί η πολυκατοικία. Δεν μπορεί ο καθένας να βάλει ό,τι θέλει στο μπαλκόνι του. Αφαντάζομαι αλλιώς. Ναι, μπορεί να το κάνεις, χωρίς άμα δεν ενδιαφέρει για τους υπόλοιπους. Αλλά και αυτό θα πρέπει να υπάρχει, αν χρειαζόταν μέχρι τώρα ομοφωνία για να πει ότι είναι βάζω εγώ, αλλά δεν βάζει Δήμητρα και βάζει ο πέμπτος στον όροφο που μένει ο Σεϊμένης. Άρα λοιπόν αυτό. Πρέπει, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα, ότι θα υπάρχει σχετική πλειοψηφία και όχι η απόλυτη. Σωστά, κύριε Σεϊμένη.
1: Βεβαίως. Για να λειτουργούν πιο καλά οι πολυκατοικίες και να μπορούν να εξυγχρονίζονται, ρε παιδί μου, να προχωράνε μπροστά και αυτοί, όπως είναι όλος ο κόσμος.
0: Υπάρχει και αλλαγή στη διαδικασία για την ίσπραξη των αναξιόπλητων οφειλών των κοινοχρηστών, κύριε Σεϊμένη. Τι γίνεται.
1: Βέβαια, γιατί μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών δεν καταβάλει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του. Τα κοινόχρηστά του. Με αποτέλεσμα οι συνεπείς συνδιοκτήτες να υπομείνονται όλα τα υπόλοιπα και να έχουν προβλήματα μέσα στην πολυκατοικία και να μην ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τα του οίκου τους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το νέο θεσμικό πλαίσιο αναμένεται έτσι, γιατί δεν έχει ψηφιστεί. Το λέμε αυτό για να μην γίνει με παρεξήγηθουν. Να προβλέπει ότι είναι η διαχείριση των εξυποθέτων οφειλών θα είναι πιο αποτελεσματική. Θα μας πούνε τώρα τις λεπτομέρειες, δεν μας έχουν πει ακόμα. Θα είναι ταχύτερες οι διαδικασίες ίσπραξης των οφειλών, των ανεξόπτων οφειλών. Θα έχουμε δυνατότητα δημιουργίας αποθεματικού ταμείου, λέει ο νόμος, λέει το σχέδιο του νόμου, και με μεγαλύτερο προγραμματισμό για έκτακτες συντακτικές δαπάνες. Υπάρχουν πολλές φορές έκτακτα γεγονότα. Το νερό έτρεξε στο κάτω διαμέρισμα, ποιος φταίει, τι κάνει, τι δείχνει, πρέπει να τα φτιάξουν αυτά τα πράγματα. Φταίω εγώ, δεν φταίω εσύ, εγώ δεν πληρώνω, εσύ θα πληρώσεις, θα πληρώσει
0: ο Χατζηπέτρης. Ναι, λέει και ο Λουκιανός, ναι. Κύριε Σεϊμένη, να και το ερώτημα του Μιχάλη. Μιχάλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 11 και 4 στέλνεις ξανά, αν θέλεις, το μήνυμά σου. Ότι πόσο εγώ να το αφήσω όμως, συναδέλφους, αλλά καλό είναι ότι θα ακούσεις και άλλα από τον κύριο Μπούγα. Λέει για παράδειγμα ο Μιχάλης, θα τον αντιπράσετε, κύριε Σεϊμένη. Και αν δεν έχει ένας ένοικος να πληρώσει και έχει αρνηθεί να συμφωνήσει σε κάτι, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Είναι και αυτό τώρα, καταλαβαίνετε. Μπαίνουμε σε πολλά. Φαντάζομαι το ζει στην πολυκατοικία το Μιχάλη αυτό, γι' αυτό και το κάνει ως ερώτημα. Ναι.
1: Αυτά θα λυθούν, γιατί ο ένοικος έχει υποχρέωση να καταβάλει την εισφορά του, ας πούμε, στα κοινόχρηστα, σύμφωνα με το σχέδιό του.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν έχει χρήμα, πρέπει να το κανονίσουν και αυτό, να δουν πώς μπορεί να γίνει. Αν το πληρώσουν οι υπόλοιποι συνδιοκτήτες, ή στην περίπτωση που βρεθεί ότι είναι καταργάρης, ας πούμε, να ληφθούν μέτρα εναντίον του.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα λεπτομέρειας, άρα που θα μας πούνε εμένα να το ρωτήσουν.
0: Προφανώς δεν θα υπάρχει σίγουρα στο νομοσχέδιο, οπότε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα, κύριε Σιεμένη. Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συνδιοκτητών. Και εδώ θα διευκολυνθεί η κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω και έχω διαβάσει έτσι και εγώ διαγωνία, σωστά.
1: Κοιτάξτε, συμμετέχουν στις συγγενικές συνελεύσεις συνήθως λιγότερα άτομα. Ναι. Δεν υπάρχει απαρτία, έτσι.
0: Ναι.
1: Χαμηλή συμμετοχή, όπως το λέμε.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύει αυτό και τη λήψη απλών αποφάσεων. Γιατί από τα 1000 χιλιοστά πάνε και συναντιούνται τα 300 χιλιοστά. Δεν μπορούν να πάρουν απόφαση. Γεγονός που οδηγεί πολλές φορές σε υποβάθμιση των πολυκατοικιών. Με τις νέες διαδικασίες, λοιπόν, θέλει ταχύτερη επιλύση των διαφωνιών αυτών όλων μεταξύ των συνδιοκτητών, θα βρεθεί ο τρόπος.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, οι πολυκατοικίες να μπορούν να λειτουργούν χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σήμερα.
0: Πολύ.
1: Έτσι θα επιταχθεί η μείωση των πολυετών δικαστικών. Έχουμε και δικαστικές διαφορές. Πολλές φορές τα δικαστήρια πηγαίνουν, μαγιατραβιούνται όλο. Έχω τύχει πολλές φορές σε συνελεύσεις.
0: Να πρέπει να βάλετε να είστε η ζυγαριά, να είστε η δικαιοσύνη.
1: Ναι, μας καλούν, ας πούμε, να πάμε να κάνουμε, να τους πούμε εμείς τι συμβαίνει. Διαβάζουμε τον κανονισμό της πολυκατοίας και το πρώτο πράγμα που είναι αποκαρδίωση, γιατί είναι το 1929 ο κανονισμός.
0: Σας εκμεταλλεύομαι τώρα, κύριε Σιεμένη, και θέλω να μου πείτε δύο ερωτήματα πάνω στα ζητήματα που έχουν να κάνουν τις πολυκατοικίες. Αν καταρχάς οι πολυκατοικίες πρέπει και υποχρεούνται ο διαχειριστής που πλέον καταλαβαίνουμε με το νέο νομοσχέδιο, θα τα πει ο κ. Μπούγας το πρωί, αναλαμβάνει και έχει περισσότερες εξουσίες, μάλλον περισσότερες δυνατότητες να κάνει πράγματα. Αν υποχρεωτικό να έχει πολυκατοικία λογαριασμό σε τράπεζα, γιατί έτσι, αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχει. Και πείτε μας λίγο πάλι, αν στην πολυκατοικία, γιατί πολλές από τις πολλές πολυκατοικίες έχουν αυτό το λεγόμενο παλιό σπίτι του θυρωρού ή το σπίτι το οποίο έμενε κάποιος ο οποίος ήταν της πολυκατοικίας και λάμβανε κοινόχρηστα τα πάντα όλα. Αυτό, αν κάποιος αποφασίσει να το νοικιάσει η πολυκατοικία, αυτό οφείλει να το δηλώσει και επιμερίζονται όλοι του φόρου και του ένφια, κύριε Σιεμένη?
1: Κοιτάξτε, εδώ μοιράζεται στην περίπτωση του σπιτιού του θεωρού της πολυκατοικίας,
0: ναι, ναι,
1: για τις παλιές πολυκατοικίες,
0: ναι,
1: που υπάρχει,
0: ναι, ναι,
1: αυτή. Μοιράζεται το. Είναι και αυτό στην κυριότητα όλων των συνδιοκτητών.
0: Όλων των συνδιοκτητών, μάλιστα.
1: Αυτό είναι και κοινόχρηστο.
0: Επιμερίζεται, λοιπόν.
1: Και κοινόχρηστο. Λοιπόν, αν λοιπόν τον νοικιάσουν και εισπράξουν λεφτά, αυτά θα μοιραστούν, τα χρήματα αυτά θα μοιραστούν στους συνδιοκτήτες ανάλογα με τα ποσοστά.
0: Τετραγωνικά, με τα χιλιοστά που έχει στην πολυκατοικία.
1: Ναι. Οπότε θα φορολογηθούν για αυτοί με το ποσό που θα πάρουν.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο είναι εάν τον νοικιάσουν. Αν τον νοικιάσουν και αν κάνουν επιχείρηση εκεί μέσα, αν γίνει μια επιχείρηση της πολυκατοικίας εκεί, που να πουλάει τσιγάρα, ας πούμε, εδώ είναι άλλο θέμα, γιατί εδώ είναι εμπορική δραστηριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ενίκιο ή ακίνητο, είναι εμπορική δραστηριότητα. Στην περίπτωση λοιπόν της εμπορικής δραστηριότητας, θεωρείται ότι είναι όπως είναι ένας επιχειρηματίας συνηθισμένος, 22% θα φορολογηθεί και τελειώνει. Με την ευθύνη του το διαχειριστή πάντα αυτά. Γιατί ο διαχειριστής παίζει το ρόλο του πρωθυπουργού και του υπουργού οικονομικών, ας πούμε.
0: Και λέω σωστά ότι κάθε πολυκατοικία, ο κάθε διαχειριστής πρέπει να έχει αριθμό λογαριασμού σε τράπεζα, κύριε Σιεμένη, είναι πλέον?
1: Ναι, αυτό είχε βγει παλιά επί κυβερνήσεως του Κωστάκη του Καραμαλή τότε, από τότε
0: κυκλοφορεί. Πολύ ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τον υπουργό, τον θυμόμουν μέχρι πέρυσι, τον ξέχασα τώρα.
0: Και ως λογοσκούφης.
1: Όχι, ήταν ένας υφυπουργός Μπαλντάς, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, το θυμηθώ. Και είχε πει ότι πρέπει να υπάρχει και αριθμό φορολογικού μητρώου να βγάλει μια πολυκατοικία.
0: Και κλειδά αριθμό και από όλα. Ναι, τέλεια.
1: Και να έχει και λογαριασμό στην τράπεζα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό πρέπει να ισχύει. Τώρα στην πράξη, βέβαια, δεν του ελέγχει κανείς, γιατί είναι και τα ψηφουλάκια στη μέση και φοβούνται να του ελέγξουν. Δεν έχω δει να την έχουν ελεγχθεί ποτέ. Αλλά όμως αυτό θεωρητικά ισχύει και τώρα.
0: Ωραία. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, κύριε Σιεμένη μου. Τι πρέπει να γνωρίζουμε όλοι εμείς για την δωρεάν παραχώρηση ενός ακίνητου σε άλλο πρόσωπο?
1: Να πούμε ότι ο δωρεάν παραχώρηση μπορεί να γίνει σε συγγενείς πρώτου βαθμού, αλλά και σε δεύτερο βαθμό, βέβαια, και σε τρίτα πρόσωπα. Όταν είναι σε συγγενείς πρώτου βαθμού, που είναι οι ανιώντες, γονείς, παππούδες, προπαππούδες, γιαγιάδες και προγιαγιάδες ακόμα, αν υπάρχουν, έτσι. Και επίσης κατιόντες, που είναι τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Σε αυτά μεταξύ τους μπορούν να δώσουν δωρεάν παραχώρηση και να είναι αφορολόγητη και για αυτόν που λαμβάνεται το ακίνητο, αλλά και για αυτόν που το δίνει το ακίνητο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση ότι άλλο είναι η δωρεάν παραχώρηση και άλλο είναι η φιλοξενία. Η δωρεάν παραχώρηση είναι σου δίνω το σπίτι και φεύγω εγώ, μένεις μόνος σου.
0: Ναι.
1: Η φιλοξενία φιλοξενία ότι μένω εγώ εδώ και σε καλό να έρθει και να μείνουμε μαζί. Αυτό είναι φιλοξενία, άλλο πράγμα.
0: Αυτό ποιο το ελέγχει, μόνο αν έρθει κάποιο από την εφορία και
1: χτυπήσει. Κοιτάξτε, φαίνεται γιατί όταν δηλώσουν διεύθυνση, ας πούμε, Αγισιλάου 66 και οι δύο, φαίνεται ότι είναι στον πρώτο όροφο, φαίνεται ότι είναι και οι δύο στον πρώτο. Άρα είναι φιλοξενία, δεν μπορεί να το πει ότι είναι δωρεάν παραχώρηση.
0: Μάλιστα. Σωστά.
1: Και δωρεάν παραχώρηση να το δώσω και να φύγω, να πάω να μείνω αλλού εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι έτσι. Στην αφορά τα γενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού. Όταν δώσω προοδεία παραχώρηση σε τρίτα πρόσωπα, εκτός πρώτου βαθμού συγγενείας, ας πούμε, τότε ο δωρητής έχει εισόδημα 3% επί της αντικειμενικής αξίας. Ενώ με τους συγγενείς δεν έχει ο δωρητής εισόδημα θεωρητικό, τεκμαρτό εισόδημα. Αν το δώσω όμως σε τρίτο πρόσωπο, στον γείτονά μου ή σε συγγενή δεύτερη βαθμού και κάτω, τότε θα έχω 3% εισόδημα πρόσθετο επί της αντικειμενικής αξίας. Και να πούμε και το κάτι άλλο, ότι όταν δίνω δωρεάν παραχώρηση σε ένα ακίνητο, το γράφω στο ε2, ο παραχωρό δηλαδή, το γράφω στο ε2 του, ότι το έχω παραχωρήσει στον Δημήτρη τον Γιαννίδη να μείνει μέσα με δική μου διάθεση, ας πούμε, και δική μου παραχώρηση. Αυτά όσον αφορά τις δωρεάν παραχωρήσεις.
0: Μάλιστα. Άνω τελεία, σίγουρα βαράει το τηλέφωνο, το καταλαβαίνω, και το κινητό ήδη, μην τον ενοχλείτε τώρα. Άνω τελεία, μικρές λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία.

0: Είμαι στον Sky 100,3. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Κύριε Σεμένη, καλημέρα και πάλι. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Μας λέει ακροατής καταρχάς Παναγιώτης και Παναγής. Δύο είναι τα ερωτήματα τα οποία έχουν μέχρι στιγμής στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουν ήδη σταλεί στο mail του κυρίου Σεμένη, οπότε σίγουρα θα απαντηθούν από τα επόμενα Σάββατα. Κύριε Σεμένη, εργάζομαι σε επιχείρηση διανομής τροφίμων και ο εργοδότης μου κατέβαλε μια έκτακτη αποζημίωση για τον μήνα Ιούνιο του 26. Γι' αυτό φορολογούμε.
1: Κοιτάξτε, δημοσιεύτηκε ένας νόμος το 2021 που έλεγε ότι όταν μια έκτακτη αποζημίωση του 2019 ήταν τότε έχει χορηγηθεί σε εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επιστημιστικού κλάδου, λέει ακριβώς ο νόμος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, δεν κατάσχεται, δεν συζηφίζεται σε οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμό, ακόμα και στον ΕΦΚΑ και παντού.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν ήταν μια αρχή που άρεσε, γιατί στις επιχειρήσεις εποχιακές που δουλεύουν τρεις μήνες, ας πούμε, εποχιακές επιχειρήσεις επιστημιστικές είναι αυτές που κάνουν παραγωγή και διανομή τροφίμων, θυμίζω τώρα. Ναι. Για αυτές μιλάμε τώρα. Από τότε λοιπόν δοθήκανε και άλλες αποζημιώσεις, αλλά ο νομοθέτης είχε βάλει τότε μόνο για το 19. Και δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι για τα επόμενα έτη έχει δοθεί αυτή η απαλλαγή. Όποιος παίρνει τέτοια αποζημίωση θα πρέπει να ρωτάει τον λογιστή του, γιατί δεν είμαι πρόχειρο να πω για τα επόμενα χρόνια τι έχει συμβεί, ας πούμε. Δεν το βρήκα πουθενά, το ψάξα να το βρω, αλλά δεν το βρήκα να έχει επαναληφθεί. Μόνο για το 19 φαίνεται, αλλά μπορεί να έχει δοθεί και με καμιά διάταξη που είναι καμιά φορά το Υπουργείο δημοσιεύει και κάνει δημοσιεύσεις και λέει αυτό το πράγμα εσύ και για εκείνο την περίπτωση, ας πούμε. Το επαναλαμβάνει έτσι με απλή μορφή. Να κοιτάξουν λοιπόν με το λογιστή του να δουν αν
0: πρέπει ή όχι να δηλωθεί ο
1: τίποτα άλλο. Πρέπει να αν έχει απαλλαγή ή όχι. Εγώ δεν το είδα να έχει απαλλαγή πάντως. Δεν το έχω δει πουθενά.
0: Κύριε Σεμένη, να θυμηθούμε, ζητάνε ακροατές και γι' αυτό το έχετε βάλει και έτσι στην σημερινή μας ατζέντα, γιατί πρέπει να καταβάλλονται τα ενίκια μέσω τραπεζικού λογαριασμού, κύριε Σεμένη.
1: Κοιτάξτε, από το 2025 και μετά, ο νόμος 5222, για όσους ξέρουν, και συγκεκριμένα στο άρθρο 210 λέει, θεσπίστηκε διάταξη σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης ακινήτου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται η εξόφληση του μισθώματος να γίνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή. Έτσι λέει ο νόμος ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν τυχόν δεν πάει στην τράπεζα, δεν θα εκπίπτει δαπάνη όταν είναι για επιχείρηση, δεν θα εκπίπτει δαπάνη για επισκευή, για συντήρηση, για ανακαίνιση, για το ακίνητο, και δεν θα εκπίπτει δαπάνη του ενοικίου. Δηλαδή καμιά δαπάνη δεν θα εκπίπτει. Δεν θα γίνονται οι παροχές, οι ενισχύσεις και τα επιδόματα στο μισθωτή που καμιά φορά παίρνει και αυτός, άμα δεν έχει πληρώσει κανονικά το ενοικίο του. Και επίσης δεν θα πάρει ο μισθωτής την επιστροφή του ενός ενοικίου στο Νοέμβριο. Αυτό ήταν βασικά πράγματα. Πρέπει να καταβάλλετε το ενοίκιο στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή για να μπορούν όλα αυτά να αποφευθούν. Διαφορετικά θα έχουμε την τιμωρία του νόμου, που είναι αυτά που αναφέρουμε. Ας προσέχουμε.
0: Πολύ ωραία. Άνης Γιώγα, καλημέρα. Καλό πρωινό εκεί. Ο κύριος Νίκος να είναι καλά. Έτσι, κύριε Σεημένη μου, η Άνης Γιώγα. Πολύ, πολύ καλή φίλη. Πάμε, νομίζω, να προλάβουμε και τα δύο ερωτήματα, τα τελευταία. Είμαστε, λέει, ανώνυμη εταιρεία και εκτελούμε τεχνικά έργα στο εξωτερικό. Για τα κέρδη που προκύπτουν, θα φορολογηθούμε και στην Ελλάδα, λέει η μαροτοϊακρατή μα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλεονέκτημα εδώ, ότι όταν μια ελληνική επιχείρηση κάνει μια εκτέλεση ενός τεχνικού έργου στην Αλλαδαπή, που είναι στην Αφρική, στην Ασία, εδώ στη Μέση Ανατολή, είναι πολλά έργα τέτοια, ξέρετε. Και μάλιστα και τώρα που θα γίνουν έργα στην Ουκρανία, όταν τελειώσει ο πόλεμος, που θα πρέπει να συγκροτηθεί όλα τα κτίρια, όλα να ξαναγίνουν από την αρχή, όπως επίσης και στη Μέση Ανατολή, έτσι. Θα έχουν πολλές δουλειές οι ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
0: Σωστά.
1: Ναι. Τα κέρδη λοιπόν που βγάζουν στην περίπτωση αυτή μια ελληνική τεχνική επιχείρηση στο εξωτερικό δεν φορολογούνται στην Ελλάδα. Δεν φορολογούνται με ποια έννοια, ότι θα πρέπει μια εταιρεία αυτή να τα βάλει σε ένα αποθεματικό, να τα βάλει στην άκρη, να πει δεν τα φορολογώ. Αλλά εάν όμως γίνει κάποια διανομή στο μέλλον ή κεφαλαιοποιηθούν αυτά, γίνονται κεφάλαιο στην επιχείρηση, τότε θα έχουν φόρο, θα πληρώσουν το φόρο που έχει ανασταλεί. Άρα στην ουσία πρόκειται για ανασταλή φόρου. Ας με πάρουν ένα τηλέφωνο, τους είπε, επειδή έχω πάρει ένα email, δεν μου έχουν αφήσει τηλέφωνο, να με πάρουν ένα τηλέφωνο.

0: τηλέφωνο το μεσημεράκι σήμερα να τους πω τι θα κάνουν, γιατί εδώ σε
1: από
0: περίπτωση...
1: Δευτέρα, κύριε Σεμένη, Σαββατοκύριακο.
0: Από Δευτέρα, εντάξει.
1: Δευτέρα.
0: Λοιπόν, και ακόμα και στην περίπτωση, λέει ο νόμος, που υπάρχουν ζημιές, αλλά έχουν μπει αυτά τα κέρδη, έχουν συμψηφίσει, έχουν μειώσει τη ζημιά, ας πούμε. Yeah. Και στην περίπτωση αυτή πάλι δεν φορολογούνται, αλλά εάν τυχόν τα βάλουν σε αποθεματικό και αργότερα τα διανέμουν ή τα κεφαλαιοποιήσουν, θα φορολογηθούν κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ας προσέχουν να ξέρουν, δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τεχνικές επιχειρήσεις, οπότε πρέπει να πληρώσουν το φόρο, ή αν δεν έχουν λεφτά, να μην το κεφαλαιοποιήσουν ή να μην το διανύμουν. Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεμένη, όλα τα προγράμματα. Είδατε, ποιοι 18χρονοι, κύριε Σεμένη μου, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ποιοι όχι?
0: Κοιτάξτε, τώρα που λέγει σε 15 τιμηνός, δηλαδή σήμερα είναι 11, σε 4 μέρες
1: πριν. Πήρε παράταση.
0: 24 τιμηνός, ναι. Θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εκείνοι οι νέοι που ενοικιλιώθηκαν εντός του 25.
1: Ναι.
0: Μέσα στα 31 Δεκεμβρίου του 25 γίνανε 18 χρονών. Έτσι. Εφόσον όμως, με μια προϋπόθεση, εφόσον έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, λέει ο νόμος. Δηλαδή, τεκμαρτό είναι όταν έχουν μια κατοικία, όταν έχουν ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει τεκμαρτό εισόδημα.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουν δηλώσεις. Αν δεν έχουν εισόδημα τίποτα, άμα δεν έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση. Ακόμα και οι φοιτητές που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν έστω και ένα λεπτό εισόδημα, ένα λεπτό του ευρώ, έτσι, εισόδημα, mm-hmm. έτσι λέει ο νόμος.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα και από τόκους καταθέσεων
1: πρέπει
0: να κάνουν δήλωση. Το νόημα είναι ότι αν έχει εισοδήματα τεκμαρτά ή πραγματικά, πρέπει να κάνει δήλωση οπωσδήποτε. Αν δεν έχει, βέβαια, δεν θα κάνει δήλωση και δεν είναι υποχρεωμένος, έτσι.
1: Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό πρωινό, καλό ήρθατε, λοιπόν, θα το λέω και
1: καλά.
0: Δεύτερη φορά, γιατί ήταν πραγματικά χαρά για
1: όλους. Βεβαίως. Καλημέρες. Για χαρά. Ακούμε κάτι καινούργιο, ακούμε την Μάρο. Η Μάρο, εγώ την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, από μωρό σχεδόν, έβγαλε το καινούργιο της και το πρώτο της single. Ακούστε λιγάκι, θα σας πω.

Μάρο Μαγκανιάρη, κατά κόσμο Μάρο στα λατινικά, είναι μια ανερχόμενη καλλιτέχνη που ξεχώρισε το 2022 εδώ από το Voice of Greece, φτάνοντας μέχρι και τη φάση των ημιτελικών, ενώ η καλλιτεχνική της πορεία συνεχίστηκε με διεθνείς διακρίσεις, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό που έγινε στη Βουλγαρία το 23, αλλά και το 25 στο ευρωπαϊκό φεστιβάλ Tour Music Fest. Όλα αυτά λοιπόν από την Μάρο. Μάρο, καλή αρχή, καλή πορεία, πόσο άλλο φυσικά, και βεβαίως η κυρία Μαρίκα, η Αγγελική, η μαμά και η θεία η Ελένη. Να είστε καλά, να το ακούστε, προσέξτε την, είναι πολύ όμορφο. Να είστε καλά, καλό πρωινό, ειδήσεις από τη Μεράνια, μέσα στους μετά Πιταράς Γρηγοριάδης, και εμείς αύριο το απόγευμα στις 7. Να είστε καλά, για χαρά.

0: έτσι μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχειρήσεις ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονικής θα διηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι 2 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές Διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, που ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα. Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, η ομηρία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 ώρα Ελλάδος. Αστυνομικοί βρίσκονται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου τα κίνητρα δεν έχουν γίνει γνωστά. Προθεσμία 24 ωρών δίνουν οι ΗΠΑ στο Ιράν, προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Παράλληλα, σημειώσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, ενόψει της έλευσης του τυφώνα Μπάβι, ο οποίος συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις. Για σήμερα έχουν ακυρωθεί περίπου 1.000 διεθνείς πτήσεις, καθώς και όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Σχολεία, καταστήματα και επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστά σχεδόν σε όλο το νησί. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στα Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Με τον Τεφράη στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ελβετική Grasshopper απόψε στις 9 στη Λεωφόρο, στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πράσινων. Το παιχνίδι θα μετωθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Μεγάλη είναι η ζήτηση για εισιτήρια του αγώνα, καθώς έχουν ήδη διατεθεί πάνω από 10.000. Ο Τζέντι Όσμαν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, καθώς δέχθηκε μυθική πρόταση από τον ΠΑΟΚ και μετακομίζει στον Δικέφαλο για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Κώστας Παπανικολάου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό για 2 ακόμη χρόνια.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
5: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλει στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Τη Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης. Thank you.

0: Πολύ καλημέρα σας, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη μοσαρφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία έτσι σαββατιάτικη παρέα. 11 Ιουλίου κύριε Γιάννη, όπου φύγει φύγει και εσύ εδώ. Σταθερός.
0: Ναι, γιατί.
1: Στο πόστο σου.
0: Γιώργο, όλα στη ζωή έχουν μια σειρά. Θέμα να μην χαλάει η σειρά σε πολλά πράγματα.
1: Ναι, αλλά χαλάει.
0: Καταρχήν στη ζωή. Ναι. Στη ζωή υπάρχει μια σειρά. Και ηλικιακά, αν θέλεις, πρώτα πρέπει να φεύγουν οι μεγαλύτεροι και μετά οι μικρότερες ηλικίες. Η σειρά να μην χαλάει.
1: Τώρα τι έπαθες.
0: Στο έφερα ως παράδειγμα για να καταλάβεις πόσο σημαντική είναι η σειρά στη ζωή.
1: Και μου το έφερες με το.
0: Σου λέω το χειρότερο για να το καταλάβεις.
1: Τον αποχαιρετισμό από το μάτι του τον κόσμο.
0: Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή. Χαίρετα από τον Πλάτανο.
1: Πες ένα άλλο παράδειγμα.
0: Να μην χαλάει η σειρά στο πρωτάθλημα. Από του χρόνου να είναι ο Παναθηναϊκός μόνιμα πρώτος.
1: Αυτό ναι. Αυτό το
0: ζωφάρι. Και ένα ευχάριστο.
1: Θα χαλάσει η σειρά. Γιατί πολλά χρόνια δεν είμαστε πρώτοι.
0: Εντάξει, όλα καλά γενικώς. Ο καιρός υπέροχος έξω και σήμερα θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο πάρα πολύ ωραίο. Και η θερμοκρασία εντάξει δεν είναι ότι θα ψηθούμε. Έχει και το λίγο αεράκι. Το βραδάκι δροσίζει.
1: Μέχρι 36 δεν λέει σήμερα.
0: Άμα, πολύ λε.
1: 34 έως 36.
0: Πολύ.
1: Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, εμείς θα έπρεπε να κάνουμε, ας πούμε, θέματα για ρεπορτάζ, για διακοπές, για βόλτες, για εξοχές, για αποδράσεις, για αεροπορικά εισιτήρια, για ακτοπλοϊκά εισιτήρια και το ένα και το άλλο, αλλά έχει τόσο πολύ επικαιρότητα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι
1: που από όπου και να το πιάσεις, δεν τελειώνει.
0: Πού να το πιάσεις. Εγώ λέω να σου πω κάτι. Επειδή ψάχνουμε, αλήθεια είναι αυτό, με τον τουφέκι έτσι μια ευχάριστη είδηση. Να πούμε ένα μπράβο, ένα ακόμα μπράβο. Έχουμε πει αρκετά μπράβο μέσα στη χρονιά αυτή, έτσι που σιγά σιγά ολοκληρώνεται και για μας η σεζόν. Ένα μεγάλο μπράβο στον Μίλτο Τεντόγλου. Αυτό το παιδί, τι να πω, 861, κορυφαία επίδοση στον κόσμο.
1: Και έκανε δύο κορυφές, χτες.
0: Απίθανος, μοναδικός, ο 28χρονος, διπλός χρυσός Ολυμπιονίκης μας. Συνεχίζει, είναι σε εξαιρετική φόρμα και μας κάνει περήφανος κάθε φορά.
1: Και μπράβο του.
0: Και είναι μια όαση σε όλα τα υπόλοιπα έτσι που μας βασανίζουν το μυαλό.
1: Το μυαλό, όντως. Να πούμε και στην Ισπανία ένα μπράβο που νίκησε το Βέλγιο.
0: Ναι, τα κατάφερε χθες.
1: Τα κατάφερε.
0: Στο τέλος.
1: Τώρα με ποιο παίζει Γαλλία.
0: Νομίζω με Γαλλία, ναι.
1: Εκεί θα είναι ματσάρες. Τώρα μπαίνουμε στις ματσάρες.
0: Κοίτα τώρα, πας τα ημιτελικά. Δεν είναι, 4 μήνανε.
1: Ναι.
0: Θα μείνουνε τελικά.
1: Θα μείνουνε.
0: Οπότε τώρα αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Το Νορβηγία-Αγγλία, πώς το βλέπεις.
0: Δεν ξέρω, πολύ περίεργο παιχνίδι.
1: Είναι περίεργο, δεν είναι.
0: Πολύ. Είναι, η Νορβηγία είναι δυνατή.
1: Εγώ πολύ. Νορβηγία βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
0: Βασικά μου αρέσουν οι φίλαθλοι της Νορβηγίας.
1: Α, και αυτό που κάνουν.
0: Την ιστορία με τα κουπιά επάνω που έχουν κάνει όλο τον πλανήτη να ασχολείται μαζί τους. Μπράβο τους.
1: Θυμίζει λίγο το χάκα των Νεοζηλανδών, ναι. Σε άλλη βερσιόν, σε άλλη εκτέλεση.
0: Η ώρα είναι 7 και 11. Υποτίθεται σε κανένα 3 ώρα από τώρα υπάρχει ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Στο οποίο είχε νοικιαστεί μια αίθουσα, είχε κληθεί μια εταιρεία να βάλει την ηχητική εγκατάσταση.
1: Έχει νοικιαστεί μια αίθουσα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Μια άλλη εταιρεία να φέρει νερά, πορτοκαλάδες κτλ. Τραπεζάκια, όταν φτάνουν τα μέλη να γράφουν το ονοματάκι τους, να παίρνουν καρτελάκι και να γίνει συνεδρία κεντρικής επιτροπής. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ αναφέρομαι.
1: Και να μεταδοθεί και μέσω live streaming.
0: Κανονικά και τηλεοπτική κάλυψη. Από την ΕΡΤ, όλα τα πάντα.
1: Αυτά ήταν προγραμματισμένα για 10.30.
0: Παίρνουν ένα μήνυμα χθες στα κινητά τους τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Που λέει προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής: αναβολή της έκτακτης σύγκλησης Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου λόγω παρέτησης του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου.
1: Περίμενε. Ποιος το έστειλε το μήνυμα?
0: Από τα κεντρικά.
1: Ποιος ρε παιδί μου?
0: Από τα κεντρικά, από τη γραμματεία του Φάμελου.
1: Από τη γραμματεία του Φάμελου?
0: Μάλλον,
1: αφού έχει παρατηθεί ο Φάμελος.
0: Ρε παιδί μου, θα μείνει το προσωπικό εκεί, θα είναι, δεν μπορεί. Τέλος πάντων, σου λέει τώρα έχουμε πρόεδρο. Πάμε να κάνουμε κεντρική επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σου λένε οι άλλοι όμως, πλευρά Πολάκη, ότι ρε παιδιά, συγγνώμη, έχουμε την αίθουσα, έχουμε τα ηχητικά, έχουμε τα μικροφωνικά, έχουμε τα νερά, τα πορτοκαλάδες, τα τραπεζάκια αυτά. Δεν κατάλαβα γιατί να μην το κάνουμε, επειδή δεν έχουμε πρόεδρο. Πρέπει να το κάνουμε.
1: Υπογραφές έχουμε για να το κάνουμε.
0: Θα πάνε. Αυτοί θα πάνε σήμερα κανονικά.
1: Ποιοι?
0: Οι άλλοι.
1: Εμείς ποιοι είμαστε οι άλλοι?
0: Εμείς είμαστε με τους άλλους.
1: Ναι.
0: Εμείς γενικά είμαστε με όλους, αλλά σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για το απόλυτο αλαλούμ. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα μου πεις, ασχολιόμαστε με ένα κόμμα το οποίο έχει πάει στο 1,5%. Κι όμως αυτοί κυβερνήσανε.
1: Ναι. Τώρα το θέμα είναι γιατί θέλει ο Πολάκης να γίνει Κεντρική Επιτροπή. Για να γυρίσει στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ και μετά να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Εσύ, ή γιατί δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή γιατί... μιλάμε. Είναι διεγραμμένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεξάρτητος.
1: Ανεξάρτητος.
0: Την άλλη εβδομάδα,
1: ναι,
0: θα κληθούν οι της κοινοβουλευτικής ομάδας τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
0: Να εκλέξουν τον πρόεδρό τους. Τον πρόεδρο του κόμματος.
1: Πολύ σωστά.
0: Που θα τους εκπροσωπεί και στη Βουλή. Ο Πολάκης θέλει να είναι πρόεδρος.
1: Αλλά για να είναι πρόεδρος πρέπει να προηγηθεί η Κεντρική Επιτροπή που έχει ακυρωθεί.
0: Πρέπει να υπάρξει μια συνεδρίαση που θα ανακαλέσει την απόφαση.
1: Την προηγούμενη.
0: Της ανεξαρτητοποίησης.
1: Μπερδεμένο είναι.
0: Δεν είναι μπερδεμένο, μια χαρά είναι.
1: Ε?
0: Το θέμα είναι ότι. Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι είναι της πλευράς Φάμελου, ας πούμε, ή αυτοί που λοξοκοιτάνε ή ορθοκοιτάνε το Τσίπρα. Και αν γίνει αυτή η Κεντρική Επιτροπή, γιατί εδώ είναι και θέμα σχετισμών για το να γίνει,
1: ναι,
0: θέλει ένα αριθμό και πάνω, ξέρω εγώ, μην πατήσουν το κουμπί που λέμε στα πολιτικά και φύγουν σούμπιτοι.
1: Πάντως λένε ότι τη Δευτέρα θα φύγουν.
0: Δηλαδή, καμιά δεκαριά άτομα να φύγουν.
1: Βουλευτές.
0: Ναι.
1: Βουλευτές, ναι. Από τους 47 να φτάσουν να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Ήτανε 47,
1: κάποτε. Στην αρχή, ναι.
0: Τώρα είναι η μισή και παρακάτω. Άμα φύγουν και 10, θα μείνουν 17. Πώς θα μείνουν, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης έχει κάνει και δηλώσεις. Όχι μόνο ο Πολάκης, και άλλα στελέχη. Αλλά ο Πολάκης είναι που έχει βάλει στο κάδρο το Φάμελο και γίνεται πόλεμος. Σφαγή, κανονική.
2: Αυτοί που ναρκοθέτησαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι βουλευτές που εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαιναν και δήλωναν ότι είμαστε υπό αναμονή για να πάμε σε άλλο κόμμα κτλ. Αυτοί ναρκοθέτησαν την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Φάμελος είχε μια ενδογενή ανικανότητα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ανάταξη. Είναι η πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία που βγήκε ένα κόμμα να πει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Το δεν είχαν υπάρξει ποτέ. Αυτό είναι δείγμα είτε υποτέλειας, είτε αδυναμίας, είτε συνειδητού ρόλου υπονόμευσης του ίδιου του κόμματος.
0: Το πιάστε υπονόμενο. Την άλλη εβδομάδα, καταρχήν, αν γίνουν όλα αυτά που λέμε, όπως τα θέλει ο Πολάκης, ας πάρουμε την εκδοχή, θα γίνουν κανονικά. Λέει, θα πάνε σήμερα αυτοί οι 130 που απαιτούνται για να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Και ότι θα κάτσουν και θα πούνε ότι, παιδιά, ξέρω, ανακαλούμε και την απόφαση για τον Πολάκη, γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε εκλογή Προέδρου. Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Αυτό σου λέω. Άμα όμως δεν γίνει το σημερινό, δεν μπορεί να κατέβει για Πρόεδρος. Καλά, το έχω καταλάβει.
0: Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, όχι.
1: Δεν μπορεί.
0: Για Πρόεδρος κόμματος είναι άλλη διαδικασία. Πρέπει να συγκληθεί συνέδριο κτλ. Είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Αλλά για κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρος συγκαλείται οι βουλευτές. Οι βουλευτές συνεδριάζουν.
1: Ναι,
0: και...
1: ναι.
0: Εκεί όμως είναι και η Δούρου, δεν είναι μόνος του. Δηλαδή και η Ρένα Δούρου έχει δηλώσει. Αυτό που έχουμε καταλάβει από τα συμφραζόμενα θέλει και αυτή να είναι.
1: Άρα τη συμφέρει την κυρία Δούρου να μην γίνει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή.
0: Τι να σου πω. Βρίσκει άκρη τώρα.
1: Εντός αγωγικών τη συμφέρει τώρα.
0: Ναι. Ναι. Δεν βρίσκει άκρη.
1: Περιμένω είναι το πράγμα. Βέβαια η κοινή σταθερά στο ΣΥΡΙΖΑ τελικά είναι ο κύριος Πολάκης. Στην πραγματικότητα.
0: Αυτό το ήθελε. Δεν έβαλε στο κάδρο.
1: Θέλω να πω και από το 23 και μετά. Σε όλες τις κόντρες και τα τζατζαρίσματα είναι επικεφαλής της αντίθετης πλευράς είναι ο Πολάκης πάντα.
0: Παιδί, με αυτό σου είχε πει ότι εμείς θέλουμε, εγώ θέλω αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.
1: Τώρα λες.
0: Για ναι. Τώρα, ναι.
1: Ναι τώρα,
0: ούτε ναι. Να υποστηρίξουμε το εγχείρημα Τσίπρα, ούτε κοινά ψηφοδέλτια, ούτε τώρα, ούτε τ' άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Μόνοι μας, όπως είμαστε.
1: Ωραία.
0: Πώς το έλεγε παλιά μόνος μου και όλοι σας.
1: Αυτό. Η κοινή στο νερά είναι ο Πολάκης.
0: Αυτό εννοούσε ρε Γιώργο όταν το λέει. Γι' αυτό το λέω
1: και
0: εγώ.
1: Και στο τέλος θα μείνει και μόνος του όπως φαίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με την έννοια της ομάδας, της δικής του.
0: Βέβαια πρέπει να σου πω κάτι. Έτσι για να το γενικεύσουμε και λίγο την εικόνα της Βουλής. Χάζευα εχθές, έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία για το τι γίνεται μέσα στο κοινοβούλιο. Με βουλευτές οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο αλλάζουν κουστούμια και πάνε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν. Τώρα, όταν λέμε αλλάζουν κουστούμια, εννοούμε αυτούς οι οποίοι έχουν εκλεγεί με ένα κόμμα, έφυγαν στην πορεία και εξελέγησαν και ή ανεξαρτητοποιήθηκαν ή εντάχθηκαν σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοούμε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 26, αυτοί οι βουλευτές ήταν 27 από τους 300,
1: μάλιστα.
0: Οι 27 είχαν πετάξει. Για άλλα.
1: Από τις φωλιές τους.
0: Από τις φωλιές τους.
1: Ναι.
0: Μετά τις μαζικές αποχωρήσεις που είχαμε βουλευτών, που είχαμε από βουλευτές από τη Νέα Αριστερά το καλοκαίρι τώρα, ο αριθμός αυτός έχει φτάσει σε 34. Και αν γίνει και αυτό τώρα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα φτάσουμε καμιά πενταριά. Μήπως γενικά απλά το επισημαίνω να το δούμε σαν πολιτικό σύστημα, σαν τρόπο λειτουργίας, σαν λογική, γιατί αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο, είναι πρωτοφανές που συμβαίνει. Μόνο στα δικά μας πολιτικά πράγματα συμβαίνει αυτό.
1: Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι τώρα η πραγματικότητα.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργήθηκαν όλα αυτά που
0: δημιουργήθηκαν. Είναι η ευκολία με την οποία ένας βουλευτής, πας εσύ ψηφίζεις έναν άνθρωπο. Επιλέγεις ένα κόμμα και σταυρώνεις και από κάτω έναν άνθρωπο.
1: Αντώνη Σαμαρά.
0: Και δεν ξέρεις ποιος θα είναι αυτός, από πού θα είναι. Εσύ τον έβγαλες με ένα κόμμα, αλλά δεν ξέρεις αύριο. Αυτός μπορεί να ξυπνήσει και να πει: α, εγώ βαρέθηκα εδώ. Παίρνω τα ψηφαλάκια, παίρνω την έδρα και πάω αλλού.
1: Για να, αφού ξέρεις στην Ελλάδα το σύστημα είναι προσωποκεντρικό τώρα, τι ψάχνεις να βρεις. Όλοι οι υπόλοιποι είναι γύρω από το, από το πρόσωπο.
0: Όταν σου ζητάει την ψήφο, αρχίζει και μιλάει για αρχές, τιμές, αξίες, αυτά, η πατρίδα, το ένα, το άλλο. Και στην πορεία όλα αυτά πάνε περίπατο. Συγγνώμη τώρα.
1: Πάντως στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα της Ελλάς αποδεικνύεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που θα προσπαθήσει για ακόμα μια φορά να συγκεντρώσει τους αριστερούς, τους κεντροαριστερούς εν πάση περιπτώσει. Και γι' αυτό βλέπεις ότι όλοι οι βουλευτές, είτε ήταν στη Νέα Αριστερά, είτε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ήταν στους Δημοκράτες, στο Κασελάκη, στο Κίνημα Δημοκρατίας κτλ, κτλ, φεύγουν για να πάνε με τον εντός εισαγωγικών το βάζω, φυσικό ηγέτη της αριστεράς, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα οι ίδιοι πιστεύουν.
0: Να φουλάρεις, ε.
1: Άστο, δεν βάζω τίποτα.
0: Αφού σου είπε, θα στο μειώσει. 10 λεπτά στο λίτρο, στη βενζίνη, και 5 λεπτά τώρα τη Δευτέρα θα το ανακοινώσουν.
1: Ναι, μέχρι τη Δευτέρα θα έχει ανέβει πάνω από 2 ευρώ πάλι, έτσι όπως πάει.
0: Καλά, και τους προηγούμενους μήνες έχει ανέβει 10, 20, πόσο έχει ανέβει.
1: Ναι, εντάξει. Εκεί δεν θα καθαρίσουμε με τίποτα, από ό,τι φαίνεται.
0: Έτσι σου είπε τώρα. 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου. Δηλαδή τώρα από μέσα Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου θα είναι. Τώρα, αν ανέβει διεθνώς πάλι το αυτό, δεν το ξέρω.
1: Θα ανέβει. Αφού βγήκε τώρα πριν από λίγη ώρα ο Τραμπ και απειλεί πάλι, λέει: έχουμε 1000 έντιμους πυράβλους να σας χτυπήσουμε. Ανοίξτε τα σενά του Ορμούζ.
0: Δεν τελειώνει αυτό εδώ μεταξύ.
1: Δεν φαίνεται να τελειώνει, όχι.
0: Δεν τελειώνει.
1: Και πώς θα πάμε να ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο τώρα.
0: Ποιο Σεπτέμβρη.
1: Σεπτέμβρη.
0: Δεν τα πιστεύεις αυτά. Εσύ ποιον πιστεύεις, συγγνώμη. Τον
1: εσένα,
0: ίδιο.
1: Εγώ εσένα.
0: Άσε μένα.
1: Εσένα, ρε Γιάννη.
0: Ρε, άσε μένα. Πιστεύεις τον ίδιο τον πρωθυπουργό που σου λέει, παιδιά, σας το έχω πει, λέει, σας το γίνομαι κουραστικός, κουράζω εσάς, με κουράζετε και εμένα. Εκλογές το 27, στο είπε και χθες.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύεις άλλους που λένε εκλογές Σεπτέμβρη.
1: Εγώ πιστεύω τον πρωθυπουργό. Οφείλω να πιστέψω τον πρωθυπουργό.
0: Τι άρα.
1: Εντάξει. Άμα γίνει το Σεπτέμβρη όμως.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι σου λέει το 27, αλλά έχει στο μυαλό του το 26. Πιστεύεις να το προαναγγείλει, υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Όχι βέβαια.
0: Άμα κάτσει και προαναγγείλει τέτοιο πράγμα, είναι που είναι καλοκαίρι, είναι που έχει 35 βαθμούς, δεν θα δουλέψει τίποτα μετά.
1: Κοίτα, την προηγούμενη εβδομάδα είπες ότι 2 μήνες πριν από την προκήρυξη των εκλογών, ο Αντώνης Σαμαράς θα φτιάξει το κόμμα του. Έτσι δεν είπες.
0: Είπα, όταν δεις το Σαμαρά να κάνει κόμμα.
1: Σε 2 μήνες εκλογές.
0: Πάει να πει ότι κοντοζυγώνει.
1: Ωραία, άρα περιμένω αυτό το σημάδι.
0: Ναι.
1: Για να καταλήξω. Τελικά τι πρόκειται να συμβεί.
0: Εντάξει, όλα καλά που λέμε. Ναι, όλα καλά.
1: Ας δούμε τι θα γίνει σήμερα, αν θα γίνει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό από μόνο του έχει φοβερό ενδιαφέρον. Αν θα πάνε, ποιοι θα πάνε, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει.
0: Εν τω μεταξύ έφυγε. Ο Καραμέρος παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάει ο Καραμέρος.
0: Πάει. Και πάει για Τσίπρα μεριά. Πρώτος επιλαχών στη σχετική λίστα των βουλευτών,
1: ναι,
0: που είχαν κατέβει το ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης. Άρα του πάει η έδρα του Σπίρτζη. Βγαίνει ο Σπίρτζης και λέει: παιδιά, εγώ δεν τι θέλω. Εγώ σε αυτό το τσίρκο λέει δεν συμμετέχω. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Πάει από τη μέση και αυτό. Ακολουθεί ως επιλαχούσα,
1: ναι,
0: η κυρία Μυρτό Κοροβέση.
1: Η οποία πού βρίσκεται.
0: Ψάχνουμε να δούμε τι είναι η κυρία Μυρτό Κοροβέση. Τώρα που μιλάμε είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
1: Δεν,
0: δηλαδή
1: είναι,
0: μιλάμε για
1: είναι.
0: Το.
1: Δεν έχει παραιτηθεί τίποτα.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Είναι.
0: Τι να σου πω, είναι. Αν έχει παραιτηθεί χθες το βράδυ και έχει πάρει την έδρα. Να δεν ξέρουμε, γιατί έψαχνα να δω χθες τι θα κάνει. Δεν έχω καταλάβει τι θα κάνει. Θα πάρει την έδρα, δεν θα την πάρει.
1: Η κυρία Κοροβέση.
0: Ναι.
1: Πάντως, από τη...
0: Δηλαδή από όλες αυτές τις τράμπες που γίνονται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να βγει με βουλευτή ο Κασελάκης.
1: Που του φύγαν δύο.
0: Ναι.
1: Δύο δεν του φύγαν, ναι. Η Τζάκρη και. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Μέσα σε όλα αυτά, βγαίνει εχθές σε συνέντευξή του διαδικτυακή, σε μια εφόλη συνέντευξη, στο Θανάση Λάλα, στο YouTube, ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Ένα πρόσωπο που έχει συζητηθεί πολύ και πολλά θέματα, έτσι. Ναι. Και δεν είχε μιλήσει και ποτέ.
0: Ουσιαστικά ναι, on camera που λέμε.
1: Ναι, είχε δώσει άλλη μια συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ας ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, για να πάμε στο Zoom, γιατί έχει σημασία, ας πούμε, να ακούσουμε για αυτή του τη λατρεία, γιατί δεν το ξέραμε, ούτε εγώ το ξέρα, ότι του αρέσει πάρα πολύ το box και γυμνάζεται.
1: Και να μην το ξέρεις, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Όχι, δεν το έχω καταλάβει.
1: Με το περιστατικό που έγινε.
0: Εντάξει, βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι ευθυτενής, λεπτούλης, αυτό δεν του το έχεις, ας πούμε.
1: Λέω για το περιστατικό που έγινε.
0: Ναι, ρε Γιώργο, κάτσε να δούμε, γιατί όλα έχουν μια αρχή, από κάπου ξεκινάνε. Από τον αθλητισμό.
3: Κάνω από μικρός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θαυμάζω στον
4: Κάι. Να χτυπάτε τους ανθρώπους ή να μείνετε.
3: Καθόλου. Καταρχήν, είναι άσκηση ταπεινότητας. Γιατί ο δάσκαλος μπορεί να σε δει πάντα. Όσο καλός και αν γίνεις. Το δεύτερο είναι αυτό που θαυμάζω στον box. Το box, ξέρετε, δεν έχει 100 κινήσεις. Έχει συγκεκριμένες κινήσεις. Αλλά έχει διαρκή επανάληψη. Και είναι επειδή εγώ ήμουν πάντα βιαστικός και παπατρέχας. Έπρεπε 100 φορές να κάνεις τζαμπ. 100 φορές. Και είναι αυτό που λέει ο Bruce Lee κάπου. Ότι εγώ δεν φοβάμαι, λέει, αυτόν που ξέρει χίλιες κινήσεις. Φοβάμαι αυτόν που ξέρει καλά μία κίνηση και την έχει κάνει χίλιες φορές.
4: Την επανάληψη στην ίδια κίνηση.
3: Αυτό Θεός. Το πράγμα, αυτή η επανάληψη. Το λέει και ο Karate Kid λίγο, αν θέλει.
1: Ναι.
3: Αυτό, wax in, wax out. Δεν είναι μπακαλιάρα.
0: Το θυμάσαι αυτό με το Karate Kid. Καταρχήν το κάναμε όλοι, γιατί ήμασταν πιτσιρικάδες. Το wax in, wax out. Ήταν ο Μιγιάκη εκεί και τον έβαλε να καθαρίζει τα αυτοκίνητα. Αλλά μέσα από τον τρόπο που καθάριζε με τα σφουγγάρια του μάθανε κινήσεις στην πραγματικότητα.
1: Άμυνα. Να παίζει άμυνα, ναι. Το
0: έτσι, που κέρωνε στο αμάξι με το αριστερό και το δεξί, έκανε αυτή την κυκλική κίνηση. Και μετά, αφού έχει εξηγήσει αυτό, γιατί πρέπει να καταλάβουμε, σου αναφέρεται για πρώτη φορά σε αυτό το περιστατικό που είδε όλο το Πανελλήνιο, που έγινε στο κλειστό του ΆΚΑ, με την επίθεση που δέχτηκε τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Σωστά.
0: Και περιγράφει τι έγινε. Τι σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή και γιατί αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό
4: δεν
3: το συγχωρώ.
4: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
3: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του
4: Λίγκα. Τρελάθηκα. Ναι. Γινόταν της κακομοίρας. Τι έπρεπε να κάνει.
3: Και τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή. Για φανταστείτε.
4: Όχι, η γυναίκα καλά έκανε.
3: Πήγαμε σε μια γιορτή, δεν προκαλέσαμε κανέναν και έγινε αυτό που έγινε.
4: Εσείς γιατί πλησιάσατε εκεί, δεν ξέρετε ότι είχατε.
3: Γιατί μου ζήτησε με χαμόγελο να μου πει κάτι. Και δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα έχουμε τέτοια επίπεδα απίθμενου κρετινισμού να υπάρξει αυτή η συμπεριφορά. Κοιτάξτε, μου είπε πράγματα.
4: Έχετε μεταξύ σας δηλαδή πράγματα.
3: Θα σας πω. Δεν έχει σημασία τι μου είπε. Ήταν ιδρυστής, έδρυσε οικογένεια κτλ. Τώρα δεν θέλω να τα μεταδώσω.
4: Ναι, δεν έχει σημασία.
3: Δεν έχει σημασία. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση είπα κάποια όχι. Σε αιτήματα που είχε αυτός ο άνθρωπος. Τα όχι που είπα, αντιλαμβάνεστε.
4: Όχι, γιατί τον παρακολουθούσατε και αυτόν.
3: Δεν παρακολουθήθηκε ποτέ. Ποτέ. Ποτέ τουλάχιστον κατά πώς τα έλεγξε ο κύριος Μενουδάκος και οι λοιπές συνεργασίες δεν μπορεί να έχει παρακολουθεί. Άρα για αυτός ο μπακαλιάρος θα τελειώσει, γιατί αυτό είναι προπαγάνδα. Δύο, είμαι μια σχολή. Άμα θες να πειράξεις κάποιον, μην του λες ότι το κάνεις για το καλό του. Να είσαι άντρας και να τον πειράζεις. Να πεις, είμαστε αντίπαλοι. Λοιπόν, εμένα μου ζήτησε κάποια πράγματα. Σε αυτά τα πράγματα, κάποια που ήταν λογικά γινόντουσαν, κάποια που αξιολογούσα ότι δεν ήταν λογικά, δεν γινόντουσαν. Τα όχι που υπόθηκαν ήταν δικά μου όχι. Ήταν όχι του Πρωθυπουργού. Εντάξει. Λοιπόν, τι βαρά στο Σαμαρί ή το Γαϊδούρι, να το καταλάβουμε λίγο. Έντιμα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι. Εισηγήθηκα να πει ο Πρωθυπουργός όχι. Αλλά αν ο Πρωθυπουργός έλεγε κάτι άλλο, δεν θα πρέπει να το υπηρετήσω.
0: Εντάξει. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχει πει. Και κυρίως
1: θα σηκώσουν
0: αυτά...
1: και μεγάλη συζήτηση όλα αυτά.
0: Μεγάλη συζήτηση, αλλά εγώ αν. Τώρα μιλάμε, είναι πεντάωρη συνέντευξη. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Εγώ άκουσα χθες, κάτσα και την άκουσα. Έχει σημασία όχι αυτά που λέει, αυτά που υπονοεί. Και υπάρχουν κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα αυτό στο οποίο αναφέρεται στο Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου υπονοεί διάφορα πράγματα, αποφεύγει να τα πει.
1: Αλλά τα αντιλαμβανόμαστε όλοι αν παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη.
0: Λοιπόν, και απλά έχει αποφασίσει να πάει την συζήτηση αυτή μέχρι ενός σημείου. Σε αυτή τη συνέντευξη βέβαια έχει ενδιαφέρον γιατί μιλάει για όλους. Και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη.
1: Τις υποκλοπές.
0: Για τις υποκλοπές. Για τον ίδιο, για το αν θα πολιτευτεί. Όχι, έχει ενδιαφέρον. Και τέλος πάντων είναι μια συνέντευξη που σίγουρα θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις.
1: Και πολιτικές αντιδράσεις φαντάζομαι.
0: Αυτό είναι αναμενόμενο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Τι παίζει εκεί?
8: Δώρο στροφό τη Novibet.
7: Δώρο τροχό.
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσκοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
13: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
14: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
13: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
15: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
17: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
16: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνεται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη ο θάνατος 15χρονης αθλήτριας του γυναικείου ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα χθες το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νεάπολης. Η 15χρονη επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού μαζί με τον πατέρα της όταν κατά από συνθήκες που διερευνώνται σημειώθηκε σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Από τη σύγκρουση πατέρας και κόρη βρέθηκαν στο οδόστρωμα. Η 15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο που οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη σώσουν, ωστόσο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να ανατραπεί στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ελαφρά τραυματίες είναι οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκίνητου. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι, και ανεβαστικό κιόλας. Φτιάχνει και τη διάθεση.
1: Νησιώτικο.
0: Και δροσερό και νησιώτικο, έτσι, και χαρούμενο και γλετζέδικο. Αλλά έχει και άλλα πολλά από πίσω το αυτό το τραγούδι. Γιατί ο Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει πραγματικά ιστορία με αυτό το νέο του άλμπουμ, Καμπάνες. Καθώς έγινε, πρόσεξε, το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Το Καμπάνες, ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου, κυκλοφορεί παγκοσμίως και έκανε αυτό το ντεμπούτο, κατέλαβε τη 12η θέση στα Billboard Top World Albums Chart και ταυτόχρονα έγινε και το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στα Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Τεράστια επιτυχία για έναν Έλληνα καλλιτέχνη.
1: Ναι, τεράστια, πρώτη φορά.
2: Βέβαια.
1: Συγχαρητήρια, πολύ αγαπητός.
0: Εντάξει, έτσι. Αλήθεια είναι ότι είτε Έλληνας είτε ξένος είσαι, όταν το ακούς σου φτιάχνει σίγουρα τη διάθεση. Δεν το συζητάμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγουδάκι από αυτό το άλμπουμ, έτσι.
0: Πρόσεξε, την ημέρα της κυκλοφορίας του, το άλμπουμ κατέκτησε το νούμερο 1 στο Worldwide iTunes Chart στην Αμερική και έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. Υπέροχα.
1: Υπέροχα.
0: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, και δηλώνει περήφανος, ευγνώμων για τη διάκριση και λέει: είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Το να βλέπω ένα ελληνικό άλμπουμ να φτάνει σε αυτό το ορόσημο με γεμίζει τεράστια περηφάνεια και είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το ταξίδι. Εύχομαι αυτή να είναι μόνο η αρχή και η ελληνική μουσική να συνεχίζει να ταξιδεύει και να αγγίζει όλο ένα και περισσότερο κοινό σε όλο τον κόσμο. Το ευχόμαστε κι εμείς και μπράβο σας κύριε Κωνσταντίνε Αργυρέ που είστε τόσο αγαπητός όχι μόνο στην Ελλάδα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όπως όλα δείχνουν, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα έχεις.
0: Για πες.
1: Ας διαβάσουμε μερικά. Λεβέντες καλημέρα. Τους μπαρμπουατζίδες λέει θα συγκεντρώσει ο Τσίπρας. Θέλει ρεβάνς στο νέο μπαρμπούτι που θέλει να παίξει την πατρίδα μας. Ο νεόφυτος από το Πασαλιμάνι, ο Τάκης. Καλημέρα, αγόρια. Για τους βουλευτές που αλλάζουν κόμματα, ο λαός το λέει πολύ καλά. Αλλού τρως, αλλού πίνεις και αλλού πας. Και τα λοιπά και τα λοιπά και το δίνεις. Καλημέρα σε όλους. Ο Αριστομένης, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα. Νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ με το Πανελλήνιο ότι η προσευχή λέει και η προσήλωση ανταμείβεται. Ξενικιάστηκε λέει πριν εβδομάδες στο δίπλα διαμέρισμα. Μπούρου μπούρου και έγινε λέει το θαύμα. Πήγε και τον νίκιασε μια μελαχρινή 1.76. Προσκυνώ τον ύψιστο λέει καλοπροαίρετα, ευχαριστώ.
0: Ωραίος.
1: Και πολλά άλλα καλημέρες. Ο Νικόλας, καλημέρα ο Δημήτρης από την Καλυθέα και τον Καυγά για τη 13η σύνταξη. Ο Μάκης έχει ένα ζήτημα που το διάβασα και πριν και ήθελα να σου το πω. Καταρχάς ο Παναγιώτης μας λέει καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και ο Μάκης άκου τι πρόβλημα έχει τώρα, Γιάννη. Καλημέρα αγόρια, εμάς λέει που κάνουμε χορηγούμενη διαφήμιση μέσω Instagram, είναι υποχρεωτικό να ανεβάζουμε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ τα ενδοκινητικά τιμολόγια της Instagram. Αλλά το ωραίο είναι, λέει, ότι αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε δεν περνάνε στα έξοδα.
0: Γιατί?
1: Επειδή η Instagram είναι στο εξωτερικό, λέει, και αναρωτιέται, δεν είναι άδικο, τότε γιατί πρέπει να ανεβάζω τα τιμολόγια, τι νόημα έχει.
0: Ναι. Ναι, καλά, εκεί πρέπει να γίνει γενικός ξεκαθάρισμα, να μπει και ένα πλαίσιο συγκεκριμένης λειτουργίας, γιατί αυτή είναι η νέα μόδα, νέες τάσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Νέες δουλειές.
1: Εκεί πάει το πράγμα, ναι.
0: Και μάλλον δεν υπάρχει και πλαίσιο συγκεκριμένο.
1: Και από ό,τι κατάλαβα και η διαφήμιση, αυτά που λέμε τα χορηγούμενα που μας πέφτουν στο Instagram,
0: ναι.
1: Ενώ τα πληρώνει κάποιος, μετά δεν αναγνωρίζει τα έξοδα.
0: Εσύ, Γιώργο, βλέπω εδώ και ώρα, συγγνώμη τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Απλά έχω πάθει σοκ. Βλέπω έναν τύπο σε ένα τούνελ ταχείας κυκλοφορίας, με αυτοκίνητα από πίσω κανονικά. Ο οποίος οδηγεί με ανοιχτές και τις δύο πόρτες.
1: Ναι.
0: Παίζει και τα φώτα, από πίσω του ουρά τα αυτοκίνητα και ο τύπος αυτός έχει ανοίξει τις πόρτες για να ακούγεται η μουσική. Έχει φτιαγμένο το αυτοκίνητο μέσα με κάποιο ηχοσύστημα, αυτά τα subwoofer, ναι, αυτό το βίντεο, με αυτά τα subwoofer και τα λοιπά.
1: Ελλάδα.
0: Εδώ καλέ σε εμάς. Και είναι με την παρέα του.
1: Μπράβο.
0: Και έχει ανοίξει πόρτες γιατί είναι το τούνελ και προφανώς επειδή κάνει αντίχυση μέσα στο τούνελ έχει και αυτά τα ηχεία στις πόρτες.
1: Ναι, και θέλει να το κάνει κόλαση το έργο. Ναι. Ναι.
0: Ό,τι του έρθει του καθενός το κάνει.
1: Κοίταξε, για το Instagram τα πάντα γίνονται.
0: Ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Για το TikTok.
0: Ευτυχισμένοι, δηλαδή κάνουν αυτό που ναι. Τους έρχεται.
1: Τώρα θα το συλλάβουν όμως.
0: Ενώ εσύ συμπιέζεσαι γενικώς.
1: Εγώ είμαι στη συμπίεση, ρε, για την συνέχεια. Εγώ είμαι στη συμπίεση.
0: Και εσύ θες να κάνεις πράγματα και δεν σε αφήνει το μυαλό σου.
1: Γιατί δεν με αφήνει το μυαλό μου.
0: Δεν σε αφήνει.
1: Τι πρόβλημα έχει το μυαλό μου.
0: Είναι η άμυνά σου, ας πούμε. Πώς θα το πω. Δεν ξέρω πώς θα το πω.
1: Λοιπόν, άκου γιατί δεν κάνω πράγματα. Ξυπνάω 6 ώρα το πρωί, έτσι, να έρθω στη δουλειά. 5 ξυπνάω, 6 φεύγω από το σπίτι. Και είναι ένας τύπος με ένα ψάθινο καπελάκι απ' έξω. από το σπίτι μου εκεί στη γωνία, λίγο δίπλα στις καντίνες σχεδόν,
0: ναι,
1: με μία κυρία με μαλλί, αλλά πώς να σου πω το μαλλί τώρα, αλλά Σολομού, έτσι, ένα, μία αφάνα μαύρη, και τσακώνονται συνέχεια. Τσακώνονται συνέχεια. Δεν με έχουν δει, τσακώνονται συνέχεια. Φτάνω, εγώ με βλέπουν. Σταματάνε να τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Με το που πες να πάει συνεχίζει να τσακώνονται. Τι κατάλαβες? Οπότε για να μην τσακώνομαι, έχω περιορίσει το μυαλό μου και τις δραστηριότητες μου. Φαντάζομαι τώρα να βγω με καμία έξω και να αρχίσω να τσακώνομαι. Είναι, είμαστε για τέτοια πράγματα.
0: Όχι, ρε Σιώ. Άλλα πιο σοβαρά πράγματα τώρα.
1: Άστο.
0: Ένα από τα σοβαρά είναι όλα όσα συμβαίνουν ξανά στη Μέση Ανατολή. Εκεί τώρα πια δεν μιλάμε ούτε για κεχηρίες, ούτε για ειρήνευση, για τίποτα.
1: Εδώ
0: πια
1: τώρα έβγαλε μια ανάρτηση ο Τραμπ, η οποία είναι πριν από πολύ λίγη ώρα. Είναι προβληματική σε πολλά, καταρχάς, σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς λέει ότι ο στρατός θα καταστρέψει πλήρως όλο το Ιράν αν αποπειραθούν να με δολοφονήσουν.
0: Ναι, γιατί στην κηδεία του Χαμενεΐ που είχε μαζευτεί, ναι, όλος αυτός ο λαός, είχαν κάτι τεράστια πανό που τα κρατάγανε,
1: ναι,
0: που περίπου προανήγγυλαν δολοφονία Τραμπ.
1: Ναι, ή την επιθυμία των υποστηρικτών των Μουλάδων να πεθάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και γράφει, άκου, χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη οπλισμένοι, έτοιμοι για εκτόξευση και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Χιλιάδες ακόμη θα ακολουθήσουν αμέσως εάν η Ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει την απειλή που έχει διατυπωθεί επανειλημμένα σε διάφορα μέρη του κόσμου να δολοφονήσουν ή να επιχειρήσει να δολοφονήσει τον ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής. Δηλαδή, εμένα, οι σχετικές διαταγές έχουν ήδη δοθεί και οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι απολύτως έτοιμες. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επίσης ζητάει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, απειλώντας και για αυτό το γεγονός ότι είναι κλειστά, πάλι με πόλεμο.
0: Μάλιστα. Να πω μια καλημέρα και να τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο. Γεια σας, κύριε Σέρμπο.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Διαβάζουμε τις εκτελήσεις.
1: Πάλα βάλουμε βενζίνη.
0: Βασικά είναι μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, τα οποία, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα το ένα με το άλλο συνδέονται. Είναι ο Τραμπ, είναι από την άλλη εδώ οι γείτονές μας που παλεύουν να πάρουν τα F-35 και να διώξουν τους S-400.
1: Ο κοινός παρονομαστής είναι ο Τραμπ,
0: ναι,
1: σε όλα.
0: Ναι, είναι οι τιμές των καυσίμων που αρχίζουν και παίρνουν την ανιούσα πάλι.
2: Ναι.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία την είχαμε κάνει και τους προηγούμενους μήνες και νομίζαμε ότι είχαμε ξεμπερδέψει, αλλά πάμε πάλι από την αρχή μάλλον.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαστε στο πάμε από την αρχή. Υπό ποια έννοια? Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δοκιμάσει, κύριε Πιτεράκη, κύριε Γεωργιάδη, τα όρια της χρήσης στρατιωτικής ισχύως προκειμένου να πετύχουν στρατηγικά αποτελέσματα. Για την ακρίβεια, με τον πόλεμο των 40 ημερών δεν πέτυχαν κανέναν από τους διακηρυγμένους στρατηγικούς τους στόχους. Οπότε το να πας σε μια κλιμάκωση, επαναλαμβάνω, άλλο σποραδικά χτυπήματα, δεν τα υποτιμώ όλα αυτά, αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν είναι το ίδιο από το να ξεκινήσει μια γενικευμένη σύραξη. Λες, τι παραπάνω θα πετύχει η Αμερική? Είναι αυτό που θέσατε πολύ, πολύ πρόσφατα. Δηλαδή, πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Ο μέσος Αμερικανός καίγεται για την κουζίνα του. Κουζίνα του σημαίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Κουζίνα σημαίνει τα στεγαστικά του δάνεια, τα ενυπόθηκα δάνεια, ο πληθωρισμός. Σε έναν πόλεμο που εξ αρχής είχε πολύ χαμηλό ποσοστό υποστήριξης. Νομίζω το βασικό της συμφωνίας, το είχαμε πει και μαζί, προτού πάμε στους επόμενους φακέλους, και μακάρι να είχαμε μια συμφωνία τύπου Ομπάμα για το πυρηνικό πρόγραμμα, από το οποίο ο κύριος Τραμπ μονομερώς αποχώρησε, αφού τον είχε σπρώξει προς την κατεύθυνση ο κύριος Νετανιάχου, αλλά αυτός την πήρε την απόφαση. Το βασικό ήταν, τελειώνει ο πόλεμος, ανοίγουν τα στενά. Δεν νομίζω ότι οι Ιρανοί θέλουν να ξανακλείσουν τα στενά. Αυτό που θέλουν οι Ιρανοί είναι να τους αναγνωρίζεται ο de facto έλεγχος του περάσματος όσον αφορά τον καθορισμό των εμπορικών διόδων, ενώ ξέρετε, για τα πλοία, τα τάνκερ, ναι, κλπ. Και να μην προχωρούν οι Αμερικανοί έτσι σε δικές τους διαδρομές ή σε ενέργειες να συνοδεύουν εκείνοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Ιράν θέλει να διατηρήσει τη μόχλευσή του ή από κοινού με το Ομάν να διαπραγματευτούν ένα πλαίσιο. Δυστυχώς, ξέρετε, ήταν και αυτό ένα απόνερο του πολέμου. Έτσι. Θυμάστε, τα στενά ήταν ανοιχτά πιο πριν. Τώρα το Ιράν θεωρεί ότι εγώ αυτό που κέρδισα μέσα στον πόλεμο και αυτή τη μόχλευση που μπορώ να έχω και αυτή τη γεωγραφία που αξιοποίησα επιτυχώς, θέλω να το διατηρήσω. Τώρα που γίνει και πέρα για τα σενάρια δολοφονίας κλπ. Εντάξει, τώρα ξέρετε, ναι, όντως έγινε η κηδεία. Εγώ το περίμενα, υπό την έννοια, ξέρετε, θα υπάρχουν και εκεί ακραίοι κύκλοι οι οποίοι σου λέει, εντάξει, εσύ ήρθες και δολοφόνησες τη δική μας ηγεσία ουσιαστικά, γιατί αυτό συνέβη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι εάν και κατά πόσο ο κύριος Τραμπ θα παραμείνει δεσμευμένος σε μια διπλωματική διαδικασία που ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη σε σχέση με το που είχαμε οδηγηθεί και που, και που βαδίζαμε, αλλά αυτό θέλει πολύ μεγάλη, έτσι, στρατηγική υπομονή και εξαντλητικές διαπραγματεύσεις, έστω για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Απλώς σας λέω, δηλαδή, γυρνάς στον πόλεμο, πού θα οδηγείς? Ξέρουμε ότι το Ισραήλ θα επιθυμούσε, ξέρετε, σε μια τέτοια κατεύθυνση να κινηθούν τα πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν συμφέρει κανέναν, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των τομέων πολιτιών. Και κυρίως πολλές φορές τώρα μιλάω, γιατί πολλές φορές ο πρόεδρος παίρνει αποφάσεις που κυρίως αφορούν τα δικά του τα συμφέροντα, τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτά τα συμφέροντα. Σίγουρα δεν ωφελούν τον ίδιο εν ώψη αυτών των κρίσιμων, επαναλαμβάνω, εκλογών, γιατί έχει γίνει πολλή ζημιά. Δηλαδή είχε μια Αμερική που στόχευε αρχές του φθινοπόρου να προχωρήσει σίγουρα σε μία τουλάχιστον μείωση επιτοκίων εν ώψη εκλογών, και τώρα συζητάς για πιθανή αύξηση, έτσι. Ναι, οι Αμερικανοί, ξέρετε, το λέω να το καταλάβουμε λίγο και στην Ελλάδα. Ναι, είναι ο Τραμπ, παλιότερα ήταν, θυμάστε, και ο Ομπάμα. Και ο Ομπάμα βρέθηκε σε ένα δίλημα, κύριε. Δηλαδή, είχε ή να αναλάβει χρήση στρατιωτικής ισχύως έναντι του Ιράν, ή να πάει σε μια διπλωματική συμφωνία. Και πολύ καλά επέλεξε τη δεύτερη δίωδο. Αλλά και τότε, και τώρα, ακόμα πιο εντό, ο μέσος Αμερικανός του λέει, δεν με νοιάζει τώρα να είμαι μια παγκόσμια δύναμη, ειδικά να τρέχω σε γεωγραφικές ζώνες που δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το διακύβευμα για μένα, για το αμερικανικό συμφέρον, ή τα τι θα κάνει για τα δικά μου τα προβλήματα. Για αυτά τα προβλήματα εκλέχθηκε ο Αμερικανός πρώτος κύριος.
1: Όπως ναι, αλλά βλέπετε, κύριε Σέρμπο, ότι δεν σημαίνει ότι είσαι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, ότι μπορεί ταυτόχρονα να είσαι και ένας πολύ επιτυχημένος πρόεδρος των ΗΠΑ. Και ενδεχομένως σε κάποιες πρακτικές που χρησιμοποιείς στο ένα κομμάτι της προσωπικότητάς σου και της επαγγελματικής σου, τέλος πάντων, πορείας, να μην είναι συμβατό και επιτυχημένο και στο άλλο κομμάτι, έτσι. Δηλαδή,
2: πολύ σωστά.
1: Αυτό βλέπουμε τον τελευταίο.
2: Εδώ επιτρέψτε μου να πω για έναν πρόεδρο που θυμάστε, ξέρετε, θέλει γρήγορες συμφωνίες κλπ. Θυμίζω στους ακροατές μας αυτά που λέγαμε και μαζί πριν λίγου μήνες, γιατί τους άλλους πλέον ανοίξανε και πολλά στόματα. Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δηλαδή αναποδογυρίσουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί για πρώτη φορά, ξέρετε, ίσως λόγω και της πίεσης, αυτό που λέμε η καταναγκαστική διπλωματία, που θα αναγκασμός ότι θα αναλάβουν στρατιωτική δράση οι Αμερικανοί, κάνανε παραχωρήσεις, κάνανε προτάσεις, όμως οι Αμερικανοί, ούτε αυτή η ομάδα, ξέρετε, του κυρίου Βίτκοφ, okay, μπορεί να είστε ο καλύτερος, ο πιο επιτυχημένος real estate κτηματομεσίτης. Αν νομίζετε ότι μπορεί να κάθεστε ένα τραπέζι να διαπραγματεύεστε το πρωί με τον Πούτιν, το βράδυ με τους Μουλάδες και το μεσημέρι με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους για τη Γάζα, δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ναι. Ενώ δηλαδή δεν συνοδεύτηκε η Αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα από όλους αυτούς τους εμπειρογνώμονες που δυστυχώς αγνοήθηκαν στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, οι οποίοι υπήρχαν το 2015 και από τους Αμερικανούς και από τους Ευρωπαίους. Η Ευρώπη το τονίζει, είχαμε ενεργό εμπλοκή Ε3, έτσι, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία. Και πήγαμε και αναλαμβάναν έναν πόλεμο να πάνε. Γιατί? Γιατί πιστεύανε ότι πολύ σύντομα το καθεστώς θα ανατραπεί. Αυτό ήταν ο στόχος του, το σχέδιο Α. Οπότε σου λέει μετά το νέο καθεστώς θα είναι Βενεζουέλα 2-0.
0: Εντάξει, μεγάλη συζήτηση εκεί, έτσι, και τι ρόλο έπαιξε ο Νετανιάχου και αν εγκλώβησε τον Τραμπ. Είναι μεγάλη συζήτηση και στο ιστορικό.
2: Είναι μεγάλη συζήτηση και πολύ ουσιαστική συζήτηση που έχει ανοίξει και σχετικά με το μέλλον των σχέσεων. Σας παραπέμπω απλώς την ομιλία του Ράμ Εμάνουελ προχθές, του προσωπάρχη του Ομπάμα, δήμαρχο Σικάγο, πιθανόν υποψήφιο, δηλαδή είναι σοβαρά ζητήματα που έχουν ανοίξει. Άρα δεν βλέπω, ξέρετε, είναι σημαντικό ο κύριος Τραμπ να έχει μια καλή συμφωνία να πουλήσει το εσωτερικό του, αλλά ειλικρινά η ανάληψη στρατιωτικής δράσης, σας λέω, δηλαδή τι πέτυχε ο πόλεμος 40 μέρες, στο βαλιστικό, στους πληρεξουσίους, στα στενά, αυτό είναι ένα. Απ' την άλλη, θα συμφωνήσω με τον κύριο Γλωριάδη ότι και το παρορμητικό του Προέδρου πολλές φορές και κυρίως η έλλειψη υπομονής.
1: Μα αυτό, να σας πω κάτι, αυτή τη λογική.

0: Γρηγοριάδη τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας των Αμερικανών το Νοέμβριο του 2025, θα δείτε πόσο χαμηλά πέφτει πλέον η Μέση Ανατολή στις προτεραιότητες τους. Ναι. Άρα εκεί θέλεις να δώσεις και κάποιο ρόλο σε χώρες, δεν θα έλεγα περιφερειακούς τοποτηρητές, αλλά κάποιες χώρες θα έχεις μια σχετική σύμπλευση, όχι μια απόλυτη. Η Τουρκία λόγω Μαύρης Θάλασσας, Κεντρικής Ασίας, Κάφκασος, Μέση Ανατολή, είναι δύο συναλλακτικοί πρόεδροι, έτσι. Είναι δύο πρόεδροι που έχουν και μια προσωπική διπλωματία και θα σας πω και ένα από τα πρόσωπα που έχουν δουλέψει αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ο κύριος Μπάρακ. Έτσι, δηλαδή ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, κάθε φορά που το Κογκρέσο έθετε ζητήματα, αν και κατά πόσο αυτά που λέει ο κύριος Μπάρακ εκφράζουν την επίσημη θέση των ΗΠΑ για θέματα Μέσης Ανατολής, δεν τα κατάφερε κανείς.
1: Δεν είδαμε καμιά δέσμευση από την Αμερική πάντως για να τους δώσει F-35 κτλ.
0: Προσέξτε, το F-35 έχει δύο στάδια, κύριε Πιταρά. Έχει ένα στάδιο να βγεις από το καθεστώς κυρώσεων κάτσα που έχουν επιβληθεί κυρίως λόγω του ρωσικού συστήματος S-400. Άρα, αν δεν λυθεί το θέμα. Και μετά είναι ένα δεύτερο στάδιο να ξεκινήσεις, αν και κατά πόσο μπορεί η Τουρκία. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν η Τουρκία θεωρεί ότι δεν έχει καλές πιθανότητες να μπει στο F-35, δεν έχει λόγους, αν ισχύουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα, ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με χώρες του κόλπου, πιθανώς με συνεννόηση και της Ρωσίας. Άλλο όμως είναι η ταμπακέρα και θέλω και λίγο να εστιάσουμε και εν όψη εκλογών, ότι για μια σειρά από λόγους που δεν έχουμε τώρα το χρόνο, η Δύση, η Αμερική από την μια πλευρά, η Ευρώπη από την άλλη, κάνει ένα άνοιγμα και μια επαναπροσέγγιση προς τη Ρωσία. Η Ευρώπη κυρίως λόγω ουκρανικού, αμυντικής βιομηχανίας, φεύγουν οι Αμερικανοί, έτσι είναι ζήτημα. Αλλά και το γεγονός ότι το Ιράν παραμένει, αυτό δεν το καταλαβαίνουμε πολύ στην Ελλάδα δυστυχώς, ότι παραμένει το καθεστώς, τη βλέπουν την Τουρκία ως ένα ανάγχωμα, γιατί είναι ατοϊκή χώρα. Και επίσης αυτό που ανέφερε ο γερουσιαστής Γκράχαμ, πολύ στενός συνεργάτης του Τραμπ και πολύ στεναρός υπέρμαχος του Ισραήλ, ότι είναι μια μουσουλμανική χώρα. Άρα αντιλαμβάνεσαι, η Τουρκία παίζει ένα ρόλο. Ότι εγώ, παρόλο που εγώ δεν τη θεωρώ καθόλου αξιόπιστη και μπορούσα να επιχειρηματολογήσουμε πολλά ως Ελλάδα στο πλαίσιο μιας επιθετικής δημόσιας διπλωματίας, κάποιες οπτικές από τη Δύση είναι ότι είναι μια μουσουλμανική χώρα που μπορεί, ξέρετε, να παρεμβαίνει σε άλλα ζητήματα. Ωραία. Που η Δυτική χρειάζεται μια τέτοια. Κύριε, άρα εκεί θέλει λίγο όλο αυτό το τρίγωνο να το ξαναδούμε και τι συνεπάγεται για εμάς.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω ήσταν έτσι πολύ κατατοπιστικός για αυτά που συμβαίνουν και θα τα παρακολουθούμε εννοείται, γιατί Τραμπ είναι αυτός τώρα, δεν ξέρουμε πώς
2: θα συμβαίνει. Και γιατί μην φτάσει ξανά η βενζίνη στο 2.11, πόσο την είχε, πόσο ήταν πριν δύο μήνες. 2.11, 2.12, δηλαδή και αυτό μας αφορά στην πραγματικότητα.
1: Οι εκτιμήσεις πάντως, επειδή το λες, την καλημέρα μας καταρχήν στον Σωτήρη Σέρμπο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σέρμπο. Καλή δύναμη.
1: Οι εκτιμήσεις, επειδή λες για τα κάψιμα, είναι ότι αμέσως επόμενες μέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ πάλι.
2: Μάλιστα.
1: Και το πετρελαίο κίνησε το 1,80 ένα λίτρο.
2: Που με τη μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο θα πάει στο 1,90.
1: Θεωρητικά.
2: Θεωρητικά, ναι, πάντα θεωρητικά μιλάμε.
1: Γιατί αυτή η δέσμευση έχει να κάνει με το...
2: Ήδη έχει τσιμπήσει 5 λεπτά, έτσι.
1: Στα δύο δηληστήρια, έτσι. Την μία από εκεί που θα ξεκινάει τα δηληστήρια. Πώς θα φτάνει σε σένα.
2: Ελπίζουμε να φτάσει σε εμάς 10 λεπτά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, φθηνότερη.
1: Εντάξει, δεν είναι...
2: Γιατί τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,89 σε πολλά πρατήρια. Τώρα εγώ την είδα 1,93-1,94.
1: Ναι.
2: Τα φθηνά πρατήρια την είχαν γύρω στο 1,86. Τώρα την έχουν πάει στο 1,90. Αν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και γίνει μείωση των 10 λεπτών, πάλι 90 θα τη βάζουμε. Τέλος πάντων, ναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βλέπεις ότι ο πλανήτης όντως έχει γίνει πια στις μέρες μας ένα μεγάλο χωριό που ό,τι συμβαίνει σε μια περιοχή το επηρεάζει.
1: Μέσα στις τρεις τελευταίες μέρες, έβλεπα τα στοιχεία εχθές. Έχουν αυξηθεί 7 λεπτά το λίτρο η τιμή του πετρελαίου κίνησης και 2 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη.
2: Σωστά.
1: Φαντάζομαι τώρα να αρχίσει και ο Τραμπ να λέει αυτά που λέει πάλι, να γίνονται αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούζ. Να συνεχίζονται κάτω τα χτυπήματα.
2: Να ανησυχήσει η αγορά, όπως το λέμε.
1: Καλά, ότι θα ανησυχήσει, θα ανησυχήσει.
2: Η αγορά να ανησυχήσει, να ανέβουν οι τιμές.
1: Αυτές οι ειδήσεις μια χαρά τις βλέπουν και τις διαβάζουν.
2: Αυτές εννοείται.
1: Ο καθένας διαβάζει ό,τι τον ενδιαφέρει, ό,τι του συμφέρει. Αλλά όταν υπάρξει γενικώς μια θετική είδηση, δεν τη διαβάζουν. Σου λέει, εγώ έχω μείνει στα παλιά.
2: Ναι, γιατί λέει, αγοράσαμε τότε, οπότε πρέπει να τα έχουμε ακριβά συνέχεια. Λοιπόν, τι θέλετε να φύγουμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω

0: ξάψει!
1: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι η αλογοάλη και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και...

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 11 Ιουλίου, είστε συντονισμένοι με το Χίος Ράδιο Αλήθεια. 7 λεπτά περίπου μετά τις 8 η ώρα στο ρυθμό της εβδομάδας. Πάμε παρέα για τις 2 σχεδόν επόμενες ώρες μέχρι τις 10 το πρωί. Στο ρυθμό της εβδομάδας, όπως καταλαβαίνετε, με ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα που έτρεξαν αυτήν την εβδομάδα. Καλημέρα λοιπόν και στους επισκέπτες μας που αυξάνονται σιγά σιγά.

Η σημερινή μέρα, μάλλον ο ήλιος για τη σημερινή μέρα ανήτηλε 6 το πρωί, θα δει 8 και 42 πρώτα λεπτά. Συνήθεια.

Όσο για τον καιρό, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Σήμερα Σάββατο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, παρότι στην περιοχή μας θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι από το μεσημεράκι θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 4 μποφόρ, στη συνέχεια θα φτάσουν και τα 5.

αύριο στους 37 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα και ο υδράργυρος θα φτάσει, μάλλον η Δευτέρα θα είναι η πιο ζεστή ημέρα και ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Στο ρυθμό της εβδομάδας λοιπόν, αλλά να σας θυμίσουμε ότι σαν σήμερα το 2001 είχαμε μία συναυλία στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας του Στινγκ. Μαζί του εμφανίζεται ο Γιώργος Νταλάρας και τραγουδούν μαζί το «Mad About You». Για ακούστε.

0: Πάμε όμως το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά ξεκινάμε την σημερινή εκπομπή και το πρώτο θέμα που θα δούμε είναι το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, αλλά και εδώ ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης τονίζει ότι και το έργο αυτό, παρότι που ήταν έρημο, ξεκινάει με καθυστέρηση 3 χρόνων δημοπράτησης. Πάμε σε διαφημίσεις και ξεκινάμε.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και το πρώτο θέμα αφορά το καταφύγιο για τα δέσποτα. Η είδηση ήρθε τέλος προηγούμενης εβδομάδας, όπου ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής αναφέρθηκε στο θέμα και μάλιστα είχαμε και την υπογραφή της σύμβασης με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης στους 10 μήνες. Αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το καταφύγιο. Σύμφωνα με τον κύριο Μαλαφή, το καταφύγιο θα ανεγερθεί σε περιοχή του πρώην ΧΑΔΑ, του πρώην χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης τόνισε ότι σε πρώτη φάση το καταφύγιο θα μπορεί να φιλοξενήσει 30 ζώα, ενώ θα έχει 3 με 4 άτομα προσωπικό.
1: Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα, μετά από αγώνα πολύμηνο, να υπογράφουμε τη συμβασιοποίηση του έργου της κατασκευής του καταφυγίου των αδέσποτων ζώων. Ένα έργο απολύτως αναγκαίο για να μπορέσουν να βρουν πραγματικά το σπίτι που τους αρμόζει τα αδέσποτα ζώα του νησιού μας. Του νησιού μας, των νησιών και των ψαρών. Η εταιρεία Εξάεδρο πήρε το έργο με ποσοστό έκπτωσης
2: 16%
1: και έχει 10 μήνες για να το κατασκευάσει και ελπίζουμε να είναι στις 10 μήνες. Όπως είπατε, θα παραμείνετε εδώ μέχρι να τελειώσει.
3: Ό,τι δυνατόν να τελειώσει την ώρα του.
1: Για να τελειώσει την ώρα του, γιατί όντως είναι κάτι το οποίο λείπει και είναι πολύ αναγκαίο να γίνει το συντομότερο. Σας ευχαριστώ που θα παραμείνετε εδώ για να το τελειώσετε.
4: Θα μας πείτε λίγο πώς θα γίνει και τι δυνατότητες θα έχει.
5: Θες να το πω εγώ αυτό. Ναι, καλημέρα και από μένα. Όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που ήταν στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής για να γίνει. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο πράγμα που μας χρειάζεται για να πλαισιωθεί όλη αυτή η διαχείριση που γίνεται στα αδέσποτα ζώα, είναι δηλαδή αυτό που μας λείπει. Οπότε μπαίνει και αυτό σε μια τροχιά υλοποίησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την τεχνική υπηρεσία και εγώ τον Πάρη, γιατί ξέρω ότι κάναμε από την αρχή τη μελέτη και όλη τη δουλειά. Γιατί παραλάβαμε κάτι διαφορετικό από αυτό που πάμε να κάνουμε σήμερα. Οπότε τον ευχαριστώ εγώ τον Πάρη προσωπικά. Μακάρι να είναι αχρίαστο το καταφύγιο, να είναι αχρίαστο. Εμάς η πολιτική μας σαν Δήμος είναι, γι' αυτό και είναι ένας χώρος, θα είναι ένας χώρος προσωρινής διαμονής, δεν έχει ένα μόνιμο χαρακτήρα. Είναι όμως ένα απαιτούμενο που το ζητάει χρόνια η κοινότητα των φυλόζων, οπότε θα βοηθήσει πάρα πολύ, όπως είπα, την όλη διαχείριση. Θα είναι για 40 θέσεις, πάρει σωστά,
2: για 30
5: σε πρώτη φάση, σωστά. Το μάξιμο θα είναι νομίζω οι 40. Όπως είπαμε, ένα χαρακτήρα προσωρινό. Ο σκοπός μας είναι τα ζώα που υπάρχει ένα πολύ καλό πλάνο και σύστημα υιοθεσιών, οπότε να υπάρχει αυτή η ροή. Θα είναι εννοείται επισκέψιμο πάντως, ο σκοπός μας είναι σε συνεργασία εννοείται με τους εθελοντές και τα σωματεία, να είναι επισκέψιμο για τα σχολεία, δράσεις, να μάθουν τα ωφέλη της υιοθεσίας, αλλά πάρα απ' όλα δεν αξίζει σε κανένα πλάσμα ο μόνος εγκλεισμός, γι' αυτό και έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ τα πλαίσια όλα αυτά όσον αφορά στους χώρους, Δήμαρχε. Οπότε με το καλό το έργο να γίνει και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλη την τεχνική υπηρεσία, ιδιαιτέρως τον Πάρη του Βαλιανίτη και ακόμα πιο ιδιαιτέρως τον Δημήτρη του Πατελίδα, που είναι πάνω απ' όλα από όλες τις μελέτες και τα έργα και που ευλαβικά κοιτάζει να γίνονται σωστά και το συντομότερο. Σας ευχαριστώ.
4: Είναι δύσκολο έργο, εσείς θα το εκτελέσετε τίποτα.
6: Κάθε έργο είναι και δύσκολο και εύκολο ανάλογα με τις συνθήκες που θα εμφανιστούν και εφόσον υπάρχει θέληση και χρηματοδότηση, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Με αφορμή την κατασκευή του καταφυγίου για τα δέσποτα, σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Μαλαφή άσκησε ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης. Όπως είπε ο κ. Κάρματζης, η Δημοτική Αρχή παρέλαβε ένα όριμο έργο που όμως το καθυστέρησε σημαντικά.
7: Θέλουμε να αγιάσουμε, αλλά η Δημοτική Αρχή Μαλαφή και προσωπικά ο ίδιος δεν μας αφήνει. Στο προκείμενο τώρα, το οποίο έχει να κάνει με το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων, ένα έργο για το οποίο θα περιγράψει ο πρώην αντιδήμαρχός μας, ο Σιδερής Οντομάτας, στη διαδρομή του, από πού ξεκίνησε για να μην κουράζουμε κτλ. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή η ιστορία με την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής, η οποία πλέον είναι παλιά, παρέλαβε ένα έργο πληρέστατο, ολοκληρωμένο από μελέτες και έτοιμο για δημοπράτηση. Αυτό λοιπόν το οποίο έκαναν 3 χρόνια είναι ότι κάνανε και με το τρίτο. Ζητούσαν να αυξηθεί το ποσό των 400 περίπου χιλιάδων, δεν θυμάμαι πόσο είναι το καταφύγιο, το που έφτανε και περίσσευε, και μάλιστα κατ' επανάληψη συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήθελαν να το κάνουν ένα 100, ένα 200, ένα 1.200.000. Όπως βέβαια και το τρίτο από ένα 600 πήγε στο 5.155. Θα δούμε βέβαια τη συνέχεια, γιατί δηλαδή τα εκατομμύρια από ό,τι φαίνεται μοιράζονται αλόγιστα. Έτσι φαίνεται και έτσι τελικά είναι η αντίληψη και η νοοτροπία του κυρίου Μαλαφή συγκεκριμένα και της νυν Δημοτικής Αρχής. Αντί λοιπόν να προχωρήσουν, άφησαν 3 χρόνια που θα είχε τελειώσει το καταφύγιο και υπό το βάρος εισαγγελικών κινήσεων, το τονίζω αυτό, έτσι, διότι υπάρχουν εκκρεμότητες στην εισαγγελία γύρω από αυτό το ζήτημα, αλλά για την κατακραυγή του κόσμου ξαναέφεραν πίσω τη μελέτη αυτή την οποία παρέλαβαν και έκαναν αυτό που έκαναν πριν από λίγες μέρες, που γυρίστο εν παρόδο, γιατί πραγματικά πρέπει να χαμογελάσουμε. Χάσανε και από εκεί 10-15 μέρες, γιατί ανέβασαν στο κινδύς τη σύμβαση του εργολάβου χωρίς να έχει βγει διατάχτης. Και πηγαίνοντας στο λογιστήριο, η ιστορία τους είπε ότι δεν μπορεί να πληρωθεί. Ξαναξεκίνησαν λοιπόν από την αρχή, υπέγραψαν πριν από 3-4 μέρες με βαρύγλουπες δηλώσεις on camera και σήμερα ανεβαίνει με ημερομηνία σημερινή στο Κιμδύς. Δηλαδή εδώ μιλάμε ότι τελικά εξαπατούν και τον ίδιο το λαό της Χίου και τον κόσμο με ταχυδακτυλουργικά απίστευτες καταστάσεις. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πραγματικά η Χίος πληρώνει, και ειδικότερα για αυτό το σοβαρό έργο μαζί με τα υπόλοιπα είναι κάτι το οποίο με τον Αραμπά, με ρυθμούς χελώνας, και φυσικά φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση να τρέχουν με τη γλώσσα έξω για να προλάβουν. Κλείνοντας, εγώ θέλω να σας πω ότι όσα έργα είχαμε δρομολογήσει, αυτά τρέχουν και μάλιστα με ρυθμούς αλαμοποίησης. Μήπως ξεχάσει ο κόσμος ότι αυτό το παρέλαβε τη Δημοτική Αρχή Κάρματζη. Γι' αυτό υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και φυσικά το ξαναλέω και πάλι ότι όσα έργα τρέχουν, πού να πιάσουμε το ΡΕΚ, το ειδικό σχολείο, το 5ο Βαρβασίου, αντιπλημμυρικά στο Φραγκοβούνι, αντιδιαβρωτικά, αποχετευτικά στον Κάμπο και ένα σωρό άλλα έργα. Με στεναχωρεί το ότι τελικά δεν έχει μπει ένα νέο έργο. Δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός και μετά από 2 χρόνια δεν ξέρω τι μελιγενέστε. Έτσι δηλαδή τρώμε τώρα τα έτοιμα, να το πω έτσι με απλό τρόπο για να το καταλάβει ο κόσμος, και τελικά τι. Έτσι εδώ βλέπουμε ότι αφήσαμε ένα στόλο αυτοκινήτων και αυτή την ώρα καταστρέφεται από απορριμματοφόρα μέχρι γεωταχή, μέχρι και δεν υπάρχει ο παραμικρός προγραμματισμός για ένα όχημα, και σίγουρα μετά από 1,5 χρόνο θα ξεμείνουμε και από απορριμματοφόρα. Εδώ πλέον προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ταχυδακτυλουργικά και βέβαια είναι πλέον πασιφανέστατο ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή πορεύεται με ψέματα. Το ένα ψέμα πάνω στο άλλο, σήμερα αυτό, αύριο μεγαλύτερο. Αυτός είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει. Έτσι, όπως και αυτό το οποίο λέτε, αυτό είναι ένα από τα πολλά που έχει υποθεί για τα θέματα των μελετών. Όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, ότι λίγο μετά την παράδοσή μας ήρθαν και τα ΙΤΑ μη ολοκληρωμένα, η μελέτη είχε ολοκληρωθεί, συγκεκριμένο το ποσό, και σήμερα έτσι με αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτές τις προδιαγραφές, έγινε η δημοπράτηση του έργου. Τι άλλαξε λοιπόν? Απλά περίμεναν μήπως τα 400 γίνουν ένα 200, έτσι. Ενδεχομένως να ήθελα να πάει με μελέτη κατασκευή, όπως αυτό θέλουν να κάνουν και με το τρίτο γυμνάσιο. Το μελέτη κατασκευή είναι ανεξέλεκτες καταστάσεις. Οι εργολάβοι και οι μηχανικοί γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό και βεβαίως αποφεύγονται όσο το δυνατόν, πλην και αν υπάρχει εξαιρετική ανάγκη. Εντάξει, θα σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό και να μην κουράσω άλλο, ότι στη μελέτη κατασκευή η έκπτωση που δίνει, ενδεχομένως, δεν θα πω φωτογραφιζόμενος, το αφήνω. το κρατώ μέσα μου. Είναι περίπου από 1% έως 5%. Αυτή είναι η έκπτωση που δίδεται σε μελέτη κατασκευή. Στη μελέτη δημοκράτηση η έκπτωση μπορεί να φτάσει και το 40%, το 45% ή το 50%. Καταλαβαίνετε λοιπόν στα 5-150, έτσι, πού μπορεί να φτάσει στο μισό ή και κάτι. Εδώ ας πούμε για παράδειγμα το ίδιο και αυτό να παίρνανε τα χρήματα τα οποία ζητούσαν με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Στο ιστορικό του έργου αλλά και στο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε αναφέρθηκε και ο τέως αρμόδιος αντιδήμαρχος Σιδερής Ντομάτας, υπογραμμίζοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος ενώ έγινε ξεχωριστή μνήμα σε εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις με του Σταμάτη Κάρματζη και Σιδερή Ντομάτα να υπογραμμίζουν ότι ενώ αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους, έμαθαν για την υπογραφή της σύμβασης του έργου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
7: Έμαθαν για την υπογραφή της σύμβασης του έργου από τα μέσα. Δεν είχαν καμία ενημέρωση από τον ίδιο το Δήμο. Αυτό προφανώς κάτι δείχνει για τον τρόπο συνεργασίας και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι από το Δήμο. Είναι άνθρωποι που έχουν βάλει πλάτη πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουν και βάζουν ακόμα πλάτη, γιατί φυσικά αγαπάνε τα ζώα, δεν το κάνουν ούτε για τον νυν δήμαρχο, ούτε για τον πρώην, ούτε για τον νυν αντιδήμαρχο, ούτε για τον πρώην. Το κάνουν καθαρά γιατί ενδιαφέρονται, δίνουν τη ζωή τους σε αυτό το κομμάτι. Απλά πολύ γρήγορα να πω το ιστορικό αυτού του έργου. Αυτό το έργο το πιάσαμε από το μηδέν. Δεν υπήρχε καν ούτε σαν σχέδιο. Βρήκαμε τη χρηματοδότηση, κάναμε τις μελέτες. Μάλιστα να τονίσω ότι είμαστε από τους λίγους δήμους που τις μελέτες τις βρήκαμε τρόπο και δώσαμε βέβαια και παραπάνω όγκο εργασία στην τεχνική μας υπηρεσία και την κάναμε από την τεχνική μας υπηρεσία τη μελέτη αυτή. Μόνο τα ΙΤΑ μη δόθηκαν έξω γιατί δεν υπήρχε άνθρωπος πια να τα ολοκληρώσει. Δηλαδή γλιτώσαμε και περίπου 100.000 ευρώ από τη μελέτη που θα είχε γίνει. Αυτά τα λεφτά θα αφαιρούνταν από τη χρηματοδότηση που είχαμε βρει για το έργο. Οπότε πάει καθαρό το ποσό της χρηματοδότησης θα πήγαινε στην κατασκευή του έργου. Η μελέτη είχε ολοκληρωθεί από
8: 22.
7: Ήταν μόλις είχαμε παραδώσει ένα μήνα μετά, νομίζω ήρθαν τα ηλεκτρομηχανολογικά. Η μελέτη ήταν έτοιμη δηλαδή όταν παραδίδαμε τη Δημοτική Αρχή. Αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί έπρεπε να περάσει όλο αυτό το διάστημα, να χαθεί όλος αυτός ο χρόνος, γιατί έπρεπε να αλλάξουν τόσες αποφάσεις, μας κάνει, θέμε παραπάνω, θέμε λιγότερα, δεν φτάνουν τα λεφτά, τελικά φτάνουν τα λεφτά. Το θέμα είναι ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Φυσικά χαιρετίζουμε ότι φτάσαμε επιτέλους στο σημείο να υπογραφεί μια σύμβαση. Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι για να δείξουμε ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ολοκλήρωση αυτού του έργου και ότι θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε και ελπίζουμε και εμείς με τον τρόπο μας να πιέσουμε ώστε η ολοκλήρωση του έργου να γίνει μέσα στο χρονικό όριο που έθεσε ο Δήμαρχος προχτές στην συνέντευξή του.
0: Να κλείσουμε το θέμα αυτό περνώντας την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Μαλαφή, η οποία απάντησε στις δηλώσεις του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη και του πρώην Αντιδημάρχου Σιδερή Ντομάτα αναφορικά με τις καθυστερήσεις που υπήρξαν στο έργο κατασκευής του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων. Όπως αναφέρει αυτή, το έργο δεν παραδόθηκε έτοιμο προς δημοπράτηση, αλλά απαιτήθηκε να γίνει νέα μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, στηριγμένη στις εξασφαλισμένες γι' αυτό το σκοπό χρηματοδοτήσεις που ήταν μικρότερες από αυτές που είχαν αρχικά υπολογιστεί από τη Δημοτική Αρχή Κάρματζη, η οποία είχε σχεδιάσει έργο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ υπήρχαν προς διάθεση 351.000 ευρώ. Ας πάρουμε μία ανάσα, κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
9: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
10: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
9: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
9: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
11: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και
8: και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα, αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
11: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
8: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Θα σας πάμε τώρα στο Δαφνώνα, όπου βρέθηκε εκεί η Αλήθεια την προηγούμενη Δευτέρα μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, Παντελήμη Συριώτη, ο οποίος μας μετέφερε την εικόνα της περιοχής εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου, με αδιάβατους αγροτικούς δρόμους και ακάθαρτα οικόπεδα, ακόμη και όταν ο ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος ο Δημοσχείου. Παράλληλα, δεν έγινε, φαίνεται, μάθημα το πάθημα του πλαστικού δικτύου ίδρυυσης που καταστράφηκε ολοσχερός από την πυρκαγιά ένα χρόνο πριν, καθώς η αντικατάστασή του έγινε ακριβώς με τα ίδια υλικά και στις ίδιες προβληματικές θέσεις. Ο κύριος Παντελής Μησυριώτης μας έδειξε τις ζημιές που υπάρχουν στους αγροτικούς δρόμους, καθιστώντας τους σε αρκετές περιπτώσεις επικίνδυνους και αδιάβατους για πεζούς και οχήματα. Όπως είπε ο ίδιος, οι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα παρέσυραν τσιμέντα, προκάλεσαν καθυζήσεις, με τον ίδιο να χτυπά την πόρτα των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χίου, χωρίς όμως εδώ και μήνες να υπάρχει αποκατάσταση των ζημιών και των προβλημάτων.
1: Εδώ που στεκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ο δρόμος αυτός, αποτελεί το όριο Βερβεράτου Δαφνώνα. Δηλαδή από την κάτω μεριά είναι η περιοχή Χαλιορίδικα Βερβεράτου και από πάνω είναι η Δαφνώνας, ο οποίος εκτείνεται μέχρι πάνω.
2: Και βλέπουμε ότι έχει γίνει ζημιά. Για πόσο χρονικό διάστημα είναι έτσι ο δρόμος?
1: Αυτή είναι τώρα περίπου 3 μήνες η υπόθεση.
2: Είναι ένας δρόμος που χρησιμοποιείται, έτσι?
1: Βεβαίως, χρησιμοποιείται από τους χωριανούς κατά κόρον και από τους Βερβεράτους, βέβαια, οι οποίοι έχουν περιοριστεί εδώ πέρα. Αλλά ειδικά οι Δαφνούς και εγώ προσωπικά το χρησιμοποιούμε, γιατί με εξυπηρετεί καλύτερα. Αν δεν θέλω να πάω μέσα από το χωριό, έρχομαι από εδώ και πάω σπίτι μου. Λοιπόν, εντάξει, το θέμα είναι ότι όλη αυτή η κολλησιεργία δεν έχει να κάνει ότι έχει ο Δήμος μία μηχανικό για 9 χωριά, για Γείομηνα και για καμπόχωρα.
2: Πόσο καιρό είναι έτσι?
1: Τρεις μήνες και.
2: Δηλαδή ουσιαστικά μετά το καλοκαίρι, μετά το χειμώνα, έτσι?
1: Ναι, προς τα τελειώματα του χειμώνα άρχισε να καθίζει και σιγά σιγά σταμάτησε σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια, η μηχανικός που το έχει πει η κοπέλα, την έχω επισκεφθεί, η κυρία Κωστίμπα, η Νατάσα, είναι μόνη της για 9 χωριά. Μια τεράστια έκταση καμποχώρων και Αγίου Μηνά, υποθέσεις πάρα πολλές.
2: Πάντως είναι επικίνδυνο το σημείο. Δεν ξέρω αν από την πλευρά του Βερβεράτου υπάρχει μια ειδική σήμανση, αλλά από το Δαφνώνα που ήρθαμε εμείς δεν υπάρχει κάτι που να μας προειδοποιεί ότι ο δρόμος κόβεται.
1: Το ξέρουν οι χωριανοί, το ξέρουν.
2: Μόνο οι χωριανοί όμως. Δηλαδή ο επισκέπτης που μπορεί να μπει μέσα.
1: Περνάτε με δική σας ευθύνη, γιατί ο Δήμος έβαλε τα σχετικά πράγματα. Αλλά οι πολίτες δεν ξέρουμε ποιοι, και δεν έχει και πολύ σημασία. Το ρίξανε γιατί προφανώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Με φορτηγά περνάνε, εντάξει, και μηχανάκια δεν έχουν πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι κάποιοι με χαμηλό αυτοκίνητο που δεν το ξέρανε.
2: Και εσύ. Σίγουρα δεν υπάρχει και ο απαραίτητος φωτισμός το βράδυ.
1: Δεν υπάρχει,
2: δεν υπάρχει ούτε φωτισμός.
1: Αυτό ο δρόμος είναι θεοσκόπινο, δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός, τίποτα. Σας έφερα σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και όπως βλέπετε εδώ, παρότι είναι κέτσι μεντεστρωμένο, έχουν κατασπάσει. Το χειμώνα είναι αδιάβατος, δεν προσφέρει απροσπέλαστος για χαμηλή αυτοκίνητα. Εντάξει, τα φορτηγά 4x4 περνάνε, αλλά χορεύουν. Εδώ είναι καταστραμμένος, χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνουν συμπληρωματικά τσιμέντα για να μπορέσει να γίνει προσιτός ο δρόμος. Αυτή είναι η κατάσταση στο μεγαλύτερο ποσοστό του δικτύου του Δαφνώνα και όχι μόνο, βέβαια, από ό,τι μου λένε και άλλοι πρόεδροι, τα ίδια χάλια είναι σε όλη τη Χίο.
2: Χρησιμοποιούνται αυτοί οι αγροτικοί δρόμοι, δηλαδή έχουν καλλιέργειες, οι άνθρωποι έχουν τα χωράφια τους?
1: Εννοείται χρησιμοποιούνται, και από ό,τι βλέπετε και τα σκάβουν και από πάνω. Τα σκάβουν οι άνθρωποι, τα προσέχουν, παίρνουν διαβαίνουν, και εγώ παίρνω διαβαίνω από εδώ γιατί έχω χωράφια εδώ μέσα. Αυτό εδώ δίπλα. Λοιπόν, και εδώ πέρα λέω, εγώ παίρνω γιατί έχω φορτηγό, αλλά ένας κύριος πιο πάνω είναι χαμηλό αυτοκίνητο και μου λέει τι θα γίνει. Λέω, το έχουμε μεταβάσει στο Δήμο. Από ό,τι οι πληροφορίες μου λένε ότι έχει βγει ένα σχετικό κονδύλι για την περιοχή Δαφνώνα. Θα δούμε. Ελπίζω να είναι πραγματικότητα αυτό και να αρχίσουμε να διορθώνουμε κάποια πράγματα. Βέβαια, το να φέρεις ένα grade και να σύρει χώμα είναι μια λύση μέχρι το που να αρχίσει ο χειμώνας και να αρχίσει αύριο. Άμα πιάσει και βρέχει πάλι, καταστραφεί. Αυτόν τον δρόμο τον έχω περάσει μία φορά με τα grades, τον εστιάξαμε και. Αλλά μετά που αρχίσαν οι βροχές, είναι πάλι δύσκολο.
2: Οπότε ουσιαστικά θέλετε μία κατασκευή πιο σταθερή, πιο μόνιμη, έτσι?
1: Αν δεν γίνει τσιμέντο, το ίδιο θα γίνεται συνέχεια, θα καταστρέφονται. Πάμε λίγο πιο πάνω, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ένα φορτηγό 4x4 μπορεί να περάσει. Δεν το είναι, διαλυμένος είναι πάλι.
2: Και βέβαια προχωράει
1: έτσι πάει,
2: μέσα
1: έτσι πάει στα επόμενα 50-60 μέτρα και έχει ιδιοκτησίες, έχει εξοχικά σπίτια εδώ πέρα. Πιο πάνω είναι το σπίτι του Φωτοκόμ, μόνιμος κάτοικος. και έχει και εξοχικές κατοικίες.
2: Και είναι ο μοναδικός δρόμος δηλαδή που μπορεί να προσεγγίσει στο σπίτι, ναι.
1: Εδώ μέσα ναι. Άμα συνεχίσουμε να βγούμε στο δρόμο της Ψαρόπετρας, στα 500 μέτρα πιο πάνω, βγαίνουμε στο δρόμο της Ψαρόπετρας, τον περιφερειακό. Αλλά μένει μόνιμο άνθρωπος εδώ και έχει και εξοχικά εδώ πέρα.
2: Πάντως ελπίζω με αφορμή.
1: Εκεί είδατε το σπινάτι.
2: Ναι.
1: Ο άνθρωπος έρχεται εδώ πέρα και μου λέει. Καλά και έχει τζιπ και έρχεται, ας πούμε. Αλλιώστε. Εντάξει.
2: Πάντως ελπίζω με αφορμή έτσι όλο αυτό το ρεπορτάζ και τις καταγγελίες που έγιναν από πλευράς σας, τουλάχιστον να υπάρχει μια ταχύτητα στο κομμάτι της αποκατάστασης.
1: Για να αφαιρέσω κάποιες πονηρές σκέψεις, δεν κάνω αντιπολίτευση στο Δήμο. Απλώς αναδεικνύω προβλήματα για να μπορέσουμε μήπως και τα, να τα τρέξουμε. Όπως σας είπα, είναι θέμα ανθρώπινου δυναμικού και θέμα πόρων οικονομικών. Όλη αυτή η καθυστέρηση.
0: Θυμίζουμε ότι ο Δαφνώνας μαζί με τα άλλα χωριά της περιοχής βρέθηκε στο μάτι της καταστροφικής πυρκαγιάς του περασμένου Ιουνίου, του Ιουνίου του 2025, με εκατοντάδες στρέμματα να γίνονται στάχτη και το χωριό να κινδυνεύει. Αυτό φαίνεται ότι δεν έγινε μάθημα στη λήψη μέτρων πρόληψης, με κυριότερο τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον αλλά και τη δική του σημασία είναι το γεγονός ότι οικόπεδο ιδιοκτησίας δημοχείου που βρίσκεται ανάμεσα σε σπίτια, όπως καταγγέλει ο κύριος Μησιριώτης, αποτελεί προσάναμα.
1: Εδώ έχουμε ένα οικόπεδο το οποίο προς το παρόν ανήκει στο Δήμο ακόμα, δεν έχει αγοραστεί από κάποιον ιδιώτη και όπως βλέπετε με βάση το νόμο των οικοπαίδων παραμένει ζούγκλα. Απλώς εγώ με προσωπικές μου πρωτοβουλίες και το καθαρίζω περίπου 10 μέτρα μακριά από τους τοίχους του σπιτιού μου για να μην κάω.
2: Και έχει και άλλο σπίτι από την άλλη πλευρά και άλλο σπίτι από πάνω.
1: Έχει άλλο σπίτι που είναι δίπλα του τα πουρνάρια. Και εντάξει, από πέρσι από τύχη γλιτώσαμε από ρήψεις ελικοπτέρων τα οποία έκαναν ρήψεις νερού για να μην έρθει η φωτιά μας στα σπίτια, τη γλιτώσαμε.
2: Έχετε αποταθεί στο Δήμο και το ρωτώ αυτό γιατί ο αντιδήμαρχος, ο κ. Παπαδόπουλος, σε συνέντευξή του πριν από 10 μέρες περίπου, διαβεβαίωνε ότι όλα τα δημοτικά οικόπεδα είναι καθαρισμένα.
1: Διάβασα σχετικά και του άφησα και ένα σημείωμα από κάτω ότι δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Αυτό. Τίποτα. Άφησε ένα σχετικό σημείωμα από κάτω ότι η πραγματικότητα είναι άλλη δημαρχία.
2: Έχετε κάνει κάποιο έγγραφο πέρα από αυτό το σημείωμα που λέτε, δηλαδή κάτι πιο επίσημο?
1: Έχω κάνει κάποιες ενέργειες και προς το Δήμο και προς την ΜΟΔΕ και προς τη σχετική υπηρεσία της περιοριστικής να επιληφθούν στο θέμα το να καθαρίσει το οικοπαίδο. Αναμένω τις ενέργειές τους από εκεί πέρα. Και από δίπλα έχει ένα οικόπεδο, αλλά και είναι ιδιώτης, το έχει καθαρίσει δύο φορές ο άνθρωπος.
2: Αλλά αυτό που είναι του ίδιου του Δήμου και επισημαίνει σε όλους τους πολίτες να το καθαρίσουν, ο ίδιος σαν ιδιοκτήτης.
1: Ναι, ο Δήμος δεν είναι το μοναδικό. Πιστεύω σίγουρα υπάρχουν και άλλες δημοτικές εκτάσεις εντός σχεδίου οικισμών, οι οποίες παραμένουν καθάριστες σαν δημοτικές εκτάσεις. Εδώ στο χωριό, εντάξει, οι ιδιώτες σε μεγάλο βαθμό το έχουν φροντίσει. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες συνήθως είναι Αμερική, δεν ξέρω τι. Τους έχω ειδοποιήσει βέβαια και τους έχω επιτονίσει ότι πρέπει να καθαριστούν.
2: Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι ο Δήμος θα δει αυτό το οικόπεδο ανάμεσα σε κατοικίες και στο χωριό, ναι, ουσιαστικά και θα ευαισθητοποιηθεί.
1: Πιστεύω, ναι. Πιστεύω. Γι' αυτό και ο λόγος που το αναδεικνύουμε τώρα μέσα στο ρεπορτάζ είναι να ευαισθητοποιηθεί ο Δήμος και να έρθει να το καθαρίσει. Βάζοντας ένα μηχάνημα να ταξιδέψει όλα αυτά, να καθαριστεί το οικόπεδο. Μετά θα είναι πιο εύκολο να καθαρίζεται. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα σε θέμα καθαρίσεις των οικοπαίδων. Μόνο καμένα πέφτα βλέπεις πλέον και που βλέπεις και κανένα πράσινο. Ήταν πολύ ωραία και περπατούσαν ο κόσμος και περπάταγε. Το έκαναν το περπάτημά τους.
2: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι και ένα χρόνο μετά δεν έχουμε βάλει και πολύ μυαλό, έτσι με την έννοια ότι προσανάματα υπάρχουν στις άκρες των δρόμων.

0: Το θέμα είναι ότι αναβάλει μυαλό ο Έλληνας. Πρέπει και οι υπεύθυνοι που εφαρμόζουν τον νόμο να τον εφαρμόζουν. Και όταν λέμε ότι ξέρεις θα περάσει κλιμάκια της πυροσβεστικής και του Δήμου και θα ρίξει τα σχετικά πρόστιμα και θα βάλει ένα συνεργείο να τα καθαρίσει, πιστεύω ότι οι πολίτες θα ήταν πιο υπεύθυνοι.
1: Θα είχαν συμμορφωθεί. Άρα εσείς τώρα, για να επανέλθουμε στο αρχικό θέμα, τι ζητάτε από το Δήμο και πώς πόσο
0: να
1: σύντομα
0: να επισπεύσει όσο μπορεί, γιατί είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι χρήσιμος, το χρειαζόμαστε.
1: Είδαμε σε πάρα πολλά σημεία και καμένα δέντρα τα οποία δεν έχουν κοπεί σε ιδιόκτητα, σε ιδιοκτησίες μέσα.
0: Ναι, δυστυχώς εδώ μέσα η φωτιά την πρώτη βραδιά, Κυριακή βράδυ, κατέβηκε μέχρι εδώ μέσα και την επόμενη μέρα Δευτέρα πρωί που αρθιμόσαστε
1: ήρθε
0: μετά ήρθε από εδώ, από την Αγία Παρασκευή, το άλλο μέτωπο μας έκαψε εμάς. Εδώ σταμάτησε και λένε ότι εντάξει, αλλά μετά ήρθε από εδώ πάνω.
1: Αλλά βλέπουμε κάποια χωράφια καθαρισμένα, κάποια χωράφια καθάριστα.
0: Κάποιοι τα καθαρίζουν, κάποιοι όχι. Ο λόγος είναι ότι τα περισσότερα χωράφια είναι ανθρώπων οι οποίοι είναι μετανάστες. Αμερικής ή μένουν Αθήνα και εντάξει, αδιαφορούν πλήρως.
2: Κάτι άλλο που μας έκανε εντύπωση στην μικρή περιήγηση έξω από τον οικισμό του Δαφνών είναι το έργο της αντικατάστασης των καμένων σωλήνων ίδρευσης, καθώς ενώ όλοι γνωρίζουν ότι οι πλαστικές σωλήνες κάηκαν πρώτες και άφησαν τον οικισμό χωρίς νερό, αντικαταστάθηκαν πάλι από πλαστικές, χωρίς καν να ληφθεί υπόψη το μάθημα της περσινής καταστροφής.
0: Μία είναι η παλιά, η προϋπήρχε, είναι, άμα το δείτε, είναι καμένη σε πολλά σημεία και αυτό είναι και ένα μείον της ΔΕΙΑΧ, η οποία δεν έμενε, έσπευσε και αντικατέστησε.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί
0: δεν μάζεψε τα καμένα δίχτυα, τα δίχτυα.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά θυμάμαι και στην κουβέντα που είχαμε κάνει μετά το ρεπορτάζ πέρσι στην περιοχή της Παφιλίδας με τις φωτιές, ότι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν είχαμε νερό και είχαν δημιουργηθεί τα προβλήματα ήταν οι πλαστικοί σωλήνες οι οποίοι περνούσαν μέσα από το δάσος.
0: Σε αυτό το θέμα εγώ για πρώτη
1: και βλέπουμε πάλι το ίδιο υλικό, δηλαδή σε μια φωτιά πάλι χωρίς
0: το
1: νερό.
0: Ίδιο υλικό στην επιφάνεια τοποθετημένο. Εγώ με αίτημά μου για πρώτη φορά στις 25 Ιουλίου του 2025 το έκανα προς τη ΔΕΙΑΧ ότι θα πρέπει για λόγους πυροσβεστικούς και λόγους υγιεινής να θαυτούν τα δίχτυα. Σε κάποια τεσό που είχαμε φέτος στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο, ήταν κάτι που το τόνισε και ο νέος διοικητής πυροσβεστικής, το θάψιμο των δικτύων. Και εκεί πήρα το λόγο και το επενθύμησα. Βέβαια, κάποιοι παράγοντες, όπως ο κύριος Δήμαρχος, νόμιζε ότι του κάνανε αντιπολίτες κίνδυνα. Δεν ήταν αντιπολίτες. Ξέρω τι αντιμετώπισε η ΔΕΙΑΧ με τη μία φωτιά εδώ και
1: ακριβώς,
0: μετά στον καπάκι και τη
1: παράδειγμα
0: φωτιά στα βορειόχωρα. Δεν είπαμε εμείς ότι δεν κάνετε τίποτα. Αλλά θα έπρεπε ίσως σιγά σιγά να αρχίσει το θάψιμο των γραμμών.
1: Και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία από την αρχή που ξαναπεράστηκαν τώρα οι σωλήνες.
0: Το οποίο θέμα εγώ μετά επανήλθα ξανακάνοντας αίτημα προς τη ΔΕΙΑΧ, αλλά επισημένοντας στις σχετικές υπηρεσίες πυροσβεστικής, υγειονομικού, σε όλους αυτούς συναρμόδιους, ότι οι κύριοι είναι, δεν θα μένω, είναι θέμα υγιεινής. Κύριοι πυροσβεστικοί, τώρα πάει στην πυροσβεστική. Όπως και ήδη είπατε, εάν καεί το δίχτυο, εγώ θα έχω πρόβλημα να πάρω νερό για τα πυροσβεστικά μου. Συν το ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο νόμου προβλέπει ότι τα δίχτυα, τα πυροσβεστικά πρέπει να είναι ανεξάρτητα από τα δίχτυα ίδρυυσης. Δεν πρέπει να είναι το ίδιο δίχτυα.
1: Εγώ βλέπω πάντως ότι ένα χρόνο μετά όλα αυτά τα οποία μας έδειξαν ότι δημιούργησαν πρόβλημα, ενώ αποκαταστάθηκαν σαν ζημιές, ουσιαστικά όμως δεν μπήκαν στη σωστή βάση.
0: Αλλά ναι, παραμένουμε στις ίδιες προδιαγραφές και αν ξαναπάρει φωτιά πάλι θα ξαναγαώνε.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι θα ξαναγαώνε. Δυστυχώς. Αν πάρει εδώ μέσα το βλέπετε πολύ απλά ότι θα λιώσουν οι σωλήνες ξανά.
1: Τόσα χρήματα, τόση χρηματοδότηση, τόση εργασία.
0: Αυτό το δίκτυο τώρα είναι ίδρυυσης, το οποίο ξεκινάει από την περιοχή Αγίου Ισιδώρου Δεξαμενή, ιδρεύει τον πάνω Δαφνώνα και έρχεται από εδώ και ιδρεύει και σπίτια, τα τελευταία σπίτια του Βερβεράτου που είναι εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο και πάει μέχρι και την εκκλησία της Αγίας Πετρανών. Ένα τμήμα είναι μεταλλικό, αυτό δεν πάθει τίποτα. Εκεί πάνω συνδέσανε ξανά τις πλαστικές, όπου είναι οι πλαστικές καήκανε. Αυτό είναι η λύση. Η λύση σωστή θα ήταν να είναι πιο καλά να ήταν γαλβανιζέ ή ανοξίδωτες, βέβαια πανάκριβες. Το θέμα είναι ότι αυτή η απόσταση εκεί μέσα που ήταν γαλβανίζει δεν κάηκε.
2: Στη μοίρα του όμως είναι αφημένο και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Δαφνώνα, καθώς από τη Δημοτική Αρχή δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια αξιοποίησης ενός φιλόδοξου σχεδιασμού των περασμένων δεκαετιών. Σε επιτόπια επίσκεψη της αλήθειας, η εικόνα δεν θυμίζει σε τίποτα το περιποιημένο και γνώριμο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε για να μάθει βασικούς κανόνες οδικής συμπεριφοράς σε μικρά παιδιά, με αρκετά σχολεία να το έχουν επισκεφθεί κατά το παρελθόν.
0: Δυστυχώς, όταν έγινε ήταν κάτι ωραίο, ερχόντουσαν εδώ τα πετσιρίκια και μαθαίνανε τους κανόνες κυκλοφορίας, υπήρχε μια κίνηση και ζωή. Σιγά σιγά όμως εγκαταλείφθηκε. Σταματήσαν να έρχονται τα σχολεία, άγνωστο για ποιο λόγο. Και όπως βλέπετε, η κατάσταση πλέον είναι αποκαρδιωτική. Βρισκόμαστε σε μια φάση ταυτοποίησης, διότι όταν το δήλωσα στο τμήμα περιουσίας του Δήμου, βρέθηκε να είναι αγνώστη διοχτήτη. Οπότε αυτή τη στιγμή κάνουμε ταυτοποίηση, να ταυτοποιηθεί.
1: Ξεκινάμε σε ποιον ανήκει. Μπράβο. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάμε.
0: Να καταχωρηθεί στην περιουσία του Δαφνώνα, Παύλα Δήμου. Για να μπορέσουμε να βγει μετά η μελέτη και να γίνει ανακατασκευή.
1: Οι ζημίες δεν είναι τεράστιες όμως. Δηλαδή, νομίζω ότι βλέπω φωτιστικά, βλέπω κάτι παγκάκια σπασμένα. Βλέπω... Οι ζημίες όμως από πλευρά σήμανσης και εδώ δεν βλέπω να είναι τεράστια. Εκτιμώ ότι με λίγα χρήματα θα μπορέσει να
0: κάνει. Και εγώ πιστεύω ότι απαιτούνται πολλά χρήματα. Θέλει ένα καθάρισμα.
1: Ναι.
0: Άμα πάμε πιο μέσα, οι δρόμοι έχουν κάτσει, έχουν σκίσει. Θα είναι ξανά στρώσιμο.
1: Έχουμε και τέτοιες φθορές δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, έχει και τέτοιες φθορές. Όλα παγκάκια έχουν καταστραφεί, όλα. Θα φύγει ένα σεβαστό ποσό για να ξαναγίνει όπως πρέπει.
1: Πάντως ήταν ένα σημείο που ήταν σημείο αναφοράς.
0: Ήταν
1: τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον.
0: Στην περγόλα του εκεί πέρα υπήρχε η καντίνα από πάνω για να με αναψυχτικά και...

0: ξανά πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Έχει γίνει πρόταση να γίνει ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα βόλεϊ και μια παιδική χαρά. Να έρθουν τα παιδιά να περνάνε την ώρα τους εδώ πέρα.
1: Αρκεί βέβαια να δούμε σε ποιον ανήκει.
0: Αυτό ταυτοποιείται πλέον. Προχωράει για να ταυτοποιηθεί στο Δήμο. Να γίνει η δημοτική περιουσία. Για να μπορέσει να γίνει. Γιατί πλέον με τα καινούργια σχέδια δεν μπορεί να κάνει μια μελέτη και να κατασκευάσει κάτι μέσα σε ένα άγνωστο ιδιοκτήτη χώρο. Αυτό μας είχαν πει όταν το ζήτησα εγώ. Λέει παιδιά, δυστυχώς είναι άγνωστο ιδιοκτήτη. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Τώρα προχωράμε σε αυτό το πράγμα. Ταυτοποίηση. Κοιτάξτε τι γίνεται. Μέσα σε άσφαλτο βγήκαν δέντρα.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό το πράγμα για να συμβεί είναι τουλάχιστον μια 15ετία και παραπάνω.
1: Για να έχουν φτάσει και σε αυτό το ύψος.
0: Για να έχουν φυτρώσει τέτοια δέντρα μέσα στην άσφαλτο, σε αυτό το ύψος, είναι κατεστραμμένα όλα. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
7: Και από το Δαφνώνα, κυρίες και κύριοι, πάμε στο Χαλκιός. Και φαίνεται ότι οι Χαλκούσοι είναι οι μόνοι που θυμούνται την κλειστή ελεγχόμενη δομή. Είναι οι μόνοι που το θυμούνται, γιατί το πρόβλημα είναι στην πόρτα τους. Η υπόλοιπη κοινωνία κάνει ότι δεν βλέπει, επειδή άμεσα δεν την αφοράει, δε τοπική ηγεσία όπως και πολλά άλλα το ξέχασε και αυτό. Ο λόγος λοιπόν για την ανοιχτή ανεξέλεγκτη δομή μεταναστών, που επίσημα ονομάζεται κλειστή ελεγχόμενη δομή της πρώην Βιάλ στο Χαλκιός. Το θυμάται όμως λοιπόν η τοπική κοινότητα, που ζητά όχι απλά

0: να πάρθουν μέτρα, αλλά να κλείσει η δομή και να μετακινηθεί σε άλλο σημείο του νησιού εκτός αστικού ιστού. Με επιστολή της σε κάθε αρμόδιο, η τοπική κοινότητα Χαλκιούς επισημαίνει ότι οι κλοπές και οι φθορές στην περιοχή συνεχίζονται, ενώ η ακαθάριστη έκταση περιμετρικά της δομής εγκυμονεί κίνδυνο πυρκαγιάς για ολόκληρη την περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Χαλκιούς, Νίκο Κουτσουράδη.
1: Έχουμε αλλάξει το ύφος, όπως έχετε καταλάβει, γιατί έχουμε φτάσει στα όρια της αγανάκτησης και από την αδιαφορία που λαμβάνουμε είτε από την πολιτεία είτε από το Δήμο. Η κατάσταση φέτος στο πέριξ της δομής είναι μια απέραντη ζούγκλα. Και σε αυτό ξαναλέω, υπεύθυνοι της όλης κατάστασης είναι οι διαμένοντες στη δομή. Διότι ο κόσμος έχει σταματήσει να καλλιεργήσει περιοχές. Εμείς κάναμε φέτος ενέργειες. Πολλές ενέργειες πάλι με εθελοντές, εκτινοτρόφους να έρθουν να κόψουν τα χόρτα γύρω από τη δομή, αλλά δύο φορές που ήρθαν κτηνοτρόφοι με μηχανήματα, επειδή είχε μέσα μεταλλικά κουτάκια, μπάλες από διάφορα αναψυχτικά, έμπαιναν στα μηχανήματα που κάνουν τις μπάλες, με αποτέλεσμα να πάθουν ζημιά. Μια ζημιά ο καθένας των 600 ευρώ. Οπότε το ξεκαθάρισαν ότι πλέον δεν θα έχουμε και αυτή τη βοήθεια που είχαμε από εθελοντές.
2: Ο Δήμος από την πλευρά του είχε δεσμευτεί ότι θα καθαρίσει.
1: Σε αυτό είχαμε, στην πρώτη συνάντηση που κάναμε με τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Πλεύρη, είχαμε ζητήσει τον καθαρισμό της δομής στα 800 μέτρα με ένα κονδύλι κοστολογημένο. Είχαμε βάλει δηλαδή ανθρώπους που το είχαν μετρήσει και είχαν βγάλει μια προσφορά σε 40.000. Λέει, εάν η πρόταση φύγει θετική από τον ΟΤΑΔΕ, το Δήμο, εμείς θα το εγκρίνουμε. Το συζήτησα, έστειλα διαβαστικό μαζί με την προσφορά στο Δήμαρχο και στο πρώτο τελευταίο τεσόπ μου είπε ο Δήμαρχος ότι καταγεγραμμένο στο συντονιστικό ότι δεν θα το προχωρήσει ο Δήμος. Και του λέω, Δήμαρχε, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τα χωριά. Θα καθαρίσουμε και γύρω τη δομή. Η κατάσταση λοιπόν είναι επικίνδυνη πλέον. Επικίνδυνη και μάλιστα καλέσαμε και τη κλιμάκια της πυροσβεστικής από την ΕΜΟΔΕ να ελέγξει αν θα μπορούν σε περίπτωση φωτιάς να έρθουν τα πυροσβεστικά οχήματα να περάσουν αυτές τις αδοπίες. Ήταν αδύνατο, σε μερικά σημεία δεν περνούσε ούτε το τζιπάκι. Και δεν είναι ακραίο το να πάρει φωτιά. Υπενθυμίζω ότι πέρσι τον Αύγουστο 25 Αυγούστου 2025 σταματήσαμε τη φωτιά μέσα σε 3 λεπτά. Ήταν δείκτης 5, είχαμε βγάλει πυρασφάλιση και μέσα σε 3 λεπτά θα φυσούσε και ο βορειοανατολικός, οπότε θα πήγε προς Κλαβιά, το προλάβαμε. Φέτος η κατάσταση είναι πιο δύσκολη και μάλιστα τώρα με τις παιδικές κατασκηνώσεις που υπάρχουν στη Γέχα μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Ήδη έχω μιλήσει πάνω επειδή είμαστε συνεργασία με το ΙΔΙΚΑ, το Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσης Καταστροφών, και έχω ελέγξει μερικά σημεία στη Γέχα να δω αν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα λυθούν. Να δούμε και το σχέδιο εκένωσης που θα το συνδράμουμε και εμείς με το ΙΔΙΚΑ. Φοβόμαστε φέτος και μάλιστα θέτουμε και ένα άλλο θέμα που είναι με την αλλαγή των δεδομένων. Το κλιματολόγιο έληξε το Δεκέμβριο του 2025. Οπότε δεν χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, διότι τα βοσκοτόπια όλων των κοινοτήτων, το 90% των κοινοτήτων, από όσο μου έχουν πει οι πρόεδροι, έχουν έρθει στην κυριότητα του Δημοσίου. Οπότε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται.
2: Τώρα για τη μεταφορά.
1: Για τη μεταφορά, το κλείσιμο της δομής. Και σε αυτό έχουμε και παράπονο με τον Δήμαρχο, διότι ενώ είχαμε ζητήσει να δούμε με την αίτηση ακύρωσης που είχε κάνει το Υπουργείο, δεν μας είχε ενημερώσει αν έχουν γίνει ενέργειες, διότι εγώ πολύ αμφιβάλλω. Και αμφιβάλλω διότι όταν βλέπω ότι γίνεται ένα παζάρι χρημάτων πολλών εκατομμυρίων με 5 εκατομμυρία στα σχολεία κλπ. Καταλαβαίνω ότι και ανεπίσημα τη μεταφορά της Διανόχ σε ηχητά, καταλαβαίνω ότι και υποψιάζομαι όπως όλοι ότι πάει η Δημοτική Αρχή που έφερε τη δομή να την ονομοποιήσει τώρα. Θεωρήσαμε και λέμε ακόμα ότι πρέπει να πάει εκτός κατοικημένων περιοχών. Μάλιστα η πρόταση είχε φύγει από το Δήμαρχο το τέτοιο Σταμάτη τον Γκάρμαντση. Μια ρεαλιστική τελικά, διότι αν είμαστε στα τωρινά δεδομένα με την κατάσταση που είναι τώρα με τα κτηματολόγια, θα ήταν μια πολύ καλή θέση. Εμείς ως κοινότητα βέβαια δεν θα μπούμε στη διαδικασία ούτε του Δήμου ούτε πλέον του Υπουργείου, ότι είναι θέμα κυβερνητικό, είναι πολιτική απόφαση. Όμως κρούμε τον Γκόδωνα Και δε, για, γιατί, γιατί όταν μετά γίνει μια καταστροφή θα ζητήσουμε ευθύνες και θα ενημερώσουμε όλους τους φορείς όπως και τον εισαγγελέα για την ισχύουσα κατάσταση. Έγγραφα συνημμένα έχουμε περάσει για όλη την κατάσταση με το κτηματολόγιο, με τις προτάσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς, με τις προσφορές. Τώρα κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, η καθή πατάτα είναι στα χέρια τους, να δούμε αν μπορούν να την διαχειριστούν.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα και πάμε στην επανεκλογή του κλέρκου Χρήση στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία λοιπόν επί της παρούσης Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Χρήσης, αφού κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπούλα από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. «Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, με αμεροληψία και συνέπεια», δήλωσε στην αλήθεια ο κύριος Χρήσης, ο οποίος επί της ουσίας αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση για τρίτη φορά, αφού και επί Δημοτικής Αρχής Μανώλη Βουρνού 2014-2017 ήταν πάλι πρόεδρος του σώματος.
3: Η διαδικασία ήταν ξεκάθαρη μετά τον τελευταίο νόμο. Συγκάλεσα το Δημοτικό Συμβούλιο, έγιναν οι εκλογές, ήταν παρόντες 31 Δημοτικοί Σύμβουλοι, ψηφίσαμε χθες πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα. Τα μέλη του Προεδρείου έχουν μείνει τα ίδια, με μένα ως πρόεδρο, τον κύριο Καραμούζο ως αντιπρόεδρο και επίσης γραμματέας η κυρία Μπουλά. Ήταν μια διαδικασία η οποία εξελίχθηκε ομαλά και ψηφίσαμε αμέσως μετά και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μια δήλωση και να αναφέρω ότι η χθεσινή ομόφωνη εκλογή μου στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Χίου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε προτείνοντας την υποψηφιότητά μου, καθώς και όλες τις συναδέλφισες και όλους τους συναδέλφους Δημοτικού Συμβούλου για την ομόφωνη εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Η εμπιστοσύνη αυτή με δεσμεύει να συνεχίσω για τρίτη θητεία να υπηρετώ το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου με αμεροληψία, υπευθυνότητα, συνέπεια και απόλυτο σεβασμό προς όλες τις παρατάξεις και κάθε μέλος του σώματος. Προτεραιότητά μου είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο που θα λειτουργεί με θεσμικό κύρος, ουσιαστικό διάλογο, πιστή εφαρμογή του κανονισμού και πνεύμα συνεργασίας, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της Χίου και των Δημοτών της.

0: Σε κέντρο νεότητας φιλοδοξεί να μετατρέψει το νεοκλασικό κτίριο της Οδού Λιβανού ο Δήμος Χίου, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας. Αναμένεται η ένταξή του για χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προκειμένου να ξεκινήσει η διαμόρφωση και η επισκευή του.
1: Αυτή τη μελέτη την έχει εκπονήσει ο ΟΤΑ, έχουμε και οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής. Είναι ένα έργο το οποίο έχει προϋπολογισμό 1.100.000. Αυτή τη στιγμή ως Δημοτική Αρχή, επειδή δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, παράδειγμα όπως ο Τρίτσις, δεν υπάρχει ο Τρίτσις 2 αυτή τη στιγμή, υπάρχει το Πράσινο Ταμείο, αλλά επειδή στο Πράσινο Ταμείο η Δημοτική Αρχή έχει προτάξει χωροταξικές μελέτες, αυτή τη στιγμή και μέσα στις σκέψεις μας και η θέληση του Δημάρχου είναι να κάνουμε πρόταση στη νέα αναμόρφωση των ΒΑΑ, να βάλουμε αυτό το κτίριο να χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ μέσω ΒΑΑ.
2: Τι προβλέπετε να γίνει στο κτίριο αυτό?
1: Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι ένα κέντρο νεότητας, δηλαδή εκεί θα γίνονται, υπάρχει αμφιθέατρο, υπάρχουν διάφορα γραφεία για να μπορούν όλη αυτή τη σύγχρονη τεχνολογία να τη μεταφέρουμε και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ξέρετε, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε όλη αυτή την λέλαπα που υπάρχει στη νέα τεχνολογία, και αυτό το κτίριο είναι ένας πολυχώρος το οποίο θα εμπνέει και θα δίνει και τη μόρφωση την κατάλληλη και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να μπορούν να προσαρμοστούν με τις νέες τεχνολογίες κατά κύριο λόγο.
0: Και θα συνεχίσουμε τώρα με μια ανακοίνωση που είχαμε από το Σύλλογο Επαγγελματιών Καρφά Υγείας Ερημιώνης Μέγα Λιμιώνα, η οποία ανακοίνωση ευχαριστεί δημόσια τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Στέκη και Κάραβελ που προσέφεραν στο Σύλλογο τον ιδιόκτητό τους χώρο στον Καρφά για δωρεάν χρήση πάρκινγκ προς το κοινό. Δυστυχώς, σημειώνει ο Σύλλογος, ο Δήμος Χίου παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και προτάσεις που έχουν τεθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει δείξει αδιαφορία, αδράνεια και αναποτελεσματικότητα. Απαντά ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας, λέγοντας ότι ο Δήμος Χίου καταβάλει κάθε προσπάθεια για την εξέβρεση χώρου στάθμευσης στην περιοχή του Καρφά, αλλά δυστυχώς κανένας ιδιοκτήτης δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για να μισθώσουν τον χώρο του. Ας τον ακούσουμε.
1: Υπήρχε ένας μεγάλος χώρος στην περιοχή του Καρφά, ο οποίος μας είχε διατεθεί για τον πρώτο χρόνο της θητείας μας. Μετά αυτός έληξε η διάρκεια εκμίσθωσης αυτοκινήτου και ο ιδιοκτήτης απέσυρε το ενδιαφέρον του να το ξαναμισθώσει. Ενώ είχαμε βγάλει διακήρυξη πριν περίπου ένα χρόνο, δεν εκδηλώθηκε από κανένα ιδιοκτήτη που έχει τέτοια ακίνητα στην περιοχή του Καρφά να εκμισθώσει τέτοιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος διαθέσιμος χώρος. Επειδή η βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι πάντα να βοηθάει τους επαγγελματίες, αυτή τη στιγμή θα τρέξει διακήρυξη και για άλλες περιοχές που έχουμε αιτήματα και ο Καρφάς να ξαναδηλωθεί ενδιαφέρον για εκμίσθωση ακινήτων από ιδιοκτήτες που έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τη γη για να μας την παραχωρήσουν για εκμίσθωση στο Δήμο.
2: Μέχρι τότε υπάρχει κάποια
1: εναλλακτική? Όπως ξέρετε, οι κανόνες είναι να μπορεί ο Δήμος να μισθώνει ακίνητα. Πρέπει να εκμισθωθεί το ακίνητο για να είναι νόμιμος ο χώρος και να μπορούν όλοι να μπορούν να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στον χώρο τον οποίο θα εκμισθωθεί.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
4: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Από ό,τι φαίνεται, η φετινή τουριστική περίοδος θα είναι δύσκολη, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι Τούρκοι εξ Ανατολών επισκέπτες μας, ακόμη και αν ο αριθμός τους το πρώτο εξάμηνο του 2026 ξεπέρασε τους 50.000. Πρέπει να έχουμε και εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος βρίσκεται σε πτώση λόγω της δύσκολης και ακριβής πρόσβασης στο νησί. Αυτό ήταν το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο πρόεδρος του ιδιωτικού φορέα τουρισμού Κώστας Βούνδρος, ο οποίος μιλώντας την αλήθεια επεσήμανε ότι παρά τις δεσμεύσεις που είχαν για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά, το εγχείρημα αναβαγή, αφού και στην απευθείας ανάθεση του έργου δεν υπήρξε ενδιαφέρον πλοιοκτήτη. Ενώ γράμμα κενό αποδείχθηκαν και οι δεσμεύσεις των αεροπορικών εταιριών για περισσότερα δρομολόγια στο νησί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων στο αεροδρόμιο, που έχουν μειώσει τη μεταφορική κίνηση των αεροσκαφών. Ο λόγος στον Κώστα Μούνδρο, πρόεδρο του ιδιωτικού φορέα τουρισμού.
12: Η σεζόν θα είναι δύσκολη. Έχει να κάνει με την δύσκολη πρόσβαση και την ακριβή πρόσβαση, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι Τούρκοι εξ Ανατολών επισκέπτες μας, Πρέπει να έχουμε και εσωτερικό τουρισμό, κάτι το οποίο δυσκολεύει την κατάσταση, μιας και έχουμε δύσκολη πρόσβαση και ακριβή πρόσβαση λόγω του αεροδρομίου. Παράλληλα, έχουν προκύψει και μια υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών, που αυτό δυσκολεύει την κατάσταση, κύρια ακτινοτά, όπως βγαίνουμε έξω από την πόλη. Πριν από μερικές μέρες, και έχει γίνει και μια προσπάθεια από το επιμελητήριο, έχουμε στείλει επιστολές και στη Χελένη και στις δύο αεροπορικές εταιρείες. Έχουμε ενημερώσει και τα μέλη μας περί τούτου. Είχαμε μόνο μια απάντηση από την Aegean, η οποία δεν σας κρύβω ότι δεν μας ικανοποιεί. Δηλαδή, αυτά τα οποία λέμε εμείς που έχουν να κάνουν με την δύσκολη πρόσβαση, με την ακριβή πρόσβαση, η Aegean δεν τα παραδέχεται. Εκτιμώ όμως ότι δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς, τι λέμε μόνο εμείς. Όλος ο κόσμος μπορείτε να μπείτε και να δείτε πόσο ακριβά είναι τα εισιτήρια και δύσκολα, θα έλεγα. Υπάρχουν μέρες που δεν υπάρχουν εισιτήρια. Γιατί εμείς κουβεντιάσαμε με την εταιρεία, κουβεντιάσαμε τις εταιρείες και πήραμε ως απάντηση ότι και πολλά δρομολογία θα μπουν και οι τιμές θα κρατηθούν σε φυσιολογικά επίπεδα. Κάτι το οποίο όμως δεν τρέχει. Δηλαδή, αν μπουν δύο αεροπλάνα τη μέρα παραπάνω, θα δείτε πως χωρίς να πειράξει κανένας τίποτα, πως θα πέσουν οι τιμές. Είχαμε πάρει όμως διαβεβαίωσης ότι και πολλά, ας μην μπούμε στο θέμα της τιμής, ότι θα μπουν ανάλογα δρομολόγια. Όταν όμως ψάχνεις και δεν βρίσκεις, υπάρχει ένας αυτόματα, η τιμή πάει εκεί που πάει και είναι απλησίας. Δηλαδή, δεν ζητάμε κάτι παράλογο και αυτός ήταν και ο λόγος, για να το πάω και λίγο παραπέρα, που πιέσαμε και να μπει και το δρομολόγιο Λαύριο Μεστά.
13: Το οποίο όμως ναυάγησε. Τι έγινε?
12: Φυσικά και ναυάγησε. Έτσι όπως πάντα πράγματα πάει να ναυαγήσει. Έτσι, γιατί και εκεί πήραμε διαβεβαίωση. Δεν βγήκαμε οι παράγοντες και να πούμε ωραία προχωράμε. Πήραμε διαβεβαιώσεις, όλα ήταν καλά και στον υστέρων είναι το στρίβινιε του αραβόνους.
13: Με ευθύνη τίνος.
12: Υποψιάζομαι, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι. Πώς θα γίνει? Ο κόσμος πρέπει να έρθει. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία πριν από ένα και δύο χρόνια, νόμιμα και μη, ο κόσμος επιχειρεί, κάνει καταλήματα, ο κόσμος επενδύει σε αυτοκίνητα. Έτσι, δεν μας φτάνουν εξ ανατολών γειτονές μας. Είχαμε φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο το κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού. Και τώρα υπάρχει ένα χωλαίνει το πράγμα και χωλαίνει για το ότι δεν είναι εύκολο να έρθει ο επισκέπτης στο νησί.
0: Σε αντίθεση με τον εσωτερικό τουρισμό που τα πράγματα είναι δύσκολα, από τη γείτονα τα στοιχεία του πρώτου εξαμένου του 2026 αποτυπώνουν αύξηση Τούρκων τουριστών κατά 14,5%, ενώ σχεδόν ένας στους 10 αξιοποίησε το μέτρο της Visa Express. Τον ακούμε.
12: Στο σύνολο του εξαμήνου θα σας πω ότι είχαμε μία αύξηση 14,5%. Το 25 είχαμε 44.274, φέτος το 26 έχουμε 50.866. Ό,τι έχει να κάνει με τις βίζες, έχουμε μια αύξηση 28%, πάντα μιλάω για το εξάμηνο. Το 25 είχαμε 7.205, φέτος έχουμε 9.262. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με τρίτες χώρες, είχαμε μια αύξηση τάξεως του 5,5%, το 25 είχαμε 59.244, το 26 είχαμε 62.447. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκεί συμπεριλαμβάνονται και φαίνεται εκεί μία μείωση, συμπεριλαμβάνονται και ο κόσμος που φεύγει από εδώ και γυρίζει, χιώτες και μη χιώτες, Έλληνες τέλος πάντων, το 25 είχαμε 9.762, ενώ το 26 είχαμε 8.988, μία μείωση, 8%, που σημαίνει ότι δεν μετακινήθηκαν κατά πάσα πιθανότητα πολλοί χιώτες προς απέναντι για να τους έχουμε ως αφίξεις.
0: Να πούμε ότι επανήλθε στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρα, το οποίο θυμίζουμε ότι είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Το Διαγόρα βρέθηκε για λίγες εβδομάδες στις άγονες γραμμές του Νοτιού Αιγαίου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την ετήσια κινησία του Blue Star Chios. Παράλληλα, επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με τρία τώρα ημερήσια δρομολόγια εξυπηρετείται η γραμμή Χίου Πειραιά από χθες Παρασκευή 10 Ιουλίου έως και τέλος Αυγούστου, ενώ ένα θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Σύμφωνα με τον τουριστικό πράκτορα Θοδωρή Μιχαλάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί το συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Ακούμε τον τουριστικό πράκτορα Θοδωρή Μιχαλάκη.
14: Θα λέγω ότι η κίνηση είναι φυσιολογική όπως κάθε χρόνο. Ξεκίνησε ήδη και από την Παρασκευή με τα πρωινά δρομολόγια που μπαίνουν στα πλοία θα βοηθήσουν και αυτά. Θεωρώ ότι διαθεσιμότητα υπάρχει, δεν υπάρχουν καμπίνες βέβαια, αλλά διαθεσιμότητα υπάρχει και τα πρωινά δρομολόγια βολεύουν.
15: Πόσα πρωινά δρομολόγια θα έχουν, τι αλλαγές θα έχουν σχετικά με την περσινή χρονιά?
14: Θα έχουμε ένα επιπλέον δρομολόγιο το πρωινό και από Πειραιά και τρία από Χίο. Οπότε νομίζω πως είμαστε υπερκαλυμμένοι.
15: Τα πλοία δεν είναι τα ίδια?
14: Τα πλοία είναι το Σάμος και το Αριάδνη, που είναι μεγάλα βαπόρια και τα δύο. Και το Πάτμος από τα Μεστά, το οποίο και αυτό είναι καινούριο βαπόρι και πολύ καλό. Νομίζω πως είμαστε ok. Το Αριάδνη στα πρωινά δρομολόγια θα κάνει και με υψηλή ταχύτητα, το πηγαίνει περίπου στις 7 ώρες το δρομολόγιο.
15: Δηλαδή θα φεύγουν πότε από τη Χίο το πρωί?
14: Θα φεύγουν από 10 μέχρι 12.30, 10, 11 και 12.30.
15: Και τι μέρες της εβδομάδας?
14: Είναι Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Τα τριήμερα, ναι.
15: Δεν θα υπάρχει αντίστοιχο βραδινό όλες αυτές τις μέρες?
14: Όχι, μόνο την Παρασκευή δεν θα υπάρχει αντίστοιχο βραδινό. Τις υπόλοιπες μέρες θα υπάρχει.
15: Επειδή είδαμε τις προηγούμενες μέρες μια καταγγελία, κυρίως ο επιβάτης της άγωνης γραμμής, ότι ενημερωνόταν την τελευταία στιγμή ότι λόγω αλλαγής πλοίου δεν θα έχουν καμπίνα. Αυτό ήταν κάτι μεμονωμένο και έκτακτο, ή?
14: Αυτό ήταν κάτι έκτακτο το οποίο έγινε λόγω αλλαγής πλοίου. Και στην ουσία ήταν για ένα δρομολόγιο. Ναι, ήταν ίσως παραπάνω, δύο δρομολόγια. Το οποίο επεκαταστάθη πλέον. Από σήμερα δεν θα έχουμε πλέον πρόβλημα.
0: Μπορεί συνολικά για το 2025 η ακτοπλοϊκή κίνηση από και προς το νησί μας στην κύρια γραμμή από Πειραιά να μειώθηκε κατά 5,5%, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε αύξηση, δηλώνει ο ναυτιλιακός πράκτορας Θοδωρής Μιχαλάκης. Ο ίδιος απέδωσε την πτώση της ακτοπλοϊκής κίνησης στην χειμερινή περίοδο στο μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Στο ερώτημα εάν αυτές οι συνθήκες προμηνύουν αλλαγές στο χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων, απάντησε ότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και προφανώς θα συνεχιστεί το πλάνο των 6 δρομολογίων την εβδομάδα.
14: Η πτώση θεωρώ ότι είναι του χειμερινούς μήνες, γιατί βάσει των στοιχείων που έχουμε εμείς και έχουμε δει, το τρίμηνο το καλοκαιρινό ήταν αυξητικό, δηλαδή και το 24-25 συζητάνε, το 26 δεν ξέρουμε ακόμα. Η κίνηση πέφτει το χειμώνα λόγω του ανταγωνισμού του αεροπλάνου και να δούμε φέτος πώς θα εξελιχθεί με τον περιορισμό των θέσεων των αεροπλάνων. Αυτό θα το δούμε, δεν ξέρουμε. Αλλά το χειμώνα πράγματι το ισχύς 24-25 ήταν πτωτική.
15: Αυτό θεωρείται ότι υπάρχει ανάγκη επανασχεδιασμού της γραμμής ή κάτι πρέπει να αλλάξει προκειμένου να γίνει και πάλι, ας πούμε, πιο ανταγωνιστικό το πλοίο σε σχέση με το αεροπλάνο?
14: Κοιτάξτε, με τα καύσιμα όπως είναι αυτή τη στιγμή και όλα αυτά, υπολογίστε ότι τα δικά μας εισιτήρια στη γραμμή τη δική μας είναι σταθερά εδώ και 7 χρόνια. Δηλαδή δεν έχουν αυξηθεί καθόλου. Αν δείτε στις Κυκλάδες σε δρομολόγια με λιγότερα μίλια και λιγότερες ώρες, οι τιμές είναι πολύ πιο υψηλές. Σε ό,τι αφορά τον επανσχεδιασμό, νομίζω ότι δεν μπορεί να σταθεί μια γραμμή σκέτη, με σκέτη τυχή, σκέτη τιμή του μήνου που ακούστηκαν κάτι τέτοια. Πάντα θα υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Ευελπιστούμε σε βελτίωση των πλοίων, περισσότερα κρεβάτια και ίσως λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και την άποψή του για τα τεκτενόμενα στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου καταθέτει ο Βασίλης Μυριακός εν ώψη και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο. Ο ίδιος σε δηλώσεις του τονίζει προς τους 70 αντιπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ότι η ψήφος τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, αναφέρεται και στο πλεόνασμα που θα λάβουν οι μαστιχοπαραγωγοί, λέγοντας ότι αν ισχύσει το 5 ευρώ ανά κιλό, τότε μιλάμε για μεγάλη οικονομική ζημιά.
1: Να ξεκινήσω από το διακύβευμα, το οποίο είναι το σπουδαιότερο και αφορά όλο τον κόσμο ο οποίος δουλεύει μέσα στα χωράφια κατά καλό καιρό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα δεδομένο, χωρίς λόγο και αιτία, να πληρωθούν περίπου 2.800.000 ευρώ σε φόρους, προς αυξήσεις και πρόστιμα. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Έχει σαν αποτέλεσμα, αντί να πάρουν 22 ευρώ το κιλό σαν μέρημα η μαστιχοπαραγωγή, να πάρουν 5 ευρώ. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το δεύτερο μέρος είναι ότι εφόσον περάσει αυτή η διαδικασία, θα συνεχίζεται κάθε χρόνο. Και για φέτος, δηλαδή για το 2025 φορολογικό έτος, θα πληρωθούν 640.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο ανάλογο ποσό για τα επόμενα χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλο, που αντί να πηγαίνει στην τσέπη των μαστιχοπαραγωγών, θα πηγαίνει σε φόρους. Για όλα αυτά υπάρχει λύση. Την έχουμε καταθέσει, την έχουμε προτείνει και η λύση είναι ότι να εφαρμοστεί η πολιτική η οποία έχει εφαρμοστεί από το 1994 ως το 2015, όπου ανέλαβε η σημερινή διοίκηση, είναι 10 χρόνια τώρα διοίκηση, και τα χρήματα αυτά τα έπαιρναν οι μαστιχοπαραγωγοί στην τιμή του κιλού της μαστίχας. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα που ξεκίνησε να γίνεται από το 2020, να υπάρχει ως πλεόνασμα, ως μέρισμα, και τώρα να ανακαλύπτει η ίδια η διοίκηση, η οποία το έδινε για 5 χρόνια, ότι το έδινε παράνομα. Χωρίς να έχει καμία ενόχληση από τις φορολογικές αρχές ή από δικαστικές αρχές, πήγε μόνη της και βεβαίωσε αυτά τα πράγματα, με αποτέλεσμα να φτάσουν σε αυτό το αδιστεώρητο ύψος που είναι ζημιά για τους μαστιχοπαραγωγούς. Αυτό είναι το ένα το σπουδαιότερο. Συνδέεται με το γεγονός ότι ο πρόεδρος και η διοίκηση της Ένωσης θέλουν να καταργήσουν τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Γιατί θέλουν να τους καταργήσουν? Διότι αν δεν υπάρχουν αγροτικοί συνεταιρισμοί, καταλαβαίνετε πώς θα είναι το σύστημα διοίκησης και δεν θα παίρνει κανένα σύντηση, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτά τα οποία απευχόμαστε όλοι. Η Ένωση έχει μια πορεία 88 χρόνων με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και ως δευτεροβάθμιο όργανο την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Πηγαίνει περίφημα, αυξάνονται τα πάντα, αυξάνονται τα χρήματα που παίρνουν οι μαστιχοπαραγωγοί, αυξάνονται οι νέοι αγρότες, αυξάνονται οι νέες φυτεύσεις, αυξάνονται τα πάντα, και μέσα στην καθάρια του ουρανού ήρθε η ίδια η διοίκηση να ανατρέψει όλα αυτά χωρίς να παρουσιάσει κάτι καινούριο.
2: Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων είναι υποχρεωτικά υλοποιήσιμες από τη διοίκηση που τους συνεδεύσουν?
1: Για το συγκεκριμένο θέμα που λέμε τώρα, και εδώ είναι η σπουδαιότητα και η ευθύνη των αντιπροσώπων, που είναι 70 τον αριθμό από όλα τα χωριά, να πάρουν μία απόφαση αν θα εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή με αυτό το πρόστιμο το τεράστιο το οποίο μπήκε, ή αν δεν τις εγκρίνουν.
2: Σε περίπτωση όμως που δεν εγκριθούν, δεν θα αρχίσει μια καινούργια επενδύνηση, ας πούμε, για την Ένωση?
1: Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η Γενική Συνέλευση είναι να μην εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις, να αφήσει την ίδια διοίκηση να συνεχίσει να διοικήσει και η διοίκηση να αλλάξει την πολιτική της και να πάρει νέες αποφάσεις, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούν οι μαστιχοπαραγωγοί με τα χρήματα αυτά και να αλλάξει πολιτική, να μην ξαναφτάσουμε στον ίδιο παρανομαστή. Είναι καθαρά θέμα αντιλήψεων και θέμα αποφάσεων. Εάν πούνε οι αντιπρόσωποι ότι καλώς γίνανε όλα αυτά, φεύγει η ευθύνη πάνω από τη διοίκηση που δημιούργησε όλα αυτά τα δυσβάστακτα κόστη και την αναλαμβάνουν οι ίδιοι, που δεν πρέπει να το κάνουν αυτό κατά την άποψή μας.
0: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, με την αγορά να προετοιμάζεται για μια περίοδο που ελπίζει ότι η εμπορική κίνηση θα είναι αυξημένη και αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Ξεκινούν, ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Και όπως είπαμε, οι επιχειρήσεις προσδοκούν σε τόνωση του τζίρου τους κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου. Σήμερα το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου περιφρουρεί την αργία της Κυριακής, όπως θα μας πει και στη συνέχεια η πρόεδρος του Νικολέτα Γωνιάδη, με αφορμή το άνοιγμα καταστημάτων και σούπερ μάρκετ την πρώτη Κυριακή της καλοκαιρινής εκπτωτικής περίοδου στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ίδια προέτρεψε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία τους, αλλά και στη συγκέντρωση που θα γίνει τοπικά το πρωί της 19ης Ιουλίου, την ερχόμενη Κυριακή, 10.30 το πρωί, στην είσοδο της Απλουταριάς.
3: 9 Ιουλίου στις 10.30 στην είσοδο της Απλοταριάς καλούμε σε απεργιακή συγκέντρωση για την Κυριακάτικη Αργία. Είναι η Κυριακή που θα ανοίξουν τα καταστήματα και η Ομοσπονδία μας, η Ομοσπονδία στο Εμπόριο, κήρυξε απεργία για να μπορούν οι εμποροϋπάλληλοι να διεκδικήσουν την Κυριακάτικη τους αργία. Χρειάζεται οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στην απεργία. Βλέπουμε ότι οτιδήποτε και να γίνεται χρειάζεται συμμετοχή των συναδέλφων για να μπορέσει να μείνει αυτή η κατάκτηση η οποία υπάρχει. Για παράδειγμα, συνάδελφοι που δουλεύουν στα πράκτικερ κατάφεραν σε αυτές τις συνθήκες να κλείσουν αύξηση στην επιχειρησιακή τους σύμβαση επειδή αγωνίστηκαν. Αυτή τη στιγμή και συνάδελφοι που είναι στην Estée Lauder είναι σε απεργιακή κινητοποίηση γιατί ο μισθός τους είναι κάτω από το βασικό μισθό, δηλαδή τους ζητάνε 8.38 αντί για 9.20. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους να κρατήσουμε την Κυριακάτικη αργία, γιατί ειδικά τώρα που σχολάνε συνάδελφοι 9.30 ώρα το βράδυ, δεν μπορούμε και την Κυριακή να μην υπάρχει έστω μία μέρα ξεκούρασης.
0: Το επόμενο μας θέμα έχει σχέση με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου στο χωριό Κινή, στην Νότια Χίο, το οποίο καταγγέλει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Χριστάκης. Μία δέσποτη σκυλίτσα, γνωστή στους κατοίκους του χωριού, βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με όχημα και εγκαταλειμμένη στο σημείο του ατυχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της κτηνιατρικής εξέτασης διαπιστώθηκε επίσης ότι το σώμα της έφερε δεκάδες σκάγια από παλαιότερους πυροβολισμούς, γεγονός που αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο ζώο είχε υποστεί κακοποίηση και πριν από το περιστατικό του τραυματισμού της. Ο Δήμος Χίου προχώρησε άμεσα στην κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της κακοποίησης και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου προβλέπει ο νόμος, μας λέει ο Γιώργος Χριστάκης, αντιδήμαρχος για αδέσποτα ζώα.
4: Δυστυχώς, ακόμα μια περίπτωση κακοποίησης ενός αδέσποτου σκύλου. Το σκηνικό αυτό έγινε πριν από ένα μήνα, 3 Ιουνίου συγκεκριμένα. Το δελτίο τύπου στάλθηκε σήμερα για ευνότητους λόγους, διότι περιμέναμε την εξέλιξη με το ζώο όσον αφορά τα της υγείας του. Βρέθηκε εκείνη την ημέρα το συγκεκριμένο σκυλάκι στο χωριό της Κινής, στα Νοτιόχωρα, χτυπημένο, νωρίς το μεσημέρι. Μεταφέρθηκε με κάποια καθυστέρηση από το Δήμο αργά το μεσημέρι στο κτηνίατρο, διότι ο υπάλληλος ήταν στη Βόρεια Χίο. Ήταν χτυπημένο από αυτοκίνητο. Αυτό είναι το ένα, αυτό που ξέραμε μέχρι το ζώο πριν μεταφερθεί στο γιατρό. Δυστυχώς από το χτύπημα δεν μπόρεσαν να σωθούν τα μάτια του ζώου, οπότε δυστυχώς αφαιρέθηκαν. Και μετά με τα λύπης διαπιστώσαμε ότι από την ακτινογραφία το ζώο ήταν και γεμάτο σκάγια. Οπότε ήταν δηλαδή διπλό το κακό σε αυτό το άτυχο σκυλί, το οποίο να πούμε ότι είναι ένα σκυλάκι το οποίο γύριζε εκεί στην περιοχή της Κινής μαζί με άλλα δύο. Εικάζω εγώ ότι είναι μαμά και κουτάβια τα άλλα δύο, τα οποία είναι αρκετά φοβικά σκυλάκια. Έχουν πάει δύο φορές εμείς σαν Δήμος για να τα πιάσουμε, δεν πιάνονται. Γι' αυτό και είπα ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μουνιώδη, τον πρόεδρο, γιατί έχει τη διάθεση και μας υπόδειξε τα σημεία. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε για ακόμη μια φορά ότι επικρατεί η άποψη ότι όταν ένα ζώο γυρίζει στο χωριό μας, εμείς δεν το θέλουμε. Και έτσι και κάνουμε αυτές τις πράξεις. Εγώ έχει γίνει μήνυση από το Δήμο, εννοείται, από την πρώτη στιγμή. Αυτή τη στιγμή το ζωάκι είναι ασφαλές. Σαν Δήμος αποφασίσαμε, εννοείται, να το αναλάβει ένα σωματείο, και ευχαριστώ δημόσια εδώ την κυβέρνηση Θεοδωρή, η οποία θα αναλάβει το σκυλάκι, το οποίο είναι θηλυκό, όπως είπα, γιατί από αυτό απαιτεί εξειδικευμένη φροντίδα από θελοντές. Οπότε ένα ιδέσμα του Δήμου δεν είναι ο κατάλληλος χώρος μια πανσιόν, ας πούμε, για να ζει ένα τυφλό σκυλάκι. Οπότε τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Από εκεί πέρα εννοείται ότι θα ψάξουμε για το μικρό σπίτι. Τώρα τι να πω, υπάρχει αυτή, τα έχουμε ξαναπεί και για παρόμοια περιστατικά, εγώ την καταδικάζω και θέλω να πω ότι δυστυχώς ότι εξακολουθούν κάποια χωριά, δεν είναι στοχοποιημένη την κοινή προς Θεού, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά κάποια χωριά εξακολουθούν να νομίζουν ότι ανήκουν μόνο στους κατοίκους και σε όχι, και όχι στα ζώα, και το παράδοξο είναι ότι τα ζώα εγκαταλείπονται από εκεί. Οπότε ό,τι άλλο θέλετε πείτε μου να το συζητήσουμε.
2: Επειδή και κατά το παρελθόν έχουν γίνει μηνύσεις από το Δημοχείο ανάλογα σε αντίστοιχα περιστατικά, έχουμε βρει ποτέ τον ένοχο και έχουν βρει την πληροφορία?
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι έχετε καταλάβει ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή, εγώ το πηγαίνω μέχρι το τέρμα σε κάθε περιστατικό και αυτό που θέλω να περάσω το μήνυμα ότι αργά ή γρήγορα θα το βρούμε. Δηλαδή έγινε μια μήνυση προφανώς. Όπως βρήκαμε αυτόν που παράτησε τα 7 κουτάβια πριν από περίπου 3 εβδομάδες, όπως βρέθηκε ένας ο οποίος χτύπησε ένα σκυλί στο Καστέλο. Εξαιρετική, όπως είπα, η συμβολή της αστυνομίας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μήνυση δεν γίνεται για εντυπώσεις, είναι για να δώσουμε το μήνυμα ότι το λέω και δημόσιο ότι αργά ή γρήγορα εμείς αυτούς θα τους βρούμε. Να σας πω ότι και την προηγούμενη Κυριακή χτυπήθηκε ένα σκυλάκι στο Θελό ποτάμι, το οποίο πριν, και πέθανε πριν, μετά από μια εβδομάδα, πάλι από έξω από ιδιωτικό χώρο και εκεί θα δούμε τι θα κάνουμε. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα. Δεν περνάει τίποτα πλέον απαρατήρητο και έχω πει ότι η καθολική εφαρμογή του νόμου για μας είναι το κλειδί και μηδενική ανοχή γιατί σε ξαναλέω, εάν δεν πιαστεί αυτός ο αιώνας να τιμωρηθεί, θα συνεχίσουμε δυστυχώς να έχουμε αυτά τα περιστατικά και το έχω ξαναπεί ότι έκκληση προς τον κόσμο να στηρώσει το ζώο του, να τον τσιπάρει, να μην το καταλείπει και να μην προσπαθήσει, ξαναλέω, να το εγκαταλείψει με τον τρόπο αυτό που ζητάμε γιατί πλέον τα πάντα μπορούν να βρεθούν. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα. Δεν είναι εννοείται το πρώτο, ούτε στοιχείο περιστατικό, ούτε σε όλη την Ελλάδα, αλλά βλέπετε ότι επειδή τα πράγματα έχουν ανοίξει πάρα πολύ με τα ζώα και έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ το πλαίσιο. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι λάθος ο κόσμος να μην έχει πάρει το μήνυμα ακόμα. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ξεκάθαρο για τις κακοποιήσεις. Σε συνεργασία πάντα εμείς δουλεύουμε και με τα σωμάτια και την αστυνομία. Και σας είπα, το επόμενο βήμα είναι το σκυλί να βρει σπίτι, μακάρι να βρει σπίτι. Και να καταφέρουμε να πιάσουμε και τα άλλα δύο σκυλάκια της σκηνής. Όχι για να μην έχουν την διατύχη. Δηλαδή, αυτό είναι το νόημα. Ότι δεν σημαίνει ότι ένα χωριό πετάει σκυλιά, ξέρετε, τα παρατάει και ο Δήμος πρέπει να πάει να τα μαζέψει. Δεν είναι αυτή η λύση, διότι και 10 ζώα να παρατήσουν και 10 ζώα ο Δήμος να μαζέψει, σε 10 μέρες θα έχουμε πάλι το ίδιο. Άρα αυτό είναι το μήνυμα. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τα ζώα στο οικείο περιβάλλον, πρέπει να συμπάρχουν μαζί με τους ανθρώπους. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Και φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, πάμε στην μεγάλη πολιτιστική, πολιτική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται από την τοπική επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 7:30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, φιλοτεχνημένο από την Εύα Μελά, που με τη βοήθεια της Κάλλιας Παπαθεοδόρου έχει ήδη τοποθετηθεί στην είσοδο του σημερινού σχολείου και τότε φυλακής. Οι δύο οικαστικοί μίλησαν στην κάμερα της αλήθειας. Τις ακούμε.
1: Ακριβώς αυτό έκανα, το πρακτικό κομμάτι, δηλαδή βοήθησα στο πώς θα φτιαχτεί αυτό το ψηφιδωτό, γιατί φτιάχτηκε πάνω σε ένα πλέγμα για να μπορούμε να το μεταφέρουμε. Το φέραμε λοιπόν εδώ και έπρεπε να το περάσουμε σε ένα τελάρο, γιατί καθώς είπαμε το είχε 2 χρόνια φτιάξει και αυτά τα υλικά όταν εκτίθενται αλλοιώνονται. Είχαμε μια αγωνία πώς θα το καταφέρουμε, το καταφέραμε όμως πάρα πολύ καλά με τη βοήθεια των συντρόφων εδώ πέρα. Μας βοηθήσανε πάρα πολύ τεχνικά, εμείς είχαμε τη γνώση, αυτοί είχαν την εμπειρία, το καταφέραμε. Συμπληρώσαμε ό,τι μας διαλύθηκε, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος από τη μία μεταφορά στην άλλη να φύγουν κάποιες ψηφίδες και να πρέπει να δεις την ακριβή τους θέση μετά. Το ψηφιδωτό είναι ένα διαχρονικό υλικό, γιατί γίνεται με υλικά της φύσης τις περισσότερες φορές, ακόμη και το γυαλί από τη φύση προέρχεται. Εμείς δεν έχουμε βάλει καθόλου γυάλινες ψηφίδες, 2-3 μόνο, οι υπόλοιπες είναι όλες πέτρες, μάρμαρα και κεραμίδια, τα οποία δεν παθαίνουν απολύτως τίποτα. Και αυτό είναι ο λόγος που έχουμε ψηφιδωτά από την αρχαιότητα. Ναι. Έχουμε βρει δηλαδή ψηφιδωτά στην Ακρόπολη, στην Ολυμπία, που είναι 2.000 χρόνια, χωρίς να έχουν πάθει το παραμικρό. Είναι ένα υλικό της φύσης που δεν αλλοιώνεται από τη φύση. Γι' αυτό, επειδή θα είναι έξω, έπρεπε να είναι τέτοιο υλικό.
2: Πριν από 3 σχεδόν χρόνια, με βρήκαν εδώ από τη Χίο και μου ζητήσανε αν μπορώ να κάνω κάτι για ένα μικρό μνημείο, το οποίο θα αφορά τις γυναίκες εξόριστες από το Τρίκερι που φυλακίστηκαν σε τούτο εδώ το σχολείο το 7ο, προκειμένου να τις μεταφέρουν στη Μακρόνησο. Αυτό το θέμα με άγγιξε βαθιά, γιατί εγώ πρόλαβα και γνώρισα μερικές από αυτές τις γυναίκες. Ήτανε πολύ στενή μου φίλη η Κατερίνα Χαριάτη Σισμάνη, η ζωγράφος, μαθήτρια του Μπουζιάννη, η οποία μάλιστα μας άφησε και ένα πολύ σπουδαίο λεύκομα, λέω μας γιατί το άφησε στην ελληνική κοινωνία, το οποίο το εξέδωσε μόνη της και έχει μέσα σχέδια και σκίτσα από όλες τις γυναίκες τις εξόριστες που πέρασαν από το Τρίκερι, πολλές από τις οποίες ήταν και χιώτισες. Ήταν επίσης γνωστή μου και αγαπημένη η Ναταλία Αποστολοπούλου, η συγγραφέας με το φοβερό βιβλίο «Δεν δουλώνω, δεν υπογράφω». Ήταν επίσης και η γνωστή ηθοποιός η Ταϊγέτη. Λοιπόν, ξέροντας αυτές τις γυναίκες και βεβαίως ξέροντας και τις μεγάλες επώνυμες που ήταν στο Τρίκερι, όπως η Ρόζα Ευριώτη, η κόκκινη δασκάλα, ένιωσα μια πολύ μεγάλη συγκίνηση και ευλογία που μου ζητήθηκε να κάνω αυτό το ψηφιδωτό. Να πω ότι εγώ είμαι ζωγράφος και χαράκτρια και δεν είχα ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου ψηφιδωτό. Και επέλεξα το ψηφιδωτό γιατί είναι μια αρχαία τεχνική που αντέχει στο χρόνο. Το έκανα λοιπόν, δούλεψα πολλούς μήνες με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη προκειμένου να δωριστεί αυτό το έργο εδώ στη Χίο και να μπει σε αυτό το σχολείο για να θυμίζει στους σημερινούς, στα παιδιά, σε όλο το λαό της Χίου, ότι αυτό δεν ήταν ένα απλό σχολείο, ήταν μια φυλακή σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που στα βουνά πολεμούσε ο Δημοκρατικός Στρατός για την απελευθέρωση της Ελλάδας και την ίδια ώρα φέρανε τις εξόριστες από το Τρίκερι για να τις πάνε στη Μακρόνησο, που όποιος έχει διαβάσει την ιστορία είναι μια, πώς να το πω, ηρωική αλλά ταυτόχρονα πολύ σκληρή εποχή. Το έργο αυτό, όπως σας είπα, μου πήρε πολλούς μήνες δουλειάς. Έχει γίνει με μάρμαρα, με φυσικά υλικά, τα οποία έχουν σπάσει στο χέρι, ένα-ένα πετραδάκι, και προσπάθησα να απεικονίσω μια αντάρτισσα του Δημοκρατικού Στρατού, ακριβώς συμβολικά, γιατί μιλάμε για το 48. Μιλάμε δηλαδή για την κορύφωση της σύγκρουσης.

0: να υπάρχει η μορφή αυτής της αντάρτης σας και ο σκοπός μας ήταν να γεννά ερωτήματα, ώστε τα παιδιά να ρωτάνε τους δικούς τους και να μαθαίνουν την ιστορία.
1: Και από την εικόνα που έχω εγώ δεν είναι ένα φωτεινό έργο, δεν είναι ένα σκοτεινό έργο.
2: Όχι, είναι φωτεινό.
0: Κάλεσα την στενή μου φίλη και πολύ καλή λήπτρια Κάλια Παπαθεοδόρου, γιατί η Κάλια έχει μια τεράστια εμπειρία στα ψηφιδωτά, επαγγελματικά, και μιας και εμένα ήταν το πρώτο μου, αισθανόμουν την πολύ μεγάλη ανάγκη να έχω εδώ τη συμπαράστασή της και την έμπρακτη βοήθειά της σε όλο το πρακτικό κομμάτι της ανάρτησης.
3: Της αποκάλυψης του μνημείου θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόριστων γυναικών 1948-1949». Η παρουσίαση θα γίνει από τον Στρατή Δουνιά, μέλος του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ, και τον Γιάννη Εμπαζή από το Παράρτημα Αχίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το βιβλίο, να πούμε ότι είναι αφιερωμένο στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου, περισσότερα από τον γραμματέα της Τοπικής Επιτροπής Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Λευτέρη Μπερμπαγιάννη.
4: Το Σάββατο 11 Ιουλίου έχουμε ένα ραντεβού με την ιστορία, σε ένα χώρο που το 48-49 αποτέλεσε φυλακή για τις αξιόριστες γυναίκες στοιχείο. Ανταρτομάνες, αγωνίστρες γυναίκες, πρωτοπόρες, εργάτριες, οι οποίες ήρθαν εδώ και αναμετρήθηκαν με το τέρας. Ο άνθρωπος αναμετρήθηκε με το τέρας και βγήκε με πολύ ψηλότερο μπόι. Καλούμε όλο το χιώτικο λαό στις 11 του Ιούλη να είναι εδώ πέρα, μπροστά και στη βιβλιοπαρουσίαση του έργου, του βιβλίου του Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή, «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η ιστορία δεν θα ξεχαστεί. Δεν θα ξεχαστεί ότι ένα σχολείο που σήμερα είναι το 7ο Δημοτικό, εδώ στη γειτονιά, στο κέντρο της Χίου, υπήρξε μια φυλακή η οποία το αστικό κράτος έδειξε το μένος του απέναντι στου λαού μας τα καλύτερα τα παιδιά, στις μάνες μας, στις αδερφές μας. Και αυτή την ιστορία εμείς έχουμε δώσει από το 97 η κομματική οργάνωση, όταν και παρευρέθηκαν αυτές οι γυναίκες, έναν όρκο ότι θα την αναδείξουμε και θα την αφήσουμε να φωτίζουν τις επόμενες γενιές. Γιατί μόνο φως υπάρχει από αυτή την προσπάθεια, από αυτή την ιστορία. Μόνο φως είναι μπροστά στην υπόθεση του λαού μας. Γιατί η ιστορία των γυναικών δεν είναι για το χθες. Είναι για το αύριο, είναι για το φωτεινό μέλλον, για την νέα κοινωνία που θέλουμε εμείς να φτιάξουμε.
1: Πιστεύετε ότι εμπνέει τη σημερινή νεολαία
4: και η ιστορία αυτή? Αυτές οι περιοδίες στις τελευταίες μέρες μέσα στη Χίο έχουν αναδείξει ότι όχι μόνο εμπνέει, αλλά συγκινεί. Πραγματικά για πρώτη φορά ένας κόσμος ξαφνιάζεται και δείχνει μεγάλο ενθουσιασμό για αυτό που συμβαίνει. Έχει αγκαλιαστεί πραγματικά από μεγάλο κομμάτι ήδη της χιώτικης κοινωνίας. Είναι ένα γεγονός που πραγματικά πιστεύουμε ότι ήδη καταφέραμε να το αναδείξουμε, να συζητηθεί και να αποτελέσει παράδειγμα. Και ήδη σε μια σειρά χώρους δουλειάς, σε περιοδίες, μέσα στην απλοταριά, μέσα στο εμπόριο, περιμένετε με μεγάλο ενθουσιασμό αυτή η μέρα.
1: Ωραία. Να επαναλάβουμε, είναι το Σάββατο.
4: Σάββατο 11 Ιούλη, στις 7.30 ώρα θα ξεκινήσει εδώ πέρα με αποκάλυψη του μνημείου, βιβλιοπαρουσίαση και ένα ωραίο μουσικοθετρικό το οποίο επιμελείται εδώ πέρα η κομματική οργάνωση. Και επίσης να καλέσουμε και το Σάββατο στις 10 η ώρα το πρωί, για όσους μπορούν, θα υπάρχει ιστορικός περίπατος στο άλλο σημείο που ήταν οι φυλακές, στο στρατόπεδο Γκιάλα, όπου με ειδική άδεια θα μπορέσουμε να γίνει ξενάγηση.
3: Και με αυτήν την πολύ σημαντική εκδήλωση, και πολιτική και πολιτιστική, για την ιστορία του τόπου μας, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θυμίζουμε ότι σε πολύ λίγο ξεκινάει και ο ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων στο στρατόπεδο Γκιάλα, όπου ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο 8 το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 εκφωνεί Ειρήνη Αναγνώστου. Στο νησί της Υπομονής από τον περασμένο Φεβρουάριο δεν λειτουργεί το δημόσιο κταίο και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε καλύπτει μέχρι και το διάστημα του Αυγούστου 2026, ωστόσο σε όποιες υπηρεσίες υπάρχει μια στοιχειώδης σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική η τελευταία περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλίνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Στην αναφορά επισημαίνεται η σημασία της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης επαρκών και αξιόπιστων συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Σήμερα το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών κατά τον Υπουργό Υγείας χρωστάει στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου, εκτός των γιατρών, περισσότερες από 13.000 ημέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης, ενώ η στελέχωση των περισσότερων τμήματων βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας με ένα ή δύο άτομα αναβάρδια. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου, επισημένοντας ότι πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις και να δοθεί άμεσα σχέδιο αποκατάστασης όλων των οφειλόμενων αδειών και ρεπό. Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση, σημειώνει το Σωματείο, που όχι μόνο παραβιάζει εργασιακά δικαιώματα, αλλά θέτει σε κίνδυνο και την υγεία και ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι, υγειονομικοί που εδώ και χρόνια κρατούν όρθιο το νοσοκομείο, εργαζόμενοι που αναγκάζονται να δουλεύουν αδιάκοπα, στερούμενοι το στοιχειώδες δικαίωμα στην ξεκούραση και στην οικογενειακή ζωή. Δεν ικανοποιεί την Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου η απάντηση του Υπουργείου Υγείας στο Σταύρο Μιχαηλίδη όσον αφορά το διατάφτα για τις υπερτιμολογήσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείων, αφού πρόστιμο επιβλήθηκε σε ένα μόνο κέντρο, διερωτώμενοι τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Η Ένωση καταγγέλει ότι γνωρίζει από συμπολίτες συμπολίτησες ότι βάζουν τους ασθενείς να υπογράφουν δήλωση ότι συμφωνούν να πληρώσουν το ποσό που ζητάνε και σημειώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτεκνών για τις επιταγές βιβλίων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τρίτεκνων Οικογενειών Χίου Αργύρη Γιαμά να τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιότητας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω Gov για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές, στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς, καλεί το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου. Ξεκινά τη Δευτέρα 13 Ιουλίου από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη, στόχος είναι να στηρωθούν περισσότερες από 500 γάτες. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 22713 53 116. Το νομαρχιακό τμήμαχιού της ΑΔΔ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο, τους συμβασιούχους, σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου και σε συγκέντρωση την 3η 14 Ιουλίου 12 το μεσημέρι στην αρχή της Απλοταριάς, με αίτημα την υπεράσπιση της μονιμότητας των δημοσίων αγαθών των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Τις υπογραφές ιδιοκτητών των εκτάσεων που βρίσκονται περιμετρικά της πρώην βιομηχανίας αλουμινίου περιμένει ο Δήμος Χίου, προκειμένου να προχωρήσει σε καθαρισμούς και χορτοκοπές που έχει ζητήσει η τοπική κοινότητα Χαλκιούς εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Αυτό απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σε ερώτημα του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλη Μυριαγκού κατά την τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί ο Δήμος Χίου να μπει σε ιδιοκτησίες χωρίς τη συνένεση των ιδιοκτητών. Στην κατηγορία 3, υψηλού δηλαδή κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σήμερα όλη η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πλην της Περιφερειακής Ενότητας Λίμνου. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Ελληναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Τετάρτη 8 με 3 στο Μουσείο Μαστίχα, στην Περιβόλα Πυργίου, στο Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και στην Κεραία Βόνταφων. Και την Παρασκευή 17 Ιουλίου πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχα, στην Περιβόλα Πυργίου, στο Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και στην Κεραία Βόνταφων. Την αρχή της κεντρικής οδού του Φραγκοβουνίου, Δημάρχου Χίου Λεωνή Καλβοκορέση, περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σήμερα Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά Χίου. Στη διάρκεια της θα γίνει βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», Στρατόπεδο Εξόριστων Γυναικών Χίου 1948-1949. Σημειώνεται ότι στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά λειτουργήσε χώρος εξόριστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1949. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, φιλοτεχνημένου από την Εύα Μελά, που με τη βοήθεια της Κάλλιας Παπαθεοδόρου έχει ήδη τοποθετηθεί στην είσοδο του σημερινού σχολείου και τότε φυλακής. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει σήμερα Σάββατο, στο σχολείο της Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μια πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΝΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό συγχρόνης τέχνης στη Χίο, που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Σήμερα και αύριο στην παραλία Λαζαρέτα ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Αύριο Κυριακή 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη, Τρισάγιο στη μνήμη του. Σήμερα 9 το βράδυ στο Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Αύριο το πρωί, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Γιουροκλάσικα και της Ομυρικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο αύριο Κυριακή 11 το πρωί στο Ομύριο. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται φιλοξενούμενοι στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι τη Δευτέρα 8 και 12 το βράδυ και την Τρίτη 4 το απόγευμα, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά Βασίλης Σκορδαλός και η γραμματέας του Συλλόγου Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις καθιερωμένες ετήσιες δράσεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται και το ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στη Χίο θα είναι την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα, Χίος», την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα, επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8.30 το βράδυ. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτας Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Η είσοδος θα είναι με εθελοντική συνεισφορά. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατίν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία και Κακιά Ράχη. Η ώρα εκκίνησης θα είναι 6 και 4 το απόγευμα στο Σικούση στην πλατεία Μπού. Η ομάδα Wind Chat καλεί στα εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πιτιούς «Ο Μάκελος», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου «Ο Άγιος Μάμας» και την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Πιτιός Προορισμός», προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Κτηνοτροφίας Χίου, που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι για να παρουσιάσει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου, διοργανώνει την ολονύκτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι το Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές 6,5, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Εφήβων σε αγώνα προετοιμασίας εν ώψη του EuroBasket K18 της Ιταλίας νίκησε με 86-61 τη Ρουμανία. Ο οχιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 17 πόντους. Έγινε την Παρασκευή στην Αθήνα η κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήματος της Water Polo League 2 ανδρών. Η ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί στο Νότιο Όμιλο με αντιπάλους τον Όφη, τον Άγιο Νικόλαο, τον Ιρέα Γέρακα, τον Ιωνικό, την Ηλιούπολη, τη Ροή και τον Πανετολικό. Στην πρώτη αγωνιστική η ομάδα του Βροντάδου θα αντιμετωπίσει στο Ιωνικό Κολυμβητήριο τον Πανετολικό. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 22 Νοεμβρίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Πανενούσιος απέκτησε τον αμυντικό Γιώργο Μάντικα που έπαιζε στο Βαρβασιακό. Ο Κανάρης απέκτησε τους Γιώργο Παντελάκη και Σιδερή Πατελίδα που έπαιζαν στον Πύργο και ο Λέων απέκτησε τους νεαρούς Δημήτρη Παπαδόπουλο, Βαγγέλη Κουκέα και Γρηγόρη Σαπλαούρα που αγωνίζονταν στην ομάδα K16 της Ποδοσφαιρικής Ακαδημίας Χίου. Όσον αφορά την πρόβλεψη του καιρού στην περιοχή μας, σήμερα έχουμε αίθριο καιρό με ανέμους από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ, θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 17 έως 30%. Για αύριο Κυριακή προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 και κατά περιόδους 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 16 έως 35%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23 και Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχίζει ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1914, το ηθικό των κατοίκων αλλά και των προσφύγων τώρα ανεβαίνει στα ύψη, καθώς ως και ένα εμφανές μήνυμα στην Τουρκία φτάνει έξω από το λιμάνι ο στόλος με επικεφαλής τον θρυλικό Αβέροφ με κυβερνήτη τον Παύλο Κουντουριώτη. Δίπλα στον Αβέροφ βρίσκονται τα πολεμικά πλοία. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1937, εγγένεια της πρώτης χαραγμένης ως επαρχιακής οδού Χίου Μεστών Πασάλι Μανιού.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση. Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

στο Αμστερντάμ ένας ναύτης τραγουδά τους καημούς και τις φουρτούνες που μαζί του κουβαλά.

αγάπης ξεπετιέται κι που κλαίει ένα παιδί. Στο λιμάνι του Άμστερνταμ που μαζεύονται όλοι οι ναύτες, κάποιος από αυτούς αρπάζει ψαροκέφαλα από τις γάτες και τα δόντια του σου δείχνει σαπισμένα όπου έχουν μείνει, που μπορούνε να ρουθούν.

να ξεράσει, έτσι ανήμπορο σαν πτώμα. Ξεκαρδίζεται και λύνει το ζωνάρι του στο χώμα. Στο λιμάνι του Αμστερδάμ στείνουν ναύτες στο χορό. Παρασέρνουν τις γυναίκες με καβάλο φουσκωτό. Απ' το βράχνιασμα της μέθης το σκοπό έχουν ξεχάσει και ξεσκίζουνε τη νύχτα με τα αστεία που έχουν πιάσει. Στροβιλίζονται, χορεύουν και γελάνε με λαχνία και τα κορτεόν θα σκάσει απ' της μέθης τη μαγεία. Κι έτσι έξω με στη νύχτα

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
6: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί.
1: Φίλοι ακροατές του Ράδιο Αλήθεια, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Σήμερα θα μας κρατήσουν συντροφιά μουσικές από διάφορα musicals. Θα ακούσουμε το Memory του Andrew Lloyd Webber από το musical Cats, το Money από το καμπαρέ και από το βιολιστή της Στέγης If I Were a Rich Man, αν ήμουν ένας πλούσιος άντρας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20920.

Μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με μελωδίες από διάφορα musicals. Θα συνεχίσουμε με το I don't know how to love him, δεν ξέρω πώς να τον αγαπήσω, από το musical Jesus Christ Superstar. Θα ακούσουμε το Κοντά σου Ελλάδα μου, να το τραγουδάει η Ρένα Βλαχοπούλου, από το musical του Γιάννη Δαλιανίδη Κορίτσια για φίλημα. Και θα κλείσω με το Ah, what a circus, από το musical Evita, να το τραγουδάει ο Αντώνιο Μπαντέρα. Από μένα, να είστε καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

0: Γεια σας μικρή και μεγάλη. Καλώς ήρθατε στις παραμυθοκουβέντες. Εδώ που οι αρκούδες μιλούν, οι μέλισσες τραγουδούν και οι περιπέτειες δεν σταματούν ποτέ. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Το ακούσατε αυτό? Είναι ο φίλος μας ο Μπάμπης ο αρκούδος. Μπάμπη, τι συμβαίνει?
1: Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Θέλω μέλι, αλλά οι μέλισσες δεν με αφήνουν να το πάρω.
0: Αυτό μοιάζει με μια περιπέτεια που πρέπει να ακούσουμε. Παιδιά, σηκώστε το χέρι αν σας αρέσει και σας το μέλι. Ελάτε κοντά, η ιστορία τώρα ξεκινά. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα βαθύ και πυκνό δάσος, ζούσε ο Μπάμπης, ένας καλοκάγαθος αρκούδας. Η μεγαλύτερη αγάπη του ήταν το μέλι. Μια μέρα, καθώς περπατούσε στο δάσος, βρήκε ένα τεράστιο μελίσι.
1: Μελισσομέλι, σκέφτηκε και πλησίαζε.
0: Αλλά πριν προλάβει να το πιάσει, εμφανίστηκε η Μελίνα, η μέλισσα. Στάσου Μπάμπη, το μέλι αυτό είναι δικό μας.
1: Μα θέλω μόνο λίγο, τόσο δά. Δεν θα το καταλάβετε καν.
0: Η Μελίνα όμως ήταν αμετακίνητη. Αν θέλεις μέλι, πρέπει να μας βοηθήσεις. Ο Μπάμπης σκέφτηκε και είπε.
1: Τι θα λέγατε να σας δείξω πού θα βρείτε τα πιο όμορφα λουλούδια? Έχω μύτη που μυρίζει λουλούδια από μακριά.
0: Η Μελίνα συμφώνησε. Έτσι ξεκίνησαν μαζί να ψάχνουν για λουλούδια. Ο Μπάμπης τις οδήγησε σε ένα ξέφωτο γεμάτο χρώματα και αρώματα. Οι μέλισσες πετούσαν από λουλούδι σε λουλούδι, μαζεύοντας νέκταρ. Ξαφνικά όμως, ένας μεγάλος πεινασμένος λύκος πλησίασε το ξέφωτο. Οι μέλισσες πανικοβλήθηκαν.
1: «Μην ανησυχείτε κορίτσιο, θα τον διώξω!»
0: Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Μπάμπης όρμησε στο λύκο, ο οποίος έτρεξε μακριά τρομαγμένος. Οι μέλισσες τον ευχαρίστησαν με δάκρυα ευγνωμοσύνη στα μάτια. «Μπάμπη, μας έσωσες! Από τώρα θα έχεις όσο μέλι θέλεις!» Ο Μπάμπης χαμογέλασε.
1: «Βλέπετε, με τη συνεργασία μπορούμε όλοι να είμαστε ευτυχισμένοι!»
0: Κι έτσι ο Μπάμπης και οι μέλισσες έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μπράβο, μπράβο! Ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, σωστό ή λάθος. Ακούστε προσεκτικά τις προτάσεις και απαντήστε δυνατά. Πάμε στην πρώτη. Ο Μπάμπης αγαπούσε τα μήλα περισσότερο από το μέλι, σωστό ή λάθος? Μπράβο, ο Μπάμπης αγαπούσε το μέλι περισσότερο από τα μήλα. Πάμε στη δεύτερη. Ο λύκος βοήθησε τις μέλισσες να μαζέψουν νέκταρ, σωστό ή λάθος? Μπράβο, ο Μπάμπης βοήθησε τις μέλισσες να μαζέψουν νέκταρ. Πάμε στην τρίτη. Ο Μπάμπης έδιωξε το λύκο και έσωσε τις μέλισσες, σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Πάμε στην τέταρτη. Οι μέλισσες έδωσαν στον Μπάμπη όσο μέλι ήθελε, σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Μπράβο σας, είστε όλοι εξαιρετικοί. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

0: Και τώρα, μια μικρή πληροφορία για τις αρκούδες. Ξέρατε ότι οι αρκούδες έχουν απίστευτη όσφρηση? Μπορούν να μυρίσουν φαγητό ή μέλι από απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Είναι σαν να έχουν μια μαγική μύτη που τις οδηγεί κατευθείαν στην πηγή. Γι' αυτό ο Μπάμπης ήξερε ακριβώς πού να βρει λουλούδια για τις μέλισσες. Παιδιά, σήμερα μάθαμε ότι με τη συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε, να γελάτε, να παίζετε και να είστε καλοί φίλοι. Γεια σας! Παιδιά, τι θα λέγατε να γίνετε κι εσείς παραμυθάδες? Στείλτε μας τη δική σας ιστορία με μήνυμα στη σελίδα στο Facebook ή στο site του Ράδιο Αλήθεια και ίσως την ακούσετε να ζωντανεύει στην εκπομπή μας. Οι παραμυθακουβέντες σας περιμένουν.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
0: Και εν μέσω θέρους και Μουντιάλ ή το καθιερωμένο εδώ ραντεβού μας, το τεχνολογικό. Στα μικρόφωνα Θανάσης Φρυδάς
1: και Ειρήνη Αναγνώστου.
0: Και θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Το είδες?
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είδα από το 80 και μετά.
1: Η αλήθεια είναι ότι είδες αρκετά από τα σημαντικά γεγονότα του μάτς.
0: Ναι, είδα τα γκολ της Αργεντινής.
1: Του 79 το πρόλαβες?
0: Όχι.
1: Επειδή πήγες 80. Άρα είδες το 2-2 και το 3-2.
0: Ναι. Και την συγκίνηση όλων των παικτών της Αργεντινής, οι οποίοι δεν πίστευαν ότι τελικά κατόρθωσαν να προκριθούν στους 8 της διοργάνωσης.
1: Η συγκίνηση είναι ένα χαρακτηριστικό που το βλέπουμε σε όλες τις ομάδες, περισσότερες και αυτές που αποκλείονται και αυτές που προκρίνονται. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους παίκτες και φαίνεται αυτό.
0: Θέλω να πω, η Αίγυπτος θα μπορούσε να κλαίει από λύπη, αλλά δεν έκλαιγε.
1: Οι Αίγυπτοι δυστυχώς ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με τη διαιτησία, ίσως σε υπερβολικό βαθμό.
0: Δεν είδα κάτι ιδιαίτερο.
1: Κατά την ταπεινή μου άποψη. Εντάξει, κοίταξε, μικρά παραπονάκια μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι.
0: Διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα.
1: Κάτι το τόσο σημαντικό. Τουλάχιστον από τις εκπομπές και τις αναλύσεις. Τώρα δεν είμαι και ειδικός προφανώς.
0: Το παιχνίδι αυτό πάντως, γι' αυτό κάνουμε και αρχή με το συγκεκριμένο, κατέριψε το ρεκόρ χρήσης της μηχανής αναζήτησης της Google.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Η εθνική ομάδα της Αργεντινής έκανε μια εντυπωσιακή ανατροπή, όπως θα είδατε. Και ενώ μέχρι το 79ο λεπτό έχανε με 2-0, τελικά κέρδισε με 3-2, βάζοντας το τελευταίο γκολ στο δεύτερο, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Στο δεύτερο, έτσι για την ιστορία, και ομολογουμένως όλοι όσοι γενικά συμπαθούμε την ομάδα της Αργεντινής, μαζί με τους ίδιους τους Αργεντίνους είχαμε αρκετά τρομάξει, γιατί μεγάλη ομάδα η Αργεντινή, αλλά είδαμε και άλλες μεγάλες ομάδες που δεν καταφέραν να γυρίσουν τα σκόρ όταν πήραν στραβή.
0: Αυτή είναι και η γοητεία της μπάλας.
1: Τροπή, σωστά. Εν τω μεταξύ, το παιχνίδι ξεκινάει με έναν τρόπο που μου θυμίζει το μάτς της Βραζιλίας. Χάνεται πέναλτι τα πρώτα λεπτά και λέω: Νατά, κοίτα να δεις τώρα που θα αποκλειστεί η Αργεντινή. Αλλά ευτυχώς προκρίθηκε.
0: Η αναζήτηση της Google λοιπόν κατέριψε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ χρήσης και είχε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην ιστορία της αμέσως μετά το νικητήριο γκολ της Αργεντινής. Έγραψε ο Nick Fox, επικεφαλής της μονάδας Knowledge and Information της Google.
1: Παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η Google εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 90% της παγκόσμιας αγοράς αναζήτησης. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει υπερδιπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, ενώ η αύξηση εσόδων της κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν η υψηλότερη από το 2022.
0: Η δημοφιλέστερη αναζήτηση μετά τη λήξη του αγώνα ήταν η φράση Argentina vs Egypt.
1: Μάλιστα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χρήστες αναζήτησαν επίσης όρους όπως Αργεντινή Κολομβία, επειδή πιθανόν θα διασταυρώνονταν στην επόμενη φάση. Κάτι που δεν θα συμβεί ωστόσο, γιατί οι Κολομβιανοί έμειναν έξω από τους Ελβετούς.
0: Ναι.
1: Σε ένα αρκετά άγωνο παιχνίδι, Ειρήνη, θα έλεγα. Εντάξει, οι οποίοι και οι δύο ομάδες σου δίνανε την εντύπωση ότι κάποια στιγμή εμείς τώρα θέλουμε να βάλουμε γκολ. Απλά τώρα δεν το πολύ σκεφτόμαστε, το κάνουμε λίγο πιο μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό πήρε αρκετό χρόνο.
0: Τελείωσε το παιχνίδι.
1: Τελείωσε το παιχνίδι και πήγαμε στα πέναλτι. Βέβαια, εντάξει, κάνανε κάποιες ευκαιρίες, ειδικά οι Κολομβιανοί είχαν κάποιες ωραίες φάσεις. Αλλά κατάφεραν οι Ελβετοί και μπράβο τους να αφήσουν έξω μια έτσι μεγάλη ομάδα όπως είναι η Κολομβία, η οποία ήλπιζε ότι αυτή τη φορά κάτι παραπάνω θα γινότανε.
0: Μία άλλη φράση που έψαξαν ήταν πόσα γκολ σε παγκόσμια κύπελλα έχει πετύχει ο Μέση.
1: Μάλιστα. Και άλλο ένα που τους απασχόλησε, αν είναι αυτό το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο για τον Μέση.
0: Και πώς ονομάζεται όταν ένας παίκτης χτυπά άλλο παίκτη μέσα στον αγώνα?
1: Φάουλ.
0: Λάκας.
1: Φάουλ. Πώς ονομάζεται ποιος? Ο παίκτης ή η πράξη?
0: Πάντως εγώ...
1: Η πράξη ονομάζεται φάουλ.
0: Το κομμάτι που είδα, ομολογώ ότι δεν χτυπάγανε τα πόδια, χτυπάγανε την μπάλα.
1: Αν εξαιρέσεις
0: το παιχνίδι... Οι αψιμαχίες ήταν άλλο πράγμα.
1: Γενικά, και νομίζω ότι αυτό είναι και κατευθυντήρια γραμμή της FIFA, γενικά οι διαιτητές δεν βγάζουν πολλές κάρτες. Αφήνουν το παιχνίδι να εξελιχθεί ως επιτοπλίστων και σε πολλά φάουλ κάνουν τα στραβά μάτια, δεν είναι τόσο αυστηροί. Εξαίρεση ένα-δυο μάτσε, θυμάμαι ένα παιχνίδι με έναν Άγγλο διαιτητή, είχε δείξει πολλές κίτρινες. Όμως στο τέλος έγινε χαμός εκεί με τους Αιγύπτιους, φωνάζαν από εδώ, χτυπιόταν από εκεί και βγήκαν πολλές κάρτες εκεί. Ναι.
0: Δεν ήταν όμως τον αγωνιστικό χώρο.
1: Όχι, δεν ήταν. Ναι. Εκεί είναι πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα και δικαίως. Καλά, έγινε ο κακός χαμός και με την κάρτα τώρα με τον Τραμπ. Τι μου θύμισε τώρα, άστο. Λοιπόν. Έχει υπόψη σου αν είχαν καταφέρει να περάσουν οι Αμερικάνοι ακόμα για αυτό το θέμα, θα λέγαμε. Απλά χάθηκε μαζί με τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Όχι μόνο με αυτό. Χάθηκε και με το ότι ήρθε το ΝΑΤΟ και ο πρόεδρος μετά ασχολήθηκε με άλλα θέματα.
1: Λέω για το αθλητικό κομμάτι.
0: Ναι, απλά θέλω να πω ότι μετατόπισε και την επικαιρότητα.
1: Εντάξει, ο πρόεδρος τα παίρνει βόλτα όλα σωστά. Με τους Ισπανούς.
0: Επίσης ξαναξεκίνησε τους βομβαρδισμούς, οπότε εντάξει.
1: Είναι πάντως ένας πρόεδρος που δεν ξέρεις ποιο πρωί θα ξυπνήσεις και θα διαβάσεις κάτι που θα σε αφήσει εντελώς χωρίς μαλλιά. Μου έκανε πάντως τρομερή εντύπωση, για να μείνουμε λίγο στο κομμάτι των αθλητικών, η δήλωσή του γιατί έπρεπε να πάρει αναστολή κάρτα. Άκου τώρα σκεπτικό. Για ποιο λόγο, λέει, για κάτι που κάνει σε ένα παιχνίδι να σε τιμωρεί για ένα άλλο παιχνίδι.
0: Είναι στο ίδιο τουρνά, δεν ήταν του χρόνου.
1: Εντυπωσιακό. Μα είναι βασική αρχή αυτή σε πάρα πολλά πράγματα και στον κόσμο του. Δηλαδή, αν πεις ότι εντάξει, σκότωσα κάποιον, δεν θα σκοτώσω κάποιον άλλον, του έκανα αυτόν κακό, πάει, τελείωσε με αυτόν, ξεμπερδέψαμε. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά δεν συζητάμε τώρα ότι πραγματικά ήταν τεράστια αδικία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάει, πέρασε. Έτσι άφησε το στίγμα του σε αυτό το Μουντιάλ ο Ντόναλντ Τραμπ. Φαντάζομαι θα δώσει και την κούπα στον νικητή, όποιος και να είναι.
0: Γαλλία.
1: Αλλά έφερε γρουσουζιά στην ομάδα του. Δεν το σχολιάζει το Γαλλία, ακόμα ελπίζουμε.
0: Εντάξει, είναι μία από τις υποψηφίες.
1: Θα δούμε.
0: Εξάλλου απόψε παίζει.
1: Έχουμε τώρα ποντάρι στο Μαρόκο, μήπως κάνει το θαύμα. Θα δούμε πόσα καλά θα πάει.
0: Διαφημίσεις και ξαναγυρίζουμε. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
0: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271 0 25 260.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Hey, yeah.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Και πάμε από την Google στην Apple.
0: Η Apple ανέπτυξε σύστημα που εντοπίζει απόπειρα τηλεφωνικής απάτης.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Έκανε γνωστό λοιπόν ότι ανέπτυξε το Trust Insights, ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας που εισάγεται στο λογισμικό iOS 27. Α, είναι για του χρόνου. Για την αντιμετώπιση απατών κοινωνικής μηχανικής.
0: Στόχος είναι να εντοπίζει περιπτώσεις όπου ένας χρήστης φαίνεται να χειραγωγείται από απατεώνες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων ή άλλων επικοινωνιών.
1: Πρέπει να έχει όμως iPhone.
0: Για να δούμε πώς το κάνει αυτό το μαγικό και πόσα πολλά μαθαίνει για αυτά που μας λέει.
1: Το Trust Insights αναλύει τη συμπεριφορά ενός κατόχου κινητού τηλεφώνου, όπως τον τρόπο αλληλεπίδρασης, το χρόνο των ενεργειών, το πλαίσιο χρήσης και ορισμένα βασικά δεδομένα αισθητήρων.
0: Αν και το σύστημα δεν διαβάζει το περιεχόμενο των μηνυμάτων, των email, των φωτογραφιών ή δεν παρακολουθεί τις τηλεφωνικές συνομιλίες, μπορεί, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, να διαπιστώσει μοτίβα που μοιάζουν με γνωστές απάτες και αποδίδει ένα βαθμό κινδύνου σε αυτά.
1: Οι εφαρμογές που υποστηρίζουν το Trust Insights, όταν εντοπιστεί κίνδυνος, εμφανίζουν προειδοποιήσεις για να καθυστερήσουν μια ύποπτη ενέργεια ή να ζητήσουν πρόσθετη επαλήθευση πριν ολοκληρωθεί μια συναλλαγή.
0: Η Google είχε αναπτύξει παρόμοιο σύστημα, αν αναρωτιέστε. Ενημερώνει λοιπόν τον κάτοχο του κινητού σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι εξελίσσεται κάτι που μοιάζει με ύποπτη συνομιλία ή έχει έρθει ένα γραπτό μήνυμα το οποίο μοιάζει να μην είναι ασφαλές. Προς το παρόν όμως το σύστημα αυτό λειτουργεί στα κινητά τηλέφωνα Pixel της Google.
1: Ωραία, αφού φτάνουν σε αυτά τα επίπεδα, μήπως να τα διοχετεύσουν αυτές τις εφαρμογές και στον υπόλοιπο κόσμο που δεν έχει ούτε Pixel ούτε iPhone.
0: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί σου λέει κάτσε εμείς γιατί τα φτιάξαμε για όλους, δεν ξέρω.
1: Ας το βάλουν επιπληρωμή με ένα χαμηλό αντίτιμο.
0: Μπορεί να κάνεις την πρότασή σου, θα έχει κάποιο email για προτάσεις Google να τη στείλεις, να δούμε πώς θα δω.
1: Έχει ένα σωρό εφαρμογές που κάνουν 2 ευρώ, 3 ευρώ, άντε 5.
0: Άντε 5, άντε.
1: Μέχρι 5 δίνω. Δεν έχω δώσει ποτέ κανένα, αλλά λέμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά όμως αν κάτσεις να το σκεφτείς, λες εντάξει μέχρι 5 ευρώ θα τα δίνω. Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα πληρώνουμε Έλληνες για λογισμικό και αυτό είναι και θέμα νοοτροπίας σε κάποιο βαθμό.
1: Ναι, και γιατί έχουμε μάθει στο τσάμπα. Αλλά ο τσάμπας, είπε ο πρωθυπουργός μας, πέθανε.
0: Η αλήθεια είναι ότι αφού το έχω ακούσει εδώ και πολλά χρόνια, ξαναπέθανε
1: και
0: τώρα.
1: Και συμβαίνει κιόλας. Συνεχώς πεθαίνει αυτός.
0: Α, ξαναγεννιέται δηλαδή. Μάλιστα.
1: Σαν το φήνει κανένα πράγμα.
0: Εντάξει, λοιπόν, ασχολίαστο αυτό. Πάμε παρακάτω.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
3: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έκαναν λοιπόν την εμφάνισή τους, η είδηση λέει, τα πρώτα ανδροειδή, αλλά επειδή δεν μ' αρέσει ο όρος ανδροειδή, παρότι δεν παραπέμπει στους άνδρες, τους θυμίζει όμως. Θα πω λοιπόν ότι έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα ανθρωποειδή που δεν ξεχωρίζουν από τον άνθρωπο.

0: Η κινέζικη εταιρεία Ubitech Robotics παρουσίασε μια νέα γενιά ρομπότ, τα οποία χαρακτηρίζει ως τα πρώτα υπερρεαλιστικά ανδροειδή που παράγονται μαζικά.
1: Τα ρομπότ ονομάζονται U-World U1 από μια ειδική βιομιμητική επιδερμίδα, η οποία σύμφωνα με την εταιρεία έχει εμφάνιση και υφή παρόμοια με το ανθρώπινο δέρμα.
0: Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι χάρη σε μια ειδικά σχεδιασμένη σπονδυλική στήλη, τα ρομπότ μπορούν να αναπαράγουν περίπου το 90% των ανθρώπινων κινήσεων. Η ανδρική έκδοση έχει ύψος 1,83 ενώ η γυναικεία 1,69.
1: Τα κάνανε και ψηλά.
0: Και τα δύο μοντέλα ζυγίζουν περίπου το μισό από ένα μέσο ενήλικο άνθρωπο. Και διατίθενται σε τρεις εκδόσεις, μία βασική που περιλαμβάνει μόνο τον κορμό και δύο πλήρους σώματος με πιο προηγμένες δυνατότητες.
1: Τώρα, αν θέλετε να μάθετε πόσο κάνουν, οι τιμές ξεκινούν από περίπου 14.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι περίπου 110.000 ευρώ για τις πιο εξελιγμένες εκδόσεις.
0: Ωστόσο, η παρουσίασή τους προκάλεσε και αρνητικές αντιδράσεις με ορισμένους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να χαρακτηρίζουν τα ανθρωποειδή ένα άψυχο γκόλεμ, το μυθικό ανθρωπόμορφο πλάσμα από την εβραϊκή λαογραφία.
1: Σε αντίθεση τώρα με τα περισσότερα τέτοια ανθρωποειδή, τα οποία προορίζονται κυρίως για εργοστάσια και βιομηχανικές εφαρμογές, αυτά σχεδιάστηκαν ως προσωπικοί σύντροφοι. Ο ιδρυτής της εταιρείας αυτής της κινέζικης, ο Ζου Τζιάν, περιέγραψε αυτή την εξέλιξη ως το επόμενο στάδιο της συμβίωσης ανθρώπου και μηχανής.
0: Αρχικά τα ρομπότ εργάζονται στα εργοστάσια, στη συνέχεια μπαίνουν στα σπίτια μας και τελικά ενσωματώνονται πλήρως στην καθημερινή μας ζωή, δήλωσε. Με αυτό το στόχο, τα ανδροειδή σχεδιάστηκαν ώστε να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ανθρώπινη εμφάνιση και συμπεριφορά.
1: 88 αρθρώσεις με σερβοκινητήρες, που είναι μια εξειδικευμένη ηλεκτρομηχανική συσκευή που επιτρέπει εξαιρετικά ακριβή έλεγχο γωνίας, περιστροφής, θέσης και ταχύτητας. Ειδική βιομιμητική αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης με διπλό σημείο περιστροφής και χιλιάδες μηχανικά εξαρτήματα στο κεφάλι, τα οποία επιτρέπουν την αναπαραγωγή ανθρώπινων εκφράσεων του προσώπου. Αν έχετε δει καμία ταινία επιστημονικής φαντασίας, κοντά πέφτουν.
0: Ο αντιπρόεδρος τώρα της εταιρείας και επικεφαλής του Ινστιτούτου Έρευνας Εν Σώμα της Νοημοσύνης και Ανθρωποειδούς Ρομποτικής, ο κύριος Τζιάο Τζι Τσάο, ανέφερε ότι η μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση ήταν η δημιουργία ενός φυσικού προσώπου.
1: Έπρεπε, λέει, να διασφαλίσουμε ότι οι εκφράσεις του προσώπου θα συμβαδίζουν με την ομιλία και τα συναισθήματα, ενώ το σύστημα θα μπορεί να παράγεται μαζικά με σταθερή ποιότητα. Ωραία, αφού τα κατάφερε. Μπορεί λοιπόν να αναγνωρίζει περισσότερες από 20 διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις με ακρίβεια που ξεπερνά το 90%. Σχεδιάζει πάντως η εταιρεία να δωρήσει 100 τέτοια ως το τέλος του χρόνου σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς τον έναν ή και τους δύο γονείς τους, ηλικιωμένους που ζουν μόνοι και οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.
0: Επίσης ανακοίνωσε ότι 13.361 ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη καταβάλει προκαταβολή περίπου 400 ευρώ για να εξασφαλίσουν θέση στη λίστα προπαραγγελιών.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιοαλήθεια.
1: Πάμε στην αγαπημένη μας τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και τι συγκεκριμένα θα δούμε?
1: Αυτή τη φορά δεν τη δούμε από προγραμματιστική πλευρά.
0: Θα αναφερθούμε σε έναν κύριο ο οποίος ονομάζεται Ιάσονας Γκάμπριελ.
1: Εκ του Ιάσον καταλαβαίνετε ότι έχει ελληνική καταγωγή.
0: Και είναι πολιτικός φιλόσοφος.
1: Και επικεφαλής του τομέα ηθικής της Google DeepMind.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον αποκλειστικά υπόθεση μηχανικών και προγραμματιστών, καθώς τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη επιρροή στην καθημερινότητα. Οι εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης στρέφονται πλέον και στη φιλοσοφία, αναζητώντας απαντήσεις σε ερωτήματα που μέχρι πρόσφατα ανήκαν σχεδόν αποκλειστικά στο χώρο της ηθικής και της πολιτικής θεωρίας.
1: Σε εκτενέ ρεπορτάζ, λοιπόν, η εφημερίδα Guardian φωτίζει το ρόλο του Ιάσονα Γκάμπριελ, που όπως είπαμε είναι Έλληνα στην καταγωγή, είναι πολιτικός φιλόσοφος, είναι επικεφαλής του τομέα ηθικής της Google DeepMind. Και εδώ και μία δεκαετία ο κύριος αυτός προσπαθεί να απαντήσει σε ένα από τα δυσκολότερα ερωτήματα της εποχής. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια ολοένα ισχυρότερη τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να συγκρουστεί με τις ανθρώπινες αξίες?
0: Ο Γκάμπριελ εντάχθηκε στην DeepMind το 2017, σε μια περίοδο που η εταιρεία είχε ήδη γίνει παγκοσμίως γνωστή χάρη στο AlphaGo, αν θυμάστε οι παλιότεροι ακροατές μας, ήταν κάτι που το είχαμε θίξει τότε. Το σύστημα που νίκησε τον πρωταθλητή του επιτραπέζιου παιχνιδιού Go, τον Lee Sedol. Να θυμίσουμε ότι το Go είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ πιο δύσκολο από το σκάκι. Έτσι, δεν είναι καθόλου απλό. Εκείνη την εποχή η δημιουργία μιας γενικής τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούσε να θεωρείται από πολλούς επιστήμονες μακρινό ή ακόμη και ουτοπικό σενάριο. Παρατήρηση, γενική τεχνητή νοημοσύνη ούτε και τώρα έχουμε, έτσι, απλά λόγω της ανάπτυξης της περιορισμένης τεχνητής νοημοσύνης σε τόσο μεγάλο βαθμό έχει αρχίσει να θεωρείται όχι ουτοπικό σενάριο.
1: Οι ιδρυτές της DeepMind είχαν την άποψη ότι θα λύσουν πρώτα το πρόβλημα της νοημοσύνης και μετά τα υπόλοιπα. Ο Γκάμπριελ λοιπόν βρέθηκε σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούσαν οι μηχανικοί και οι ειδικοί της πληροφορικής, φέρνοντας όμως μία διαφορετική οπτική. Αντί να αντιμετωπίζει την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά ως τεχνικό πρόβλημα, υποστήριξε ότι το δυσκολότερο ερώτημα δεν είναι πώς θα κάνουμε μια μηχανή να ακολουθεί κανόνες, αλλά ποιος αποφασίζει ποιοι θα είναι αυτοί οι κανόνες.
0: Σε μία από τις σημαντικότερες εργασίες του το 20, υποστήριξε ότι σε ένα κόσμο με διαφορετικές πολιτισμικές, πολιτικές και ηθικές αντιλήψεις, δεν μπορεί να υπάρξει ένα μοναδικό σύνολο αξιών που θα επιβληθεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι διαφωνούν εύλογα μεταξύ τους για το τι είναι το σωστό ή το δίκαιο.
1: Η προσέγγιση του αποδείχθηκε ιδιαίτερα διορατική, καθώς πολλά από τα ζητήματα που σήμερα απασχολούν την OpenAI, την Google, την Anthropic και άλλες εταιρείες εμφανίστηκαν ακριβώς μετά τη μαζική διάδοση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.
0: Η προσέγγιση του αποδείχθηκε ιδιαίτερα διορατική. Το 22 έχουμε την κυκλοφορία του ChatGPT. Εκεί τι συμβαίνει? Αλλάζει ριζικά το τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης. Η επιτυχία προφανώς αναγκάζει ακόμα και την DeepMind να επανεξετάσει τις στρατηγικές, καθώς μέχρι τότε πολλοί ερευνητές πίστευαν ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα δεν αποτελούσαν το πιο υποσχόμενο μονοπάτι προς τη γενική τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ο Γκάμπριελ, ωστόσο, εστίασε σε έναν διαφορετικό κίνδυνο, στην τάση των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν τα chatbot σαν πραγματικά πρόσωπα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά 9 άρια, North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 άρια από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 άρια από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 άρια από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: διακόψουμε αυτή τη διασκευή του Κουέ.
1: Αυτό το τραγούδι έχει μια πάρα πολύ λυπηρή ιστορία. Και η ιστορία αυτή δεν σχετίζεται καθόλου με την αγάπη.
0: Θα μας την πεις όμως μια άλλη φορά.
1: Πράγματι, και σε μια άλλη εκπομπή ίσως.
0: Γιατί τώρα θα συνεχίσουμε με τον κύριο Γκάμπριελ, Ιάσον Γκάμπριελ, που όπως εξηγεί στον Guardian, οι χρήστες είναι εύκολο να αποδώσουν σε μια μηχανή προθέσεις, συναισθήματα ή ακόμη και προσωπικότητα, παρότι γνωρίζουν ότι συνομιλούν με λογισμικό. Γι' αυτό εκείνος είχε προτείνει εξ αρχής τα μοντέλα, τα γλωσσικά μοντέλα, να αποφεύγουν να παρουσιάζονται ως άνθρωποι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, οι ανησυχίες αυτές αποδείχθηκαν παραπάνω από προφητικές. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιστατικά στα οποία οι άνθρωποι ανέπτυξαν έντονη συναισθηματική εξάρτηση από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ δεν έλειψαν και περιπτώσεις όπου τα πράγματα πήραν τραγική τροπή.
0: Σε νεότερη έρευνά του, ο Γκάμπριελ περιέγραψε και ένα ακόμη φαινόμενο, το οποίο ονόμασε social reward hacking. Πρόκειται για την τάση ορισμένων μοντέλων να κολακεύουν ή να συμφωνούν υπερβολικά με το χρήστη, επειδή αυτό αποτελεί τον ευκολότερο τρόπο να εξασφαλίσουν θετική αξιολόγηση κατά την εκπαίδευσή τους.
1: Το δημοσίευμα του Guardian δεν περιορίζεται μόνο στα τεχνικά, αλλά εξετάζει και το ευρύτερο γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται όλη αυτή η τεκτονική αλλαγή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Οι επενδύσεις των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας ανέρχονται πλέον σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας επιταχύνει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη νέων συστημάτων.
1: Παράλληλα, η απόφαση της Google να επιτρέψει τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για οποιοδήποτε νομικό κυβερνητικό σκοπό, νόμιμο τουλάχιστον, ναι, προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της εταιρείας. Ο Ντόναλτ εδώ τι να... Θα χαίρεται ο Ντόναλτ. Αναζωπηρώνοντας τη συζήτηση για τα όρια της στρατιωτικής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Την ίδια στιγμή ακόμη και στελέχη της DeepMind αναγνωρίζουν ότι οι εμπορικές πιέσεις οδηγούν την τεχνολογία να εξελίσσεται ταχύτερα από όσο ίσως θα επέτρεπε μια πιο προσεκτική δημόσια συζήτηση.
1: Οι περισσότεροι κορυφαίοι ερευνητές της DeepMind θεωρούν πλέον ότι η γενική τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα μακρινό σενάριο, αλλά είναι πιθανή εξέλιξη τα επόμενα χρόνια.
0: Ο ίδιος ο Ντέμις Χασάμπης έχει δηλώσει ότι αυτή η γενική τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται πλέον στον ορίζοντα, ενώ ο Σέιν Λέγκ εκτιμά ότι τα βασικά τεχνικά εμπόδια ίσως ξεπεραστούν μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο Ιάσον Γκάμπριελ αντιμετωπίζει αυτή την προοπτική με αισιοδοξία αλλά και επιφύλαξη. Θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδειχθεί εξίσου μεταμορφωτική με τη βιομηχανική επανάσταση, όμως υπενθυμίζει ότι κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή συνοδεύεται από αναταράξεις.
0: Τα πράγματα χειροτέρεψαν πριν γίνουν καλύτερα, σημειώνει χαρακτηριστικά, και απορρίπτει την ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να υποκαταστήσει τον άνθρωπο.
1: Καλά, νομίζω ότι αυτή την απορρίπτουν όλοι. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όπως δηλώνει στο Guardian, θεωρεί τον εαυτό του αμετανόητο ανθρωπιστή, πιστεύοντας ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν οι μηχανές θα γίνουν εξυπνότερες από εμάς, αλλά αν η κοινωνία θα καταφέρει να θέσει τα όρια και τους κανόνες με τους οποίους θα αξιοποιήσει αυτή την τεχνολογία.
0: Ίσως τελικά το σημαντικότερο ερώτημα που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη να μην αφορά τις δυνατότητές της, αλλά τον ίδιο τον άνθρωπο. Καθώς οι υπολογιστές διεκδικούν παιδεία που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αποκλειστικά ανθρώπινα, τη γλώσσα δηλαδή, τη δημιουργικότητα, την κρίση, το χιούμορ, η κοινωνία καλείται να επαναδιατυπώσει ένα από τα αρχαιότερα φιλοσοφικά ερωτήματα. Τι σημαίνει πραγματικά να είσαι άνθρωπος?
1: Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο, φιλοσοφία, ηθική, τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο γίνεται πάρα πολύ δουλειά αυτή την περίοδο.
0: Διαφημίσεις και ξαναγυρίζουμε.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακού Αιγαίου, ραδιοαλήθεια.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και εκτός ατμόσφαιρας γήινης.
0: Ο πρώτος εμπορικός δορυφόρος με πυρηνική πηγή ενέργειας τέθηκε επιτυχώς σε τροχιά.
1: Εκτοξεύτηκε με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX.
0: Ο δορυφόρος BOHR, Betavoltaic Orbital High Reliability, που κατασκευάστηκε από την αμερικανική εταιρεία City Labs. Έδρα, Φλόριντα. Εκτοξεύτηκε πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Ιουλίου.
1: Είναι η αποστολή Transporter 17 της SpaceX.
0: Ο πύραυλος Falcon 9, ο οποίος μετέφερε συνολικά 81 ωφέλιμα φορτία, έτσι, μιλάμε για πολλά, απογειώθηκε από τη βάση στην Καλιφόρνια και περίπου 50 λεπτά αργότερα άρχισε να τοποθετεί τους δορυφόρους στις προβλεπόμενες τροχές. Εκεί έχουμε φτάσει. Σαν λεωφοριάκι που αφήνει τους επιβάτες.
1: Ο BOR αποτελεί μια πειραματική αποστολή τύπου CubeSat με στόχο τη δοκιμή στο διάστημα της νέας τεχνολογίας Nanotritium της CityLabs, μιας πηγής μικροηλεκτρικής ισχύος που βασίζεται στη λεγόμενη βιταβολταϊκή τεχνολογία.
0: Όπως οι θερμοηλεκτρικές γεννήτριες ραδιοϊσοτόπων που χρησιμοποιούνται σε διαστημόπλοια όπως τα Voyager της NASA παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τη θερμότητα που εκλείεται κατά τη διάσπαση του πλουτονίου, έτσι και η συσκευή Nanotritium αξιοποιεί τα σωματίδια Β, τα οποία εκπέμπονται κατά τη φυσική ραδιενεργή διάσπαση του τρίτιου. Τριτίου, πιο σωστά. Τα σωματίδια αυτά μετατρέπονται απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια ενός ημιαγωγού.
1: Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα για την εμπορική πυρηνική ενέργεια στο διάστημα, δήλωσε ο Πίτερ Καμπάουι, διευθύνων σύμβουλος της CityLabs.
0: Ο BOR σχεδιάστηκε ως αποστολή επίδειξης τεχνολογίας προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο η νέα αυτή λύση μπορεί να παρέχει συνεχή ηλεκτρική ισχύ στα διαστημικά οχήματα χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από την ηλιακή ενέργεια.
1: Προς το παρόν πάντως ο πυρήνας τριτίου δεν αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας του δορυφόρου, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ηλιακά πάνελ για τη λειτουργία των συστημάτων του, ενώ η βιταβολταϊκή μονάδα δοκιμάζεται ως τεχνολογία για μελλοντικές εφαρμογές.
0: Η εταιρεία εκτιμά ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει στο μέλλον την ανάπτυξη διαστημοπλοίων ικανών να λειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε περιοχές όπου το ηλιακό φως δεν φτάνει, όπως οι μόνιμα σκιασμένοι κρατήρες στους πόλους της Σελήνης.
1: Εξάλλου αυτό το απέδειξε και το Voyager, έτσι, τα Voyager.
0: Σωστό.
1: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο νότιος πόλος της Σελήνης, ο οποίος αποτελεί βασικό στόχο του προγράμματος Artemis της NASA. Η περιοχή θεωρείται πλούσια σε αποθέματα παγωμένου νερού, τα οποία θα μπορούσαν μελλοντικά να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία μόνιμων ανθρώπινων εγκαταστάσεων. Για τον λόγο αυτό, η NASA χρηματοδοτεί ήδη την ανάπτυξη πυρηνικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας για μελλοντικές σεληνιακές βάσεις.
0: Η CityLabs υποστηρίζει ότι ο BOR αποτελεί την πρώτη εμπορική απάντηση σε αυτήν την πρόκληση. Αν και η σημερινή μονάδα Nanotritium παράγει πολύ μικρή ισχύ για να τροφοδοτήσει μια σεληνιακή βάση, η εταιρεία θεωρεί ότι η τεχνολογία μπορεί να εξελιχθεί και να κλιμακωθεί ώστε να υποστηρίξει πολύ μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις.
1: Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του τριτίου είναι ότι εκπέμπει σχετικά χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα συστήματα ισχύως που βασίζονται στο τρίτιο έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να μεταφέρονται, να ενσωματώνονται και να εκτοξεύονται με ασφάλεια στο πλαίσιο των σημερινών εμπορικών διαστημικών αποστολών.
0: Η ανάπτυξη του BOR χρηματοδοτήθηκε μέσω σύμβασης με το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί επίσης την πρώτη πυρηνικά τροφοδοτούμενη διαστημική αποστολή που εγκρίθηκε βάσει του νέου πλαισίου αδειοδότησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Η CityLabs εκτιμά ότι η επιτυχία της αποστολής θα ανοίξει το δρόμο για περισσότερα διαστημικά οχήματα με πυρηνική τροφοδοσία, τόσο για αμυντικές εφαρμογές, όσο και για μελλοντικές εμπορικές διαστημικές αποστολές.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 29 91.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικέντρο και more.com.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Με μία είδηση που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και έρχεται από τη UNICEF.
0: 20 εκατομμύρια παιδιά χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και την υιοθετούν ταχύτερα τους ενήλικες.
1: Αυτό συμβαίνει σε 10 χώρες. Σύμφωνα με ανάλυση της UNICEF, με πολλούς νέους να υιοθετούν την τεχνολογία πολύ πιο γρήγορα, έτσι.
0: Η υπηρεσία του ΟΗΕ ανέφερε ότι τα παιδιά ξεπερνούν τις ενήλικες υιοθετώντας την νοημοσύνη με ρυθμό πάνω από 3 φορές ταχύτερο βάσει στοιχείων που συλλέχθηκαν από τις 10 χώρες της έρευνας.
1: Τα ευρήματα δείχνουν ότι περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά, δηλαδή περίπου 1 στα 10, δήλωσαν ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για συμβουλές σχετικά με θέματα που τα απασχολούν. Παράλληλα, εκτιμάται ότι 13 εκατομμύρια παιδιά χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να υποστηρίξουν τη μάθησή τους και να ολοκληρώσουν τις σχολικές τους εργασίες.
0: Η UNICEF επισήμανε ότι η ταχεία εξάπλωση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται ταχύτερα από τις προσπάθειες ρύθμισης της τεχνολογίας, αφήνοντας τα παιδιά ιδιαίτερα εκτεθειμένα.
1: Τα παιδιά εκτίθενται περισσότερο στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται, των επιχειρηματικών μοντέλων στα οποία βασίζονται και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα, ενώ διαθέτουν πολύ λιγότερη δύναμη να τα αποφύγουν ή να τα αμφισβητήσουν, αναφέρει η UNICEF, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα πλαίσια διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης δεν δίνουν προτεραιότητα στα παιδιά.
0: Ο οργανισμός προειδοποίησε επίσης ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τεχνητής νοημοσύνης στους νέους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες.
1: Τα στοιχεία σχετικά με το ρόλο της στη γνωστική ανάπτυξη, τη συναισθηματική εξάρτηση και την έκθεση σε κινδύνους μόλις αρχίζουν να διαμορφώνονται, αναφέρει η UNICEF. Στην πράξη, μια ολόκληρη γενιά μεγαλώνει μέσα σε ένα παγκόσμιο πείραμα.
0: Τα ίδια τα παιδιά εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για τεχνολογία. Σύμφωνα με την ανάλυση, το 1/3 των παιδιών στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι ανησυχεί για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την εξαπάτηση και την παραπλάνηση των ανθρώπων ή τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Ενώ το 1/4 φοβάται ότι οι εικόνες ή τα βίντεό τους θα μπορούσαν να υποστούν επεξεργασία και να μετατραπούν σε σεξουαλικά deepfakes.
1: Η UNICEF ανέφερε ότι πολλά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι προσβάσιμα στα παιδιά χωρίς επαρκείς δικλείδες προστασίας, χαρακτηρίζοντας την ασφάλεια φαινομενικά μία εκ των υστέρων σκέψη.
0: Τα ευρήματα δημοσιοποιήθηκαν εν ώψη του πρώτου παγκόσμιου διαλόγου για τη διακυβέρνηση τεχνητής νοημοσύνης στα Ηνωμένα Έθνη.
1: Γι' αυτό και η UNICEF καλεί τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και τους υπόλοιπους εταίρους να ενσωματώσουν τα δικαιώματα των παιδιών και ιδιαίτερα το δικαίωμά τους στην ασφάλεια και στην προστασία στο παγκόσμιο πλαίσιο διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μεταξύ των προτάσεων του οργανισμού είναι η επένδυση στην έρευνα για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στους πιθανούς κινδύνους.
1: Η UNICEF χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο ως μια καθοριστική στιγμή, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη θα διαμορφώσουν την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, την ευημερία και την ισότιμη πρόσβαση των παιδιών στις ευκαιρίες για τις επόμενες δεκαετίες.
0: Είναι προφανές ότι το θέμα που θίγει η UNICEF είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και δεν μπορώ να πω ότι μας ξενίζουν αυτά που γράφει. Είναι ένα θέμα τεράστιας σημασίας, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει πολύ σημαντική προσπάθεια. Η ευκολία με την οποία μπορεί κανείς να προσεγγίσει και ακόμα και ένα παιδί την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι ομολογουμένως δίκοπο μαχαίρι.
1: Εδώ είναι για τους ενήλικες, δεν θα είναι για τα παιδιά.
0: Ακριβώς, και εδώ είναι που πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και στον τομέα της εκπαίδευσης και από την πλευρά της πολιτείας, αλλά και από την πλευρά της εκπαίδευσης των ίδιων των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή θέλω να πω το πώς οι εταιρείες φτιάχνουν τα μοντέλα τους, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται αυτά τα γεγονότα και να ελέγχεται φυσικότατα και η πρόσβαση των παιδιών στην τεχνητή νοημοσύνη. Το πρόβλημα υπήρχε και πριν τα γλωσσικά μοντέλα και ήταν κρυμμένο μέσα στα social media. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ναι, και είναι. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια που πολλοί κάνουν ότι δεν τη βλέπουν και ότι δεν είναι έτσι. Είναι έτσι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα όμως το έχουμε και με έναν άλλο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω Άλλο ένα ψηφιακό Αιγαίο ολοκληρώθηκε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Μέχρι την επόμενη.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Στο νησί της Υπομονής από τον περασμένο Φεβρουάριο δεν λειτουργεί το δημόσιο κταίο και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε καλύπτει μέχρι και το διάστημα του Αυγούστου 2026, ωστόσο σε όποιες υπηρεσίες υπάρχει μια στοιχειώδης σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική η τελευταία περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλίνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Στην αναφορά επισημαίνεται η σημασία της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης επαρκών και αξιόπιστων συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Σήμερα το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών κατά τον Υπουργό Υγείας χρωστάει στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου, εκτός των γιατρών, περισσότερες από 13.000 ημέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης, ενώ η στελέχωση των περισσότερων τμήματων βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας με ένα ή δύο άτομα αναβάρδια. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου, επισημένοντας ότι πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις και να δοθεί άμεσα σχέδιο αποκατάστασης όλων των οφειλόμενων αδειών και ρεπό. Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση, σημειώνει το Σωματείο, που όχι μόνο παραβιάζει εργασιακά δικαιώματα, αλλά θέτει σε κίνδυνο και την υγεία και ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι. Υγειονομικοί, που εδώ και χρόνια κρατούν όρθιο το νοσοκομείο, εργαζόμενοι που αναγκάζονται να δουλεύουν αδιάκοπα, στερούμενοι το στοιχειώδες δικαίωμα στην ξεκούραση και στην οικογενειακή ζωή. Δεν ικανοποιεί την Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων του Ναυτικό-Μαχικού Ταμείου η απάντηση του Υπουργείου Υγείας στο Σταύρο Μιχαηλίδη όσον αφορά το διατάφτα για τις υπερτιμολογήσεις διαγνωστικών εξετάσεων στοιχείων, αφού πρόστιμο επιβλήθηκε σε ένα μόνο κέντρο, διερωτώμενοι τι γίνεται με τα υπόλοιπα. Η Ένωση καταγγέλει ότι γνωρίζει από συμπολίτες συμπολίτησες ότι βάζουν τους ασθενείς να υπογράφουν δήλωση ότι συμφωνούν να πληρώσουν το ποσό που ζητάνε και σημειώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτεκνών για τις επιταγές βιβλίων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τρίτεκνων Οικογενειών Χίου Αργύρη Γιαμά να τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιότητας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω Gov για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές, στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς, καλεί το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου. Ξεκινά τη Δευτέρα 13 Ιουλίου από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη, στόχος είναι να στηρωθούν περισσότερες από 500 γάτες. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 22713 53 116. Το νομαρχιακό τμήμαχιού της ΑΔΔ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο, τους συμβασιούχους, σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου και σε συγκέντρωση την 3η 14 Ιουλίου 12 το μεσημέρι στην αρχή της Απλοταριάς, με αίτημα την υπεράσπιση της μονιμότητας των δημοσίων αγαθών των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Τις υπογραφές ιδιοκτητών των εκτάσεων που βρίσκονται περιμετρικά της πρώην βιομηχανίας αλουμινίου περιμένει ο Δήμος Χίου, προκειμένου να προχωρήσει σε καθαρισμούς και χορτοκοπές που έχει ζητήσει η τοπική κοινότητα Χαλκιούς εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Αυτό απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής σε ερώτημα του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλη Μυριαγκού κατά την τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί ο Δήμος Χίου να μπει σε ιδιοκτησίες χωρίς τη συνένεση των ιδιοκτητών. Στην κατηγορία 3, υψηλού δηλαδή κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σήμερα όλη η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πλην της Περιφερειακής Ενότητας Λίμνου. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Ελληναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Την Τετάρτη 8 με 3 στο Μουσείο Μαστίχα, στην Περιβόλα Πυργίου, στο Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και στην Κεραία Βόνταφων. Και την Παρασκευή 17 Ιουλίου πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχα, στην Περιβόλα Πυργίου, στο Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και στην Κεραία Βόνταφων. Την αρχή της κεντρικής οδού του Φραγκοβουνίου, Δημάρχου Χίου Λεωνή Καλβοκορέση, περιηγείται σήμερα και αύριο η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Μεγάλη πολιτική πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί το ΜΕΑΚΙ Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σήμερα Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά Χίου. Στη διάρκεια της θα γίνει βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», Στρατόπεδο Εξόριστων Γυναικών Χίου 1948-1949. Σημειώνεται ότι στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά λειτουργήσε χώρος εξόριστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1949. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, φιλοτεχνημένου από την Εύα Μελά, που με τη βοήθεια της Κάλλιας Παπαθεοδόρου έχει ήδη τοποθετηθεί στην είσοδο του σημερινού σχολείου και τότε φυλακής. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ξεκινάει σήμερα Σάββατο στο σχολείο της Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μια πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στη Χίο, που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Σήμερα και αύριο στην παραλία Λαζαρέτα ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Αύριο Κυριακή 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη, Τρισάγιο στη μνήμη του. Σήμερα 9 το βράδυ στο Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Αύριο το πρωί, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Για 21η χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Γιουροκλάσικα και της Ομυρικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο αύριο Κυριακή 11 το πρωί στο Ομύριο. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται φιλοξενούμενοι στην Αλήθεια TV Στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» τη Δευτέρα 8 και 12 το βράδυ και την Τρίτη 4 το απόγευμα, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Χειακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά Βασίλης Σκορδαλός και η γραμματέας του Συλλόγου Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις καθιερωμένες ετήσιες δράσεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται και το ανοιχτό εργαστήρι που θα γίνει στα Μεστά την 3η 14 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα. Θα προηγηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου η ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», μετά την επιτυχία στην Αθήνα, συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα, σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στη Χίο θα είναι την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη «Καριά της Δέλτα, Χίος», την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας Χίου. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα, επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8.30 το βράδυ. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτας Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Η είσοδος θα είναι με εθελοντική συνεισφορά. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατίν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία και Κακιά Ράχη. Η ώρα εκκίνησης θα είναι 6 και 4 το απόγευμα στο Σικούση στην πλατεία Μπού. Η ομάδα Wind Chat καλεί στα εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πιτιούς «Ο Μάκελος», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου «Ο Άγιος Μάμας» και την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Πιτιός Προορισμός», προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Κτηνοτροφίας Χίου, που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1η Αυγούστου, 8 το βράδυ στο Περιβόλι για να παρουσιάσει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την ολονύκτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι το Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου ΣΑΜΟΥ υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές 6,5, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Εφήβων σε αγώνα προετοιμασίας εν ώψη του EuroBasket K18 της Ιταλίας νίκησε με 86-61 τη Ρουμανία. Ο οχιώτης μπασκετμπολίστας Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 17 πόντους. Έγινε την Παρασκευή στην Αθήνα η κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήματος της Water Polo League 2 ανδρών. Η ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί στο Νότιο Όμιλο με αντιπάλους τον Όφη, τον Άγιο Νικόλαο, τον Ιρέα Γέρακα, τον Ιωνικό, την Ηλιούπολη, τη Ροή και τον Πανετολικό. Στην πρώτη αγωνιστική η ομάδα του Βροντάδου θα αντιμετωπίσει στο Ιωνικό Κολυμβητήριο τον Πανετολικό. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 22 Νοεμβρίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Πανινούσιος απέκτησε τον αμυντικό Γιώργο Μάντικα που έπαιζε στο Βαρβασιακό. Ο Κανάρης απέκτησε τους Γιώργο Παντελάκη και Σιδερή Πατελίδα που έπαιζαν στον Πύργο. Και ο Λέων απέκτησε τους νεαρούς Δημήτρη Παπαδόπουλο, Βαγγέλη Κουκέα και Γρηγόρη Σαπλαούρα που αγωνίζονταν στην ομάδα K16 της Ποδοσφαιρικής Ακαδημίας Χίου. Όσον αφορά την πρόβλεψη του καιρού στην περιοχή μας, σήμερα έχουμε αίθριο καιρό με ανέμους από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ, θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 17 έως 30%. Για αύριο Κυριακή προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 και κατά περιόδους 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 16 έως 35%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23 και Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2. Από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλείο Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1914, το ηθικό των κατοίκων αλλά και των προσφύγων τώρα ανεβαίνει στα ύψη, καθώς ως και ένα εμφανές μήνυμα στην Τουρκία φτάνει έξω από το λιμάνι ο στόλος με επικεφαλής τον θρυλικό Αβέροφ με κυβερνήτη τον Παύλο Κουντουριώτη. Δίπλα στον Αβέροφ βρίσκονται τα πολεμικά πλοία. Σαν σήμερα στοιχείο το 1937. Εγγένεια της πρώτης χαραγμένης ως επαρχιακής οδού Χίου Μεστών Πασάλ Μανιού.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια, 95,1.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμο πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας. Αυτή την εβδομάδα η εκπομπή Αυτοπροσώπος είναι εντελώς ιδιαίτερη. Είμαστε έξω από το στούντιο, γιατί υπάρχει λόγος που είμαστε έξω. Και δεύτερον, διότι έχω μία καλεσμένη με ένα ιδιαίτερο χάρισμα ζωγραφικής. Είναι μία Γαλλίδα, η οποία είναι συμπολίτησά μας, θα μας τα πει, και την συμπαθέστατη Υπατία, η οποία είναι αριστερά μου. Είναι δύο δροσερά κορίτσια τα οποία έχω εδώ μαζί μου στο περιβόλι. Η Υπατία θα μας κάνει τη μετάφραση από την ωραιότατη γαλλική γλώσσα, γιατί η Σαντρίν είναι Γαλλίδα. Γαλλίδα η οποία δούλεψε στην Αγγλία, όπως γίνεται συχνά, ερωτεύτηκε έναν Έλληνα, ο οποίος την πήρε, ο Οδυσσέας την πήρε στην Ιθάκη, και η Ιθάκη της είναι οι Ινούσες, έτσι, οι Ινούσες, καταλαβαίνεις τι λέω, πάνω κάτω, ναι, ωραία, και η οποία αποφάσισε να κάνει μια έκθεση ζωγραφικής. Έχει ένα ταλέντο, πάρα πολύ ωραίο ταλέντο, το οποίο όμως ταλέντο το συνδύασε και με πνεύμα. Εγώ νομίζω ότι έβαλε ποίηση. Σε αυτό συμφωνεί και η Υπατία.
2: Συμφωνώ πολύ.
1: Θα δείτε γιατί, διότι είχε μια ιδέα. Η ιδέα της ήταν, ως γνήσια εγνουσιωτίνα, ερχόμενη στη Χίο, πήγαινε στα μαγαζιά. Τα λέω καλά,
2: Σαντρίν? Ναι, ναι, ναι.
1: Στα μαγαζιά. Και από το μαγαζί ξανά στο καραβάκι και επέστρεφε στην εγνωσιότητα. Έτσι κάνουν συνήθως οι εγνωσιώτες. Αλλά η Σαντρίν είναι καλλιτέχνης. Έτσι λοιπόν τι είδε? Είδε πράγματα που δεν βλέπουμε εμείς. Είδε τα ωραιότατα παραδοσιακά μαγαζιά που έχουμε, τα οποία και αυτά δεν τα βλέπουμε εμείς πολλές φορές. Και είδε και τις λεπτομέρειές του και τις αποτύπωσε το κάθε μαγαζί ξεχωριστά σε ένα πίνακα. Τα είπα, σωστά?
2: Πολύ σωστά.
1: Τα είπα, Συμφωνούν και οι δύο. Έκανα τα προλογικά για να αποφύγουμε τις μεταφράσεις, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα μιλήσει είναι τα έργα της, ένα προς ένα. Πάμε να μας κάνεις ξενάγηση.
2: Πάμε.
1: Πάμε λοιπόν στη λογική την οποία θέλει να περάσει η Σαντρίν. Σαντρίν, τι είναι εκείνο το οποίο σε κάνει να πας πάνω σε ένα μαγαζί και να επικεντρωθείς στο μαγαζί?
3: Quel est ton critère pour choisir le magasin?
4: Celui-ci en particulier?
3: En général.
4: En général.
3: Quels sont tes critères?
4: Il y avait des choses différentes qui m'ont attirée. Par exemple, sur celui-ci, j'aimais le contraste des époques. Entre l'ancien, entre le bâtiment qui s'effrite un peu, et les produits très modernes. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Sur d'autres magasins, ça a été purement parce que les gens dans le magasin sont absolument adorables. Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
5: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους, των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
1: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το οποίο αποτύπωσε εδώ είναι το ιαλοπωλείο του ΔΣΕ, έτσι, που μας εξηγεί από κάτω ότι η επιγραφή πάνω από την πόρτα δεν έχει αλλάξει εδώ και 120 χρόνια. Ιαλοπωλείων είναι, λέει, η λέξη για κατάστημα ιαλικών στην καθαρεύουσα, την επίσημη μορφή της ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιούνταν στα τέλη του 20ου αιώνα. Έτσι, έχει λοιπόν και ένα μικρό ιστορικό του μαγαζιού. Γιατί σκέφτηκε ότι πρέπει μαζί με την εικόνα να μας δώσει και την ιστορία?
3: pourquoi tu as pensé à mettre à ajouter aussi l'histoire à part l'image?
4: Ok. Quand j'ai commencé à faire les dessins, j'ai été voir, j'ai été montrer le dessin aux gens du magasin et on a commencé à parler en fait. Ça a créé une connexion malgré mon grec qui est un peu approximatif. Et en fait, je me suis dit, mais ces histoires-là, il faut en parler.
3: Όταν έκανε τα σχέδια, όταν έκανε τα σχέδια της ζωγραφίας, όταν τα αποτύπωσε, πήγε να τα δείξει στους ιδιοκτήτες. Και μέσω του σχεδίου, ακόμα και αν δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά, αυτό το σχέδιο έδωσε την ευκαιρία να μιλήσει. Οπότε οι ιδιοκτήτες της είπαν την ιστορία και σκέφτηκε ότι αυτές τις ιστορίες πρέπει να τις προβάλλουμε και όχι να τις κρατάμε για εμάς.
1: Και γιατί έχει σημασία η ιστορία του κάθε μαγαζιού?
3: Pourquoi l'histoire de chaque magasin compte?
4: Pour moi, je me suis posé la question, justement en parlant avec les gens des magasins, qu'est-ce qui se passe si ces magasins ne sont pas là? Et là, tout d'un coup, ces magasins qui paraissent anodins, qui font partie de notre quotidien, deviennent tellement importants. Parce que imaginez, Horis, after the magasia, then Boro. So that's why I want people to connect and to understand that it's not just shops, it's people's life. They've been there for like years and generation. And it's important to share, even if it's not a big dramatic story, it's a normal story, but yet I think it's very important to talk about it.
1: Πάρα πολύ αγγλικά τώρα.
3: Για εκείνη η ιστορία είναι πάρα πολύ σημαντική και σκεφτόταν πώς θα ήταν η χώρα χωρίς αυτά τα μαγαζιά. Αυτά τα μαγαζιά μας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουμε και τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους και να μέσα της ιστορίας δημιουργούμε σχέσεις, επικοινωνούμε και για εκείνη είναι πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή θα έλεγα εγώ, χωρίς την ταυτότητα του κάθε μαγαζιού, είμαστε απλά ένα σούπερ μάρκετ.
3: Sans l'identité de chaque magasin, on serait un supermarché.
1: Συμφωνείς, συμφωνείς. Πάμε. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο μαγαζί, το οποίο είναι το οποροπολείο του Τσουρί. Ορίστε. Ανδρέας Τσουρίς, βλέπετε πώς το αποτύπωσε. Γιατί δεν βάζεις, Σαντρίν, χρώμα?
3: Pourquoi tu n'ajoutes pas de couleur? Pourquoi c'est un noir et blanc?
4: Donc, comme dans la vie, comme des fois, il se passe tellement de choses qu'on ne remarque pas les choses. Et d'enlever les couleurs, d'enlever le bruit, du coup, on se concentre plus sur les détails, sur la chose. Et au final, là, si vous voyez tous les magasins, il y a un petit peu cette porte ouverte. Et c'est voilà, d'inviter à connecter avec les gens, c'est ça qui est important.
3: Όπως και στη ζωή που πολλές φορές συμβαίνουν πολλά πράγματα και δεν τα συνειδητοποιούμε γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες, πάρα πολλά ερεθίσματα. Βγάζοντας το χρώμα, το μαυρό-ασπρό, μας επιτρέπει να παρατηρούμε τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό δεν βάζει χρώμα και μένει στο μαυρό-ασπρό για να παρατηρούμε τις λεπτομέρειες. Επίσης, αν προσέξετε, σε όλες τις ζωγραφιές η πόρτα είναι μισάνοιχτη γιατί μας προσκαλεί να μπούμε μέσα.
1: Αυτή είναι η ματιά του καλλιτέχνη που μας δίνει το μαυρό-άσπρο στο οποροπολείο του Τσουρί, το οποίο εξηγεί κάτω ότι ήταν του πατέρα μου πριν του παππού μου. Τρεις γενιές της οικογένειας Τσουρί διατηρούν μανάβικα. Είναι ο Ανδρέας από παππού σε πατέρα σε γιο. Μια παράδοση. Ναι.
4: Et à l'intérieur, ici on voit le signe, c'est Andrea Tsuri. À l'intérieur, il y a encore le signe de son papa et il y a les photos de son papa, de son oncle. Et c'est super intéressant de voir l'histoire de la famille dans ces magasins. On n'est pas obligé d'aller au musée pour avoir l'histoire, je trouve ça intéressant.
3: Μπαίνοντας μέσα στο μαγαζί μπορούμε να δούμε την πινακίδα του πατέρα και του παππού και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν χρειάζεται να πάμε σε ένα μουσείο αλλά μέσα από το μαγαζί βλέπουμε την ιστορία και τις γενιές.
1: Τη φωτογραφία εννοεί.
3: Σε λεπανού, la photo.
4: Les deux.
3: Και τα δύο, και την πινακίδα και τη φωτογραφία. Και την πινακίδα.
1: Μάλιστα. Άρα τις μιλάνε και αυτά τα πράγματα.
3: Σε te parle, les choses aussi te parlent.
4: Pour moi, c'est, j'ai envie de dire aux gens, prenez le temps, quand vous faites vos courses, de passer du temps, parce que c'est des gens à l'intérieur. Et parler un peu avec eux, c'est absolument magique.
5: Για εκείνη, όλο αυτό είναι ένα ωραίο ερέθισμα να πει στους ανθρώπους, όταν κάνετε τα ψώνια σας, πάρτε λίγο το χρόνο να δείτε, να παρατηρήσετε και να μιλήσετε με τους ανθρώπους. Δεν είναι άνθρωποι και περάστε χρόνο μαζί τους, μην τα κάνετε όλα μηχανικά και βιαστικά και γρήγορα.
1: Μάλιστα. Μην πηγαίνετε με ένα καλάθι λοιπόν, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, να το γεμίζετε.
5: Ακριβώς.
4: Parce qu'on a plus le temps, donc on va vite au supermarché, da-da-da, mais en fait, c'est pas tellement précieux de prendre le temps comme ça pour se parler.
5: Πάμε πολύ γρήγορα στο σούπερ μάρκετ, χωρίς χρόνο, βιαστικά κτλ. Και δεν έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε στους ανθρώπους. Οπότε αυτό θέλει να επικοινωνήσει μεταξύ άλλων μέσα από τα σχέδια.
6: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
7: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
10: Α, Μαστροπαντελής.
9: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
10: Μαστροπαντελής.
9: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
10: Μαστροπαντελής.
9: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
12: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
13: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
14: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
15: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
16: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, η οποία αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης μας.
1: Αυτή είναι η ματιά του καλλιτέχνη, γι' αυτό και είπαμε ότι το αυτοπροσώπος αυτό είναι ξεχωριστό, γιατί δείχνει τη ματιά ενός καλλιτέχνη όπως αποτυπώθηκε από την πρωτότυπη ιδέα που είχε να πάει σε μαγαζιά τα οποία είχαν ταυτότητα. Ένα τρίτο μαγαζί το οποίο θα δούμε είναι το μαγαζί του Φράγκου, το Μπαχαράδικο. Και εδώ προσέξτε τη λεπτομέρεια τώρα, από τον πεζόδρομο το καινούριο που έχει αυτή η οδός μέχρι το κλιματιστικό το οποίο είναι πάνω. Τι σου κάνει εντύπωση σε αντρίνη στο Μπαχαράδικο?
2: Qu'est-ce qui t'intrigue à ce magasin?
3: Alors, celui-ci, ce que j'aime beaucoup, à part le fait que je vais là-bas acheter mes épices, etc., c'est très graphique, avec toutes ces étagères, les petits carreaux. Voilà, c'est très graphique. Donc, ça, c'est moi personnellement, ça m'a attiré beaucoup.
4: Voilà. Εκτός του ότι ψωνίζει από αυτό το μαγαζί, αυτό που της αρέσει πάρα πολύ είναι ότι είναι πολύ γραφικό και πολύ γραμμικό, θα προσθέσω εγώ. Όλες οι εταζέρες, γαλλική λεξούλα να το πω και αυτό, όλες οι εταζέρες κάθετα η μία πάνω στην άλλη, καθώς και το πεζοδρόμιο που κάνει έτσι το κυκλικό, της αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ το στυλ της, το πολύ γραφικό και γραμμικό.
1: Αποτυπώνεις τις μυρωδιές εδώ?
4: Est-ce qu'on peut voir le, entre guillemets, les arômes?
3: You tell me. Tu me dis.
4: Εσείς πείτε μας, μπορείτε να μυρίσετε μέσα από το σχέδιο. Εσείς θα μας πείτε.
1: Επειδή ξέρω το μαγαζί, μπορώ. Λοιπόν, τρία μαγαζιά παραδοσιακά. Συνεχίζουμε όμως, εδώ είναι προσπόληση αυτά τα αποτυπωμένα μαγαζιά και πάμε σε αυτό, το οποίο κατάστημα είναι οι λουκουμάδες του Μανάρα. Κοιτάξτε πώς το έχει αποτυπώσει. Δεν ξέρω πόσοι όσοι έχουμε σταθεί στο Μανάρα βλέπουμε αυτό μόνο που είναι οι λουκουμάδες ή βλέπουμε και το παραπάνω.
4: Il se demande combien de personnes regardent, peuvent vraiment regarder le premier étage aussi, à part le rez-de-chaussée. Ouais.
3: Et ça montre, en fait, ça fait partie de l'histoire aussi, parce qu'on pense magasin, mais il y a toute une vie autour de ça, et voilà, ça parle de ça aussi. Mm-hmm.
4: Αυτό είναι επίσης ένα κομμάτι της ιστορίας που θέλει να επικοινωνήσει με τα σχέδιά της. Εμείς βλέπουμε ένα μαγαζί, αλλά από πίσω υπάρχει μια ολόκληρη ζωή.
1: Και ναι.
4: Αυτό είναι επίσης.
1: Ήδη από κάτω αποτυπώνει, λέγοντας ότι αυτό το μαγαζί που βλέπετε, σε ένα άλλο βέβαια σημείο, πίσω από αυτό, στην ίδια περιοχή, ιδρύθηκε το 1868. 150 χρόνια. Όπως δημιουργήθηκε στην αρχή ζαχαροπλαστείο και μετά έγινε λουκουματζίδικο και έμεινε το ίδιο 150 χρόνια κάνοντας μόνο λουκουμάδες. Και εξηγεί εδώ το ιστορικό της οικογένειας Μανάρα, η οποία είχε το μαγαζί πριν το πάρουν τα γιοργάκια που λέμε εμείς. Λέω την ιστορία του μαγαζίου. Πάμε λοιπόν τώρα στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αυτό είναι του Καλλιέργη. Τόσα φαρμακεία είχε, ρωτάω εγώ, γιατί τις κλικάρισε ο Καλλιέργης?
4: Il pose la question suivante. Il y a beaucoup de pharmacies. Pourquoi celle-ci?
3: C'est difficile de répondre. Il y a des choses comme ça, c'est celle-ci. Après, ici, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est pareil. Il y avait les câbles, l'air conditionné, mais les petites lumières traditionnelles. Il y avait, c'est un peu comme le premier qu'on a vu. Ces contrastes qui cohabitent, qui sont très intéressants.
4: Είναι λίγο δύσκολο, λέει, να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Όμως, το μοτίβο που την ιντρίγκαρε, που ήταν και στο πρώτο, το ίδιο, βλέπουμε το air condition, βλέπουμε καλώδια που είναι πολύ τυπικό ελληνικό, αλλά παράλληλα βλέπουμε και τα παραδοσιακά φανάρια, βλέπουμε λίγο τον τοίχο. Της αρέσει αυτό το κοντράστ, βλέπουμε την σκεπή, την οροφή. Της αρέσει λοιπόν αυτό το κοντράστ, παλιό, καινούριο, μοντέρνο, παραδοσιακό.
1: Ναι. Έλα Κώστα να το δείξουμε τώρα από κοντά. Γιατί θα ήθελα να πω εγώ ότι όσο χρονό είμαι, θυμάμαι το φαρμακείο από εδώ και κάτω. Εσείς οι υπόλοιποι πού το θυμόσαστε? Πώς το έχετε αποτυπώσει στο μυαλό σας? Κοιτάξτε όμως πώς το είδε η καλλιτέχνης. Το είδε και από εδώ και πάνω. Και πόσο όμορφο είναι με το κεραμιδάκι του, με το μπαλκονάκι του. Ένα κομμάτι το οποίο δεν βλέπουμε. Την ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί μας κάνει να δούμε πράγματα που δεν τα βλέπουμε με τον κοινό οφθαλμό.
4: On te remercie parce que tu nous fais voir des choses que nous, en tant qu'habitants, on ne fait pas vraiment attention.
3: C'est ça, quand on arrive quelque part, on a un regard différent sur les choses, et c'est bien de pouvoir partager ça avec vous, de vous faire revoir à quel point c'est magique, en fait, ce centre-ville, et c'est beau.
4: Είναι αλήθεια ότι όταν φτάνουμε σε ένα μέρος, συχνά βλέπουμε με διαφορετική ματιά από τον τόπιο, και είναι ωραίο να μοιράζομαι αυτό μαζί σας, να σας κάνω να βλέπετε με μια διαφορετική ματιά μέσα από τη δική μου ματιά.
1: Ναι. Του καλλιτέχνη ματιά.
4: Του καλλιτέχνη είναι, προφανώς.
1: Ναι, καλλιτέχνη.
4: Ναι. Του καλλιτέχνη.
1: Ναι, γιατί για το μάτι, άλλες γλώσσες έχουν μια λέξη. Μάτι.
4: Dans les autres langues, il y a que un mot pour le mot œil.
1: Η ελληνική έχει οφθαλμός.
4: Dans la langue grecque, il y a le mot mati, mais aussi le mot οφθαλμός.
3: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, εδώ είναι το ιχθυοπολείο. Ο Μελέκος. Ο Μελέκος. Τι σε τράβηξε στο Μελέκο?
3: Alors, celui-ci, ce qui m'a attiré au départ, c'était, il y avait ce petit encadrement foncé, là. Et il y avait justement Melekos derrière. Et là, une fois, je regardais, il m'a regardé, il avait un regard tout noir, j'ai eu peur. Bref, j'ai dessiné, j'ai été le voir. Et là, on a parlé un peu. D'ailleurs, il aime beaucoup la France, il a été en France. Et c'est l'homme le plus sage et poétique et absolument agréable. Et c'est ça que j'aime, en fait, c'est quand tu prends la peine de parler un peu avec les gens, tout d'un coup, les gens se transforment. Et tu te rends compte que, en fait, même si de loin, ils peuvent être paraître fermés, en fait, enfin.
4: Λοιπόν, στην αρχή αυτό που της έκανε πολύ εντύπωση είναι το πλαίσιο και τα τετράγωνα που υπάρχουν στο εσωτερικό. Η εσωτερική διαρρύθμιση της έκανε πολύ εντύπωση. Και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Μελέκος, που την έβλεπε από το εσωτερικό με ένα έτσι βαθύ, σκούρο βλέμμα, το οποίο λέει στην αρχή τη φόβησε και λίγο. Μετά όμως, όταν το σχεδίασε, όπως μας είπε και πριν, αφού τα σχεδίαζε, πήγαινε στους ανθρώπους να τα δείξει και να επικοινωνήσουν, να μιλήσουν. Και είναι, λέει, ένας από τους πιο ποιητικούς και ρομαντικούς ανθρώπους, έχει σοφούς θα έλεγα, ποιητικούς και σοφούς ανθρώπους που έχει γνωρίσει ποτέ, αγαπάει τη Γαλλία, ήταν στη Γαλλία. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πως στην αρχή έχουμε μία οπτική για έναν άνθρωπο και μετά μιλώντας του αυτή η οπτική αλλάζει και μεταμορφώνεται.
1: Λοιπόν, η ματιά του καλλιτέχνη που έλεγα προηγουμένως εγώ, εδώ είναι ο Καλαμάρης. Άστε, ο Καλαμάρης, χιώτικα, παδεζακά προϊόντα, στην πλατεία εκεί που ήταν ο Καλαμάρης, από το 1925 εξηγεί. Δύο αδελφοί, ο Δημήτρης και ο Ιωάννης Καλαμάρης, αγόρασαν ένα κατάστημα στην Προκυμαία, σε μια εποχή που τα περισσότερα κτίρια κατά μήκος αυτής έβλεπαν ακόμα προς τη θάλασσα. Πάνω λοιπόν γίνεται το μαγαζί το που το ξέραμε και παλιότερα εμείς και που το έδωσε σήμερα αυτή τη μορφή ο Καλαμάρης και η συμπαθέστατη σύζυγός του, θα συμπληρώσω εγώ, η οποία είναι και εκείνη από τις ψυχές του μαγαζιού.
4: Il a expliqué l'histoire et il a ajouté que les proprios sont très sympathiques. Et la femme du proprio est l'âme du magasin.
3: Elle est née. Depuis le la première fois.
1: Τι σε αρέσει το καλαμάρι εκτός τα γαλλικά τυριά?
3: À part le fromage. Ah. Ils sont absolument super gentils et agréables. Et ils prennent le temps même de m'apprendre des mots. J'ai trouvé ça, ça m'a beaucoup touchée. C'est un des premiers magasins dans lesquels j'ai été à Kios. Et voilà, du coup...
4: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ευγενική, πάρα πολύ συμπαθητική, τους αγαπάει. Εκτός τα γαλλικά τυριά και τη συμπάθεια που έχει στους ανθρώπους, αυτό που τους αρέσει είναι ότι οι ιδιοκτήτες τις αφιερώνουν χρόνο, τις μιλάνε, τις μαθαίνουν μικρές λεξούλες, τις δίνουν χρόνο, δεν βιάζονται, δεν κυλάει ο χρόνος πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό αγαπάει στο μαγαζί.
1: Μάλιστα. Πώς το αποτυπώνει αυτό εδώ, για να το δείξω από κοντά πάλι, ρε Κωνστητή. Αυτό πώς αποτυπώνεται εδώ?
4: Comment tu dessines la... Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu... Comment tu montres à l'écrit l'amour?
3: Alors, voilà. Après, je passe des heures et des heures avec chacun des magasins à regarder tous les petits détails. Et pour moi, c'est un moment où je passe du temps avec eux, en fait. Et j'espère que dans les détails que je mets, et le temps que je passe, ils peuvent ressentir ça et voilà.
4: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αφιερώνει πάρα πολλές ώρες για να κάνει την κάθε ζωγραφιά. Είναι ο χρόνος της με το μαγαζί και τους ιδιοκτήτες και ο χρόνος που περνάει και οι λεπτομέρειες που δίνει είναι η αγάπη της στο μαγαζί και τους ιδιοκτήτες. Έτσι το αποτυπώνει, μέσα από το χρόνο που περνάει και τη λεπτομέρεια Μάλιστα. που δίνει. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ.

0: προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
13: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
14: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, η οποία αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης μας.
16: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να κάνει τον καλαμάρι?
17: Combien de temps est-ce que tu as...
18: En fonction des magasins et des détails qu'il y a, ça peut être autour de 10 heures.
17: Γύρω στις 10 ώρες εξαρτάται φυσικά το μαγαζί, αλλά περίπου 10 ώρες το κάθε μαγαζί.
16: Ναι. Να πούμε ότι όλα αυτά που βλέπετε τα έφτιαξε περίπου σε 6 μήνες όλο το υλικό της έκθεσης.
17: Ναι.
16: Έτσι δεν είναι, Σαντρίν?
17: Ναι.
16: Πάμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο μαγαζί και είναι το κατάστημα κυπευτικών Ψώρας. Ο Ψώρας λοιπόν, ο οποίος το άνοιξε το 2011. Γεωπονικός κόσμος. Γιατί αυτό?
17: Pourquoi tu as choisi ce magasin?
18: Je vais acheter des petits plants pour mon jardin à Illouces. Et c'est vrai que, pareil, ils ont toujours été tellement agréables. Même l'autre fois, je marchais dans la rue.

0: J'étais même pas dans le magasin, mais il s'est arrêté pour me parler, pour savoir comment ça allait. Et voilà. Et là, l'histoire qui est intéressante aussi, c'est quand je lui ai demandé quand est-ce qu'il a ouvert le magasin, il m'a dit la date au jour près. Comme si c'est l'anniversaire d'un enfant. Il y a un côté assez spécial. Et le fait que, oui, ils sont tous, ses parents avaient les magasins, ses frères sont, il y en a un dans la même rue. C'est, voilà. C'est intéressant.
1: Λοιπόν, εκτός το γεγονός ότι η Σαντρίν ψωνίζει από αυτό το μαγαζί φυτά για τον κήπο της, διότι έχει κήπο, είναι λοιπόν, έχουν τη σχέση την πελατειακή. Πέραν αυτού, ακόμα και όταν δεν μπαίνει στο μαγαζί, σταματάνε στο κατόφλι, της μιλάνε, τη ρωτάνε τι κάνει. Και όταν σχεδίασε και πήγε και τους το έδειξε, τους ρώτησε πότε, πόσο χρόνο είναι αυτό το μαγαζί και τους απάντησαν την ημερομηνία με απόλυτη ακρίβεια, σαν να ήταν η γέννηση ενός παιδιού. Οπότε της άρεσε πολύ αυτό και έχει κάνει, έχει δεθεί μαζί
2: της. Αλλάζουμε μαγαζί. Αλλάζουμε. Ερχόμαστε εδώ που είναι το καφεκοπτείο Κουγιούρης. Να το. Να το δείξουμε κοστί με λεπτομέρειες εδώ, η πινακίδα του, τα τσουβαλάκια του απ' έξω με τα καρύδια, με τα κάστανα, οι παστελαριές που είναι όλα αυτά ξεχωρίζουν εκεί.
1: Il décrit ton image en détail, il explique avec des mots grecs.
0: Et là, c'est la perspective qui est super intéressante, parce qu'il est au bout de la rue, et quand tu es devant, il y a cette perspective qui est assez incroyable.
1: Εδώ της αρέσει πάρα πολύ η οπτική και η προοπτική του μαγαζιού. Έτσι όπως το βλέπεις, πάει προς τα πίσω και το πεζοδρόμιο γύρω.
2: Και είναι και οι δύο γενιές στο μαγαζί.
1: Toutes les deux générations sont dans le magasin.
0: Si, j'ai rencontré tout le monde.
2: Γνώρισες τον παπά, τον γνώρισες. Τον παπά, μορφή.
1: Συμφωνείς.
2: Τι καφέ πίνεις?
1: Τι σε τσούμπα τον καφέ?
0: Δεν πίνω καφέ. Πίνω τσάι.
2: Παίρνεις ξηρούς καρπούς
1: όμως. Και είσαι καμέμ δύο φορείς σεκ.
0: Μου μαρί μπορεί του καφέ.
1: Ο άντρας της πίνει καφέ. Τι καφέ πίνει ο άντρας σου, προσθέτω εγώ.
0: Κανονικό.
1: Ελληνικό ή...
0: Όχι ελληνικό.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι ένα άλλο κατάστημα, το οποίο έχει ζωγραφίσει η Κατρίν. Αυτό είναι ένα άλλο, πάλι ιδιαίτερο. Είναι η ταβέρνα και χρυμπάρι. Και χρυμπάρι, το οποίο και χρυμπάρι εξηγεί από κάτω ότι έχει η Μαρία και ο Μανώλης, τους ξέραμε όλους μας. Από το 2011 έχουν κάνει την ταβέρνα αυτή και δεν ξέραμε τίποτα για τη λειτουργία του εστιατορίου. Απλώς αγαπούσαμε το φαγητό και τις μεζέδες. Και με αυτό ξεκινήσαμε. Κάθε πρωί ο Μανώλης εργάζεται στην Ιχθυόσκαλα δίπλα στο κάστρο και μετά έρχεται κατευθείαν εδώ για να αναλάβει την εξυπηρέτηση. Εν τω μεταξύ η Μαρία μαγειρεύει τα πάντα μόνη της από την αρχή. Τίποτα έτοιμο. Αυτό είναι το μυστικό της νόστιμης κουζίνας τους. Γιατί το και χρυμπάρι? Το όνομα σας αρέσει?
0: Ναι. L'année dernière, mon beau-père m'a emmené dans ce restaurant et c'était absolument incroyable. La nourriture était tellement, tellement délicieuse et j'aimais beaucoup le fait que l'extérieur, je ne sais pas comment tu vas traduire, ne paye pas de mine. Tu vois ce que je veux dire? Et mais à l'intérieur, tu sens que c'est... Et en fait, l'intérieur n'a pas changé depuis qu'ils ont compris. C'était déjà comme ça avant, ils n'ont rien changé. Donc il y a beaucoup d'histoires à l'intérieur. Et voilà, de passer du temps ensemble quand elle était en train de préparer avant le service et de comprendre pourquoi ils ont commencé, qu'est-ce qui les ont motivés à commencer, de ce que je parle dans la petite l'affiche. Voilà, ça a été spécial. Et ce qui était très intéressant aussi qu'elle me dit, c'est si t'es pas là, si ça va pas, tu peux pas ouvrir le magasin. Et ça, c'est important aussi d'apprécier, et j'ai travaillé dans les restaurants pendant plusieurs années, d'apprécier que c'est tous les jours. Il faut avoir le sourire tous les jours. C'est pas comme quand on est dans un bureau et... Bref.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς ανακάλυψε το μαγαζί και χρυμπάρι Σαντρίν? Ο πεθερός της πριν από ένα χρόνο την πήγε εκεί πέρα να δοκιμάσει. Της άρεσε πάρα πολύ το φαγητό, όπως γράφει και στην ιστορία της. Αυτό που της αρέσει και την έχει εντυπωσιάσει είναι ότι το εξωτερικό, από το εξωτερικό δεν φαίνεται το πόσο πόσο πλούσια ιστορία έχει το εσωτερικό, οι άνθρωποι, το πόσο ωραίους μεζέδες τρώει εκεί πέρα. Πολλές φορές συζητάει με τους ιδιοκτήτες την ώρα που μαγειρεύουν και προετοιμάζουν τα φαγητά τους, και αυτό που τους αρέσει πάρα πολύ είναι ότι, αυτό που την ενδιαφέρει πάρα πολύ επειδή έχει δουλέψει και εκείνη στην εστίαση, είναι ότι αν δεν είσαι εκεί, το μαγαζί δεν ανοίγει. Πρέπει να είσαι εκεί συνέχεια, να χαμογελάς, πρέπει να είναι δύσκολο. Και αυτό εμείς απ' έξω δεν το καταλαβαίνουμε και πρέπει, θέλει να επικοινωνήσει ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το εκτιμήσουμε, ότι θέλει προσπάθεια, θέλει χρόνο και ψυχή.
2: Είναι άλλο ένα μαγαζί με ταυτότητα.
1: Άλλο ένα μαγαζί.
2: Ταυτότητα. Αυτό αποτυπώνησατε. Την ταυτότητα και την ιδιαίτερη. Πάμε τώρα σε αυτό, το οποίο είναι το κατάστημα της... το Μεσακή. Το Μεσακή. Των Χορέμιδων. Οδός Γεωργίου Χορέμη. Μεσακή είναι η ονομασία του. Κοιτάξτε πώς το έχει αποτυπώσει. Έτσι, με το παγόνι δεξιά, με το, την πρασινάδα πάνω. Για πες μου για αυτό, Σαντρίν.
0: Alors, ce magasin, donc celui-ci, j'ai vraiment pu découvrir l'histoire en détail. Parce que Sia et Antoine parlent, enfin, Antoine est français et Sia parle français parfaitement. Et en fait, ce que j'ai. Pourquoi ils sont revenus à Chios? Pourquoi ils sont installés à Chios? Je partage un peu cette raison-là, pourquoi on a quitté la ville, etc. C'est qu'ils voulaient voilà, avoir des bons produits et voilà, une vie différente, on va dire simple, mais ce n'est pas le bon mot pour moi, parce que ce n'est pas ça, c'est plus reconnecté. Et je partage ça beaucoup, donc c'est pour ça que je vais là-bas très souvent.
1: Λοιπόν, πέρα του ότι ένας από τους ιδιοκτήτες είναι Γάλλος, μπόρεσε να συζητήσει μαζί τους και να μάθει ακριβώς την ιστορία. Αυτό που τη συνδέει με αυτό το μαγαζί και την ιστορία των ιδιοκτητών είναι ότι μοιράζονται λίγο το ότι γιατί έφυγαν και εκείνοι από την πόλη και γύρισαν στη Χίο, γιατί ήθελαν να έχουν ποιοτικά προϊόντα, ωραία προϊόντα, φυσικά προϊόντα. Άφησαν την αγχωτική ζωή στην πόλη και γύρισαν στο νησί. Μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε ότι ξανασυνδεόμαστε με τη φύση. Αυτό της αρέσει πάρα πολύ, ότι αφήνουμε τη ζωή στην πόλη και πηγαίνουμε στα μικρά μέρη για να ξανασυνδεθούμε με τη φύση και μέσω των φυσικών προϊόντων.
2: Mm-hmm. Και να ζήσουμε στην ουσία.
1: Και να de vivre. Λοιπόν,
2: εδώ. Αλλάξαμε μαγαζί, είναι το κατάστημα Αλκιόνι, το οποίο το διαχειρίζονται από το 1992 η Τίνα και ο Στέφανος. Νομίζω είναι γνωστότατο, είναι το η Αλκιόνι βέβαια, το πουλί της Γαλήνης στην ελληνική μυθολογία. Μάλιστα, πατέρας ο Αιώλος της Αλκιόνης. Τι σε τράβηξε εδώ, η αρχαία, η μυθολογία?
1: Qu'est-ce qui t'a attiré ici, la mythologie grecque?
0: Ah, alors au départ, je connaissais Alcyone, mais je connaissais la terrasse de l'autre côté. Et quand je suis passée un jour de ce côté-là, j'ai vu comment t'appelles
1: la plainte d'Hélène.
0: Ouais, ouais. Ça, mais avec ces lignes absolument parfaites, c'était un plaisir pour les yeux. Et voilà, quand je me suis rendu compte de ce qui c'était, je l'ai dessiné. Et c'est vrai que les gens qui tiennent ce magasin sont absolument adorables. Et tout le monde d'ailleurs, quand j'ai montré Alcyone à d'autres personnes, tout le monde me dit à quel point ah Alcyone, mais oui, ils sont tellement gentils. Voilà.
1: Λοιπόν, ήξερε την Αλκιόνη από την άλλη πλευρά. Και μία μέρα τυχαία περπατώντας, είδε και την μπροστινή πλευρά που βλέπουμε στην ζωγραφιά και εξηγεί ότι αυτό που την τράβηξε είναι η τέντα με τις γραμμές που είναι, λέει, μία ευχαρίστηση για τα μάτια, λέει, συγκεκριμένα η Σαντρίν. Και βέβαια όταν έδειξε τη φωτογραφία και μίλησε με τους ανθρώπους, οι άνθρωποι που έχουν την Αλκιόνη είναι πάρα πολύ συμπαθητικοί και σε όσους δείχνει την ζωγραφιά αυτή του καφέ, όλοι λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μιλάνε για τους ανθρώπους της Αλκιόνης, πόσο αγαπητοί είναι και πόσο συμπαθητικοί.
2: Μάλιστα. Τα μαγαζιά δεν είναι ντουβάρια μόνο, είναι και άνθρωποι. Το κατάλαβε. Ναι. Πάμε. Τελειώνουμε εδώ.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
5: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
5: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, η οποία αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης μας.
1: Α, εδώ είναι ο Μάνος. Ο Λοΐζος, ο οποίος έχει το γωνιακό αυτό προποντεμπολείο από το 1983. Λοιπόν, έχει την ίδια θέση που είχε ο πατέρας του και ο παππούς του, λέει, σε αυτή τη γωνιά γύρω στο 1950, όπου υπήρχε στην αρχή μια ξύλινη παράγκα και τα προϊόντα έφταναν εκεί με φρούτα και λαχανικά με το γαϊδουράκι. Λοιπόν, ο Μάνος. Ο Μάνος, γνωστός, έτσι. Τι σε τράβηξε εδώ?
2: Alors celui-ci, avant de le dessiner, je l'ai pris je ne sais pas combien de fois en photo. Il a quelque chose, on voit la mer derrière, d'ailleurs on ne le voit pas ici, mais il a quelque chose, je ne sais pas pourquoi ce magasin m'a tiré. Voilà, c'est le premier que j'ai fait d'ailleurs. C'est le dernier ici, mais c'est le premier que j'ai fait.
3: Λοιπόν, αυτό το μαγαζί πριν το ζωγραφίσει η Σαντρίν το τράβηξε πάρα πολλές φωτογραφίες. Δεν μπορεί να απαντήσει ακριβώς το τι είναι αυτό που την τράβηξε, αλλά κάτι έχει που την τράβηξε. Μήπως είναι η θάλασσα που δεν τη βλέπουμε εδώ πέρα αποτυπωμένη, που φαίνεται έτσι όπως βλέπουμε το μαγαζί, η θάλασσα φαίνεται από πίσω. Δεν ξέρει τι είναι αυτό το κάτι που την τράβηξε. Κλείνουμε τον κύκλο των μαγαζιών με αυτό, όμως ήταν το πρώτο που ζωγράφισε.
1: Και, μήπως σε τράβηξε ο Μάνος?
2: Non mais d'ailleurs on a pu parler un peu parce que Manos parle un peu d'anglais donc avec moi un peu de grec et au final c'est lui qui a posé cette question. C'est lui qui m'a dit « Ah, je me sens comme une anomalie ici, je ne sais pas si, qu'est-ce qui va se passer en fait, est-ce que ça va... » Pas vraiment ça, mais ouais.
3: Λοιπόν, φυσικά έχει συζητήσει με τον Μάνο και όπως είπαμε έχει συζητήσει με όλους τους καταστηματάρχες. Εκείνος μιλάει αγγλικά, εκείνος μιλάει λίγα ελληνικά κτλ. Και ήταν ο πρώτος που τους εξέφρασε ότι τι γίνεται εδώ, νιώθω, λέει, όπως της είπε συγκεκριμένα, μια ανομαλία. Πολλά μαγαζιά χάνονται σιγά σιγά και τι θα γίνει αύριο, τι θα απογίνουμε, μήπως όλα γίνουν πολύ μεγάλα πρόσωπα μαγαζιά. Οπότε από εκεί ξεκίνησε, από τη συζήτησή τους που έκανε, έθεσε κάποιες ερωτήσεις ο Μάνος που την έκανε να προβληματιστεί και να θέλει να αποτυπώσει τα μικρά μαγαζιά με ταυτότητα.
1: Σαντρίν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τα μαγαζιά σου άνοιγαν την πόρτα τους, σου έλεγαν με ευκολία έλα να φωτογραφίσεις, να ζωγραφίσεις, να σου πούμε την ιστορία, ή ήταν διστακτική?
2: La question qui veut te poser est la suivante. Est-ce que le magasin et leur propriétaire t'ont ouvert directement la porte ou il hésitait au début? Est-ce qu'il était accueillant? Est-ce qu'ils t'ont invité à prendre des photos, à venir à l'intérieur?
4: Pour un café même.
3: Ακόμα και με ένα καφέ. Απαντάει.
4: Αυτό.
3: Ακόμα και με καφέ. Εννοείται ότι ήταν πάρα πολύ.
4: Et moi, c'est quelque chose, ayant vécu 15 ans à Londres, c'est tellement surprenant, mais ici, ça paraît normal d'être... je trouve ça fou que de nos jours, de trouver les gens gentils, accueillants, qui prennent le temps pour toi, c'est soit ça qui est bizarre. Mm-hmm. Et ça me fait poser beaucoup de questions.
3: Mm-hmm. Έχοντας ζήσει 15 χρόνια στο Λονδίνο, για τη Σαντρίν αυτό που είναι... ασύλληπτο είναι ότι οι άνθρωποι όχι μόνο είναι τις άνοιξαν τις πόρτες, τη δέχτηκαν να πιει και καφέ και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ ευγενικοί, πάρα πολύ δεκτικοί, πάρα πολύ ανοιχτοί και περνάνε χρόνο μαζί της, μαζί μας, και αυτό την τράβηξε πάρα πολύ, το θεωρεί πάρα πολύ σπάνιο το ότι οι άνθρωποι τη δέχτηκαν και κατευθείαν και είναι και λογικό, άφησαν να αισθανθεί ότι είναι και λογικό το ότι περνάνε χρόνο μαζί της, της ανοίγουν τις πόρτες, μιλάνε και περνάνε χρόνο με εκείνη. Μάλιστα. Εκείνη είναι ασύλληπτο.
1: Γιατί έκανες την επιλογή, Σαντρίν, με τον άντρα σου να έρθείτε στη Χίο?
2: Pourquoi tu as choisi avec ton mari de venir s'installer à Chios, de rentrer?
4: On est parti de Londres pendant 2 ans, on a voyagé et après il est venu voir ses parents qui vivent à Innocès. Moi je voulais pas venir, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire à Innocès? Et en fait je suis tombée amoureuse de cette île, c'était le printemps, c'était magnifique. Et en fait, c'est ça, les gens m'ont accueilli, mais avec, on pouvait pas parler. Mais j'ai senti tellement d'amour, enfin, ça paraît cliché, mais c'est absolument fantastique. Et puis voilà, le temps, l'espace qu'il y a pour créer, en fait, c'est super précieux.
2: Λοιπόν, ταξίδευαν 2 χρόνια με τον άντρα της και μετά από 2 χρόνια από τα ταξίδια τους, ο άντρας της γύρισε στις Ινούσες να δει την οικογένειά του. Η οικογένεια του άντρα της είναι από τις Ινούσες. Στην αρχή δεν ήθελε να έρθει γιατί λέγε τι θα κάνω εγώ στις Ινούσες και τα λοιπά, όμως ήταν άνοιξη. Ερωτεύτηκε κατευθείαν, όχι μόνο με το τοπίο, διότι ήταν άνοιξη και όπως καταλαβαίνουμε όλα ήταν, αλλά κυρίως με τους ανθρώπους. Ακόμα και αν στην αρχή δεν μιλούσε, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν πραγματικά, ένιωσε τόση αγάπη, χωρίς καν λέξεις, που την έδεσε κατευθείαν αυτό και φυσικά υπάρχει και χρόνος και χώρος για δημιουργία στη συνέχεια.
1: Το επώνυμο το δικό της και του συζύγου της.
2: Ton nom et le nom de famille de ton mari.
4: Donc mon nom de jeune fille c'est Sandrine Tussaud. Okay. Le nom de mon mari c'est Dimitriadis. Dimitriadis.
1: Πες το ελληνικά.
4: Ο όνομα του άντρας μου είναι Δημητριάδης. Ο Δημητριάδη.
2: Δημητριάδης.
1: Σε λίγο δεν θα χρειαζόμαστε την υπατία. Λοιπόν, τις Ινούσες τις έχεις ζωγραφίσει?
2: Est-ce que tu as fait des dessins de Ινούσες?
4: Oui, vous pouvez en voir certains ici aujourd'hui. J'ai fait une exposition l'année dernière à Innocès avec des différentes vues de l'île et voilà.
2: Φυσικά και μπορούμε να βρούμε κάποια αντίτυπα προσπόληση εδώ στην έκθεση. Είχε κάνει πέρσι σε μια έκθεση με διάφορα σποτ με θέα από το νησί. Αλλά μπορούμε και σε αυτή την έκθεση να βρούμε κάποια αντίγραφα.
1: Από την Ινούσα. Έχει σκοπό να βάλεις στη ζωγραφική της χρώμα?
2: Est-ce que tu comptes ajouter de la couleur dans tes peintures?
4: Qui l'avenir nous dira.
2: Το μέλλον θα μας πει. Θα δείξει που λέμε στα ελληνικά.
4: Je vous dirai quand je mets de la couleur.
2: Θα σας ενημερώσω πάντως όταν θα βάλω.
1: Είναι πιο δύσκολο να ζωγραφίσεις με αυτό, ας πω.
2: C'est plus difficile à son avis de peindre en noir et blanc.
4: Je sais pas.
2: Δεν ξέρει.
4: Pour moi, ça me paraît plus naturel comme ça.
2: Για εκείνη είναι πιο φυσικό, αλλά.
1: Ναι. Γιατί ονομάζει την έκθεση της κατόφλη?
2: Pourquoi ce nom, κατόφλη?
4: Donc, κατόφλη, c'est à la fois tout simplement voilà, le pas de porte entre l'extérieur de la rue et l'intérieur des magasins, mais c'est aussi, il y a ce double sens, en tout cas en anglais, de cette période, ce moment entre deux. Et pour moi, ces magasins, ils représentent ça. Il y a l'ancien, il y a là le nouveau, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce que ces magasins vont devenir. Et voilà, je pose la question, en fait.
2: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο κατά την άποψή μου. Κατόφλη, η κυριολεκτική έννοια είναι το μεταξύ του δρόμου και της εισόδου. Όμως και μέσω των αγγλικών που το σκέφτηκε εκείνη είναι λίγο μεταφορικό. Είναι το ενδιάμεσο μεταξύ του παλιού και του καινούριου και το κοντράστ του μοντέρνου και του παραδοσιακού. Οπότε έτσι το πήρε και κυριολεκτικά, όπως βλέπουμε στις ζωγραφιές, γιατί είμαστε στην είσοδο και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο μαγαζί, αλλά και μεταφορικά, γιατί μέσα από πολλά έργα είδαμε και σχολιάσαμε ότι υπάρχει αυτό το κοντράστ, η αντίθεση του παλιού και του καινούριου και έτσι μας δίνει τροφή για σκέψη.
1: Έχει σκοπό να αποτυπώσει και άλλα μαγαζιά, είδε και άλλα ή εδώ τελείωσε αυτή η ενότητα?
2: Est-ce que tu comptes dessiner d'autres boutiques, d'autres magasins ou ça termine ici?
4: J'en ai d'autres en tête, donc peut-être. Mais ce que j'aimerais justement faire, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont très intéressants, c'est justement de venir à l'expo et de m'aider à compléter la collection en chacun venant et en dessinant les magasins qui sont importants pour eux.
3: Λοιπόν, ένα προσωπικό σχόλιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχει κάνει η Σαντρίν εδώ. Έχει κάποια, απάντησε στην ερώτηση σας, έχει κάποια κατά νου. Αλλά αυτό που έχει κάνει εδώ πέρα είναι... Έχει χαρτάκια εδώ πέρα. Θέλει να προσκαλέσει τους ανθρώπους να έρθουν να δουν την έκθεση. Και μπορούν, υπάρχουν χαρτιά και στυλό και τους προσκαλεί έτσι μέσω ενός παιχνιδιού με έναν πολύ παιχνιδιάρικο τρόπο να ζωγραφίσουν και να τη βοηθήσουν να συμπληρώσει τη συλλογή.
1: Κοιτάξτε τώρα πώς σκέφτεται ένας καλλιτέχνης, έτσι. Τι έχει κάνει. Όποιος έρχεται λοιπόν εδώ και τη ρωτάει αυτό που ρωτάω κι εγώ, του λέει γράψε μου ποιο μαγαζί θες να αποτυπώσω. Του λένε λοιπόν εδώ να φτιάξεις το κουρίο της Μαρίας.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η Ελένη Ζανάκη. Εδώ είναι η Μαρκέλα η Γαβρίλη. Διάφορα μαγαζιά τα οποία της δίνουν ιδέες και επίσης και τις πόρτες, που οι πόρτες είναι και μια άλλη ενότητα την οποία έχει εδώ στην ίδια έκθεση, η οποία είναι στο περιβόλι, και η οποία έκθεση μέχρι πότε θα είναι?
3: Jusqu'à quand, l'exposition jusqu'à quand?
4: Jusqu'à dimanche soir, cette semaine, le 5 juillet.
3: Είναι μία εβδομάδα μόνο, μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Μία εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα, από τις 5 μέχρι, μέχρι τις 5 Ιουλίου.
1: Ναι. Σκέφτεται αυτά να τα τυπώσει.
3: Est-ce que tu comptes imprimer tout ça?
1: Σε ένα βιβλίο.
3: Dans, est-ce que tu comptes faire un livre?
4: Ça, j'ai quelques... Peut-être. Mais là, comme je sais que ces magasins représentent beaucoup pour... beaucoup de personnes et qu'il y a un seul original, j'ai fait une édition limitée de lithographie que j'ai fait imprimer ici chez Babel. Et donc comme ça, si on est connecté à un magasin, on peut repartir avec.
3: Λοιπόν, στην έκθεση μπορούμε να βρούμε όχι μόνο το αυθεντικό μαγαζί, αλλά αν υπάρχουν άνθρωποι που κατά κάποιο τρόπο είναι συνδεδεμένοι με κάποιο από τα μαγαζιά, υπάρχουν και εκτυπωμένες βερσιόν, τις οποίες μπορεί κάποιος να αγοράσει. Πέραν του αυθεντικού δηλαδή, υπάρχουν και κάποια αντίγραφα των μαγαζιών.
1: Το βιβλίο το σκέφτεται?
3: Ναι, απάντησε στην αρχή ότι είναι κάτι του που σκέφτεται, αλλά μέχρι τότε... Υπάρχουν κάποια αντίτυπα που μπορούμε να αγοράσουμε.
1: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, το αυτοπροσώπο σας είπα ότι έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι το αποδείξαμε. Έπρεπε να έρθει αυτό το κορίτσι από τη Γαλλία, να περάσει από την απρόσωπη Αγγλία μια δεκαετία, να καταλήξει στις Ινούσες για να έρθει να μας αποτυπώσει και να μας δείξει ότι το σύνολο τελικά είναι οι άνθρωποι, είναι ο ένας ξεχωριστά, είναι η ξεχωριστή ταυτότητα. Ήρθε να μας δείξει ότι το κάθε μαγαζί μπορεί να έχει τη δική του ταυτότητα. Δεν είναι όλα πρόσωπα, δεν είναι όλα σούπερ μάρκετ, δεν είναι όλα σούπα, δεν είναι όλα λαπάς. Το χρώμα και το ιδιαίτερο υπάρχει στο ατομικό. Αυτό ήρθε να μας δείξει μέσα από την έκθεση αυτή και ευχαριστούμε πολύ και τη Σαντρίν και την Ιπατία, με την πολύ ωραία της μετάφραση, η οποία το επώνυμό σου, Ιπατία, δεν είπαμε.
3: Συγγνώμη.
1: Το επώνυμό σου δεν είπαμε.
3: Μπουλέ. Εγώ είμαι η Ιπατία Μπουλέ.
1: Η Ιπατία Μπουλέ. Είναι η κόρη του μικροβιολόγου. Επειδή είμαστε στοιχείο, πρέπει να λέμε τι νοσ είσαι. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τις δυο σας και εσάς. Η έκθεση συνεχίζεται στο περιβόλι και έχετε την ευκαιρία να τη δείτε από κοντά και να ευχηθούμε σε αυτό το κορίτσι εδώ να μας παρουσιάσει και άλλα ωραία πράγματα με την ευαισθησία του καλλιτέχνη. Σαντρίν, σε ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Αγαπητοί φίλοι της ροκ μουσικής και του Hero Radio Αλήθεια, καλησπέρα σας. Σαββάτο σήμερα 14 Φεβρουαρίου. Είστε συντονισμένοι στο Hero Radio Αλήθεια. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Και από τώρα στις 6 για 3.30 περίπου ως κοντά σου Μανώλης Ζούντας και η εκπομπή του Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε για μια ακόμη φορά, το παραλαμβάνω κάθε χρόνο αυτό, ένα αφιέρωμα στην ελληνική ροκ σκηνή της δεκαετίας κυρίως 70-80. Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε το πρώτο μέρος και σε προθέτω σε μελλοντική εκπομπή, μάλλον το Μάρτιο, θα ακούσετε και το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε μερικά όνομα σε εποχή εκείνη, όπως βλέπω εδώ το Γιώργο Σταυρόπουλο, που θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Το Δημήτρη Πουλικάκο με τα μπουρμπούλια του, το Τζιμ Πανούση το δικό μας, το Μόρκα, τον Εξαδάκτυλος, τους Bluebirds, Πελέμα Μπογιού και διάφορους άλλους. Θα ξεκινήσουμε με τον Διονύση Σαββόπουλο για περίπου 50 λεπτά. Να στείλω τις ευχές μου στον Ηλία που μας ακούει από το Βασιλιώνικο και στο φίλο με τον Αλέκο και την Εύη που μας ακούνε διαδικτυακά από το Χαλάδι. Καλή σας ακρόαση.

Κάποια βραδιά σε ένα χωριό, φτάνει από την πόλη ζωζό με φορτηγό. Με φορτηγό περαστικό. Και από την πρώτη τη βραδιά, τα παλικάρια στην ουρά κρατούν σφιχτά. Πέντε ξυτάλιρα σωστά, ακόμα στο χωριό γελούν με τη ζωζό. Γιατί ένα βράδυ σκοτεινό την πιάσανε έξω το χωριό. Τη σπάσανε τα δόντια με κλωτσιά, τη πήρανε.

Σε συμβουλεύω για καλό. Μην κροϊδεύεις την ταρτάνα τη σωζό. Γιατί θα σου βγει σε κακό. Και ποιος γυρίζει να τη δει. Είναι φτωχιά, είναι χάζη κι όμως μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί. Ήταν λεβέντια. Ο φίλος μας, ο γιος του

φραγκοδίφραγκο για τους φαντάρους και τα παιδιά. Φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε. Λυγίζουν σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά.

Δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους. Και τα παιδιά φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε. Λυγίζουν σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους

Ο καιρός θα ήταν όμορφος στο δάσος. Θα ήταν όμορφος στο δάσος. Αν δεν κουφαίνονταν τα φύλλα από το κρότο. Αν δεν πάγωνε ο ήλιος από το δρόμο. Hey! Τα παιδιά αν δεν τρώνε σκουπιδιά. Η βροχούλα

θα έκανες αλήθεια. Τα παιδιά αν δεν τρώγανε σκουπίδια, η βροχούλα αν δεν έκαιγε καλύδια. Α! Το κορίτσι σου θα περάσει.

στο δάσος για βολτίτσα χέρι χέρι. Yeah.

Το ξέρω αυτό να το χωρώ. Και αυτή τη λάμψη τη στενή με στον καθρέφτη την έχω ξαναδεί. Γουστάρω ελεύθερη και πλούσια ζωή. Και χαιρετώ σας. Και φιλώ σας. Όντα μικρά χρωματιστά με στον καθρέφτη κλειδωμένα. Το ξέρω αυτό το βουητό. Μέσα από στρόγγυλες στοές και από πηγάδια σκεπασμένα. Μέσα από δάση μυστικά, προϊστορικά, βαθιά στον πάγο φυλαγμένα. Έρχεται κατά πάνω μου και με τη λύγει.

τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος. Τα πλήθη ουρλιάζουν στις κερκίδες. Νέφια νταούδια κρόταλα χτυπολογούν στο βάθος. Ανηφορίζουνε πομπές και μπαίνει ο Μέγας Τράγος, ο πρωταγωνιστής με ένα πριόνι. Φοράει δένε και δένιο στέμα και ένα ζευγάρι παροπίδες. Ραντίζει με αίμα τις πέτρινες κερκίδες, κάνοντας το τοπίο να μεγαλώνει.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Ήτανε τρεις φίλοι, ο Βρασίδας, ο Χαρίλαος και ο Λούλης. Τις προάλλες λοιπόν που από προχτές είχαν κανονίσει να πάνε για πικνίκ, συναντηθήκανε στο καφενείο στη γειτονιά και ξεκινήσανε χαρούμενοι. Αλλάξανε τρία λεωφορεία και φτάσανε στην ποθητή τοποθεσία.

Ντόμι, είπε ο Βραχίδας. Ο Χαρίλαος και ο Λούλης συμφώνησαν, κουνώντας σοβαρά το κεφάλι. Κανείς δεν υποψιαζόταν την τραγωδία που θα επακολουθούσε. Γελαστοί μπήκανε στο δάσος. Οι λιαχτίδες διαπερνούσαν τα παχιά φυλώματα και παιχνίδιζαν στην πάχνη. Ο Βρασίδας έκθαμβος κοιτούσε τα πουλάκια που τυθίδιζαν. Ο Χαρίλαος παρακολουθούσε με επιστημονικό ενδιαφέρον τα μυρμήκια που μάζευαν την εσόδιά τους. Ο Λούλης χοροπηδώντας έτρεχε μπροστά, μαζεύοντας μαργαρίτες και βιολέτες. Κανείς δεν υποψιαζόταν

Ξεχασμένο πηγάδι καραδοκούσε το θύμα του. Ο Βρασίδας, ο Χαρίλαος και ο Λούλης. Χαρούμενος και επιδειχτούλης ο Λούλης έπεσε μες στο πηγάδι. Κανείς δεν το είχε προσέξει. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα μέχρι εκείνη τη στιγμή ανέμελα πρόσωπά τους ο Βρασίδας και ο Χαρίλαος προσπάθησαν να τραβήξουν το Λούλη από τα βάθη του ξεχασμένου πηγαδιού. Μάταια όμως, για τη σκηνή δεν βρήκαν πουθενά για να τον βγάλουν έξω. Παρ' όλα αυτά ο Λούλης πέθανε 64 χρονών.

0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει μόνος σου.
0: Να σας πω ένα.
1: Να μας πεις, γιατί δεν είναι.
0: Αλλά θα ακολουθήσω και εγώ το παράδειγμα των Rolling Stones και αντί να είναι τον Rolling Stones στο κομμάτι, θα είναι όπως και αυτή στο βίντεο που είδαμε του Dylan.
1: Μάλιστα.
0: Ο παλιάτος σκιολιστής, το έχω μεταφράσει εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Και είχα δώσει και τα λόγια μάλιστα στο Νιόνιο.
1: Στο Διονύση τον Σαββόπουλο.
0: Ο οποίος τα άλλαξε λίγο και το βάλει και αυτό σε ένα.
1: Ναι. Και το έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Παύλος αυτό. Του ναι. Άρεσε πάρα πολύ.
0: Και ο άλλος ο Μακαρίτης, ο Χέντριξ.
1: Ο Χέντριξ. Χέντριξ, Μπαμπ Ντίλαν, Παύλος Σιδηρόπουλος, Διονύσης Σαββόπουλος και Δημήτρης Πουλικάκος. Δημήτρης Πουλικάκος!

κύριος Μουνικάκος. Είμαστε έτοιμοι εμείς. Ένα, δύο, τέσσερα.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

τώρα τον κλέφτη. Στο αυτοκίνητο τον καθρέφτη. Ο ουρανός θα με πλάκωσε.

ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε! Τελείωσε την αγάπη σας, παρακαλώ. Thank you. Thank you. Thank you.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, κάπου εδώ κοντά είναι και τελείωσε μοναστάρικα σημερινή εκπομπή Rockline. Γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω. Από τα τελευταία τραγούδια που ακούσατε είναι 53-54 χρονών τραγούδια. Ήμουνα τότε πρωτοετής φοιτητής, περίοδος Χούντα 1972-73. Το Σαββόπουλο, τα συγκροτήματα αυτά, τους Κάστορς, Μπούμερκ, από ένα σπάνιο CD που υπάρχει με αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο αφιέρωμα στην ελληνική ροκ σκηνή της δεκαετίας 70-80. Θα επαναλάβω, θα κάνουμε το δεύτερο αφιέρωμα μετά το Μάρτιο, γιατί την επόμενη εβδομάδα, που είναι καθαρό Δευτέρα, βγάλουμε μια αφιέρωμα στη δίσκο μουσική με κεφάλαια, θα έλεγα, τραγούδια. Λοιπόν, για εσάς λοιπόν που είσαστε φίλοι αυτού του είδους μουσικής, κάθε Σαββάτο στο Χείο Ράδιο Αλήθεια, από τις 2:20 με 2:30 μέχρι τις 6, κοντά στο Μανώλη Ζούντας και η καθιερωμένη του κουμπί Rockline. Λοιπόν, καλά να περάσετε, καλό Σαββατοκύριακο. Παραλαμβάνω το επόμενο Σαββάτο και φάτα τραγούδια, όμορφα τραγούδια λόγω ημερών. Καθαρό Δευτέρα έρχεται. Θα το ρίξουμε και λιγάκι έξω. Λοιπόν, ώστε να είστε καλά και θα ξαναλέμε.

0: εις του ΠΑΣΟΚ θα χρειαστεί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον ανώτοτο ηγέτη του Ιράν για το λάχμο Ντάμπα Χαμενεΐ να διαμηνύει με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απαίτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Σε δική του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν σε περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειραθεί να τον δολοφονήσει.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον Ντεφράι στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ελβετική Grasshopper απόψε στις 9 στη Λεωφόρο, στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πρασίνων. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Τουρκίας, επιλέγοντας να υπογράψει συμβόλαιο με την Ανατολού Εφές για 1+1 χρόνια. Για 2 ακόμη χρόνια θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό ο Κώστας Παπανικολάου. Τίτλους τέλους στην ποδοσφαιρική του καριέρα έβαλε ο Φραν Βέλεθ, ο 35χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός που έπαιξε σε Άρη και Παναθηναϊκό, ανακοίνωσε με ανάρτησή του πως αποσύρεται από την ενεργό δράση.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βαρύς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
5: Ας τα πάνω με αυτό.
0: Μικρόφωνο στον Μινά Τσαμόπουλο.
6: Γεια σου Μαρία.
5: Έλα, το αφιερώνω εδώ σε όλη την ομάδα και στη Μαρία. Θα τραγουδήσω κιόλας. Βρετάκου, μη γελάς.
7: Δεν έχω διάθεση καμιά, δεν έχω κεφί.
6: Πίσω μου τόση ερημιά με καταστρέφει.

0: Νεργό που εφάω να σκάσω, σκάσε.
1: Θέλω
0: επιδόντας διακοπές κάτω απ' την Πανσέλινο βουτιές. Αγκαλιά να σε έχω να μου λες, μην πάμε πίσω. Δικό σας.

0: Sky 100,3. 10 λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα τρολ. Γιατί η παραγωγή έχει η Σοφία Καλαβρού εκ Νάξου ορμόμενη.
1: Δεν έχω διάθεση καλή. Δεν είμαι εντάξει.
0: Τις ουγγανιές που ακούτε είναι ο Γιώργος Βραχνός.

Τι θα γίνει, φιλαράκο, θα με αφήσει να κάνω εκπομπή σήμερα. Μου λέει άλλο, άστο, λέει δεν το έχει. Άμα το είχα, εδώ θα έκανα εκπομπή. Ρε, είσαι τρελός, ρε. Δεν με αφήνετε να κάνω εκπομπή. Δηλαδή να σας μεταδώσω τη γνώση μου, τις ειδήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα. Θα τα βρούμε, μετά.

Με στη σίδρα στα στενά σε ζητάω και στις πέτσες για εσένα ρωτάω. Μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά. Στο Αιγαίο συνεχώς θα σε ψάχνω.

Τίποτα. Με βλέπω σιγά σιγά να πηγαίνω σε ένα από τα τρία ραδιόφωνα μουσικά του ομίλου. Ξεκάθαρα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, Κωνσταντίνος Αργυρός, οι καμπάνες του γίνονται το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ στο Billboard.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δηλώνει υπερήφανος και παράλληλα ευγνώμων για τη διάκριση. Και ποιος δεν θα νιώθει ευγνώμων. Μεγάλη επιτυχία. Γράφει ιστορία με το νέο άλμπουμ Καμπάνες, καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Το Καμπάνες, ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου που κυκλοφορεί παγκοσμίως, έκανε ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, καταλαμβάνοντας την 12η θέση, ενώ ταυτόχρονα έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δώσε, δώσε! Μη μου δίνεις μικροφόνο, δεν θα τραγουδήσεις πως τον Αργυρό.

Τι είναι αυτό, ACDC? Από τον Αργυρό στις Άλλες Καμπάνες. Hell's Bells. Γεια σου Σάββα Ποσέρες, Μινά, βάλε και το δικό σου για πάντα Μιχάλης Ρακιτζής. Θα το επιμεληθεί άμα το έχουμε εδώ. Γιώργος ήταν προγραμματισμένο, τυχαίο που με το προηγούμενο μήνυμά μου. Γύρισα, το είδα το μήνυμά σου, ναι, ήτανε, συνέπεσε. Γιατί μου είχε γράψει ο Γιώργος, καλησπέρα Μινά, κανένα πουφ ακούσουμε. Ό,τι σκέφτεσαι, έρχεται κατευθείαν φίλε, δεν χρειάζεται, AI, δεν χρειάζεται να μεσολαβήσω. Γεια σου Πετράνα από το Ηράκλειο. Τέλος λέει, είσαι παλαβός μάγκα μου και ξέρεις τι, όλα καλά ό,τι κάνεις, όλα καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Είμαι ο Πέτρος από το Ηράκλειο and we need you. Τώρα ήμουνα στο Ηράκλειο Πετράν, χτες, ήρθα το πρωί. Έφαγα μια καθυστέρηση βέβαια, αλλά ήρθα. Ωραίο το Ηράκλειο. Είχανε κάτω Διοικητικό Συμβούλιο Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Όλα τα λιμάνια ήταν κάτω. Κι εγώ. Γιατί όλα είναι θάλασσα. Καλά πήγαμε, αλλά το πρωί είχε καθυστέρηση. Και φέγα και πρωί-πρωί. Άυπνος είμαι, κουτουλάω στους τοίχους. Ρε παιδιά, λέω, αφήστε με να φύγω χθες το βράδυ. Έχω εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Όχι, το πρωί θα φύγεις. Φίλε, πρέπει να τρώγα 8 ώρες συνέχεια στην Κρήτη. Με ένα διάλειμμα 2 ώρων που πήγαμε να αλλάξουμε ρούχα για να πάμε στο βραδινό.

Άλλωστε η κριτική φιλοξενία είναι γνωστή. Και άμα θες πες όχι. Το σημαντικό σε αυτή τη συνεδρία ήταν ότι αναδείχθηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα ελληνικά λιμάνια τα επόμενα χρόνια, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει νέους περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς κανόνες, ενώ αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία χρηματοδότησης των μεγάλων έργων υποδομής.

Προτεραιότητες λοιπόν στα ελληνικά λιμάνια, οι επενδύσεις, ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση και θεσμικές παρεμβάσεις έως το 2030. Να στείλω καλησπέρες στο Μανώλη τον Κουτουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα, στο συνονόματο το Μινά του Παπαδάκη, διευθύνοντα σύμβουλο στον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, στον Παναγιώτη Αναστασόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και είναι επικεφαλής στο λιμάνι της Πάτρας, στον Δημήτρη τον Απρίγια από την Κέρκυρα και θα τους ξεχάσω τα πάρα πολύ, και στον τρίτο μηνά το Σεϊμέδη, έχω βγάλει φωτογραφία, μηνάς επί τρία.

Έχουμε και μια έκτακτη είδηση. Ευχαριστώ την Μαρία την Αλιφαντή. Λόγω τροχαίου ατυχήματος ενεπλάκησαν δύο γιο ταχύ και ένα αστικό λεωφορείο. Παρουσιάζεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος της πλατείας Υποδαμίας, στην περιοχή του Πειραιά, κάτω λιμάνι, downtown. Λοιπόν, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος της πλατείας Υποδαμίας, στην περιοχή του Πειραιά, τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο γιο ταχύ και ένα αστικό λεωφορείο.

0: Ο Άρης ο Ρολογάς, ρε Άρη, δεν φτάνουν για όλους, ρε. Μην τα καπνίζεις. Σε άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή που ήθελες πιτόγυρο. Πάμε τώρα. Η προηγούμενη είναι ο Κεφαλογιάννης. Εκτός αν εννοείς κάποια εκπομπή το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οπότε παίρνω πίσω αυτό που είπα. Αλλά πρέπει να μαντεύω. Ποιος είσαι, ο Πυθίας είσαι? Φέρω μου λέει, άρε Άρη, ο λόγος σου με χόρτασε και το πιτόγυρο σου φάτο. Σε ευχαριστώ πολύ, στερόγραφο. Ας τους να λένε, έχεις φωνάρα.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Με κακομαθαίνουνε.

Μινά μου, στέλνω την αγάπη μου από την Έγινα. Α, τι ωραία. Η Μαρία Ελφαντή είναι. Θα βάλω και την κόρη μου να σε αγαπήσει. Ασχολείται με το διαδίκτυο και εμένα με λέει boomer. Α, Στέλλα μου να λέει νέα γενιά. Δεν πειράζει. Το μέλλον είναι δικό του. Γεια σου, Στέλλα μου, να είσαι καλά. Ωστε, τσομπάνος με καΐκια. Ναι, γιατί έχει τα ζώα και μετά το κρέας, ό,τι παράγει, τα φωτώνει στα καΐκια. Έτσι ξεκίνησε. Τι νομίζεις? Με εμπόριο η ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα και σουξουμούξου. Είχαν καΐκια και μετά φέραν τα προϊόντα. Και τον έφερε τάλο. Ο Τσοπάνος λοιπόν με καΐκια μου λέει: γεια σου Μινά, δίνεις ρέστα και μπόλικη αισιοδοξία. Συνέχισε, δώσε τρέλα γιατί χανόμαστε.

0: Να στείλετε καλημέρα στον Νικόλα που είναι στη Νέα Υόρκη και μας ακούει, στη Μαρία, στον Μπάμπι, στον Άσο, στον Αντώνη, στον Ευάγγελο, στον Γιάννη, στην Νικολέτα και στον Διονύση. Να είστε καλά! Πήγαμε, πάμε για τίτλους ειδήσεων με Μαρία Αλιφαντή και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα τρολ.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
5: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσκοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
14: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος της πλατείας Υποδαμίας στην περιοχή του Πειραιά λόγω τροχαίου νωρίτερα με σύγκρουση δύο γιοταχή και αστικού λεωφορείου. Συναγερμός στην πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε σε τουαλέτα του ισογείου. Λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο αλλά όχι οι ασθενείς. Το ανακριτικό κλιμάκιο εγκλημάτων εμπρησμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Δύο εστίες πυρκαγιάς ξέσπασαν με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιά στα Ιωάννινα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής και οι δύο πυρκαγιές εξελίσσονται μακριά από οικίες ή υποδομές. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο περιβολάκι του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ποινική δίωξη από κοινού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, άσκησε εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή της. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Κάνουμε την πρόγραμμα Σάββας από Σέρες, Σοφία Καλαβρού, Μιχάλης Ρακιτζής. Εδώ μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εσείς το πήγατε το πρόγραμμα σήμερα.

Με Sky ακούτε. Όχι, δεν ρωτήσα κανένας, απλώς το είπα εγώ για να μην ψάχνετε τι έχετε βάλει.

Γεια σου Γιάννη, με το Σουλάρι. 18, Σάββατο. Σουλάρι Αρκαδίας Γουρουνοπούλες. Καλά να περάσετε. Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα. Μινά, είπα να μην πούμε τίποτα για τον Γκεφ, αλλά άκουσα την εκπομπή του. Άρχισε με κορτιζόνη, νεύρα, άγχος και γενικά μας πήγε μισή ώρα μέσω Λαμίας που λέμε, για να καταλήξει στο σωστό σενάριο, να κάνουμε σεξ χωρίς άγχος και σκέψεις. Χαρείτε το για να ηρεμήσετε. Άσχετο, πώς και η εκπομπή δεν έγινε 45 λεπτή και έμεινε ο ένας φίλος. Πώς δεν έγινε τρίωρη, δεν λες, γιατί είναι καλοκαίρι. Έλα ρε Γιάννη Γιαννόπουλε, Ιωάννης, παλικάρια καλησπέρα και καλώς σου ακούς τη ραδιοφωνική μας παρέα από τα Τρόλε, η γραμμή 15 Πετράλωνα, δικαστήρια Ευελπίδων Πολύγωνο. Γεια σου Ιωάννη, να σε καλά.

πάνε πάλι με τις φωτιές. Φωτιά στον Ασπρόπυργο, σηκώθηκαν με ελικόπτερα, έσβησε. 2 εστίες φωτιά στον κάμπο Παραμυθιάς, 112 για εκένωση του Γαλατά, 5 εναέρια μέσα στη μάχη, 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ομάδας και 15 οχήματα, ενώ από αέρος είχαμε 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνήθως το ελικόπτερο είναι για συντονισμό. Φωτιά στο Λαγκαδά, 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από το περιβολάκι, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε 65 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σήμερα έχουμε παιχνιδάρες στο Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen. Για γερά ξενύχτια, το πρώτο παιχνίδι είναι τα μεσάνυχτα και το επόμενο είναι στις 4 τα ξημερώματα. Πλησιάζουμε προς το τέλος, έχουμε το ένα ζευγάρι του μητελικού Ισπανία-Γαλλία.

Τα μεσάνυχτα είναι ο αγώνας της Αγγλίας με την Νορβηγία. It's coming home, it's coming home. Και στις 4 η ώρα έχουμε Αργεντινή-Ελβετία.

Δεν παίρνουμε θέση, απλώς μ' αρέσει ως τραγούδι, γι' αυτό μπορούμε να το ακούσουμε ενώ θα λέμε για παγκόσμιο κύπελο, δώσ' το! Κολλάει παντού! The

Κάποιοι κάνουν σενάρια, θέλουν να πάει στο άλλο ζευγάρι του ημιτελικού η Αργεντινή με την Αγγλία. Δηλαδή η Αργεντινή να αποκλείσει την Ελβετία και η Αγγλία τους Νορβηγούς, τους ξυλοκόπους. Νορβηγοί, πολύ και αυτοί οι δυνατοί στην αυτιλία. Έχουν και πετρέλαια πάνω και γίνεται πανηγύρι. Καλά, πλοία πολλά δεν έχουν, αλλά έχουν και το Φρέντριξεν εκεί, κορυφαίος. Καταραμένη φτώχεια και Νορβηγοί.

Πάντως, Ελβετία και Νορβηγία είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν αποδείξει πως είναι ικανές για όλα. Η Ελβετία για την απόλυτη προσήλωσή της στο κομμάτι της τακτικής και η Νορβηγία που διαθέτει τον

Μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, 5 ώρα το απόγευμα εκεί, είναι κανένα 7 ώρα πίσω στο Hard Rock Stadium του Miami, ανατολική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Νορβηγία. Και ο Βραχνός έχει βάλει ένα συγκρότημα παλιό, καλό, δεκαετία του 80, με αυτό μεγαλώσαμε, αχά. Take on me. Υπάρχει ένα θέμα με ακραία καιρικά φαινόμενα για το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, θα το δούμε αυτό. Υπάρχουν κάτι προβλέψεις για συνδυασμό καταιγίδων, με αποπληκτική ατμόσφαιρα λόγω πολύ ψηλών επίπεδων υγρασίας, θα το δούμε όμως. Στην Αγγλία ο Τόμας Τούχελ περιμένει την οριστική εικόνα για τον Ράις, ο οποίος έχει μια ίωση, ταλαιπωρείται, ενώ στα αγωνιστικά προβλήματα προστίθεται και η απουσία του τιμερημένου Κουάνσα, αλλά και του Χέντερσον. Ο Τούχελ λοιπόν, ο οποίος πρέπει να διαχειριστεί αυτά τα θέματα και το γεγονός ότι προσέχετε 4 βασικοί ποδοσφαιριστές της Αγγλίας, ο Μπέλιχαμ, ο Ράις, ο Γκουέχη και ο Ράιλι, βρίσκονται στο όριο των καρτών και αν φάνε μια κίτρινη κάρτα θα τους αφήσει εκτός ημιτελικού αν περάσει, αν περάσουν τα λιοντάρια. Απ' την άλλη πλευρά, οι Νορβηγοί και αυτοί είχαν πρόβλημα με ίωση που χτύπησε την ομάδα, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των συναδέλφων που καλύπτουν το παγκόσμιο κύπελο, όλοι έχουν αναρρώσει και θα παραταχθούν πλήρες. Το άλλο παιχνίδι είναι σε καλή ώρα, 4 ώρα δικιά μας, 9 η ώρα στην Αμερική, στην ανατολική πλευρά, στο Κάνσας παίζουν, Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Η Αργεντινή που θέλει, δεν θέλει να ζήσει καταστάσεις όπως με τους αγώνες με το πράσινο ακροτήρι και την Αίγυπτο. Πάντως οι Ελβετοί προετοιμάζονται για όλα τα σενάρια σύμφωνα με τους συναδέλφους και οι προπονήσεις γίνονται σε συνθήκες αριθμητικού μειονεκτήματος, δηλαδή να παίζουν με παίκτη λιγότερο οι Ελβετοί, ενώ έχουν δώσει μεγάλη έμφαση σε εκτελέσεις μπενάλτι που λέγανε και μορφωμένοι. Έχουμε και το Γαλλία-Μαρόκο. Όχι, συγγνώμη. Ο τραυματισμός του Μπαπέ στο παιχνίδι με το Μαρόκο. Αφού το κερδίσαμε το Μαρόκο. Bad Boys. Είπαμε Γαλλία-Ισπανία είναι ο πρώτος ημιτελικός. Ο τραυματισμός λοιπόν του Μπαπέ δεν είναι κάτι ανησυχητικό. 27 ετών, ο superstar των Γάλλων. Με τον Bloomberg και την Bank of America, η FIFA θα κερδίσει περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 2 δις περισσότερα σε σχέση με τη διοργάνωση του 22 στο Κατάρ, με όλες αυτές τις καινοτομίες κάτω από το σκάνδαλο παρέμβαση. Σκάνδαλο τώρα. Σκάνδαλο. Δεν τρέπεστε να λέτε σκάνδαλο που πήρε ο Ντόνα τον Ιφαντίνο και του είπε ξεχρέωσε την κάρτα που είχε φάει ο παιχταράς μας. Κάρτα, το απαντάει ο Ιφαντίνο. Αυτό υπέδωσα κι εγώ του Ποντόναλτ. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Εγώ δεν είδα καμιά κάρτα. Μα δεν έχει χρεωθεί καμιά κάρτα. Τι λένε οι βλάκες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και η κάρτα εξαφανίστηκε. Ενώ ο Άγγλος έχει φάει δύο αγωνιστικές.

Πάντως πληθαίνουν οι φωνές για έρευνα στη FIFA. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν. Επιμένω, Κυριάκος, πάμε εκλογές Μάρτιε. 27, όχι, βλέπω τον Αλέξη στην τηλεόραση. Και τώρα υπάρχουν δύο σενάρια. Αφού επιμένει και λέει, παιδιά, εγώ θα πάω εκεί. Θα κάνει και τα μέτρα, θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ που θα αρχίσουμε να τα εισπράττουμε από 1η Ιανουαρίου. Δηλαδή θα έχουμε μαραθώνιο. Και οι άλλοι γιατί σπριντάρουν, λες και είναι 800 άριδες. Τρέχουν, λες και έχουν να καλύψουν μια απόσταση 800 μέτρων με αυτή την ταχύτητα. Και ο Κυριάκος σου λέει είναι μαραθώνιος. Όχι, δεν τρέχει ο Κυριάκος δηλαδή, όλοι τρέχουνε. Λευτεριά στους συναδέλφους με τις πολιτικές εκπομπές. Λευτεριά. Θα πήξετε.

Θα σας φύγει η ούγια στις συνεντεύξεις με πολιτικούς υποψηφίους. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται. Να βλέπει συνέχεια πάνε 3, 4, 5 άτομα να καρφώνουν στον άλλο, να γίνεται τη μουρλή ή να το παίζουν ευγενικοί. Αστερίξ. Μπορεί να είμαι κι εγώ ευγενικό σαν και εσένα με του Ρωμαίου.

κορυφαίος Ομπελίξ. Ο Αστερίξ Λεγεωνάριος. Ψάχναν να βρουν πια τη Φαρφάλα. Ποιο ψάχναν να βρουν? Τον άντρα της. Τέλος πάντων, είχαν πάει να καταχνούν στη Λεγεώνα και του λέει ο Αστερίξ Ομπελίξ: θέλω να είσαι ευγενικός με τους Ρωμαίους. Μην μας πάρουν η είδηση. Πρέπει να καταταχθούμε στη Λεγεώνα. Πήγαινε εκεί, τέλος πάντων πάνε στη πόρτα. Ήταν ένας Λεγεωνάριος, έκανε ότι μπαίνει το Αστερίξ. Το από εδώ, από εκεί τον είχε κάνει τούρμπο. Πίνει το μαγικό ζωμό Αστερίξ, του φώνει μια μπουνιά του Ρωμαίου. Μπα! Του Λεγεωνάριου. Εξαφανίζεται και πάει από πάνω το Ομπελίξ και λέει: Αστερίξ, μπορώ να γίνω κι εγώ τόσο ευγενικός με σένα?

Και όσο περνάνε οι μέρες, ο Gianni Infantino δέχεται όλο και περισσότερα πειρά για το σκάνδαλο Balogun. Είναι ο παίκτης Αμερικάνος που έφαγε κόκκινη κάρτα αλλά έπαιξε κανονικά με το Βέλγιο. Αλλά και για την εν γέννη διοίκησή του που πλέον γίνονται αντικείμενα ερευνών οι καταγγελίες αυτές. Ευρωβουλευτές, μη κυβερνητική οργάνωση ανακοίνωσε ότι θα καταθέσουν αίτημα διερεύνηση του Φαντίνου από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Είναι αυτή μια ΜΚΟ η οποία είχε καταγγείλει και την απονομή βραβείου ειρήνης της FIFA στον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ιφαντίνωτος. Εδώ του το έδωσε η Βενεζουέλα εκεί. Βενεζουέλα, η αντιπρόεδρος, τι ήτανε. Ότι θα την έκανε αυτή η πρόεδρος, αλλά πήγε η αντιπρόεδρος, η άλλη. Μου θυμίζει τα ανέκδοτα που είχε πέσει ένα ζούλα και τον πιάνει μια φιλή και του λέει, να σου πω, τον πάω στον αρχηγό, επειδή έχουμε πόλεμο με τους απέναντι, θέλω να μου πεις, θα εξαρτηθεί η ζωή σου. Εσύ με ποιους είσαι, με εμάς ή με τους άλλους? Και λέει αυτός, μα φυσικά με εσάς. Σκοτώστε τον, εμείς είμαστε οι άλλοι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βαρεθούμε. Επιστροφή Μπολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στην Ελλάδα του Τσίπρα αποφάσισαν στην Κεντρική Επιτροπή των Zoom. Και λένε Zoom γιατί αρκετοί ήταν μέσω Zoom. Διαδικτυακά. Θέλω να δω πόσο θα αντέξει ο κόσμος να τους βλέπει και να τους ακούει συνέχεια. Μα λένε όλοι τα ίδια ρε φίλε. Σου λέω εγώ τρελαίνομαι όταν παίζουν ευγενικοί. Ου, Αστερίξ.

0: Για τη φωτιά στον κάμπο Θεσπρωτείας έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά ήταν κοντά σε σπίτια. Έχουμε ενημέρωση και έχουμε στην άλλη άκρη. Έχουμε τηλεφωνική. Τον δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Αθανάσιο Ντάνη. Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δώστε μας μια εικόνα, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, είχα μια μεγάλη φωτιά εδώ και δύο ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία στον κάμπο της Παραμυθιάς και στον οικισμό της Παραμυθιάς στη θέση Γαλατά. Τώρα τέθηκαν υπό έλεγχο και τα δύο με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με την πολιτική προστασία της περιφέρειας και τις δυνάμεις της δικές μας του Δήμου. Και μπορώ να πω ότι τώρα είμαστε καλά και έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
0: Οι άνεμοι, αυτή... δυνατή,
1: τώρα, όχι, όχι, δεν είχε τόσο. Αυτό ήταν και καλό, ότι δεν είχε άνεμους, αλλά ήταν μέσα στον οικισμό της Παραμυθιάς η δεύτερη φωτιά. Και αυτό ήταν επικίνδυνο πολύ, γιατί δόθηκε και ένα-δύο σήμα και έπρεπε να κοινωθούν κάποια σπίτια. Γιατί ήταν πραγματικά, η Παραμυθιά είναι μέσα στο βάσος η πόλη μας. Και ήταν επικίνδυνο το σημείο. Και θέλω να πω ότι ήταν ταυτόχρονα σε δύο σημεία. Αυτό είναι το περίεργο και το.
0: Θα το δει η πυροσβεστική αυτό.
1: Θα το δούνε, ναι. Είμαστε σε συνεχή επαφή.
0: Δήμαρχε, ότι η Παραμυθιά είναι μέσα στο δάσος. Εσείς τι μέτρα έχετε πάρει γενικώς προληπτικά?
1: Τα πάντα. Ό,τι μπορούμε με τις δυνάμεις μας, και το έχουμε πει τόσες και άλλες τόσες φορές.
0: Να το ξαναπούμε.
1: Ότι πρέπει να ενισχυθούν οι Δήμοι, να το πούμε. Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική προστασία με δύο GCP και ένα grader.
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται, και με τα ελάχιστα χρήματα οι Δήμοι πρέπει να ενισχυθούμε. Το λέμε συνέχεια στα συνέδρια, στους υπουργούς παντού. Και να πω και κάτι άλλο επί ευκαιρία. Ο Δήμος Σουλίου, ο μισός Δήμος, είναι ένας Δήμος που είναι παραμεθόριο. Και παρόλα αυτά βγάλανε τώρα πρόσφατα μια απόφαση που αποκλείσανε τους πυροσβέστες, τους δικούς μας και το κλιμάκι, το πυροσβεστικό της Παραμυθιάς, από το επίδομα παραμεθορίου. Άλλο ένα αξιοπερίεργο που γίνεται.
0: Είναι παραμεθόριος και τους απέκλεισαν από το επίδομα.
1: Ο μισός Δήμος είναι παραμεθόριος, ο άλλος μισός δεν είναι. Έτσι είναι χαρακτηρισμένος.
0: Και πήγανε
1: το μισό που δεν είναι. Και άνθρωποι τώρα δίνουν τα πάντα.
0: Τι σας έχουν πει?
1: Αυτοί που είναι. Τι να πούνε?
0: Δήμαστε, το θέσατε το θέμα. Τι σας είπανε?
1: Το έχουμε θέσει. Τώρα ακόμα περιμένω να σας απαντήσει ο αρχηγός της πυροσβεστικής να μας πει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Το ψάχνουμε καμιά εβδομάδα τώρα, γιατί είναι πρόσφατο αυτό. Ελπίζω να μας απαντήσει κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Να μας πει ότι δήμαρχε, ξέρετε, έτσι. Βέβαια και είναι θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με πολύ λίγα χρήματα, είναι στις φωτιές. Εν πάση περιπτώσει, είναι η δουλειά τους αυτή.
0: Δήμαρχε, δεν είναι η δουλειά τους, γιατί και η δουλειά των νοσοκομιακών είναι οι άνθρωποι εκεί και κελιώνουν. Εντάξει, δουλειά τους είναι, αλλά.
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι γιατρός, ας πω το επάγγελμα.
0: Οπότε τα ξέρετε καλύτερα.
1: Τέλος καλό, όλα καλά. Πιστεύουμε ηρέμησε η κατάσταση και σώθηκε και η Παραμυθιά, γιατί ήταν πολύ επικίνδυνη φωτιά σήμερα.
0: Ωραία, κύριε Ντάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ήσυχο βράδυ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι, γιατρέ, να είστε καλά. Άκου τώρα. Είναι μισή παραμεθόριος, μισή είναι κανονική. Και στους πυροσβέστες, σιγά με τους βάλουμε στην παραμεθόριο, να τους πληρώνουμε από πάνω. Βάλτε τους από κάτω. Γεια σου Πετράνη, οι Νορβηγοί Μινάμο έχουν κάτι που δεν έχει κανείς άλλος. Έχουν τιμιότητα. Ο Πέτρος λοιπόν από το Ηράκλειο. Ο Άγγελος λέει καλομερέτα και έρχεται και το τριώρο. Μια χαρά θα είναι για μας. Όσο για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, πλέον δεν είναι είδηση, είναι μόνιμη κατάσταση. Στο τέλος θα μείνεις στις ειδήσεις και ας μην έχει φωτιά. Γεια σου Βασιλική Χαραλαμποπούλου. Καλησπέρα από Τύραν, Αλβανία, σε εκδρομή οκταήμερη δαλματικές αχτές. Να περάσετε όμορφα. Δεν έχω πάει, αλλά μου έχουν πει φίλοι και γνωστοί ότι είναι πραγματικά πανέμορφες οι δαλματικές αχτές. Να περάσεις όμορφα, Βασιλική, να το ευχαριστηθείς, να ηρεμήσεις, να γεμίσεις μπαταρίες, να γεμίσεις εικόνες. Ένα ταξίδι είναι ανεκτίμητο. Όπως λέει και ένας γνωστός μου, τα ταξίδια δεν αποτιμώνται ποτέ σε χρήμα. Καταλαβαίνετε πως το λέει, τη διάστασή του. Ο Λάκης, το Λάκης, διαθέτω τα τραγούδια του Ρακιτζή. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κατατεθούν από τους αστροναύτες στον Άρισα. Δείγμα του ανθρώπινου πολιτισμού είναι σίγουρα πως θα αποτρέψει τους εξωγήινους από το να μας κάνουν επίθεση. Ζηλεύεις μωρή φαφούτα, γιατί ο Μιχάλης έχει σουξέ.

Χαιρετίσματα από την Αγγλία, καιρός Ελλάδα σήμερα με αύριο, με γύρω και ρετσίνα. Ο αντίχρος από Αγγλία, πώς είναι ασύρε, τους έχουμε σπάσει λέει τη μύτη στη γειτονιά. Του Οβελίξ έχει γίνει, κάνει μπαρμπεκιού. Σιγά σιγά με αυτά και με αυτά πάμε προς το τέλος. Είχαμε πλούν πράγματα αλλά μας πήγα την εκπομπή φουλ. Πήρατε το τιμόνι. Πάμε σιγά σιγά. Γιώργος Βραχνός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρτσάμι, Ρούλα Βρετάκου. Ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή με δελτίο. Μετρά Πέτρος Κυρκυλής και εκπομπή και δελτίο. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατόβραδο. Παιχνιδάρες είπαμε. Στο παγκόσμιο κύπελο, Νορβηγία-Αγγλία τα μεσάνυχτα ώρα δική μας και Αργεντινή-Ελβετία στις 4 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ 1 και τα δύο παιχνίδια ΕΡΤ 1. Τα λέμε αύριο. Γεια σας!

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγουάλοι και η γέλαδο εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος της πλατείας Υποδαμίας, στην περιοχή του Πειραιά, λόγω τροχαίου νωρίτερα με σύγκρουση δύο γιοταχή και αστικού λεωφορείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άτομα, επιβάτες των γιοταχή, τραυματίστηκαν ελαφρά. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό συνολικά 4 ατόμων. Συγκεκριμένα, σε βάρος των 3 συλληφθέντων ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, για συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη και εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι τρεις κατηγορουμένοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Συναγερμός στην πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε σε τουαλέτα του ισογείου. Διευκρινίζεται ότι λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς. Αυτή την ώρα γίνεται καθαρισμός από τους καπνούς για να επανέλθει η κανονικότητα στο νοσοκομείο, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Σε ύφεση βρίσκεται, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Για το περιστατικό εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο για την ενημέρωση των κατοίκων και το δεύτερο για την απομάκρυνσή τους προς το Λαγκαδά. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσαν οι δύο εστίες φωτιάς που ξέσπασαν το απόγευμα με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Γαλατά να μετακινηθούν προς Καριώτη. Η φωτιά πλησίασε τα σπίτια, ωστόσο αυτή τη στιγμή και τα δύο μέτωπα έχουν οριοθετηθεί, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο δήμαρχος Ουλίου Αθανάσιος Ντάνης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή της. Αποφασίστηκε επίσης να συνεχιστεί η συνεδρίαση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Το παρόν έδωσαν σήμερα 81 μέλη, ενώ 59 συμμετείχαν διαδικτυακά. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά απόπειρα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν επίσης ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο 42χρονοι που έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ ο Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δήλωσε παρούσα στη διαδικασία και εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το λάχμος Ντάμπα Χαμενεΐ να διαμηνύει με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απαίτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον De Vrij στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ελβετική Grasshopper απόψε στις 9 στη Λεωφόρο, στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πρασίνων. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορεί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
0: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι στις μας. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Από χθες το βράδυ πια το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
8: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγκελάτε.
9: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
10: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
11: Τα λόγια είναι πελτά, αλήθεια.
12: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
13: Θεωρώ να.
14: Μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
15: Τι ακούμε απόψε?
16: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.

σας βρε παιδιά, τι κάνετε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ναι, θα τον ταλαιπωρώ πολύ μέχρι εκεί που δεν πάει, μέχρι να πει παρετούμε. Ήδη, παιδιά, το παιδί, σ' άκουσα, σ' άκουσα. Παρότι έχω τα ακουστικά εδώ και ακούω χαλιά ιστορίες, τραγούδια, σ' άκουσα, φίλε μου, Δεν έχεις να πας πουθενά. Σοφία Καλαβρού, το κορίτσι μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και Ρούλα Βρετάκου, η Ρουλίτα μας, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα λέμε και στα social τα media. Ω, ναι, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πικυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pekirkpapakigmail.com. Βεβαίως, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας είναι ο διαδικτυακός. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Μαζί σας μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, οφείλω να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις σχετικά με κάποια πράγματα τα οποία ανέφερα χθες στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Με έχει αφήσει στο πόδι το Γιώργος Ψάλτης τα πρωινά. Έκανα κάποιες αναφορές σε σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου και όσα συνέβησαν στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής την περασμένη Πέμπτη. Είναι αναφορές μου στην χθεσινή πρωινή εκπομπή. Μπορεί και να τις ακούσατε όσοι είστε και πρωινοί τύποι, εκτός από απογευματηροί. Μετά την εκπομπή επικοινώνηση μέσων μηνυμάτων μαζί μου η κυρία Κωνσταντοπούλου μου έχει στείλει κάποια μηνύματα και μου επισήμανε ότι ήταν ανακριβή αυτά τα οποία ανέφερα. Μου έχει ζητήσει να ανακαλέσω, να ανασκευάσω. Πράγματι, τα γεγονότα δεν διαδραματίστηκαν έτσι όπως σας τα περιέγραψα εγώ το πρωί της Παρασκευής. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κυρία Κωνσταντοπούλου, να παραδεχτώ το λάθος μου. Όταν κάτι το οποίο διατυπώνουμε δημοσίως είναι ανακριβές, η δημοσιογραφική διοντολογία την οποία υπηρετώ απαρέγκλητα εδώ και 20 χρόνια επιβάλλει να το διορθώνουμε. Αυτό κάνω και σήμερα, έτσι ώστε και η κυρία Κωνσταντοπούλου να μην θεωρεί ότι την αδίκησα, την προσέβαλα. Βεβαίως και οι ακροατές να έχουν μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής την Πέμπτη. Πράγματι, η αναφορά μου ότι είχε τσακωθεί με όλους εκείνη την ημέρα στην Βουλή δεν απέδιδε με ακρίβεια τα πραγματικά περιστατικά, την ανακαλώ. Αντίστοιχα, ανακριβής ήταν και η αναφορά μου σχετικά με την κυρία Λιτρίβη, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι έβαλε τα κλάματα. Επίσης ανακαλώ και αυτό τον ισχυρισμό, είναι ψευδές αυτό το γεγονός. Με διόρθωσε άλλωστε και χθες στον αέρα η Άντζη Κούκη, καλή συνάδελφος, κοινοβουλευτική συντάκτρια του Sky. Ζητώ συγγνώμη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου και από τους ακρατές για αυτές τις ακριβείς αναφορές. Δεν ήταν αυτά τα πραγματικά γεγονότα. Επίσης, στα μηνύματα που μου έχει στείλει η κυρία Κωνσταντοπούλου, μου επισημαίνει ότι δεν αναφέρθηκα στην εκπομπή μου σε καταγγελίες που σύμφωνα με την ίδια έχει διατυπώσει για τη συμπεριφορά βουλευτών του κυρίου Γιώργου Αντά και του κυρίου Υψηλάντη, καθώς και άλλα περιστατικά που συνέβησαν εκείνες τις ώρες στη Βουλή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν καταγγέλει λεκτική και σωματική επίθεση και απαράδεκτη συμπεριφορά από τους κυρίους Γιωργαντά και Ψηλάντη. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι την εξέβρισαν εντός της Βουλής και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, μου λέει πως έχει οδηγήσει τα πράγματα και στην κοινοβουλευτική διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει θέσει δηλαδή αυτά τα θέματα υπόψη των αρμόδιων οργάνων της Βουλής. Κακώς εγώ δεν ανέφερα και αυτά τα περιστατικά για να σχηματίσετε εσείς μια συνολική εικόνα. Δεν είχα καμία πρόθεση να τα παρασιωπήσω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Όφυλα βεβαίως να τα γνωρίζω, δεν τα γνώριζα, κακώς κάκιστα. Όφυλα να έχω κάνει την έρευνα και να ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είχα μπροστά μου όλα τα δεδομένα. Εάν τα περιστατικά είναι αυτά τα οποία περιγράφεται, δεν έχω κανένα λόγο να μην σας πιστέψω. Εννοείται πως είναι απολύτως καταδικαστές αυτές οι συμπεριφορές Ελλήνων βουλευτών, μελών του ελληνικού κοινοβουλίου. Αλλά τα στοιχεία αυτά δεν ήταν σε γνώση μου κατά το χρόνο της εκπομπής και γι' αυτό δεν αναφέρθηκαν. Όφυλα βεβαίως μου το γράφετε στα μηνύματά σας και έχετε δίκιο να έχω επικοινωνήσει μαζί σας.
και να έχω σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Δεν το έκανα, λάθος μου, και σας ζητώ συγγνώμη. Και εννοείται πως ανακαλώ και τα σχόλια που έκανα χθες σε σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τα οποία προφανώς τα βάσισα σε αυτά τα γεγονότα, τα οποία τελικά είναι ψευδή, δεν συνέβησαν έτσι όπως τα παρουσίασα, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Δεν μπορούν προφανώς τα σχόλια και η κριτική που άσκησα στην κυρία Κωνσταντοπούλου να βασίζονται σε ψευδή γεγονότα. Γι' αυτό και τα ανακαλώ, τα αποσύρω όσα είπα για την κυρία Κωνσταντοπούλου στη χθεσινή μου εκπομπή, η οποία θεωρεί ότι τη στοχοποίησα και προσέβαλα τόσο την προσωπικότητά της, όσο και την πορεία της, η οποία είναι κρυστάλλινη. Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω στην κυρία Κωνσταντοπούλου ότι από πλευράς μου δεν υπήρξε καμία πρόθεση να την προσβάλλω. Να προσβάλλω είτε την προσωπικότητά της, είτε τη δημόσια πορεία της. Δεν έχω κανένα μπιφ μαζί σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Κανένα μπιφ, θέλω να με πιστέψετε, και επειδή μου το αναφέρατε και στα μηνύματα που μου στείλατε, από πλευράς μου δεν υπάρχει η παραμικρή, ούτε ένα μικρό ψήγμα εμπάθειας δεν υπάρχει προς το πρόσωπό σας. Αλήθεια σας λέω. Κριτική σας κάνω. Αν σας έχω αδικήσει κατά καιρούς με την κριτική, σκληρή κριτική που σας έχω ασκήσει, αν σας έχω προσβάλει, σας ζητώ συγγνώμη. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν εγώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Κανέναν. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνω εκπομπές στον Sky 100,3, νομίζω πως το έχω αποδείξει. Όπου κάνω λάθος, εδώ είμαι να βγω δημοσίως να το παραδεχθώ. Λοιπόν, προσπαθώ να είμαι δίκαιος, προσπαθώ να βλέπω αντικειμενικά, σφαιρικά τα πράγματα. Δεν το καταφέρνω πάντα, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Όπου έχω κάνει λάθος, εδώ είμαι να το παραδεχθώ δημοσίως. Δεν έχω εγώ τέτοια κολλήματα, ούτε με από τους ανθρώπους που κρύβονται ή που επιμένουν πάνω στα λάθη ή πάνω σε κάτι το οποίο έχουν πει και δεν είναι σωστό ή δεν είναι ακριβές ή είναι ψευδές. Και ως προς την κριτική που σας έχω ασκήσει, ξαναλέω, αν είναι άδικη, άστοχη ή ψευδής, ζητώ συγγνώμη, αλλά η κριτική την οποία σας έχω ασκήσει κατά καιρούς, δεν αναφέρομαι τώρα στα χθεσινά, για τα χθεσινά ανέλαβα την ευθύνη των όσων είπα, των λόγων μου και των πράξεών μου. Η κριτική που σας έχω ασκήσει κατά καιρούς αφορά αποκλειστικά τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεστε και τις επιλογές τις οποίες έχετε κάνει να διατηρείτε πολύ συχνά πολύ υψηλούς τόνους, αλλά κριτική δεν ασκώ μόνο σε εσάς. Κριτική ασκώ σε όλα τα δημοσία πρόσωπα, στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, σε εκπροσώπους όλων των κομμάτων και στον κύριο Μητσοτάκη έχω ασκήσει σκληρή κριτική και στον κύριο Γεωργιάδη και σε άλλους υπουργούς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Ανδρουλάκη. Με το ύφος σας εγώ έχω κατά καιρούς θέμα ότι είστε πάρα πολύ επιθετικοί και συντηρείτε τους υψηλούς τόνους και πως έχετε άλλους σκοπούς. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, δεν το συσχετίζω εγώ με τα όσα είπα χθες. Εγώ είμαι γενικότερα άλλη σχολή, δεν μου αρέσει να τσακώνομαι. Αναζητώ πάντα τις συγκλήσεις και στη δουλειά μου και στο σπίτι μου και γενικότερα στις κοινωνικές μου σχέσεις. Και ξέρω ότι αυτό το ύφος είναι και λιγάκι αντιδημοφιλές σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αλλά αυτό τώρα δεν έχει σχέση με τα όσα είπα χθες. Περισσότερο παραπέμπει σε μια φιλοσοφική συζήτηση. Όσα ήταν να πω για τα χθεσινά, τα είπα. Ανακριβή τα γεγονότα έτσι όπως τα παρουσίασα εγώ και ψευδή τα ανακαλώ και ανακαλώ και τα σχόλια τα οποία τα βάσισα πάνω σε αυτά τα γεγονότα. Αυτά κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν απαραίτητο να γίνει αυτή η υποσημείωση στην έναρξη της εκπομπής.

0: Σε λίγο ο Στέφανος Νικολαίδης μαζί μας για να δούμε τι άλλο έχει προκύψει από πλευράς επικαιρότητας, πλούσια επικαιρότητα θα έλεγα και αυτό το Σαββατοκύριακο, και με αρκετές φωτιές που έχουν ξεσπάσει. Δύο εστίες πυρκαγιά στον κάμπο Παραμυθιάς. Βλέπω μια πυρκαγιά επίσης στο Τάχη Θήβας. Μια ακόμη φωτιά μετά τη φωτιά που είχαμε στο Σισμανόγλου σε νοσοκομείο, στο Θριάσιο αυτή τη φορά. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7.30 ο κύριος Μιχάλης Γιανακός. Για να δούμε αν υπάρχει ένα μεγαλύτερο, ευρύτερο ζήτημα το οποίο οφείλουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι, ως μέσα ενημέρωσης να το αναδείξουμε σε σχέση με την υγεία και τις δημόσιες δομές υγείας. Παρότι τρέχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, έτσι θα το χαρακτήριζα, για την αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι, τον έχουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη. Ρίξε το φιλεράκι, Γιώργο μου, να πάμε να τον υποδεχθούμε.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα hall. Hall το λένε,
0: πρόεδρε, και Στέφανο Νικολαίδη τον λένε τον άνθρωπό μας. Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Γεια σου Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα, είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Μια χαρά και εγώ, τι γίνεται, τι καλό μας φέρνεις ή κακό, δηλαδή, αν δεν είναι καλή είδηση?
2: Να υπάρχει μια ποικιλομορφία, η αλήθεια είναι, στο sky.gr, όπως τις περισσότερες ημέρες. Στο πρώτο μας θέμα έχουμε την είδηση με τις διώξεις για ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο και συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης, να το θέσουμε για να ακριβολογήσουμε, να το θέσουμε σωστά. Αναφέρομαι στους συλληφθέντες για την επίθεση και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα βαρύτατο κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, αυτό ήταν ως συνέχεια των χτεσινών γεγονότων, με τη σύλληψή τους εννοώ. Έτσι. Και βεβαίως, Πέτρο, να σου πω ότι έχουμε και τα νεότερα σε ό,τι αφορά στην υπόθεση της Μαρφίν, όπου ενώ χτες οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, με τις απολογίες τους να αναμένονται την Τρίτη, να σου πω ότι το νεότερο που μας έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα το πρωί ήταν ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη.
0: Ναι.
2: Μία εκ των κατηγορουμένων.
0: Η οποία δηλώνει αθώα. Ναι, ναι. Και θέλει να συνεργαστεί με τις αρχές.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Εγώ έχουμε θα έλεγα πάντως, έτσι, ένα πολύ μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπεις. Θα έλεγα να περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή, η οποία είναι μια εξέλιξη, ξέρεις, πάρα πολύ σημαντική για μια υπόθεση που ταλαιπωρεί εδώ και 16 χρόνια τη χώρα, υπόθεση της Μαρφίν. Από και κάποια επιπλέον πράγματα στην πορεία της εκπομπής, διότι εγώ ήμουν παρόν σε εκείνη την πολύ μεγάλη διαδήλωση που είχαμε στο κέντρο της Αθήνας. Εσύ πρέπει να σου να. Τι πήγαινες, γυμνάσιο?
2: Όχι, πήγαινε στο γυμνασιάκι μου, το πήγαινα.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, εκείνη, φίλε Στέφανε, η διαδήλωση ήταν ενδεχομένως η μαζικότερη που έχει γίνει ποτέ τα τελευταία 20-30 χρόνια, σίγουρα η μαζικότερη που έχω ζήσει εγώ. Μπορεί να έχει και μισό εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους της Αθήνας εκείνη την ημέρα. Πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς εκείνη η μεγάλη διαδήλωση κατά των μνημονίων και κατά των μέτρων λιτότητας που λάμβανε τότε η κυβέρνηση του Πασόκου και του Γιώργου Παπανδρέου στιγματίστηκε από αυτό το αποτρόπαιο γεγονός της δολοφονίας επί της ουσίας τριών ανθρώπων. Τεσσάρων, διότι ήταν και έγκυος η γυναίκα η οποία είναι μεταξύ των θυμάτων. Λέω να περιμένουμε, γιατί έχει πολλά επεισόδια αυτή η ιστορία. Έχουν γίνει κατά καιρούς πάρα πολλά λάθη από τις αρχές και από την αστυνομία και από τη δικαιοσύνη και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ας ελπίσουμε τώρα εδώ να καταλήξουμε κάπου που θα λέμε ότι πράγματι έχουμε στα χέρια μας τους πραγματικούς ενόχους αυτής της υπόθεσης της Μαρφίν. Μακάρι. Ας δώσουμε το χρόνο που θέλουν και οι αρχές για να έχουμε όλο το puzzle μπροστά μας. Εδώ έχουμε κάποια κομμάτια σιγά σιγά. Τώρα μαθαίνουμε περισσότερα στοιχεία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να τα φέρουν ενώπιον των ευθυνών τους οι αρχές. Δεν είναι μόνο οι τρεις. Μας τα έλεγε το μεσημέρι ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, γι' αυτό τα λέω και εγώ σε σένα. Και βεβαίως πλούσιο ρεπορτάζ στο sky.gr. Ό,τι πληροφορία προκύπτει, κατευθείαν εσείς τα λαγωνικά του sky.gr την ανεβάζετε.
2: Συμφωνώ απόλυτα, Πέτρο, με όλα όσα αναφέρεις. Mm. Απλά μία μόνο κουβέντα, ναι, μου επιτρέπεις να συμπληρώσω. Ναι, ναι. Θα επικαλωστώ όλα όσα ανέφερε χτες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη η Μαρία Καραγιάννη, η γυναίκα σύμβολο από το μπαλκόνι της, της Μαρφίν. Αυτή τη φορά ας είναι πραγματικά στοιχειωμένη ειδικογραφία, εφόσον έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, συγκλονιστικά τα όσα είπε η γυναίκα αυτή. Όσοι δεν έχετε δει την μαρτυρία της χθες στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη, μπείτε να τη δείτε, την έχουμε ανεβάσει και στο sky.gr. Λοιπόν, άλλο θέμα.
2: Άλλο θέμα. Έχουμε τα πάντα σε ό,τι αφορούν στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ και την Κεντρική Επιτροπή, όπου, όπως σημειώνουμε χαρακτηριστικά, ο Πολάκης διαγράφει τη διαγραφή του. Νομίζω θα ήταν ένας εύστοχος τίτλος.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ εύστοχος τίτλος. Ναι. Σε ποιον να αποδώσουμε τα εύσημα, ποιο αγόρι ή κορίτσι είχε την ιδέα αυτή? Δεν ξέρω, θα μάθουμε, θα ρωτήσουμε έξω εδώ ποιοι είναι στη σύνταξη του sky.gr, ποιοι έχουν βάρδια. Πολύ εύστοχος ο τίτλος, ότι ο Πολάκης διαγράφει τη διαγραφή του. Πράγματι έτσι είναι. Ναι.
2: Ναι, συμπυκνώνουμε και στο πιο πάνω θέμα ακριβώς, Πέτρο, ότι για να τα συμπυκνώσουμε έτσι, για να μην μακρηγορήσω στο κομμάτι αυτό, ναι, ναι, προτείνεται με αλφαγιώτα η άρση στήριξη στο κόμμα Τσίπρα και βεβαίως η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι το επιμήθειο από την Κεντρική Επιτροπή, όσο πιο σύντομα γίνεται. Και επίσης να σου επισημάνω πως έχουμε όλα όσα ανέφερε στο Θανάση Λάλα ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, παίξαμε και εμείς το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, ναι, 4 χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Μιλάμε για μια συνέντευξη ποταμός του κύριου Δημητριάδη. Ναι, ναι, ναι, εφόλης της ύλης, απαντάει για τα πάντα. Μπείτε να τη δείτε όσοι είστε πολιτικά όντα, έτσι, και σας ενδιαφέρει και το θέμα των υποκλοπών. Δεν λέει κάτι καινούριο βέβαια για τις υποκλοπές, λέει δεν θα ξαναπεί τίποτα δημόσια, αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον νομίζω οι τοποθετήσεις του στο Θανάση Λάλα και τα όσα λέει. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
2: Εγώ, Πέτρο μου.
0: Να είσαι καλά. Τώρα, Γιώργο μου, ξέρω πως το θέλεις και εσύ πολύ, το θέλω και εγώ, το θέλουν και οι ακροατές. Βάλε έναν Κωνσταντίνο Αργυρό να ισιώσουμε.

0: Θα αναρωτιούνται τώρα οι ακροατές, τι έπαθε ο Κυρκυλής, τρελάθηκε, άρχισε να βάζει αργυρό και ελληνικά.
1: Και μέσα στο φτε...
0: Λιγάκι ναι, παιδιά, και εγώ με τη ζέστη. Όχι, εντάξει, Κωνσταντίνο Αργυρό ακούμε, διότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, όσοι δεν το γνωρίζετε, γράφει ιστορία με το νέο του άλμπουμ Καμπάνες. Μιλάμε για το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ, το οποίο κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική μουσική σκηνή αυτή. Ο νέος δίσκος του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος είναι όλος αφιερωμένος στον ήχο του Αιγαίου και με παραδοσιακά τραγούδια όπως αυτό που ακούτε, το «Μες στο Αιγαίο τα νησιά». Έχει κυκλοφορήσει παγκοσμίως, έχει κάνει ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, έχει καταλάβει την 12η θέση, μεγάλη επιτυχία, και έχει γίνει και το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Και σαν νότερα, κύριε Αργυρέ, και σαν...

0: πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης με τόσες πολλές διακρίσεις στο εξωτερικό, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο, και νούμερο ένα άλμπουμ στο Worldwide iTunes Chart, νομίζω είναι το chart των iTunes της Apple αυτό, και αυτή είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία που έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολλά μπράβο στον κύριο Αργυρό. Διαφημίσεις θέλετε εσείς, κύριε Βράχνε, θα τις έχετε, όπως και τίτλους ειδήσεων, τους οποίους αναζητούν πάντα κάθε μισή ώρα ή κάθε μία ώρα οι ακροατές μας.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
14: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
13: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Συναγερμός στην πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από το ανακριτικό κλιμάκιο εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής που έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Σε ύφεση βρίσκεται, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσαν οι δύο εστίες φωτιάς που ξέσπασαν σήμερα με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων. Η φωτιά πλησίασε τα σπίτια, ωστόσο αυτή τη στιγμή και τα δύο μέτωπα έχουν οριοθετηθεί, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο Δήμαρχος Ουλίου Αθανάσιος Ντάνης. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή της. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εξιχνιάστηκαν 47 περιπτώσεις κλοπών. Το συνολικό οικονομικό όφελος ανέρχεται στο ποσό των 85.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
17: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
18: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
19: Κληρικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
17: Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα.
20: Με δαγκώνει!
21: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
22: Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
23: Είναι κανίβαλοι. Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
24: Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κιάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει.
25: Θα πεθάνουμε όλοι με αυτούς.
26: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
27: Προκαλεί μέχρι και θάνατο.
28: Τελειώσατε, τελειώσατε.
29: Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει, ε.
30: Ελατάκι. Ο λαγοκέφαλος είναι.
31: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου.
32: You're gonna need a bigger boat.

0: mes péchés sont mon sauveur.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Προσπαθώ να κάνω μια ομαλή μουσική μετάβαση, κύριε Βραχνέ, από τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην Μαντόνα. Γελάς, Γιωργάκη, γελάς.
2: Écoute un peu.
1: Η Μαντόνα, η οποία μετά από αρκετά χρόνια δισκογραφικών πειραματισμών βρίσκει ξανά το δρόμο της, το δρόμο που την καθιέρωσε ως τη βασίλισσα της pop. Όλοι λένε και έχουν δίκιο ότι ο νέος της δίσκος Confessions 2 είναι εξαιρετικός. Διθυραμβικές οι κριτικές από το διεθνή μουσικό τύπο. Φαντάζομαι δεν είναι τυχαίο πως αυτή η επιτυχία έρχεται μετά και την απόφασή της να ενώσει και πάλι τις δυνάμεις της με τον Stuart Pearce, τον παραγωγό, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στο να γίνουν πιο dance τα τραγούδια της. Μιλάμε για την πιο ολοκληρωμένη της δουλειά εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο μουσικό πρόσωπο η Μαντόνα. Η Μαντόνα είναι από τις κορυφαίες καλλιτέχνηδες που έχουν βγει τα τελευταία πολλά χρόνια. My Sins Are My Savior, τραγούδι που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον δίσκο. Ένα πολιτιστικό φαινόμενο η Μαντόνα γενικότερα, με όλη αυτή την πορεία που έχει εδώ και πολλές δεκαετίες. Γερνούν οι βασίλισσες, κύριε Βραχνέ. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Είχε πάντα μια μοναδική ικανότητα η Μαντόνα να αλλάζει ριζικά την εικόνα της, τον ήχο της σε κάθε άλμπουμ, να μπορεί και να επανεφευρεί τον εαυτό της. Και έχει σπάσει και πάρα πολλά ταμπού όλα αυτά τα χρόνια η Μαντόνα. Σπουδαία, την αγαπάμε και μας αρέσει πολύ και η καινούργια της μουσική δουλειά, εννοείται. Μηνύματα πολλά έχουν καταφτάσει. Γεια σου Πέτρο μου, συνονόματε. Χαίρομαι για την επιτυχία του κυρίου Αργυρού, αλλά στα 100 καλύτερα των ΗΠΑ σε κατηγορία σε είδους μουσικής, πώς τα κατάφερα. Αυτός ποιος το επέλεξε δεν ξέρω. Λεπτομέρειες ξέρω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία. Συνονόματε από το Ηράκλειο. GPU57, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Μου ζητάς να διασταυρώσω τους ισχυρισμούς της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το έχω κάνει. Το φαλακρό τουρκοβούνι. Καλησπέρα, είμαστε όλοι με τον εξαιρετικό κύριον Πετράν. Τέλος, να είσαι καλά. Γεια σου Λάκη Τρολάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα επισημαίνεις. Γεια σου Άκη. Γεια σου Ξενοφόντα. Γεια σου Μελίνα Ξανθοπούλου. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Πάνο. Γεια σου Άρη Ρολογά. Δεν ισχύουν αυτά που γράφεις. Όντως υπήρξε μια αναπαραγωγή από πάρα πολλά site ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τσακώθηκε με όλους στην Βουλή, ότι η βουλευτής έβαλε τα κλάματα. Δεν ισχύουν αυτά τελικά. Στο λέω, σου λέω ότι προκύπτει και από το ρεπορτάζ, έτσι. Λοιπόν, και εννοείται πως θα συνεχίσω να ασκώ κριτική στην κυρία Κωνσταντοπούλου, παιδιά. Το λέω σε απάντηση διαφόρων μηνυμάτων που μου έχουν έρθει εδώ από ακροατές. Εγώ έσπευσα να ανακαλέσω σχόλια και γεγονότα στα οποία αναφέρθηκα και τα οποία ήταν αναλυθεί στην εκπομπή της περασμένης Παρασκευής. Χθες δηλαδή. Λέμε περασμένης Παρασκευής, λες και ήταν πριν από καιρό. Χθες ήταν η εκπομπή. Χθες το πρωί. Λοιπόν, αυτά. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός. Για πάμε να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας, να τον καλησπερίσουμε. Είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννακός. Είχαμε ένα σοβαρό συμβάν και πάλι σε νοσοκομείο, στο Θριάσιο αυτή τη φορά, με μια φωτιά που ξέσπασε σε τουαλέτα του νοσοκομείου και μάλιστα χρειάστηκε να εκενωθεί και το ισόγειο του νοσοκομείου. Δεύτερο συμβάν μέσα σε λίγες ημέρες μετά τα όσα είδαμε να διαδραματίζονται στο Σισμανόγλιο και ήταν πιο σοβαρό το περιστατικό. Γεια σας κύριε Γιαννακέ, τι κάνετε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλά. Καλησπέρα κύριε Κυρκυλή, καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, τι έγινε ακριβώς στο Θριάσιο?
3: Κοιτάξτε, όπως είπατε κι εσείς, σε ένα γραφείο και μια τουαλέτα πήρε φωτιά. Η φωτιά είναι εκεί που είναι τα προσωρινά επίγοντα, εφημέρευε το νοσοκομείο. γέμισε καπνούς, βγήκαν οι ασθενείς έξω, ήρθε η πυροσβεστική, έσβησε τη φωτιά, σταμάτησε προσωρινά η εφημερία του νοσοκομείου, αλλά τώρα είχε ξεκινήσει κανονικά εδώ και ώρα και οι ασθενείς εξυπηρετούνται. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε ένα δεύτερο περιστατικό.
1: Ναι. Για πόση ώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, σταμάτησε το νοσοκομείο έτσι ώστε από να ολοκληρώσει το έργο της πυροσβεστικής?
3: Περίπου δύο ώρες.
1: Α, για δύο ώρες, αλλά, μάλιστα.
3: Ναι. Όμως το ζήτημα είναι ότι...
1: Και πόσοι απομακρύνθηκαν εκεί από το χώρο?
3: Δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο, αλλά φανταστείτε όταν εφημερίδευε ένα νοσοκομείο, στα επίγοντα υπήρχε πολλοί κόσμος. Αλλά,
1: ναι, ενημερώθηκα και εγώ ότι εφημέρευε το θριάσιο νοσοκομείο. Ναι, ναι. Το οποίο εφημερεύει και πολύ συχνά, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, μία φορά στις 4 μέρες.
1: Ναι, ναι.
3: Το ζήτημα είναι τώρα ότι έχουμε 2 περιστατικά με φωτιές σε νοσοκομεία και θα πρέπει πραγματικά να προβληματίσει αυτούς οι οποίοι είναι ασυνείδητοι και δεν προσέχουν στα νοσοκομεία. Δεν μπορώ να πω δηλαδή κάτι άλλο, άλλα έχω στο μυαλό μου να πω, αλλά μείνω σε αυτό.
1: Ναι.
3: Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο, στο οποίο νοσοκομείο
1: υπάρχουν ενδείξεις για το τελευταίο συμβάν. Έχετε δίκιο, ανοσοκατασταλμένοι, ασθενείς, χρόνιες παθήσεις.
3: Χρόνιες παθήσεις, ναι, και να βάζεις φωτιά.
1: Για τη φωτιά αυτή στο θριάσιο έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση πώς ξέσπασε, αποφύγεται, όχι?
3: Γίνεται έρευνα από την πυροσβεστική για να δούμε τι, αλλά όμως...
1: Για το σεισμανόγλιο ξέρουμε, εντάξει, ήταν ξεκάθαρο από την αρχή.
3: Ναι, έχουμε τη μαρτυρία του ασθενούς στο σεισμανόγλιο. Αλλά και πάλι, ακόμη και να μπήκε, σας λέω εγώ, στο θριάσιο χωρίς να ήθελε κάποιος, δηλαδή όχι να μπήκε δηλαδή τυχαία, πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι, ναι.
3: Έχει ευθύνη. Νοσοκομείο είναι, έτσι, δεν είναι οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι. Αυτό τώρα μπορεί να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση. Το λέω γιατί ο Υπουργός Υγείας και πολύ σωστά προβάλλει ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των νοσοκομείων της χώρας, το οποίο πράγματι μπορεί να οδηγήσει τα δημόσια νοσοκομεία σε μια νέα εποχή. Καταρχάς, πείτε μου αν έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα και έχει ανανεωθεί ο εξοπλισμός τους τα συγκεκριμένα 2 νοσοκομεία, το Σεισμανόγλιο και το Θριάσιο. Έχουν γίνει τέτοιες κινήσεις και τις παρεμβάσεις εκεί?
3: Το Θριάσιο, ναι. Το Θριάσιο, και εκεί γίνονται ανακατασκευές και μάλιστα τώρα λειτουργούν προσωρινά τα ΤΕΠ σε ένα χώρο για να, για να μπορέσει να ανακατασκευαστεί το κανονικό του ΣΤΕΠ. Τα περισσότερα νοσοκομεία με το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ενταχθεί και κάνουν έργα. Έχω πει πάρα πολλές φορές εγώ ότι τα έργα αυτά είναι πολύ απαραίτητα στα νοσοκομεία. Εξυγχρονίζουν και τη δουλειά μας, αλλά ταυτόχρονα την κάνουν πιο εύκολη, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετούνται και καλύτερα οι ασθενείς.
1: Ναι. Αλλά αυτό στην περίπτωση αυτή, για να μην φύγουμε, στην περίπτωση των πυρκαγιών, νομίζω πως...
3: Είναι η έλλειψη προσωπικού, αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό το βάζετε μετεπιτάσσεως εδώ και χρόνια εσείς, ότι είναι λιγοστό το προσωπικό και πρέπει να δοθούν κίνητρα έτσι ώστε να προσελκύσει περισσότερο κόσμο, νοσηλευτές, γιατρούς, ο κύριος Γεωργιάδης και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γενικότερα.
3: Αυτό βάζουμε, αλλά τα έργα είναι απαραίτητα στα νοσοκομεία, εμείς δεν μας αρέσει να
1: καταστρέψουμε. Τα έργα φαντάζομαι πως θα μειώσουν τον κίνδυνο τέτοιων ατυχημάτων, έτσι δεν είναι, όταν έχεις ένα σύγχρονο νοσοκομείο με όλες τις υποδόσεις.
3: Ναι, κοιτάξτε, όσο και σύγχρονο να είναι το νοσοκομείο.
1: Καλά, τύχημα μπορεί πάντα να γίνει, ναι.
3: Αν κάποιος πάει να βάλει φωτιά, αυτό που πρέπει να δούμε στα νοσοκομεία, γιατί εκεί που εξυγχρονίζονται τα κτίρια, έχουμε συστήματα πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης.
1: Και δηλαδή, στο Σεισμανόγλιο. Θυμάμαι ότι είχαν υπάρξει κάποιες καταγγελίες τώρα αυτές τις ημέρες. Ότι ήταν παλιά τα συστήματα πυρανίχνευσης.
3: Στα παλιά κτίρια όμως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πάσχουμε από αυτό το ζήτημα, γι' αυτό και οι πυροσβεστικές δεν χορηγούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας. Δηλαδή μπορεί ένα τμήμα, τα επίγοντα ή που ανακατασκευάζονται, να έχουν και τέλειο σύστημα πυρασφάλειας, άλλες όμως κλινικές που είναι σε παλαιότερα κτίρια να μην έχουν καθόλου ή να είναι πεπαλαιωμένα. Εδώ χρειάζεται κάποια στιγμή να επενδύσουμε στα συστήματα πυρασφάλειας, γιατί έχουμε χάσει ασθενείς στο παρελθόν εξαιτίας αυτού. Είδατε και στο Σεισμανόγλιο, εάν δεν λειτουργούσε στην εν τέλεια το επιχειρησιακό σχέδιο, παρότι με πρωινές ώρες, που είναι λίγος ο κόσμος, δηλαδή στην νυχτερινή βάρδια, εκκοινώθηκαν 3 κλινικές. Φανταστείτε τι θα γινόταν. Μιλάμε για περίπου 100 ασθενείς.
1: Ναι. Ναι. Είναι θέμα αυτό. Δεν έχετε άδικο. Η υπερφόρτωση των νοσοκομείων πολλές φορές όταν έχουν εφημερίες παίζει ρόλο.
3: Τις πυρκαγιές.
1: και στις πυρκαγιές, γιατί καταλαβαίνω πως υπερφορτώνονται και τα δίκτυα. Τώρα τα νοσοκομεία καλούνται να καταναλώσουν και τεράστιες ποσότητες ενέργειας.
3: Δεν μπορώ εγώ να το συσχετίσω αυτό. Δεν προκύπτει.
1: Εγώ ανοίγω τη συζήτηση τώρα. Δεν αναφέρομαι σε αυτά τα περιστατικά. Τα περιστατικά αυτά.
3: Δεν προκύπτει αυτό. Δηλαδή αυτό μπορεί να πεις ότι αν είναι ένα παλαιό κτίριο και είναι παλές οι ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις, μπορεί να προκύψει κάτι, κάποιο βραχυκύκλωμα, αλλά ούτε αυτό το έχουμε δει, δηλαδή.
1: Ναι,
3: δηλαδή,
1: πάλι καλά. Ναι. Πάντως, τέλος, καλό, όλα καλά στο Θριάσιο.
3: Ναι, μια χαρά, ναι.
1: Ελπίζω ευτυχώς να κυλήσει ομαλά και η εφημερία εκεί των γιατρών και των νοσηλευτών.
3: Ναι, τώρα έχει ομαλοποιηθεί η εφημερία.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννα, και να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Μιχάλης Γιαννακός, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Ξέχασα, παιδιά, ξέχασα να ενημερώσω το ακροατήριο πως αύριο εκτάκτως θα τα πούμε 10 με 12 το πρωί. Ναι, ναι, στη θέση της Χριστίνας Βίδου, της Χριστίνας μας που κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας. Και μπράβο της! Να δω εμείς πότε. Όχι ποτέ, κάτσε, έρχεται. Μια εβδομάδα έμεινε και για εμάς και μετά φύγαμε. Γεια σας.

Αυτό το καλοκαίρι, Γιώργο Βραχνέ, ξέρεις τι κάνω και αγαπητοί ακροατές. Παιδιά, σημειώνω τις συναυλίες που θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να πάω και δεν πρόκειται να πάω, δεν πρόκειται να τις δω, δεν πρόκειται να είμαι εκεί. Μία από αυτές έρχεται την επόμενη εβδομάδα, Florence and the Machine, στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ ένα από τα τελευταία τραγούδια που έχει βγάλει Florence Welch, Free. Τυχαίροι όσοι θα παρευρεθείτε σε αυτή τη συναυλία. Η Florence Welch είναι πραγματικά μοναδική, πολύ ωραία μουσική περσόνα. Επιστρέφω στα της επικαιρότητας. Η είδηση των ημερών είναι αναμφίβολα η σύλληψη των φερόμενων ως δραστών της επίθεσης στη Μαρφίν του 2010. Η τραγωδία της Μαρφίν, μια τραγωδία που συνέβη στις 5 Μαΐου του 2010 κατά τη διάρκεια μιας από τις μεγαλύτερες και πιο μαζικές διαδηλώσεις στην Αθήνα, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Στέφανο Νικολαίδη, ήταν από τις πρώτες μαζικές διαδηλώσεις κατά των μνημονίων, κατά των πρώτων οικονομικών μέτρων που είχε ανακοινώσει τότε ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Είχε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα στο κέντρο της Αθήνας, συμμετείχα και εγώ ως πολίτης σε αυτή τη διαδήλωση, δεν εργαζόμασταν εμείς οι δημοσιογράφοι, είχαμε κηρύξει απεργία για εκείνη την ημέρα. Απεργία όμως η οποία δεν έμενε να κρατήσει πολύ, διότι ενώ και εγώ και άλλοι συνάδελφοι είχαμε μπει στο μετρό και ετοιμαζόμασταν να φύγουμε από το κέντρο της Αθήνας, αρχίσαμε να συναντούμε άλλους συναδέλφους οι οποίοι μας έλεγαν: τα μάθατε τα νέα παιδιά? Και λέμε: τι να μάθουμε? Κάποιοι έβαλαν φωτιά σε μια τράπεζα στη Σταδίου και κατά πάσα πιθανότητα έχουμε και νεκρούς. Λοιπόν, και λίγο μετά θυμάμαι η ΕΣΥΑ είχε πάρει την απόφαση πολύ σωστά να διακόψει την απεργία έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους πολίτες για αυτό το τραγικό συμβάν, για αυτό το τραγικό γεγονός με τους τρεις νεκρούς στην Μαρφίν, μετά και τον εμπρισμό της τράπεζας, μετά και από αυτή την εμπριστική επίθεση. Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, έχασε τη ζωή της, όπως και ο Επαμινώντας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Δεν έχω να πω κάτι αναφορικά με αυτές τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες δύο ημέρες, με τις αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις. Και βεβαίως είναι και μια, και ένα τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα 46 ετών, η οποία περιμένουμε να δούμε αν θα βρεθεί ενώπιον των αρχών τις επόμενες ημέρες, είναι στο εξωτερικό. Και δεν έχω να πω κάτι, διότι περιμένω να δω πού θα καταλήξουν οι αρχές, αν αυτές οι κατηγορίες σε βάρος των τριών θα στοιχειοθετηθούν. Δεν είναι εύκολο, έχουν περάσει 16 χρόνια. Εγώ εύχομαι πραγματικά από καρδιάς όλη αυτή η σκόνη που έχει σηκωθεί για αυτή την ιστορία και όλη αυτή η έρευνα που έχει γίνει από το ελληνικό FBI, την αντιτρομοκρατική και την ελληνική αστυνομία, να έχει ουσία και βάση από πίσω της, να μην είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού, ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, να έχουν γίνει όλα by the book, διότι οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους εκείνη την ημέρα ή και αυτοί που επέζησαν έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Αν όπως τους δίνουμε τώρα την ελπίδα ότι οι πέτοι θα βρεθούν στη φυλακή τους, την πάρουμε σε λίγους μήνες, θα είναι πολύ χειρότερο, θα είναι τραγικό. Θα είναι σαν να τους παίρνουμε λίγοι ακόμη από τη ζωή και σαν να τους ανοίγουμε και πάλι μια πληγή που είναι βαθιά αυτή η πληγή και νομίζω δεν θα κλείσει και ποτέ. Απλώς εδώ λέμε να τιμωρηθούν οι ένοχοι, η πραγματική ένοχη, έτσι ώστε να τους απαλύνεις λιγάκι τον πόνο. Αυτές τώρα, χωρίς να μπορώ να μπω σε καμία περίπτωση στα παπούτσια αυτών των ανθρώπων, είναι εμπειρίες που δεν τις ξεχνάς ποτέ. Τις κουβαλάς μέσα σου για μια ολόκληρη ζωή. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Ας είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί, διότι κατά καιρούς έχουμε δει μια τραγική διαχείριση από την ελληνική πολιτεία σε τέτοια θέματα, σε τέτοιες υποθέσεις.

Μανιάνα μου, ποτέ δεν θα μάθω που τονίζετε το επώνυμο του κυρίου Γιαννάκου. Γιαννάκος μου λέει Μανιάνα λέγεται. Το λέμε Γιαννάκο, Γιαννάκο. Γιάννακο δεν τον έχουμε πει ποτέ, αλλά Γιαννάκο, Γιαννάκο τον λέμε. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή τον άνθρωπο. Γιαννάκο, Γιαννάκο, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Λοιπόν, ευχαριστώ όμως για την επισήμανση. Εμένα μου έχει μείνει το Γιαννάκος. Γεια σου, Σμαράγδα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για το μήνυμά σου. Γεια σου, Θάνα, από του Ζωγράφου. Να σε καλά κι εσύ. Σε ευχαριστώ.

Εσύ τώρα, Βραγνέ, μας έβαλες Bad Bunny, διότι θα κινηθούμε τα ξημερώματα σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Αργεντινή, Ελβετία, παιδιά. Όλοι περιμένουν να δουν το Μέση τώρα, ξέρετε τι ρεύμα έχει. Εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα, λόγω του Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέση, πολύ αγαπητός. Και ενδεχομένως να είναι και πολύ αγαπητός, γιατί αυτός ο πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, από τους κορυφαίους που έχουμε δει ποτέ να αγωνίζονται, ο κορυφαίος της γενιάς μου σίγουρα, νούμερο 1, number 1, μακράν του δεύτερου, κύριε Κριστιανό Ρονάλντο, βλέπετε την πλάτη του εδώ και χρόνια, απλώς δεν το έχετε καταλάβει. Δεν υπάρχει καν σύγκριση, συμφωνώ μαζί σου Γιώργο Βραχρέ. Νομίζω πως ένα... κάτι το οποίο τον έχει βοηθήσει να είναι τόσο πολύ αγαπητός ο Λιονέλ Μέση είναι ότι δεν μιλάει πολύ, δεν μιλάει σχεδόν καθόλου, και αφήνει τη δουλειά του, το έργο του, η μπάλα την οποία παίζει, να μιλάει αυτή αντί γι' αυτό. Θα προηγήθει βεβαίως ο έτερος προημιτελικός Αγγλία με Νορβηγία, εμακιάμος εκεί τώρα, διότι και οι Νορβηγοί έχουν πολύ ωραία ομάδα. Να δούμε αν θα τραγουδάνε οι Βρετανοί με τους Βρετανούς που θα βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου του ζιγζάγ της Αγγλίας όταν θα τελειώσει το μάτς, αναφέρομαι στους Oasis. Ή αν θα πάρει το τυμπανό του, που είναι και πιο εντυπωσιακό θέαμα, έτσι, ο Χάλαντ, του ταιριάζει κιόλας διότι είναι ψηλός αγέροχος. Έτσι τον βλέπεις και σκιάζεσαι λιγάκι, παίρνει το τυμπανό του και υπό τους ήχους του τυμπάνου λυκνίζονται όλοι εκεί οι Νορβηγοί. Και μετά αρχίζουν και κάνουν και κουπί. Γεια σου Κάτια μου, να είσαι καλά. Πες κάτι για την απώλεια του Τσέντι, δεν έπρεπε να χάσουμε αυτόν τον παίχτη. Ναι, είναι... και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε μέχρι τώρα στο μπάσκετ, η μεταγραφή, θα πω εγώ, της χρονιάς, η μεταγραφή του καλοκαιριού, η μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Αν το λέγαμε αυτό πριν από ένα χρόνο τι θα γίνει, θα μας περνάγαν για τρελούς. Δρομοκαίτιο κατευθείαν θα μας πήγαιναν. Επειδή όμως πάρα πολλοί φίλοι μου Παναθηναϊκοί τα έχουν βάψει μαύρα επειδή φεύγει ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος είναι από τους καλύτερους μπασκετμπολιστές που έχει η ομάδα, να πω το εξής, ότι δεν χωράγαν όλοι, πολύ απλά. Δεν μπορείς να έχεις στο μπάσκετ που παίζεται με 5 παίκτες, 5 αγωνίζονται παιδιά, δεν έχουν αλλάξει κανονισμοί, να έχεις 15 πρωτοκλασσάτους, 15 που θα μπαίνει ένας, θα βγαίνει άλλος και δεν θα υπάρχει καμία διαφορά. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται, και εδώ είστε και εδώ είμαι, θα φύγουν κι άλλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φύγουν. Δηλαδή, ας πούμε, ο Τολιόπουλος, ακούγεται τώρα τις τελευταίες ώρες ότι και αυτός μάλλον θα ανηφορήσει για την Πηλαία και θα υπογράψει και αυτός ένα παχυλό συμβόλαιο. Θα πάρει κάποια λεφτά πάλι ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ και θα τον χάσει και αυτόν τον παίχτη για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί δεν μπορεί να δεσμευτεί ο κύριος Ομπράντοβιτς ότι θα παίζει πολύ και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο συγκεκριμένος αθλητής. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Έχουμε άλλους 4-5 γκάρντ. Πού θα παίξει ο Τολιόπουλος, παιδιά, ή ο Τσέντι Όσμαν. Έχουμε στις θέσεις 3 και 4, 7 αθλητές είχαμε μέχρι να φύγει ο Τσέντι Όσμαν. 7. Ποιος θα πρώτο παίξει, ρε παιδιά. Ο Μιχάλης Μιχαήλ, Υπερβάλλης Πέτρο και ο Κριστιάνο είναι παιχταράς. Ναι, είναι παιχταράς, δεν είναι Μέση. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, από τη Νέα Ιωνία. Την θυμάμαι εκείνη την ημέρα, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Εννοεί την ημέρα της

0: καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
5: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Πέτρος Κυρκυλής και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Ευθύς αμέσως ειδήσεις σε τίτλους. Ανοίγει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης της Βαρφίν, 16 χρόνια μετά τον μαρτυρικό θάνατο τριών εργαζομένων τον Μάιο του 2010. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο 42χρονοι που έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό με την ίδια να δηλώνει πως είναι αθώα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία.

0: Με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Συνεχίζεται έως και αυτήν την ώρα στο Ναύπλιο η μαραθώνια απολογία των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργους. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτονομή κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν όσοι έλαβαν μέρος στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, έδωσε μια εκτενή συνέντευξη για σειρά θεμάτων, αναφέρθηκε στις υποκλοπές, άφησε αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ μίλησε και για το επεισόδιο με τον Βαγγέλη Μαρνάκη στο τελικό της EuroLeague, στο ΑΚΑ, πριν από μερικές εβδομάδες. Στην κόψη του ξηραφιού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή για μία ακόμη μέρα με τον Χαμενεΐ να ορκίζεται εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα του και την ίδια ώρα τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να πλήξει το Ιράν με χίλιους πυράβλους εάν αποπειραθεί η ηγεσία της χώρας να τον δολοφονήσει. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα στο ισόγειο του Θριάσιου νοσοκομείου. Λόγω των καπνών απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά όχι οι ασθενείς. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από το ανακριτικό της πυροσβεστικής που έχει μεταβεί στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο περιβολάκι Λαγκαδά. Μεγάλη κινητοποίηση και για τις δύο φωτιές που ξέσπασαν σήμερα με διαφορά 20 λεπτών σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα δύο μέτωπα έχουν οριοθετηθεί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Δύο οι συλλήψεις, 8 περιπτώσεις απάτης εξιχνιάστηκαν, με το όφελος να ξεπερνά τις 130.000 ευρώ. Από το τμήμα δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ασπροπύργου εξαρθρώθηκε άλλη εγκληματική ομάδα, η οποία διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. 7 οι συλλήψεις, 47 οι περιπτώσεις κλοπών που εξυχνιάστηκαν, 85.000 ευρώ το συνολικό οικονομικό όφελος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον Ντεφράι στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 την ελβετική Grasshopper στη Λεωφόρο σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στο Μουντιάλ για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, τα μεσάνυχτα αναματρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τις θερμοκρασίες να είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τον φάκελο της υπόθεσης της Μαρφίν που ανοίγει ξανά 16 χρόνια μετά και τον θάνατο των τριών εργαζομένων, με την αστυνομία να προχωρά σε δύο συλλήψεις, δύο υπόπτων, και όλα αυτά βεβαίως φέρνουν και νέα δεδομένα και ελπίδα σε όσους επέζησαν από αυτήν την τραγωδία. Υπάρχει και ένα τρίτο άτομο το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση, μια γυναίκα 46 ετών η οποία ζει στη Βρετανία μέσω του δικηγόρου της. Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει δηλώσει πως είναι αθώα και σκοπεύει να έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να συνεργαστεί με τις αρχές. Πάμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά ακούγοντας το ρεπορτάζ της Κάτιας Διάκαρη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Η πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία και να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών έχει εκφράσει 46χρονη σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για εμπλοκή της στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
2: Μόλις πληροφορήθηκε ότι την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, τηλεφώνησε, επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώο και τους είπε ότι εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές.
1: Το ένταλμα για τη 46χρονη είναι διεθνές, ενώ οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη.
3: Το άγχος, αν θέλετε, όλων για την δικαίωση ή για τη λύτρωση είναι να είναι θεμελιωμένη αποδεικτικά καλά αυτή τη φορά η δικογραφία.
1: Όσοι επέζησαν τη τραγωδία αναβιώνουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν και προσδοκούν την τιμωρία των ενόχων. Η Μαρία Καραγιάννη, που είχε βγει στο μπαλκόνι της Μαρφίνης ζητώντας βοήθεια, μιλά στον Sky για τα 40 λεπτά φρίκης που βίωσε.
4: Έλεγα ότι δεν έχω άλλη ανάσα. Δεν μπορούσε ο εσωφάγος μου να υποφέρει άλλο καπνό, άλλη ποσότητα, περισσότερη ποσότητα καπνού. Οπότε όταν ζεις αυτή την αγωνία, την επιθανάτη, όπως σας λέω, και δεν ξέρεις αν την άλλη ώρα θα ζεις και αν θα ξαναακουμπήσεις, αν θα ξαναγκαλιάσεις τα παιδιά σου, αν θα τα ξαναδείς τα παιδιά σου, είναι τραγικά.
1: Τα στελέχη του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI με τη βοήθεια της αναλυτικής επιστημονικής έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μπόρεσαν να συνδέσουν το παλιό υλικό που απεικόνιζε τους δράστες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίθεση, με νέες φωτογραφίες και αντίστοιχο βιντεοληπτικό υλικό.
4: Είχαν απόλυτη επίγνωση του ότι ήμασταν άνθρωποι μέσα, γιατί οι συνάδελφοί μου ούριαζαν, μη ρίξει στη φωτιά, είμαστε άνθρωποι μέσα. Αυτό που ευχόμαστε εμείς είναι να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι προκειμένου να δικαστούν και να πάνε φυλακή.
1: Κομβικό σημείο στην εξέλιξη της έρευνας και την ταυτοποίησή τους ήταν ο εντοπισμός καθαρών ψηφιακών πιστηρίων, με τα οποία έγινε αντιπαραβολή και οδήγησε στις συλλήψεις.
0: Και τώρα ελάτε να δούμε με τη βοήθεια του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, του αστυνομικού μας συντάκτη, πώς οι αστυνομικές αρχές έφτασαν σε αυτές τις συλλήψεις. Να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Μιλάμε για άτομα τα οποία βρίσκονταν στην λίστα των υπόπτων σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παναγιώτη Σπυρόπουλου από το 2019, και χάρη στις νέες τεχνολογίες μπόρεσαν να κάνουν την κατάλληλη επεξεργασία και φωτογραφιών και βίντεο, έτσι ώστε να μπορέσουν να τοποθετήσουν τα συγκεκριμένα άτομα εκείνη την ημέρα έξω από τη Μαρφίνη το 2010 στη Σταδίου. Παναγιώτη Σπυρόπουλος, μπορώ το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
5: Το 2019 η κρατική ασφάλεια είχε συλλέξει όλο το βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης σε όλα τα στάδια. Μέσα από αυτό προέκυπτε μια ομάδα 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε δύο υποομάδες. Οι 7 επιτέθηκαν στο βιβλιοπωλείο και οι άλλοι 5 στη Μαρφίν. Αυτοί οι 12 αρχικά να σου πω ότι βαφτίστηκαν με αριθμούς. Ένας μάρτυρας μάλιστα κατέθεσε και κατονόμαζε τη 46χρονη αναζητούμενη ως μία από τις 5, χωρίς όμως τότε να υπάρχουν στοιχεία σε βάρος της. 9 μάρτυρες έδιναν λεπτομερείς περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και τον ρουχισμό των δραστών. Τον Απρίλιο του 2026, δηλαδή πρόσφατα, ήρθε το email στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ανέφερε μάλιστα 8 όνομα τεπώνυμα ως εκείνα που έκαψαν την Μαρφίν. Ανάμεσά τους ήταν και άτομα που είχαν κατηγορηθεί και για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και για παγωγές και κάποιες ενέργειες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Το Σεπτέμβριο του 20 όμως είναι το πιο κομβικό, Έλλη. Καθώς τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν συλλάβει ένα 48χρονο παλιό συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του βιομηχάνου Γιώργου Μιλωνά στην Θεσσαλονίκη και αντιεξουσιαστή της Θεσσαλονίκης, με κριτικές σειρές σε μια αποθήκη στο Κάκι. Σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του βρίσκουν κάποιες φωτογραφίες του 2009, δηλαδή περίπου γύρω στους 7 με 8 μήνες πριν την δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν.
6: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που λέγαμε ότι έχουν φέρει τώρα και τις βλέπουμε.
5: Ακριβώς. Εντοπίζουν αυτές τις φωτογραφίες διακοπών σε ένα νησί, όπου φαίνονται οι τρεις συλληφθέντες να φορούν ρούχα, καπέλα, παπούτσια που προσομοιάζουν με εκείνα των δραστών της Μαρφίν 8 μήνες αργότερα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα σακίδιο, το οποίο φαίνεται να είναι και μοναδικό. Έχει μια χειροποίητη ζωγραφιά, χαρακτηριστική, σε συγκεκριμένο σημείο, και ένα σταυρουδάκι. Αυτά που είπες, τα παλιά δηλαδή και τα νέα δεδομένα, μπήκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με το ειδικό λογισμικό αναλύθηκαν, και έρχεται η απάντηση πριν από 3 εβδομάδες, στην οποία τοποθετούνται ονόματα ουσιαστικά στα νούμερα των υπόπτων, οι οποίοι παράλληλα αναγνωρίζονται στο σημείο της τραγωδίας. Μπορούμε χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πώς μπήκαν αυτά τα ονόματα. Ο ύποπτος 8 είναι ο ψηλός, 42 χρονών, 1,91 ύψος, γόνος εύπορης οικογένειας, εταιρεία με αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ, δύο συλλήψεις για ναρκωτικά, έχει χαρακτηριστικό το χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης που προαναφέραμε. Αυτός τοποθετείται σύμφωνα με τα εργαστήρια και καταθέσεις στον άνθρωπο που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Και μάλιστα έχει το ίδιο ύψος που αναφέραμε, αυτιά και μάτια μποσομιάζουν.
6: Ξέρουν αρκετά χαρακτηριστικά λοιπόν, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόν.
5: Ακριβώς. Αυτός ενδεχομένως έχει και τα πιο επιβαρυντικά στοιχεία για την συνέχιση της δικαστικής ακολουθίας. Υπάρχει ένας αταυτοποίητος και είναι και ο κρίσιμος αταυτοποίητος, γιατί είναι αυτός που πετά μετά το σπάσιμο της τζαμαρίας, πετά τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Έχουμε την ύποπτη 10. Είναι 46χρονη αναζητούμενη, μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας, έχει αποκτήσει δύο παιδιά, εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick και έχει και ένα πάθος και ασχολείται με τη φωτογραφία.
6: Είναι αυτή που λέει ότι είναι πρόθυμη να έρθει στην Ελλάδα.
5: Είναι πρόθυμη, υπήρχε κάποιο οικονομικό πρόβλημα από ό,τι τουλάχιστον ανέφερε στους αστυνομικούς η δικηγόρος της. Βέβαια, εκκρεμεί και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Έχει 46χρονη, είναι ακριβώς δίπλα στον ψηλό και στον αταυτοποιητό. Με ένα σακίδιο πλάτης, υπάρχει μια εκτίμηση, η οποία όμως δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, ότι από το σακίδιό της πήραν κάποιες βόμβες Μολότοφ, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει στοιοθετηθεί. Και είναι και ο ύποπτος 11. Αυτή ήταν ουσιαστικά έτσι τον είχαν βαφτίσει. Είναι ο 42χρονος εναεριστής στο ΆΚΑ, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις των εξαρχείων και στα προσφυγικά, συμμετείχε σε πάρα πολλές συγκεντρώσεις. Είναι ο δεύτερος 42χρονος που φαίνεται να δίνει οδηγίες στους άλλους τρεις για το πώς να λειτουργήσουν στην επίθεση. Και μάλιστα δεν αποκλείεται να η κατηγορία σε βάση του να είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, αλλά και ηθική αυτουργία σε αυτή, χωρίς ακόμα να προδικάζουμε, να μπορούμε να προδικάσουμε τις δικαστικές εξελίξεις.
6: Καταλαβαίνω ότι έχουν έρθει κάποια νέα στοιχεία. Από την άλλη, όμως, κάποια από αυτά τα είχαν στη διάθεσή τους οι αρχές εδώ και χρόνια. Έχουν περάσει, θέλω να πω, 16 χρόνια. Άρα, αφού τα είχαν στα χέρια τους, γιατί δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν τόσο καιρό?
5: Αρχικά, να σου πω ότι το 2010 δεν είχε γίνει καμία ενέργεια από τα αυτονόητα, θα σου έλεγα. Καταγράφηκαν σημάδια και στις αστοχίες αυτή. Καθυστέρησε πάρα πολύ η συλλογή του βιντεοληπτικού υλικού, σε χρόνο εννοώ, από τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης. Και φωτογραφίες από διάφορες πηγές. Δεν έλειψαν έγκαιρα καταθέσεις. Δεν έγινε σύντομα άρση απορρίτου των επικοινωνιών και άλλες ενέργειες. Κάπως έτσι, το 2013 είχαν συλληφθεί δύο άτομα που απλά προσομοίαζαν στους δράστες. Το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Το 2019, παρότι υπήρχε υλικό για σύγκριση, κατάθεση που κατονόμαζε τις 46χρονη ανάμεσα στους 5 που συμμετείχαν στην επίθεση. Οι προσωπικές, από ό,τι φαίνεται, αντιπαλότητες και έρηδες αξιωματικών της αστυνομίας επικεφαλής σε κρίσιμες υπηρεσίες δεν προχώρησαν την έρευνα. Και φτάσαμε σήμερα, ενώ πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα αδικήματα εκτός από αυτό της ανθρωποκτονίας.
6: Άρα για προσωπικές διαφορές, κατά κάποιο τρόπο, χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια.
5: Υπάρχει μια αλληλουχία στοχιών, σφαλμάτων που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα 16 χρόνια μετά.
0: Στην άλλη υπόθεση τώρα που απασχολεί την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες και τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, με τους δύο από αυτούς να φαίνεται πως γνώριζαν καλά την περιοχή και ήταν και αυτοί που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό. Πάμε να μάθουμε περισσότερα μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
7: Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρονται στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην οδό Γραβιάς. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η κόρη της, ο σύζυγός της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας. Δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και 26χρονοι που συνελήφθη στα Χανιά βγαίνουν από τα οχήματα της ασφάλειας αμήλυτοι και με χειροπέδες στα χέρια.
8: Οι συλληφθέντες μετήχθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκη, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.
7: Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και οι 26χρονοι φέρονται να ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό ως φυσική αυτουργή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο.
9: Μείναμε άφωνοι.
10: Η αστυνομία ήρθε για αυτό το πράγμα, να πιάσει το παιδί που είναι σε αυτό το κτίριο εδώ.
7: Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στους τρεις συλληφθέντες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη και εμπρισμό.
11: Αυτό είναι φάντασμα, παιδιά, δεν ξέρουμε κανέναν. Κανέναν απολύτως. Ούτε καλημέρα.
7: Δια του συνηγόρου του, 24χρονος κατηγορούμενος εκφράζει τη λύπη του για ό,τι συνέβη και υποστηρίζει ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση του διαμερίσματος.
12: Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για την υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει προθέσεις τους και όχι στους συγκατηγορούμενους, τους οποίους δεν γνωρίζει και σκοπεύει να πει όλη την αλήθεια ενώπιον της ανακρίτριας.
7: Εντός και εκτός του δικαστικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης έχουν ληφθεί ισχυρά αστυνομικά μέτρα. Μπροστά από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου ύστερα από διαδικτυακό κάλεσμα. Τρεις συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη.
0: Μέχρι να απολογηθούν την Τρίτη, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Αχλάτλη από την Θεσσαλονίκη. Τη μετέδωσε πριν από λίγο στο Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με την Έλλη Κασόλη.
8: Σύμφωνα λοιπόν με ασφαλείς πληροφορίες που προκύπτουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 29χρονος πέταξε το κινητό του από ύψος μεγάλο, ούτως ώστε να καταστρέψει οποιοδήποτε ψηφιακό στοιχείο. Αυτή η συσκευή όμως περισυνελέγει από τις αρχές και έχει σταλεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αξιωματικοί της, τα υψηλόβαθμα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι από αυτή τη συσκευή και από την περαιτέρω έρευνά της θα προκύψουν πολύτιμα στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον 29χρονο όπως και τη νεαρή κοπέλα να κινούνται πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα χρησιμοποιώντας μία ομπρέλα, θέλοντας να κρύψουν τα πρόσωπά τους, καθώς από την κατόπτευση που είχαν κάνει σε προηγούμενο χρόνο γνώριζαν ότι οι κινήσεις τους καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας. Να πούμε ότι οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι εδώ στο δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, καθώς ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αφού τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκαν να εισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο στις έρευνες των αρχών. Δεν ισχυρίστηκαν το παραμικρό ενώπιον των αστυνομικών αλλά και των δικαστικών αρχών. Αυτό που τόνισαν χαρακτηριστικά είναι πως θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους κατά την εξέλιξη της διαδικασίας.
0: Και από τη Θεσσαλονίκη στον Άφλιο και τον Χρήστο Στρατουλάκο για τη μαραθώνη απολογία των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά έναν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Χρήστο Στρατουλάκο, μόνο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
13: Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και ακόμα τώρα περίπου στις 8 δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς αρχικά οι δύο αστυνομικοί βρέθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας εδώ στον Άφλιο, περίπου 4 ώρες κάτσε αυτή η διαδικασία, απολογή. Και οι δύο, αυτό το οποίο είπαν Έλλη είναι ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο. Οι βολές τις οποίες έριξαν τις χαρακτήρισαν προειδοποιητικές στον αέρα, όχι σε ευθεία βολή. Ευθεία βολή είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει η οικογένεια του 20χρονου ότι ήταν οι πυροβολισμοί και προσπάθησαν να ανατρέψουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από δόλο, καθώς όπως είπαν δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν σε καμία των περιπτώσεων τον 20χρονο. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα βρέθηκαν και στο γραφείο του εισαγγελέα και αυτή την ώρα περιμένουμε την απόφαση που θα έχουν και εισαγγελέας και ανακριτής, να δούμε αν θα είναι ομόφωνη απόφαση είτε για προφυλάκηση είτε για να φρεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, είτε αν υπάρχει διχογνωμία, τότε να έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών εδώ του Ναυπλίου το αργότερο μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Από εκεί πέρα να σου πω ότι η οικογένεια του 20χρονου υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν τα όπλα είχαν σαν αποτέλεσμα να τραυματίσουν τον 20χρονο, ο οποίος, όπως λέει η μητέρα του, παρότι έχει και αναπηρία σε ποσοστό 89% και αυτισμό, είχε αντιμετωπίσει κατά το παρελθόν, πριν από λίγους μήνες δηλαδή, μια αντίστοιχη περίπτωση με αστυνομικούς και γι' αυτό το λόγο αντέδρασε με τον τρόπο αυτό στον έλεγχο των αστυνομικών και εν συνεχεία ακολούθησε καταδίωξη σε αρκετές περιοχές κοντά στην πόλη του Άργους. Επαναλαμβάνω, μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε στις 12 η ώρα, έχουν συμπληρωθεί αρκετές ώρες και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
9: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
17: Τι δροσιά του να έχετε.
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
18: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
20: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
21: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Περνώντας την πολιτική επικαιρότητα, είχαμε σήμερα την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Δεν έδωσαν όλοι το παρόν, κάποιοι χρειάστηκε να συμμετάσχουν μέσω Zoom. Πάντως πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση αυτής της επιτροπής, μέσα από την οποία μπόρεσε να επιστρέψει και επισήμως στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μάλιστα σκοπεύει να διεκδικήσει και την Προεδρία. Στα πιο σημαντικά κρατήστε και την ακύρωση της απόφασης συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι το αναμενόμενο μετά και το όχι του κόμματος Ελλάς στο προσκλητήριο του Σωκράτη Φάμελου και βεβαίως την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη και θα επανέλθουμε.
22: Με τις ισορροπίες να είναι λεπτές, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τελικά πραγματοποιήθηκε με την απαρτία να συμπληρώνεται μέσω Zoom. Στο κείμενο που εκδόθηκε με προσεκτικές διατυπώσεις, αναφέρεται η αναγκαιότητα επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς και η απόρριψη της απόφασης για στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα.
23: Ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση.
24: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές
2: και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
3: Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Γιώργος Παπαϊλιού, Έλενα Ακρίτα και Θεόφιλος Ξανθόπουλος ήταν οι βουλευτές που έδωσαν το παρόν με πηγή στις Κουμουνδούρου, ωστόσο, να εκφράζουν ενστάσεις για τη διαδικασία, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε από το επίσημο κόμμα.
4: Και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
3: Η συνεδρίαση διεξαγόταν την ώρα που εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης άφηνε αιχμές με αναρτησή του προς τον Παύλο Πολάκη, αναφερόμενο σε επεισόδιο προπυλακισμού της Αναστασίας Σαπουνά, που φέρεται να έγινε από στελέχη του περιβάλλοντος του Χανιώτη βουλευτή στη Κουμουνδούρου.
17: Είναι πάρα πολύ κακό σύμβουλο η βουλημία και η αλαζονία να πιστεύσει ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχείς την άσκηση σωματικής βίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος.
3: Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να συνεχίσει τις εργασίες της το επόμενο Σαββατοκυριακό.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, ευθύς αμέσως στον προϊστάμενο του πολιτικού μας ρεπορτάζ, τον Αντώνη Τζολέτο, με το σχόλιο και την ανάλυση των δεδομένων σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα?
24: Μισή συνεδρία θα σου έλεγα, γιατί όλα στην Κουμουνδούρου πλέον, από τα δημοσκοπικά νούμερα μέχρι τις κινήσεις που γίνονται, δείχνουν τη μεγάλη κρίση που υπάρχει στο κόμμα. Γιατί συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής Εσωκομματικής Αντιπολίτευσης δεν είχαμε ξαναδεί. Η πλευρά της Κουμουνδούρου, λοιπόν, στην οποία αναφέρθηκες, δεν αναγνωρίζει τη σημερινή συνεδρίαση. Λέει...
25: Άρα και τις αποφάσεις.
24: Ναι, λέει δεν είναι, καταστατικά δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να διαπιστωθεί η απαρτία. Η άλλη πλευρά λέει ότι έγιναν καθόλου νόμιμα και μάλιστα δίνουν ευκαιρία στη συνένεση. Γι' αυτό λένε θα συνεδριάσουμε και την άλλη εβδομάδα για να προχωρήσουμε παρακάτω για τα εκλογικά. Σίγουρα αυτό που βγαίνει από αυτή τη συνεδρίαση, Έλλη, είναι μια τάση. Μια τάση που δείχνει ότι η μειοψηφία έγινε πλειοψηφία σε σχέση με το θέμα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλαξε η γραμμή. Το άλλο κομμάτι, το οποίο δεν αναγνωρίζεται από την Κουμουνδούρου, είναι το θέμα της επαναφοράς του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό που λένε και ισχύει είναι ότι η Κεντρική Επιτροπή δεν έχει λόγο στο να επαναφέρει έναν βουλευτή στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.
25: Άρα τώρα από εδώ και πέρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε να φύγουν κι άλλοι? Και τι σημαίνουν βέβαια όλα αυτά για την επόμενη μέρα, για την πορεία της Ελλάδας του ΣΥΡΙΖΑ?
24: Αυτό που είδαμε σήμερα στο κείμενο, η μη συμπόρευση πλέον με τον Αλέξη Τσίπρα, απελευθερώνει σίγουρα δυνάμεις, απελευθερώνει βουλευτές. Δεν θα εκπλαγεί κανείς αν από τη Δευτέρα δει πάρα πολλούς βουλευτές να κουνούν μαντήλι στην Κουμουνδούρου. Και αν αυτό συμβεί, καταλαβαίνει κανείς ότι η συνεδρίαση για την εκλογή νέου αρχηγού κοινοβουλευτικής ομάδας θα γίνει με πολύ διαφορετικούς όρους. Δηλαδή, τώρα έχουμε 24 βουλευτές, θα είναι πολύ λιγότεροι. Άρα, με άλλα δεδομένα, με άλλη βάση και άλλη συζήτηση μέσα στα όργανα.
25: Ναι, αλλά μιλάμε βέβαια τώρα για ένα κόμμα χωρίς πρόεδρο. Άρα, θα είναι υποψήφιο ο Παύλος Πολάκης και η κυρία Δούρου?
24: Για τον Παύλο Πολάκη θα βρεθεί μια φόρμουλα για να είναι υποψήφιος, ενδεχομένως να οριστεί ένας νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας που τον επαναφέρει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Η Ρένα Δούρου, πολλοί κατάλαβαν σήμερα από τις δηλώσεις της και από τις στάσεις της ότι έκανε μια αρχηγική εμφάνιση. Θα είναι υποψήφια. Εκτός αν δούμε μια φόρμουλα της συλλογικής ηγεσίας και δεν βρεθεί ο ένας αντίπαλος στον άλλον.
25: Από εβδομάδα,
24: ναι, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα να δούμε τώρα. Έχουμε τις συντάξεις, τη 13η σύνταξη που είναι ένα μέτρο το οποίο έχει ανακοινώσει πως θα λάβει το ΠΑΣΟΚ εφόσον γίνει κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Τα θέματα της ακρίβειας και γενικότερα τα ζητήματα των παροχών είναι μεταξύ των θεμάτων για τα οποία διασταυρούν τα ξύφη τους εκπρόσωποι των κομμάτων και βεβαίως σχετίζονται όλα αυτά με το κόστος των προεκλογικών δεσμεύσεων και αυτό είναι ένα θέμα που έχει μπει στην ατζέντα τις τελευταίες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Μαρία Τσιλινίκου με τα διασταυρώμενα πυρά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
26: Πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη. Την κοστολόγηση των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ζήτησε ο Κωστής Χατζηδάκης, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να αποσαφινιστεί το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος της πρότασης.
27: Ο καλός Σαμαρίτης δεν επρόκειτο να διδάσκεται στα θρησκευτικά, εάν δεν είχε πρωτύτερα λεφτά να μοιράσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να παίξει μπάλα στο γήπεδο του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι εκτός έδρας αυτή η προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ, διότι με αυτόν τον τρόπο μάλλον θα το ξεπεράσει, θα τον ξεπεράσει ο original, ο αυθεντικός, αυτός που ξέρει καλύτερα αυτό το χώρο της άκρατης παροχολογίας.
26: Από τη Λίμνο που περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως πολιτική προτεραιότητα την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Ενώ νωρίτερα σε άρθρο του κατηγόρησε την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί, προτάσσοντας ως παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τον ισχυρό ανταγωνισμό, τον πραγματικό έλεγχο της αγοράς, τη μείωση των έμεσων φόρων και τη δικαιότερη φορολογία.
1: Από το 2023 ο Πρωθυπουργός δεσμευόταν σε συνεντεύξεις του ότι τα δύσκολα της ακρίβειας είναι πίσω μας, ότι μια επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα έβαζε τέλος στην εσχροκέρδεια των πολυεθνικών, ότι τα αλλεπάλληλα καλάθια του νοικοκυριού, του νονού, του Άι Βασίλη κτλ. Θα έφερναν αποτέλεσμα. Κατέληξαν επικοινωνιακές φούσκες που η αποτελεσματικότητά τους εξαντλούνταν ως την επόμενη δημοσκόπηση.
26: Στόχος της Ελλάς είναι η διακυβέρνηση της χώρας και η οικονομική ανάκαμψη με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, διαμηνύει ο Αλέξης Τσίπρας από το συνέδριο του Economist.
5: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας, για να παίξει αυτό ακριβώς το ρόλο. Αποστασιοποιούμαστε λοιπόν από ένα πολιτικό σκηνικό με υγιεινείς αδυναμίες. Με στόχο να δημιουργήσουμε εκείνη τη δύναμη που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου για την πολιτική αλλαγή, αλλά και για την αναγκαία αλλαγή πολιτικής.
26: Εντείνεται η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό με φόντο το μέτωπο Γεωργιάδη Τσίπρα. Ο Υπουργός Υγείας εμένει στις κατηγορίες πως ο πρώην Πρωθυπουργός πήρε λεφτά προκειμένου να φέρει εσπευσμένα στη Βουλή και να ψηφιστεί ο νέος ποινικός κώδικας πριν από τις εκλογές του 2019.
6: Αυτό δεν είναι ποινικός κώδικας. Αυτό είναι τιμοκατάλληλος γονικός μενού. Έχει 70 άρθρα μέσα που είναι όλα αγορασμένα. Δεν είναι ένα. Που λέω, ένα είναι το βγάζει μάτι. Άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών. Εγώ πιστεύω τώρα πια αν ο Τσίπρας ξαναπεί κάπου είμαι πιο έντιμος πρωθυπουργός με τα πολίτες, θα γελάνε από κάτω.
7: Ναι. Αν για κάθε δήλωση ο Γεωργιάδης παραλάμβανε λουλούδια, νομίζω ότι δεν θα είχε χώρο να αφήσει κανένα έγγραφο του γραφείου του. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ως συμπεριφορικό την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, όχι εμάς.
26: Παρά τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας, η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής τους.
8: Όπως λέγει ο πρωθυπουργός, στο 2027.
10: Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα.
11: Ισοβιάζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ελάτε να σταθούμε για τη συνέχεια στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού. Μιλάει για πρώτη φορά on camera μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου και λέει πολλά και για την υπόθεση των υποκλοπών, το λόγο για τον οποίο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για αυτή την ιστορία. Αφήνει αιχμές και για τον Νίκο Ανδρουλάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ δίνει και τη δική του εξήγηση σε σχέση με αυτό το επεισόδιο που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο τελικό τη EuroLeague στο Telecom Center. Το ρεπορτάζ είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
12: Για όλους και για όλα μιλά ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που παραχώρησε στο Θανάση Λάλα, περιγράφοντας το ρόλο και τη θέση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου.
28: Η δουλειά του σωστού ανταυτού είναι να ξέρει πότε πρέπει να πάει να ενοχλήσει τον Πρωθυπουργό. Και όλα τα άλλα όμως να τα τελειώνει.
29: Ο Καζαντζάκης έλεγε να αγαπάς την ευθύνη.
28: Όταν φτάνει στο Μαξίμου, ποτέ δεν υπάρχει εύκολη λύση σε ό,τι σου θέτουνε. Λοιπόν, η δουλειά σου είναι εκείνη την ώρα να προσπαθήσεις ο Πρωθυπουργός να έχει όσο πιο καθαρό μυαλό γίνεται. Αν τον βομβαρδίζεις όλη μέρα με πάρα πολλές λεπτομέρειες, δεν πετυχαίνει στο σκοπό.
12: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρεται και στη σχέση του με τον Πρωθυπουργό.
28: Στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τολμάς να πας αποδετοίμαστος. Είναι τόσο καλός μαθητής. Είναι τόσο τελειομανής που δεν του δίνεις μισή πληροφορία. Δεν το ξέρεις στο περίπου. Λοιπόν, μου έμαθε να μην είμαι πρόχειρος.
12: 4 χρόνια μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, ο Γρηγόρης Δημητριάδης τοποθετείται για πρώτη φορά και δίνει τη δική του εκδοχή.
28: Υπήρξε θέμα υποκλοπών Predator Pavla Pegasus σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Πουθενά δεν έπεισε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί? Πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά. Και όχι να κάνω κακό.
12: Σε ό,τι αφορά τη στάση της αντιπολίτευσης και ειδικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντί του, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού την αποδίδει σε αιμονή.
28: Εμένα ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Έτσι, να μιλάμε καθαρά. Ναι. Το λέει κάθε φορά, έχει μια αιμονή μαζί μου, η οποία εν μέρη μπορεί να είναι και υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τα άλλα είναι και μια προσωπική αιμονή. Είναι σαφές. Ναι.
30: Κύριε Δημητριάδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καμία αιμονή μαζί σας. Έχει αιμονή με την προστασία της εθνικής ασφάλειας που στα χέρια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγινε ξέφραγο άμπελι. Όταν παρακολουθούνταν η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, οι υπουργοί σας πλήθος δημοσίων αξιωματούχων από απόστρατους τρίτων χωρών.
12: Ο πρώην στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού μιλά και για το μέτωπο που έχει ανοίξει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη μετά και το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μπροστά στις κάμερες στο Final Four της Euroleague.
28: Ξέρετε, μεγαλώνω ένα παιδί. Και πρέπει να πω στο γιο μου και του το είπα μετά ότι δεν πρέπει ποτέ να πλακώνεσαι. Δεν πρέπει. Αλλά του είπα και κάτι άλλο. Του λέω, παιδί μου, δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανένα να σε δίνει. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός. Να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Με το κακό δεν συνομιλείς, το ξεριζώνεις. Άρα θέλω να πω ότι εδώ ήταν κάτι το οποίο ήταν οργανωμένο, ξεκίνησε να γίνει, δεν το περίμενα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου και γενικώς σε πάση περιπτώσει για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν σκύβω.
12: Το επεισόδιο πάντως το αποδίδει στο ρόλο που είχε στην κυβέρνηση.
28: Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση είπα κάποια όχι. Λοιπόν, εμένα μου ζήτησε κάποια πράγματα. Σε αυτά τα πράγματα, κάποια που ήταν λογικά γινόντουσαν, κάποια που αξιολογούσα ότι δεν ήταν λογικά, δεν γινόντουσαν. Τα όχι που υπόθηκαν δεν ήταν δικά μου όχι. Ήταν όχι του Πρωθυπουργού. Εντάξει, λοιπόν τι βαράς το Σαμάρι. Ή το Γαϊδούρι, να το καταλάβουμε λίγο.
12: Κατά τη μακροσκελή συνέντευξή του, ο κύριος Δημητριάδης δηλώνει και νεοδημοκράτης και ολυμπιακός.
0: Εκτός σύνορων και στη Μέση Ανατολή, όπου οι εκατέρωθεν απειλές χτυπούν κόκκινο για μία ακόμη μέρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να στέλνουν τελεσίγραφο στην Τεχεράνη απαιτώντας να σταματήσει τις επιθέσεις στα ασθενά του Ορμούζ, το Ιράν βεβαίως την ίδια ώρα απορρίπτει κάθε διαπραγμάτευση, ενώ όμως τα Μπαχαμενεΐ προειδοποιεί πως θα εκδικηθεί για το θάνατο του πατέρα του. Η Χρύσα Τσίχλη με το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
9: Με συντριπτική δύναμη πυρός απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πλήξει την Τεχεράνη αν το Ιρανικό καθεστώς επιχειρήσει να τον δολοφονήσει.
10: Χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και οπλισμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Αν η Ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε αυτή την περίπτωση, εμένα.
9: Την οργή Τραμπ προκαλούν οι αποκαλύψεις για νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του σε συνδυασμό με τα πανό και τα συνθήματα που ζητούσαν την εκτέλεσή του κατά τη διάρκεια των επικίδιων τελετών για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Μια ημέρα μετά την αφή του μακροβιότερου ηγέτη του Ιράν, ο γιος και διαδοχός του Μοτσταμπά εμφανίζεται με γραπτό μήνυμα και ζητά εκδίκηση.
13: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین
0: θα εκδικηθούμε για το αγνώσας αίμα και το αίμα όλων όσων μαρτύρησαν από τους εγκληματίες και τους δολοφόνους. Αυτή η εκδίκηση είναι απέτηση του λαού και θα πρέπει να εκτελεστεί.
9: Δημοσιεύματα επικαλούμενα Αμερικάνους αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει προθεσμία 24 ωρών στο Ιράν προκειμένου να δηλώσει δημόσια ότι σταματά τις επιθέσεις στα πλοία και διατηρεί ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ.
0: Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν είπε κατηδίαν στους συμβούλους του Τραμπ ότι έκανε λάθος που πυροβόλησε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ. Οι αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν κατηγόρησε για τις επιθέσεις τους πληροπυρηνικούς που προσπαθούσαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις, λέει η παρουσιάστρια του CBS.
9: Εικόνες που δείχνουν τους Ιρανούς να προσπαθούν να προσεγγίσουν βομβαρδισμένες πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις.
0: Νέες εικόνες του Ιουνίου και του Ιουλίου βλέπουμε ότι το Ιράν φαίνεται να κάνει βήματα για την επισκευή και την ανακατασκευή της τοποθεσίας.
9: Το αμερικανικό δίκτυο, οι ιρανικές επιχειρήσεις ανακατασκευής αποτελούν παραβίαση όσων συμφωνήθηκαν στο Μνημόνιο Κατανόησης και έχουν ξεκινήσει μέρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ οργισμένος ανακοινώσει το τέλος του.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η εκεχήρια έχει καταρρεύσει. Το θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις συνεχίζεται. Η Αθηνά Παπακώστα με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο.
14: Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως η εκεχήρια αποτελεί παρελθόν και πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται έπειτα από αίτημα του Ιράν. Και ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει, στο όμαν βρίσκεται ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών. Με το βλέμμα στραμμένο στο σταθερό και βασικό σημείο τριβής, στο στενό του Ορμού, συζήτησε με τον ομόλογό του στο Μουσκάτ τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ασφαλή διέλευση πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Μνημονίου Κατανόησης. Την ίδια στιγμή στιγμή στο Ομάν δεν αναμένεται να ταξιδέψουν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και ούτε ο ειδικός απεσταλμένος Τραμπ Steve Witkoff και ούτε και ο γαμπρός του επίσης ο Τζάρετ Κούσνερ, όπως μετέδιδαν νωρίτερα CBS και BBC. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Fars, η Ιρανική αντιπροσωπεία δεν προτίθεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν η Ουάσιγκτον δεν υπαναχωρήσει από τις θέσεις της, με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη νέα ανασωπήρωση της κρίσης.

0: Πρεμιέρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κάνει η μείωση στις τιμές των καυσίμων. Είναι ένα μέτρο το οποίο ανακοίνωσε χθες από τη Βολή ο Πρωθυπουργός και θα χρηματοδοτηθεί από τα ελληνικά δηληστήρια. Μιλάμε για μείωση και της αμόλυβδης και του ντίζελ. Το ρεπορτάζ είναι του Χρυσοστομούτσουφ.
1: Τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες οριστικοποιούν κυβέρνηση και δηληστήρια, ώστε να ανακοινωθεί στις αρχές της εβδομάδας η έναρξη της μείωσης της τιμής της αμόλυβδης κατά 10 λεπτά και του ντίζελ κίνησης κατά 5.
2: Θα δείτε τη μέση τιμή πανελλαδικά να μειώνεται μέσα στις 48 ώρες από τη στιγμή που τα ελληνικά δηληστήρια επιδοτήσουν, μειώσουν δηλαδή την τιμή κατά 10 λεπτά την περσίνη, κατά 5 λεπτά το πετρέλαιο.
3: Θα περάσει. Πρέπει αυτοί που μας κυβερνάνε να κάνουν τα κουμάντα τους για μας. Δεν μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει τόσο μεγάλο κόστος στα καύσιμα. Πρέπει και εμείς κάπου να το βάζουμε. Το βάζουμε στα προϊόντα.
1: Στόχος, το μέτρο που θα διαρκέσει ως τις 31 Αυγούστου, να αποτελέσει ασπίδα προστασίας για τους πολίτες απέναντι σε μελλοντικές αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, καθώς από τις 30 Ιουνίου η πορεία τους έχει αναστραφεί εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης, της μειομαλοποίησης των ροών μετά την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή και την απαγόρευση εξαγωγών από τη Ρωσία.
4: Είχαμε πάλι τις τιμές να πηγαίνουν στην ανηφόρα και η κυβέρνηση, προτού γίνει θέμα στα μέσα ενημέρωσης, ήρθε. Έθεσε το ζήτημα.
5: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα, πάω να βάλω. Είναι δύσκολα πια.
6: Ανάβει και ο συχνά πλέον το λαμπάκι.
5: Ναι. Να βάζεις πιο λίγα πια.
1: Βάζεις πιο λίγο γιατί το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στο 1,81 ευρώ το λίτρο και η αμόλυβδη στο 1,98, με προδιαγεγραμμένη πορεία πάνω από τα 2 ευρώ έως την Τρίτη, αν δεν υπήρχε η νέα πρωτοβουλία μείωσης τιμών.
7: Στην Ελλάδα του 2026 υπάρχει ένα challenge που το παίζει η μεγάλη πλειοψηφία κάθε μέρα. Να τα βγάλεις πέρα με την ακρίβεια, να γεμίσεις το ρεζερβουάρ ή να κλείσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια χωρίς να νιώσεις ότι πλήρωσες δόσεις.
1: Βέβαια σε Δωδεκάνησα, Ευρυτανία, Ζάκυνθο, Κρήτη, Κυκλάδες, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λέσβο και Λευκάδα, το 2 ευρώ κυριαρχεί στα ταμπλό των πρατηρίων εδώ και μέρες.
8: Πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη φορολογία που έχουμε σαν χώρα.
9: Συνήθως του βάζω 20 ευρώ, δεν το γεμίζω.
1: Από το Σεπτέμβριο πάντως, και εφόσον χρειαστεί, η κυβέρνηση δεν αποκλείει και νέες πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών.
4: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι στη συγκεκριμένη αγορά υπάρχει μια μεγάλη διαταραχή, μια μεταβλητότητα, επομένως κανείς δεν ξέρει.
1: Οι παρεμβάσεις που έχουν ως τώρα αναλυφθεί για τις τιμές των καυσίμων ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ελάτε να δούμε τώρα τι γίνεται στο πεδίο των πυρκαγιών. Νωρίτερα είχαμε συναγερμό στην πυροσβεστική εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που ξέσπασε στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου. Έχει τεθεί υπό έλεγχο αυτή η φωτιά εδώ και αρκετή ώρα. Ήταν μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε σε τουαλέτα γραφείου στο ισόγειο του κτηρίου. Αυτή την ώρα γίνεται καθαρισμός από τους καπνούς και το νοσοκομείο έχει επανέλθει στην κανονικότητά του, μιας και έχει και εφημερία σήμερα το Θριάσιο Νοσοκομείο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Περιβολάκι Λαγκαδάκι είχε πάρει διαστάσεις, πλέον βρίσκεται σε ύφεση σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, ενώ υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και για δύο φωτιές που ξέσπασαν με μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους, 20 μόλις λεπτών, σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς Ιωαννίνων. Είχε σταλεί μήνυμα και μέσω του 112 για εκένωση της περιοχής Γαλατά και αυτή η φωτιά πάει καλύτερα, έχει οριοθετηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από την συγκεκριμένη περιοχή των Ιωαννίνων. Τώρα, χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια μεγάλη φωτιά στη Λάρισα, στο Ομορφοχώρι, σε επιχείρηση ανακύκλωσης, μια από τις πολλές τέτοιες φωτιές που έχουν κατά καιρούς εκδηλωθεί σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Μια πολύ δύσκολη νύχτα και για τους πυροσβέστες, το πυροσβεστικό σώμα βεβαίως, και για τους κατοίκους των γύρω περιοχών, με τους καπνούς να είναι ορατοί από 30 χιλιόμετρα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει επιμεληθεί η Βάσια Γκανάρα.
10: Πυρηνική κόλαση στο όμορφο χώρι Λάρισας. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης εξαπλώθηκε με ταχύτητα λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ οι εκρήξεις διαδέχονταν η μία την άλλη και ένα πυκνό σύννεφο καπνού κάλυψε την ευρύτερη περιοχή.
11: Κοιτάξτε τι γίνεται. Πολλές φιάλες, θα ακούσετε τα μπαμ. Κρίμα. Και αυτό το νέφος θα καίει για καμία εβδομάδα. Πολύ καπνός. Και μακάρι να σταματήσει εκεί, γιατί η φωτιά φεύγει.
10: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Πριν τις 11 το βράδυ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών.
12: Εύχομαι αυτό που έγινε σε μένα, την επιχείρησή μου, στην οικογένειά μου, να μην γίνει σε κανέναν.
13: Μέσα εκεί έχει λάστιχα, έχει σκουπίδια, έχει διάφορα τέτοια, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκρήξεις.
10: Με το πρώτο φως της ημέρας η πυρκαγιά είχε οριοθετηθεί, ωστόσο στο εσωτερικό της μονάδας εξακολουθούσαν να καίγονται μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την αναμόχλευση για την αποφυγή αναζωπηρώσεων. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
0: Στην Ισπανία τώρα η κατάσταση λόγω των πυρκαγιών είναι πάρα πολύ δύσκολη. 12 οι νεκροί, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα και να μην φτάσουν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Και στη Γαλλία υπάρχουν ζητήματα με τον ακραίο καύσωνα που πλήττει για μία ακόμη μέρα την χώρα, ενώ υπάρχει και ένας τυφώνας ο οποίος σαρώνει την Ταϊβάν. Για όλα αυτά θα ενημερωθείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το έχει ετοιμάσει η Αθήνα Παπακώστα.
10: Κόλαση φωτιά στην Αλμερία της Ισπανίας.
0: Είμαστε αντιμέτωποι με μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία.
14: Μαγιούσκουλα.
10: Τουλάχιστον 12 είναι οι νεκροί, ανάμεσά τους Βρετανοί και Βέλγοι υπήκοοι.
0: Πονάει πολύ.
10: Τα περισσότερα θύματα εγκλωβίστηκαν ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν από τις φλόγες με τα οχήματά τους.
0: Δεν ήταν μόνο μπροστά μας, αλλά παντού τριγύρω μας οι φλόγες. Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα, λέει μια γυναίκα. Ακούμε μια ακόμη μαρτυρία το σπίτι μου στο Πεδάρ, λέει ο άνθρωπος αυτός, και εγώ ήταν και από τις τέσσερις πλευρές, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα.
10: Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 66.000 στρέμματα, ενώ μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες μαζί με δυνάμεις του στρατού. Στόχος να σβήσουν τη φωτιά προτού φτάσει σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στο παραλιακό μέτωπο. Οι συνεχείς υψηλές θερμοκρασίες έχουν στεγνώσει τον μεγαλύτερο σαμίκος ποταμό της Γαλλίας. Σε αρκετά σημεία η κήτη του έχει μετατραπεί σε εκτεταμένες αμμονισίδες με ελάχιστες λωρίδες νερού. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου. 9 διοικητικές περιφέρειες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, ενώ επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση νερού. Αλλαγή σκηνικού στην Ανατολική Ασία. Ο τυφώνας Μπάβη σαρώνει την Ταϊβάν. Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 14.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Το φαινόμενο κινείται βορειοδυτικά προς τις ακτές της Κίνας, όπου αναμένεται και να πλήξει το πρωί της Κυριακής.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ του Καμπάνες βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία, και αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που ελληνόφωνο άλμπουμ μπαίνει όχι απλά στα δημοφιλέστερα στον κόσμο, αλλά κατακτά τη 12η θέση. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στον Sky και την Ελ Κασόλη ο δημοφιλής τραγουδιστής.
15: Είναι χαρά μεγάλη αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, πάντα πίστευα ότι η ελληνική μουσική μπορεί να πιάσει κορυφές παγκοσμίως, όπως από το παρελθόν έχει δείξει ότι ταξιδεύει, και εγώ κάνω ό,τι μπορώ με τη δικιά μου, ας πούμε, το δικό μου τρόπο, με τη δικιά μου σκέψη, αυτό να το πολλαπλασιάσω, και νομίζω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλους τους συνεργάτες που δουλέψαμε εδώ και αρκετά χρόνια για αυτό το άλμπουμ. Ξεκίνησα από μια ιδέα με τον Γιάννη τον Μπερδικάρη όταν ήμασταν στη Τζιά. Και επειδή είμαι και εγώ νησιώτης, είναι και αυτός από την Τζιά, εγώ είμαι από Λευκάδα, και λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα tribute στην νησιωτική παράδοση. Και έτσι μαζέψαμε όλους αυτούς τους legends από όλα τα νησιά και τους κάναμε μια ομάδα. Και κάθε λίγο και λιγάκι πηγαίναμε στη Τζιά, σε ένα στούντιο που φτιάξαμε δίπλα στη θάλασσα.
10: Μια μεγάλη διαδρομή είναι αυτή, καταλαβαίνω, κύριε Αργύρε.
15: Είναι μια πολύ μεγάλη διαδρομή και για μένα ήταν ένα πανεπιστήμιο το να είμαι κοντά σε τέτοιους ανθρώπους που στην ουσία αυτοί οι άνθρωποι χτίσανε την νησιωτική μουσική με το δικό τους ταπεραμέντο, πηγαίνοντας από νησί σε νησί, με τα γαϊδουράκια τους να παίζουν από πανηγύρι σε πανηγύρι. Και κάναμε μια ομάδα δική μας και κάθε λίγο και λιγάκι πηγαίναμε στη Τζιά και παίζαμε ένα-δύο τραγούδια, το ευχαριστιόμασταν. Για μένα προσωπικά είναι ένα πανεπιστήμιο και είμαι τόσο περήφανος γι' αυτό, γιατί μπροστά αυτή την θέση στο Billboard, στη 12η θέση, νομίζω την παίρνει η μουσική της Ελλάδας και είναι μπροστά αυτοί οι άνθρωποι και εγώ μαζί τους που μπορούμε και προσφέρουμε. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση μεγάλη είναι ότι όχι μόνο στο Billboard, γιατί είναι ένα αμερικάνικο τσάρ θα έλεγα, αλλά αυτό βλέπω σε όλες τις χώρες που πάμε παγκοσμίως, που αρχίζει και η μουσική της Ελλάδας και αγαπιέται από πάρα πολλούς πολιτισμούς, βιώνουν την ελληνική εμπειρία με ένα δικό τους τρόπο και αυτό με κάνει και συγκινούμε πολλές φορές και με κάνει ακόμα περισσότερο, πόσο μάλλον εκεί και οι Έλληνες της Διασποράς που βλέπουν την ελληνικότητά τους, την ελληνική μουσική να αναπτύσσεται και να παίρνει αυτές τις κορυφές και την αξία που...
10: Είναι έτσι κι αλλιώς. Ένας μουσικός φόρος τιμής αυτό το τραγούδι. Είναι ένας μουσικός φόρος τιμής στους ήχους, στην παράδοση του Αιγαίου και νομίζω πως μέσα από όλο το άλμπουμ είναι ένας τρόπος η μουσική η ελληνική να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ξέρετε, όσο εμείς ίσως στις ειδήσεις ασχολούμαστε κυρίως με θέματα της επικαιρότητας, εσείς από τη μία φέρατε το Αιγαίο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και από την άλλη, όπως είδαμε και στο βίντεο, μετράμε δύο sold out συναυλίες τις προηγούμενες μόλις ημέρες στην Κωνσταντινούπολη.
15: Η αλήθεια ότι μου στείλανε από τη δισκογραφική μου εταιρεία στην Αμερική την πρώτη μέρα της συναυλίας της Τουρκίας και μου έδωσε μεγάλη χαρά για το chart. Και επίσης το άλλο σημαντικό είναι ότι βλέπω ότι ακόμα και ο τουρκικός λαός αγαπάει την ελληνική μουσική και αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι η μουσική είναι γέφυρα για τους πολιτισμούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
0: Εκτός σύνορων και πάλι, το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα νέα αρχεία για τα UFO με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ. Το ρεπορτάζ είναι του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
16: Ένα σκοτεινό στίγμα κινείται μέσα στα σύννεφα. Ένα εξάκτινο σχήμα πάνω από την κίτρινη θάλασσα. Ένα αντικείμενο διασχίζει τον ουρανό με αστραπιαία ταχύτητα. Το Πεντάγωνο δίνει στη δημοσιότητα 40 νέα αρχεία, ανάμεσά τους 19 βίντεο, 4 ηχητικά και 3 φωτογραφίες από περιστατικά με αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα.
0: Είναι κάποιο ξεφούσκωτο μπαλόνι που παρασύρεται στον αέρα, κάπως έτσι πάντως το περιέγραψαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Φαινόταν να κινείται μαζί με τον άνεμο και είχε διάμετρο περίπου 4 με 5 μέτρα, λέει ο δημοσιογράφος του NBC News.
16: Στα έγγραφα καταγράφεται και η παραβίαση της πυρηνικής εγκατάστασης Πάντεξ στο Τέξας. Δύο φρουροί εντοπίζουν και αποτυπώνουν ένα αθόρυβο αντικείμενο χωρίς εμφανές σύστημα πρόωσης προτού αυτό απομακρυνθεί.
0: Τρεις νέες φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα, μεταξύ των οποίων και μία που τραβήχθηκε μέσα από το διαστημικό λεωφορείο Κολούμπια και εμφανίζει ένα αντικείμενο να αιωρείται φαινομενικά σε τροχιά γύρω από τη γη.
16: Επαναφέρουν όμως το κρίσιμο ερώτημα. Συμβατικά αντικείμενα, εχθρική τεχνολογία ή κάτι άγνωστο?
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια, το πρώτο του φιλικό επί ελληνικού εδάφους δίνει στις 9, σε 4 λεπτά από τώρα δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, σύνδεση με το Απόστολος Νικολαίδης και τον Νίκο Παγκάκη.
17: Καλησπέρα από τον Απόστολος Νικολαίδης, πρώτο φιλικό τεστ επί ελληνικού εδάφους για τον Παναθηναϊκό, τρίτο στη σειρά και φυσικά πάνω από 10.000 φίλοι του τριφυλίου έχουν έρθει εδώ στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στο Απόστολος Νικολαίδης, για να απολαύσουν το νέο δημιούργημα του Νίστρου. Ο δανός προπονητής που έχει έρθει με φιλοδοξίες στην Ελλάδα, κόντρα στην Grasshoppers και φυσικά την αναμέτρηση στο αθλητικό μενού του Sky. Μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει σε 9 ώρες απευθείας σύνδεση για να δούμε και τι έχει χτίσει ο coach των Πράσινων. Στόχος βέβαια, για να το κλείσω, είναι κυρίως να δούμε ότι όσα δούλεψε στην προετοιμασία βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο σιγά σιγά και αποκτά την κατάλληλη χημεία η ομάδα.
0: Φιλικό έδωσε σήμερα και ο Ολυμπιακός, αναδύθηκε ισόπαλος επί Ολλανδικού εδάφους. Βασίλης Χατζηδάκης με το ρεπορτάζ και την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
18: Η είσοδος των Ζέλσον και Αντρέ Λουίς βελτίωσε την εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Βραζιλιάνος άνοιξε το σκορ επίτα από ασίστ του Πορτογάλου. Με το Μούρου να ισοφαρίζει σε 1-1 για τη Λέουβεν στο δεύτερο φιλικό των κόκκινων επί Ολλανδικού εδάφους. Σοκ στη Νότια Αφρική. Ο Τζέιντεν Άνταμς που αγωνίστηκε και στα 3 μάτς του παγκοσμίου κυπέλου απεβίωσε σε ηλικία 25 ετών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Ο Τσέντι Όσμα θα μετακομίσει όχι στο Αμπουντάμπι, αλλά στη Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ, σε μία από τις μεγαλύτερες μετεγγραφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός θα λάβει 2 εκατομμύρια ευρώ, με το δικέφαλο να προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο στον Τουρκό Φόρουαρντ. 9 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια.
19: Η εκτέλεση του Όσμαν.
18: Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έριξε άγκυρα στον Πειραιά μέχρι το τέλος της καριέρας του. Ο Κώστας Παπανικολάου υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο, με τις απολαύες του να ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
20: Πάμε τώρα όλοι μαζί να συνεχίσουμε με

0: καλωσορίσω τη Superbet στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Είναι μια πολύ μεγάλη συνεργασία. Έχουμε πλέον ένα συνεργάτη που έχει όρεξη, έχει όραμα.
1: Μαζί με την οικογένεια του Ολυμπιακού μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία και τους ίδιους στόχους και ελπίζουμε ότι τα επόμενα 6 χρόνια θα είναι επιτυχημένα για αμφότερους οργανισμούς.
2: Η εξαετή συνεργασία της Superbet με την ΚΑΗ Ολυμπιακός εγκαινιάζει μια νέα εποχή. Με κοινό στόχο, τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τους φιλάθλους μέσα και έξω από το παρκέ τα επόμενα χρόνια.
3: Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση. Ο χορηγός επιλέγει την ομάδα, αλλά και η ομάδα επιλέγει το χορηγό του. Η Superbet λοιπόν δεν επέλεξε τον Ολυμπιακό μόνο γιατί είναι μεγάλη ομάδα, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Επέλεξε έναν οργανισμό που έχει αποδείξει διαχρονικά ότι οι μεγάλες επιτυχίες χτίζονται με οργάνωση, επαγγελματισμό, ήθος, μακροπρόθεσμο όραμα και σκληρή δουλειά.
2: Το ταξίδι της Superbet και της ΚΑΗ Ολυμπιακός ξεκινά με υψηλές προσδοκίες και κοινό στόχο να δημιουργήσουν ξεχωριστές εμπειρίες για τους φιλάθλους, να αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις και να βρίσκονται μαζί σε κάθε μεγάλη στιγμή της ομάδας μέχρι το 2032.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλα.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Μαρία Λιφάντη έχει πάρει ήδη θέση. Θα εκφωνήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο. Ό,τι να είναι με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλό σας βράδυ.
9: Η ώρα είναι 9.

0: μακριά.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντεή. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα ενός οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς ρόλους. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά και εργαστηριακά ευρήματα, βιντεοληπτικό και φωτογραφικό αρχείο που είχε συγκεντρωθεί, αλλά και φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ ο αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο συλληφθέντες, η 46χρονη δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Συνεχίζεται ως αυτήν την ώρα στο Ναύπλιο η μαραθώνια απολογία των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους, οι δύο αστυνομικοί υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, ανέφεραν ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα και όχι σε ευθεία βολή, όπως υποστηρίζει η οικογένεια του 20χρονου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το λάχμος Ντάμπα Χαμενέη να διαμηνύει με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απαίτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Σε δική του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν στην περίπτωση που η ηγεσία

0: ηγεσία της χώρας αποπειραθεί να τον δολοφονήσει. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αποφασίστηκε επίσης να συνεχιστεί η συνεδρίαση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Το παρόν στη σημερινή συνεδρίαση έδωσαν 81 μέλη, ενώ 59 συμμετείχαν διαδικτυακά. Εξαρθρώθηκε από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ασπροπύργου, ομάδα που διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 47 περιπτώσεις κλοπών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης κινούνταν με δικά τους οχήματα, εντόπιζαν τα φορτηγά στόχους κυρίως σε βιομηχανικές ζώνες και στους παραδρόμους της Αττικής Οδού και της Αθηνών Κορίνθου, στις περιοχές του ασπροπύργου, της Ελευσίνας και της Μάνδρας. Εκεί, εκμεταλλευόμενοι τη νυχτερινή ανάπαυση ή την ολιγόλεπτη απουσία των οδηγών, αφαιρούσαν εμπορεύματα, χρηματικά ποσά και τραπεζικές κάρτες και διέφευγαν. Το συνολικό οικονομικό όφελος ανέρχεται στο ποσό των 85.000 ευρώ. Νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, στις 4 το απόγευμα, αντί για τη 1 παρατέταρτο μετά τα μεσάνυχτα, έκλεισε σήμερα ο πύργος του Άιφελ λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που σημειώνονται στη χώρα. Το ίδιο ωράριο θα τηρηθεί και αύριο Κυριακή. Σε ανάλογα μέτρα προέβησαν οι διοικήσεις των μουσείων του Λούβρου και του Ορσέ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε σε επαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι 9 στις 10 πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον Ντεφράι στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ελβετική Grasshopper στη Λεωφόρο σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας. Ο αγώνας μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Μες που ζούμε είναι ιστερικές.
9: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
10: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Πουπουλίνα.
11: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
12: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
13: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
14: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
15: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Χατζιωαννίδης και στις οποίας το μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που λίγο θα σας ανησυχήσει ξεκινώντας, θυμίζοντάς σας ή ενημερώνοντάς σας σε περίπτωση που έχετε κλειστά αυτιά και μάτια τα τελευταία αρκετά χρόνια, ότι επικεφαλής της υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών, πλανητάρχης και άνθρωπος που επηρεάζει, μπορεί να επηρεάσει όσο λίγη τη μοίρα του πλανήτη, είναι αυτός.
1: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
0: 111 βλήματα εκτοξεύτηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Ποιο AI? Είναι φυσική άνοια, δεν είναι καμία, ναι, δεν το ξέρω αν το είχε και ποτέ. Ένας αδίστακτος κομπιναδόρος, ένας ημιπαράφρον κομπιναδόρος που πια χάνει όσο περνάει ο καιρός κάθε επαφή με την πραγματικότητα, είναι αυτό που χρειάζεται ο πλανήτης στο τιμόνι του. Πού είναι η Λατινοπούλου να χαρεί και να πανηγυρίσει και να χορέψει YMCA?

0: Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέω, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, για να ξεχάσω τα δικά μας τα προβλήματα. Να μου πεις, γιατί ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Φυσικά δικό μας πρόβλημα. Θα δεις πώς θα πάει η βενζίνη, γιατί ξανά δεν τα ξανά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μπορεί να πήρε κάτι μετοχή, τίποτα μετοχές ο άνθρωπος και να θέλει να ξαναγίνει κανένα ταβαντούρι στα στενά του Ορμούζ. Δεν δουλειά είναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι δικό μας πρόβλημα, είναι και δικό μας πρόβλημα αυτός, αλλά έχουμε και προβλήματα αποκλειστικά δικά μας, παιδιά. Το λέω και συγκινούμε. Ήδη έχω αρχίσει να νιώθω άσχημα από χτες. Είμαι νηστικός. Γελάει το γαϊδούρι. Γελάει από απόγνωση, γιατί και ο Νίκος είναι νηστικός. Και εσείς που με ακούτε είστε νηστικοί και θα είστε νηστικοί για 20 μέρες ακόμα, παιδιά. Γιατί, όπως θα ξέρετε ήδη, το έχουμε ξαναπαραδώσει σε προηγούμενο μάθημα και μας το μαθαίνει και η ίδια η ζωή, δυστυχώς. Από τις 10 του μηνός και μετά, κανείς δεν έχει να φάει.
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο είναι η πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε που σχημάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Πρώτη μέρα πείνας. Δεν ανησυχώ πάρα πολύ για την υγεία μου, από ότι έχω δει τις απεργίες πείνας κατά 140 μέρες και βάλε. Οπότε 20 μέρες, εντάξει, θα είναι δυσάρεστα, θα είναι ζώρικο, αλλά εντάξει, σιγά. Θα τα καταφέρουμε μέχρι να πάει πρώτη του μηνός να ξαναφάμε. Παναγία μου, και αυτό δεν είναι το χειρότερο, παιδιά. Πάλι από το Πασόκ. Το προηγούμενο ήταν η συντρόφισσα Λιακούλη του Πασόκ. Έτσι μάθαμε ότι, χάρη στο Πασόκ, ότι από τις 10 του μηνός και μετά, την υπεύθυνη αντιπολίτευση του Πασόκ, ότι από τις 10 και μετά δεν έχει κανείς να φάει. Και αυτό δεν είναι το χειρότερο, παιδιά, γιατί στο κάτω-κάτω θα κάνουμε και δίαιτα, θα φτιάξουμε και κορμιά. Πού θα τα δείξουμε όμως τα κορμιά, αφού οι περισσότεροι από εμάς, όχι κάποιοι, όχι μερικοί, οι περισσότεροι από εμάς, παιδιά, δεν θα πάμε διακοπές.
3: Πού θα πάμε διακοπές φέτος? Η απάντηση για την πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών, δυστυχώς, είναι μία. Πουθενά.
0: Μπουπ. Πουθενά. Μπουπ. Λέει ο σύντροφος Καρπούζος του Πασόκ. Πολιτευτής, ελπίζω σύντομα και βουλευτής. Εγώ θα βοηθήσω όσο μπορώ. Αλλά πρέπει να κάνετε κι εσείς κάτι. Εσείς οι λίγοι που έχετε μείνει να ψηφίζετε Πασόκ, ψηφίζετε Καρπούζο. Άμα θέλετε να ακούμε ωραία τεϊπάκια στην εκπομπή, ωραία ηχητικά, που η περισσότερη πλειοψηφία, παιδιά, των ελληνών, πλειονότητα θέλει να πει, δεν θα πάμε πουθενά διακοπές. Είναι πραγματικά φοβερό. Αλλά τι ακριβώς εννοεί ο σύντροφος Καρπούζος όταν λέει πουθενά διακοπές?
3: Πάμε να δούμε τα πραγματικά νούμερα που το αποδεικνύουν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν έστω και μια εβδομάδα διακοπών. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν καταγράψει αδιανόητη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, πουθενά οι περισσότεροι διακοπές σημαίνει ότι λιγότεροι από τους μισούς δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε νησί. Όχι, δεν έχουν δυνατότητα να πάνε διακοπές, δεν έχουν δυνατότητα να πάνε σε νησί, με γιοταχή.
3: Θέλετε να μάθετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι μια τετραμελής οικογένεια με το αυτοκίνητό της χρειάζεται συχνά πάνω από 1.200 ευρώ μόνο για να μπει στο πλοίο και να πληρώσει 4 βράδια σε ένα απλό δωμάτιο.
0: Ναι, αλήθεια είναι, και γι' αυτό εμείς που έχουμε τετραμελή οικογένεια και αυτοκίνητο πάμε στην υπηρετική Ελλάδα διακοπές, που είναι πολύ καλύτερα, πολύ φτηνότερα και με λιγότερο κόσμο. Είναι τόσο απλό. Είναι σαν να βγει κάποιος να κλαίει για το πόσο ακριβά είναι τα ρούχα της τάδε φοβερής εταιρείας. Μην τα πάρεις! Είμαστε ποπόφαρδοι που ζούμε σε μια χώρα που είναι όμορφη και κατάλληλη για διακοπές και καταλληλότερη από τα νησιά, σε όλο το μήκος και το πλάτος, παντού. Το «είναι πολύ ακριβό να πάω σε νησί» είναι μεν αλήθεια, αλλά δεν είναι και τραγικό. Δεν κλαίμε, ας πούμε, που δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι στη Φιλοδέη ή στην Εκάλη. Θα θέλαμε, όχι, ναι, ας πούμε ναι, ναι, ας πούμε ναι, για χάρη της κουβέντας. Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά οκ, συμβιβαζόμαστε με το ότι δεν ζούμε και δεν είναι κάτι που μας απασχολεί τις νύχτες, τους περισσότερους τουλάχιστον. Δεν πειράζει που δεν οδηγούμε το ακριβότερο μοντέλο της Mercedes. Ή οποιοδήποτε μοντέλο της Mercedes τώρα που το σκέφτομαι. Δεν πειράζει που δεν μπορούμε να πάμε σε κάποιο νησί με το γιο ταχύ. Ας πάνε να ξοδέψουν τον ποπό τους όλοι αυτοί που έχουν και ας απολαύσει το κράτος, το δημόσιο, αυτό το οποίο κουτσά στραβά, όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, φροντίζει για οτιδήποτε, για τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, να μαζέψει λεφτά. Είναι, θέλω να πω, όχι δεν πρέπει να μας στεναχωρεί που είναι ακριβά πολύ κάποια νησιά, πρέπει να μας κάνει και χαρούμενους, παιδιά. Είναι δηλαδή, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, σαν να έχεις δικά σου 50 διαμερίσματα. Ένα σου αρέσει αρκετά, είναι λίγο πιο ωραίο. Σου αρέσει για κάποιο λόγο πιο πολύ. Άλλοι δεν έχουν την ίδια άποψη, αλλά πούμε ότι εσύ έχεις, σου αρέσει πάρα πολύ. Και ξαφνικά για αυτό το διαμέρισμα συνειδητοποιείς ότι μπορεί να ζητήσεις νίκη 5.000 ευρώ το μήνα. Δεν. Τι θα πεις, όχι, δεν θέλω να μείνω εγώ εκεί. Τα άλλα που κοστίζουν είναι 50 το μήνα θα θέλω να νοικιάζω. Δεν είναι πολύ λογικό, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Μάλλον ξέρω ότι οι περισσότεροι το καταλαβαίνετε, οι δημοσιογράφοι λίγο δυσκολεύονται και οι πολιτικοί που σας πουλάνε φούμαρα και ψεύτικη γκρίνια, η οποία, παιδιά, πρέπει να πούμε ότι είναι πρώτα και πάνω απ' όλα προσβλητική για τους πραγματικά φτωχούς ανθρώπους. Δηλαδή, για τους ανθρώπους που στα αλήθεια δεν μπορούν να πάνε πουθενά διακοπές, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Δεν είναι οι περισσότεροι, δεν είναι καν οι μισοί, ούτε πλησιάζουν τέτοιο, είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν. Και αυτοί είναι που προσβάλλονται με κάθε βολεμένο μικροαστό που γκρινιάζει που δεν μπορεί να πάει στην Πάρο το 15 Αύγουστο. Φτώχεια καταραμένη. Αυτοί είναι που καμιά φορά θα ξεσηκωθούν και θα αρχίσουν να κυνηγάνε όλους αυτούς που παριστάνουν τα θύματα. Τα πραγματικά θύματα, οι πραγματικά φτωχοί συμπολίτες, αυτοί που πραγματικά δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Όχι, δεν μπορούν να πάνε πουθενά πλην του πατρικού ή του εξωγικού τους. Όχι αυτοί που δεν μπορούν να πάνε στις Κυκλάδες τον Αύγουστο. Αλλά αυτοί που δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Τι λες για όλα αυτά, σύντροφε Πασό και Καρπούζο?
3: Πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει ο τουρισμός ξανά προσιτός σε όλους. Πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους. Εσείς καταφέρατε να προγραμματίσετε κάτι για φέτος? Γράψτε μου στα σχόλια.
0: Ναι, να στα πω, βαριέμαι να γράφω τώρα. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν θα είναι σε νησί, δεν θα είναι στις Κυκλάδες. Θα είναι στην Ηπειρωτική Ελλάδα που είναι πιο οικονομικό, πιο εύκολο, πιο άνετο, με λιγότερο κόσμο, χωρίς παλαβές τιμές. Δηλαδή, καλύτερα. Εσύ, Νίκο, κανόνισες για να πούμε στον Καρπούζο, τον σύντροφο. Και ο Νίκος κανόνισε, ορίστε. Αυτός πάει κάμπινγκ. Πού να μου χαθείς φτωχάτσα. Τέλος πάντων, πρέπει ξανά, λέει, να γίνει ο τουρισμός προσιτός. Ο τουρισμός είναι προσιτός στη συντριπτική πλειονότητα. Ξαναλέω, υπάρχουν συμπολίτες που είναι φτωχοί στα αλήθεια. Και αυτοί είναι που προσβάλλονται από αυτούς που γκρινιάζουν ότι τάχα μου είναι φτωχοί. Ο τουρισμός είναι προσιτός. Δεν είναι προσιτός ο τουρισμός σε κάποιους προορισμούς οι οποίοι είναι περιζήτητοι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Φανταστείτε, παιδιά, σε όλο τον πλανήτη εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν όνειρο, σκέφτονται, θέλουν να έρθουν για λίγο στις Κυκλάδες. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο προορισμός να είναι φτηνός και μας συμφέρει που δεν είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ για αλλαγή για αυτό το καλοκαίρι να πάψουν αυτά τα ρεπορτάζ με τους Έλληνες που δεν μπορούν να πάνε διακοπές και οι οποίοι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τις δύο εβδομάδες αυτή του Αυγούστου, δύο-τρεις εβδομάδες, πάνε και κρύβονται σε λαγούμια. Δεν είναι ότι πάνε διακοπές, γι' αυτό δεν τους βλέπετε να κυκλοφορούν, είναι στα λαγούμια τους. Θα ήθελα να κοπούν αυτά τα ρεπορτάζ που έξαλλοι ρεπόρτερ καταγγέλουν το τάδε κλαμπ πολυτελεία στη Μύκονο, λέει, επειδή σερβίρει τις γαρίδες ένα χιλιάρικο. 18 χιλιάρικα πρέπει να τις σερβίρει τις γαρίδες. Θέλω να πω, είναι ανόητο, δεν το καταλαβαίνω, είναι βλακώδες. Θα έπρεπε να χαιρόμαστε που υπάρχουν τέτοια κλαμπ στα οποία πάνε οι πλούσιοι και κάτι που κάπου αλλού θα το έπαιρνες 10, το παίρνουν 1010. Πρώτον, γιατί οι πλούσιοι κάπως πρέπει να ξοδέψουν τα λεφτά τους, κάπως πρέπει να κάνουν φιγούρα, και είναι πολύ καλό αυτή τους τη φιγούρα και αυτή την ανάγκη τους για ξόδεμα να την εκμεταλλευτούμε εμείς, γιατί από κάθε πολύ ακριβό εστιατόριο εμείς κερδίζουμε πολύ περισσότερα από όσα κερδίζουμε από ένα φτηνό εστιατόριο. Λέγεται ΦΠΑ. Λέγεται και φόροι, και το μόνο που πρέπει να μας νοιάζει είναι αν κόβονται κανονικά οι αποδείξεις. Αλλά επειδή σε όλα αυτά τα ρεπορτάζ που οι έξαλλοι ρεπόρτερ θυμώνουν πάρα πολύ με τις τιμές, επειδή είναι ανόητοι και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά σημαίνουν περισσότερα λεφτά στο δημόσιο ταμείο, όλα αυτά τα ρεπορτάζ γίνονται με αποδείξεις. Οπότε, τέλεια! Μακάρι 10.000 εξαπλώστρα! Μακάρι 100.000, αν κάποιος θέλει να δώσει 100.000 για μια ξαπλώστρα κάπου στην Ελλάδα. Αρκεί να κοπεί απόδειξη. Τι άλλα ρεπορτάζ δεν είναι ωραίο να δούμε? Τα συγκλονιστικά αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, τα οποία παιδιά μας αποκαλύπτουν ότι όταν κάνει πολύ ζέστη οι Αθηναίοι πάνε στις παραλίες. Το βλέπω και λέω, όχι ρε, γιατί το παίζει, έπρεπε να σπάσουν πρόγραμμα. Γιατί πάνε, είναι ζέστη, λέει, και Αθηναίοι. Τι λες ρε παιδί μου, μήπως πίνουν και νερό και μας το κρύβετε? Μήπως τρώνε και παγωτό? Πολύ σωστά ρωτάει ο Νίκος. Είναι πολλά που δεν μας λένε αυτά τα ρεπορτάζ, που παλιά τουλάχιστον είχαν μια χρησιμότητα. Δείχνανε ποπούς. Και λες, εντάξει, πάει ο ρεπόρτερ, κάνει και καλά ότι εδώ οι Έλληνες και βλέπαμε ποπούς. Τώρα δεν δείχνουν ούτε ποπούς. Οπότε είναι μόνο το βλακώδες πράγμα ότι κάνει ζέστη και οι Έλληνες πάνε στις παραλίες. Τι λες, ρε παιδάκι μου? Ή το άλλο, οι Έλληνες παίρνουν άδεια και πάνε από το λιμάνι να πάρουν πλοίο. Ποιος να το περίμενε? Οι έξοδοι, μετά έχουμε τις εξόδους των...
4: Η επιστροφή,
0: μπράβο, η επιστροφή των νεκρομένων. Τι λες ρε παιδί μου, γυρίζουνε? Ποιος να το περίμενε ότι θα γυρίσουνε? Πω, γυρίζουνε. Πω, ενημέρωση. Όχι Νίκο, είναι λάθος αυτό που λες. Μια χαρά θέματα υπάρχουν. Πολλά θέματα υπάρχουν. Τρομερά πολλά θέματα υπάρχουν. Η ελληνική δημοσιογραφία δεν μπορεί να ξεκολλήσει το κεφάλι της από αυτές τις ανοησίες, που παρεπιπτόντως είναι και τρομερά εύκολες. Γιατί τα άλλα θέματα μπορεί να θέλουν και λίγη έρευνα, ενώ το να πας και να βάζεις ένα μαρκούτσι μπροστά σε κάποιον που μπαίνει σε πλέον δεν έχει και καμία ιδιαίτερη δυσκολία, ούτε κόπο θέλει, ούτε τίποτα. Μόνο να αντέξει τη ζέστη και τον ήλιο. Δεν έχει θέματα να σου πω εγώ ένα θέμα τώρα. Περίμενε, θα σου το διαβάσω. Είναι από τα αγαπημένα θέματα πουθενά στα δελτία ειδήσεων, έτσι. Δεν είναι που να βρεις χρόνο άμα πρέπει να μας και στις παραλίες και στα... μισό λεπτό, εδώ καθημερινή. Περιμένουμε και λίγο να ανοίξει εδώ το ίντερνετ. Είμαστε ενημερωτικό σταθμός, δεν είναι το ίντερνετ. Δεν υπάρχει λόγος να δουλεύει πολύ καλά. Κάτσε να βάλω του τηλεφώνου μου, γιατί μου περιμένω από εδώ. Περίμενε. Αυτό λοιπόν. Λοιπόν... Στον πάγο ξανά ο διαγωνισμός για τις 1000 έξυπνες κάμερες.
5: I don't give a fuck about they.
0: Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Λοιπόν, λίγες εβδομάδες μετά τη ματέωσή του στις 21 Μαΐου, ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση των 1000 έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο της χώρας μπαίνει ξανά στον πάγο. Γιατί η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων αποφάσισε πρόσφατα την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας, έως ότου εξετάσει τις προδικαστικές προσφυγές που κατέθεσαν οι εταιρείες Macon και Actor. Να εξηγήσω περίπου τι κάνει αυτή η αρχή και γιατί έχει σημασία και αυτή η... Οι εταιρείες προσφεύγουν. Η αρχή, το να βάλεις στον πάγο το διαγωνισμό, δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή ότι αφού προσφεύγουν οι εταιρείες πρέπει να μπει στον πάγο διαγωνισμό. Η αρχή εξετάζει την προσφυγή. Αν διαπιστώσει ότι η προσφυγή είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, συνεχίζεται κανονικά ο διαγωνισμός. Η αρχή όμως διαπίστωσε ότι ίσως, όχι με βεβαιότητα και γι' αυτό πρέπει να εξεταστεί, αλλά ίσως κάτι να μην πηγαίνει καλά για δεύτερη φορά με το διαγωνισμό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είχε πάρει μία μηχανή και να πατούσε το κουμπί και να άναβε το φλας και κάτι χαμογέλαστα προσωπάκια να αποτυπωνόντουσαν στο φιλμ. Ή σε κάποιο σκληρό δίσκο ή σε κάποιο, πώς το λένε, στικάκι. Με λίγα λόγια, όταν προσφεύγουν κάποιες εταιρείες για τέτοιο διαγωνισμό, ο διαγωνισμός δεν σταματάει αυτομάτως επειδή απλώς προσέφυγε κάποιος. Πρέπει να υπάρχουν και ενδείξεις ότι η προσφυγή, ίσως και να έχει μια βάση, ίσως δεν είναι αβάσιμη, για να το πω πιο σωστά. Μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι κακώς προσέφυγε, ότι δεν είναι, αλλά η πρώτη ένδειξη, και γι' αυτό μπαίνει στον πάγο διαγωνισμό και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην προηγούμενη, είναι ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Μακάρι να πηγαίνουν όλα καλά, βέβαια, έτσι δεν είναι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας τα έχω πει για τις κάμερες, έτσι. Καταλαβαίνετε, καταλάβατε από την αρχή περισσότεροι ότι έχω δίκιο και τώρα απλώς επιβεβαιώνεται. Τι είναι, συντρόφισσα Λιακούλη?
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο
2: ποια
1: χειρότερο για την πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε να μάζονται τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: 11 σήμερα. Η πρώτη από μία σειρά δύσκολων 20 ημερών. Ευτυχώς φάγαμε καλά χτες για να βαστίξουμε σαν τις γκαμίλες. Για να βαστίξουμε αυτές τις δύσκολες 20 ημέρες. Ξαναλέω ότι τέτοιες κουβέντες είναι προσβλητικές για τους ανθρώπους που όντως δυσκολεύονται και που υπάρχουν αυτοί οι συμπολίτες. Είναι προσβλητικό το να βγαίνει η συντρόφισσα Λιακούλη, υπερβολεμένη προφανώς συντρόφισσα Λιακούλη, και να λέει κανείς δεν έχει να φάει. Είναι ύβρις σε αυτούς που στα αλήθεια δυσκολεύονται. Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Τις επόμενες ώρες θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς ρόλους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, μεταξύ των συλληφθέντων που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, είναι γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στην συνεδρίαση σήμερα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στους 4.300 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000 και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ελληνική αστυνομία στη σύλληψη τρομοκρατών. Πόσο καιρό είχαμε να το ζήσουμε αυτό, παιδιά. Θέλω να πω, τους πιάσανε, όχι όλους, πιάσανε τρεις από τους δολοφόνους της Θεσσαλονίκης. Και αυτό που, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ωραία. Το δεύτερο που σκέφτομαι είναι ότι αν η αστυνομία έδειχνε την ίδια σπουδή κάθε φορά που έμπαινε μια αντίστοιχη μπόμπα και δεν περίμενα να πεθάνει κάποιος για να ασχοληθούν, ενδεχομένως να μην είχε πεθάνει κανείς. Γιατί όταν τα καθάρματα τα μαζεύεις από νωρίς πριν σκοτώσουν, και ενώ είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα σκοτώσουν, τότε δεν τους δίνεις την ευκαιρία να σκοτώσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η τρίτη μου σκέψη είναι ότι μετά αναλαμβάνει η ελληνική δικαιοσύνη και ο νομικός μας πολιτισμός. Πρόβλημα. Διότι μία από τους παλιανθρώπους αυτούς είχε μπει στη φυλακή το 22, αλλά μετά σου λέει ας τη δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, πράγμα που σημαίνει ας τζογάρουμε τη ζωή κάποιου. Γιατί δεύτερη ευκαιρία σε έναν εγκληματία είναι ένα στοίχημα με τη ζωή κάποιου άλλου, όχι αυτού που τζογάρει. Αυτός που τζογάρει συνήθως είναι χαλαρός. Αλλά βάζει στοίχημα, σου λέει, αυτός είναι επικίνδυνος εγκληματίας, εμπλεγμένος με τρομοκρατικά, με τέτοια πράγματα, με πράγματα που έχουν μέσα τους βία. Νομίζω ότι έχει σοφρονιστεί. Αν δεν έχει θα το δούμε. Και εν πάση περιπτώσει φοβάμαι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μείνουν μέσα όσο απαιτεί η ασφάλεια της κοινωνίας, δηλαδή για πάντα. Τι είναι η ζωή μου?
1: Ο ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν. Ο ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες.
0: Η ζωή Κωνσταντοπούλου την ώρα που ρωτάει, που το ξέρετε ότι το θύμα δεν ήταν ένας μαφιόζος. Τα θύματα δεν ήταν μαφιόζοι. Η κυρία που δολοφονήθηκε δεν ήταν μαφιόζα και απλώς έπεσε θύμα ενός ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με άλλους μαφιόζους. Πάει άραγε να υπερασπιστεί τους ηλιθέδες. Πιάστηκαν και δύο της Μαρφίν. Τι τους είχαν, καβάτζα, τι διάολο. Εντάξει, κάλλιο αργά πάλι παρά ποτέ, αλλά οι συλλήψεις δεν έχουν τόση σημασία όσο οι καταδίκες. Διότι αν οι συλλήψεις οδηγήσουν σε τίποτα αθωώσεις, επειδή οι μάρτυρες, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι που λογικά που ανταβάλουν με εγκληματικές οργανώσεις, απροστάτευτοι από την ελληνική πολιτεία, αρχίζουν τα μα μου, δεν ξέρω, δεν είδα, είμαι τυφλός και από τα πέντε μου μάτια. Οπότε υπάρχει ένα θεματάκι. Αν καταδικαστούν σε 2, 3, 5, 6, 8 χρόνια φυλάκιση από τα οποία θα εκτίσουν τα 3 ή σε 25 από τα οποία θα εκτίσουν τα 6, τότε έχουμε και πάλι πρόβλημα. Ελπίζω αυτή τη φορά οι σύντροφοι να συγκρατηθούν λίγο και να μην ακούσουμε φράσεις όπως αυτή.
2: Οι οργανώσεις αυτές, όπως οι 17 Νοέμβρη, ναι, είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, που ήταν υπέρ του ανθρώπου, υπέρ του ανθρώπου.
0: Οι φράσεις όπως αυτή.
3: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων.
0: Σύντροφος Μπαλαούρας και ο σύντροφος Δρίτσας ήταν του Τσίπρα, του έντιμου Τσίπρα, βουλευτές και φίλοι και σύντροφοι. Η τρομοκρατία, όπως λέγεται, τη λέτε εσείς, τα θύματά της. Εμείς οι επαναστάτες δεν τη λέμε τρομοκρατία, τη λέμε επανάσταση ή τη λέμε ένοπλο αγώνα, λέει ο σύντροφος Δρίτσας, ο οποίος στο κάτω-κάτω δεν τρομοκρατήθηκε και κανείς. Το έριξαν το νεράκι του στο μήλο, ο οποίος βέβαια δεν θα γύριζε αν η κυβέρνηση αδιαφορούσε για όλους αυτούς τους συμπαθούντες και απλώς μπαγλάρωνε τους παλιανθρώπους από την πρώτη στιγμή. Και φρόντισε να προσαρμόσει την νομοθεσία στην πραγματικότητα και όχι στις επαναστατικές ανάγκες των συντρόφων. Ο όταν όμως γίνει κυβέρνηση επιτέλους η Νέα Δημοκρατία, η νομοθεσία και εδώ θα αλλάξει. Πέτε, κύριε Μαυροδήμου.
4: Θέλει, κατά τη γνώμη μου, πρώτο να επαυξήσουμε το αξιόπινο για τη συμμορία. Αυτά τα οποία βλέπετε τώρα, κάτι παρελάσεις εκεί που κάνουν οι Ρουβίκονες, οι οποίοι έχουν θέματα με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω τι, επειδή και ο αντιρατσιστικός, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εδώ, είναι πλημελιματικού χαρακτήρα οι ποινές του, αλλά και η έννοια της συμμορίας είναι πλημελιματική, στην πραγματικότητα τι γίνεται, γίνονται συλλήψεις, πάνε στο αυτόφορο και μετά παίρνουν μια δικάσιμο, τους αφήνουν ελεύθερους και συνεχίζουν την ζωή τους έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί το αξιόπινο στη συμμορία.
0: Και όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει η κυβέρνηση, τότε θα γίνει πραγματικότητα και αυτή η, πώς να το πούμε, η αλλαγή της αντίληψης για τη σύσταση συμμορίας.

0: Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Θυμίζω απλώς ξανά ότι η κοινωνία δεν προστατεύεται από τις συλλήψεις, προστατεύεται από τις φυλακίσεις. Τα παιδιά δεν είναι πολύ σημαντικά, υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικότερα και πολύ σημαντικότερα που μας κρύβουν, γιατί τα προηγούμενα τα συζητάμε λίγο πολύ όλοι, εκτός από τις συνεχείς αναβολές του διαγωνισμού για τις κάμερες και τις αγκυρών. Αυτό περίεργος δεν πολύ συζητιέται, παρότι μάλλον σοβαρό θα έλεγε κανείς. Τα προηγούμενα τα συζητούν όλοι, ακούμε πολύ, ακούμε το μακρύ και το κοντό του καθενός. Ένα θέμα που είναι τρομερά σημαντικό και που δεν συζητιέται, γιατί κάποιοι θέλουν να μας κρύψουν τις αλήθειες της πραγματικότητα στην οποία ζούμε, είναι, να μην το πω εγώ, να το πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Κυριάκο, ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα της εποχής, Κυριάκο?
1: Πού βρίσκεται η Ατλαντίδα?
0: Έτσι.
1: Είχα μια νέα εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Μια εξέλιξη δηλαδή διαφορετική, όπου υποβρύχει ο ρομπότ.
0: Ναι.
1: Διατείνονται κάποιοι ότι βρήκανε πού είναι η μυθολογική Ατλαντίδα. Και μάλιστα θα σας πούμε πού είναι η Ατλαντίδα με βάση αυτή την επιστημονική έρευνα.
0: Μάλιστα. Πρόσεχε, Κυριάκο, μην καταλήξει αυτό στο πού είναι η Ατλαντίδα εδώ 1-0, γιατί εγώ ήδη έχω φτιαχτεί να ακούσω αλήθειες. Έτσι, μην είναι κανένας καβαλές, καμιά φάρσα. Διατείνονται λοιπόν κάποιοι, πιθανότατα οι ίδιοι που διατείνονται ότι το τελοπών θεραπεύει τα πάντα. Αλλά θέλω να πω, ιδιαίτερο σοβαροί άνθρωποι, ότι βρήκαμε που είναι η χαμένη Ατλαντίδα. Κυριάκο, πριν πάμε εκεί, τι θα μπορούσες, Κυριάκο, να πεις για την Ατλαντίδα?
1: Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα για την Ατλαντίδα.
0: Πες τα.
1: Πάρα πολλά.
0: Πες τα.
1: Για τον Σόλωνα, για τους Αιγύπτους ιερείς, για τον Πλάτωνα, τον... για όλα αυτά. Ναι. Όμως θα μείνουμε σε αυτό, κατά αυτό το θέμα, στο πού βρίσκεται η Ατλαντίδα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ ξενέρωσα, ήθελα να ακούσω το Σόλων, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε σε αυτό το θέμα, σε ακούω.
1: Ομάδα ερευνητών πιστεύει ότι μπορεί να ανακαλύψει την προέλευση του θρύλου της Ατλαντίδας στα ανοιχτά των ακτών του Λανζαρότε της Ισπανίας.
0: Του Λανζαρότε.
1: Ναι, εντάξει. Κρατήστε το αυτό.
0: Να το κρατήσω. Κάτσε και περίμενε, το κρατάω. Περίμενε, το βάζω στο χέρι μου. Τώρα το κρατάω σφιχτά. Μη με αφήσεις εδώ για πολλή ώρα σφιχτά, γιατί το σφίγγω πολύ και αρχίζει και πονάει το χέρι μου. Έτσι, Κυριάκο. Λοιπόν, πάμε. Σφίγγω εγώ το κρατάω. Κρατάω το Λανζαρότε. Πώς ξεκίνησαν?
1: Όλα ξεκίνησαν λοιπόν όταν ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας.
0: Τι είπε, πάλι παραμύθια?
1: Πίστευε ότι υπήρχε ένας υπερσύγχρονος πολιτισμός. Το κατέγραψε. Ο οποίος ήταν 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του.
0: Τι λες, ρε?
1: Εντελώς συμπτωματικά πρέπει να σας πω. Ψάξτε λίγο τη γεωλογία, όχι τι λέω.
0: Να την ψάξω, να μην κουβαλάει τίποτα πάνω της.
1: Ψάξτε γεωλογικά φαινόμενα πριν από 11.000 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη?
0: Πού να τα ψάξω όμως, δεν ξέρω, είναι στο σιρτάρι, είναι στο κομοδίνο, είναι στο ντουλάπι. Πού τα έχεις βάλει, ρε Κυριάκο, ψάξε έτσι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα κάτσω να τα ψάξω. Πες μας, τι παραμύθια ισχυρίστηκε ο Πλάτωνας?
1: Ισχυρίζεται λοιπόν ο Πλάτωνας ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πρωτόγνωρη τεχνολογία. Και μια υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική.
0: Χάλια δηλαδή.
1: Προφανώς ζούσαν σε ένα τεράστιο νησί, πέρα από τις στήλες του Ηρακλέους, το οποίο γνωστόν είναι το Γιβραλτάρ. Δηλαδή, οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν το Γιβραλτάρ, ήξεραν τις στήλες του Ηρακλέους, αλλά δεν πέρασαν από εκεί για να πάνε απέναντι. Τότε ο Διογέννης, ο κυνικός, τι είπε στον Αλέξανδρο?
0: Τι του
1: ότι
0: είπε?
1: Ό,τι και αν κατακτήσεις, αν δεν πας απέναντι από τις στήλες του Ηρακλέους, δυτικά,
0: του είπε,
1: για να βρεις την άλλη Ήπειρο, δεν κατέξες τίποτα.
0: Του είπε τέτοια?
1: Για πείτε μου, κάπως έτσι το πέμπασε.
0: Κάπως έτσι, τώρα ήταν μάλιστα. Τι του Ηρακλέους τις ήξεραν, δεν νόμιζαν ήταν και το τέλος του. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τι νόμιζαν και τι ήξεραν, ξεράδια. Τι έκαναν οι ερευνητές, πες μας τώρα, στα παραμύθια του Πλάτωνα. Τι έκαναν οι ερευνητές?
1: Οι ερευνητές που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα όμως.
0: Ναι.
1: Στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Ατλαντίδα. Τι εντόπισαν?
0: Το πρόγραμμα λέγεται Ατλαντίδα.
1: Ότι τα εζήματα που βρήκαν, βρήκαν γεωλογική ανομαλία περίπου στο 9.000 π.Χ.
0: Είναι μεσημέρι, ακούνε
1: παιδιά,
0: δεν ανομαλίες. Θέλω να πω, διευκρίνησε το, τι εννοείς ανομαλία? Ακούνε και μεγάλοι άνθρωποι. Σε παρακαλώ, Κυριάκο.
1: Δηλαδή ότι
0: τι?
1: Καταβυθίστηκαν τα νησιά ξαφνικά.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό λένε οι ίδιοι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τα γύρω ηφαίστεια σταμάτησαν να εκρήγενται. Η λάβα στεθοποιήθηκε. Τι λένε?
0: Ναι.
1: Και αυτό προκάλεσε τη βύθιση των νησιών στον ωκεανό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η νέα άποψη για την Ατλαντίδα. Τώρα το κατά πόσο είναι ευσταθή ή όχι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Θα δείξει. Πες και τι έγινε. Τσάμπα είναι.
2: Και
0: τελοπών. Και να δούμε μήπως είχαν στην Αθλαδία και τις χαμένες επιστολές του Ιησού πριν τον Χριστό. Τι λέει επ' αυτού ο Πλάτωνας. Κάτι δεν θα λέει. Τόσα παραμύθια έλεγε. Να πει άλλο ένα. Δεν τρέχει τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο το Βελόπουλο. Τον ηγέτη της ψεκατής. Όχι ελληνικής. Της ελληνικής λύσης. Για την ενημέρωση, για θέματα σαν και αυτό, θέματα οποία δεν συζητάει κανείς. Ο Νίκος φωνάζει Λαζαρότα. Λοιπόν, όχι μόνο υπήρχε η Ατλαντίδα, αλλά οι Άτλαντες επιβιώνουν ακόμα και ζουν ανάμεσά μας. Μου λέει, πάρε να ακούσεις Άτλαντες για να δεις. Άκου τους Άτλαντες που ζουν ανάμεσά μας.
3: Ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Κομμουνιστές με στερηστικό σύνδρομο είναι αυτοί. Θέλω να πάρω ένα ριζοσπάς, τι έχω να διαβάσω. Θέλω να διαβάσω τις προσφορές στη μνήμη αγωνιστών, σε παρακαλώ, φιλαράκι. Δεν θα πάρω τυρόπιτες, δεν θα σε κοροϊδέψω ότι θα πάρω τυρόπιτες. Το ριζοσπάστη, θέλω να συνειφάρω λίγο ριζοσπάστη. Με έχουν πει στον 902, αλήθεια λέω. Υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει καν 902. Τον σκοτώσανε για να πάρουν τη δόση του σε ριζοσπάστη. Λοιπόν, αυτοί οι φίλοι και οι υπόλοιποι είναι κάτι κνήτες που με ξεχωριστή ζωντάνια να πω δεν έχω πειράξει καθόλου το ηχητικό. Είναι έτσι όπως το ανέβασε ο οδηγητής στο TikTok. Τέλος πάντων, έχουν πάει να γιορτάσουν την αρχή του εμφύλιου, δηλαδή την προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος να εγκαθιδρύσει με τη βία, αλλιώς πώς θα γίνει, μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία και στην Ελλάδα. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούν όλους τους άλλους για εμφυλιοπολεμικά κηρύγματα, για γιορτές μίσους και τέτοια, γιορτάζουν στα αλήθεια την αρχή του εμφυλίου. Τη γιορτάζουν επισήμως με γιορτές 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Το λένε ανεδημοκρατικό για τον ίδιο λόγο που αναφέρονται και στους εαυτούς τους ως προοδευτικοί. Είναι αυτό που λέμε, πώς λέει ο Τσίπρας, είμαι έντιμος. Έτσι και αυτός ο στρατός ήταν δημοκρατικός. Πήγανε σε αυτές οι γιορτές, αλλά είναι χαρμάνιδες όπως τους ακούτε. Και δεν είναι μόνο τα συνθήματα. Μετά τραγούδησαν και τον ύμνο της Διεθνούς. Και ενώ περιμένεις να ακούσεις προς τη γη, να ακούσεις ρε παιδί μου μια ζωντάνια, κάτι τι διάολο. Το λένε παιδιά, λες και τραγουδάνε το χάρτινο το φεγγαράκι. Μα την Παναγία, σαν την Άγια Νύχτα. Λοιπόν, είναι εδώ, επίσης δεν είναι πειραγμένο το ηχητικό. Κνήτες τραγουδούν τον ύμνο της Διεθνούς.

Ρε δώσ' τους καμιά βιταμίνα ρε. Ρε κουσούπα, δώσ' τους μια, πάρ' τους βιταμίνες, μια, ένα μήνα να πίνουν βιταμίνες, θα σου μείνουν στον τόπο. Εκεί όπως είναι και κάνουν την πορεία με τα ρόπαλα, θα μείνουν, θα τους πέσει το ρόπαλο, θα τους χτυπήσει το πόδι και πάει, τελείωσε. Αυτό ήτανε.

0: μπρος της γης μαστουρωμένη. Φοφό τους φουκαράδες. Τέλος πάντων, κομμουνισμός, απλώς πες όχι. Όλοι σου είπαν, οι φίλοι μου μου είπαν πόσο θα με ανέβαζε ο κομμουνισμός, αλλά δεν μου είπαν πόσο πολύ θα με έριχνε. Λοιπόν, και άλλα τέτοια είναι μια προσφορά της εκπομπής. Αντιναρκωτικό αγώνα. Λοιπόν, ντόκος, νόκος, τα είπαμε μόλις και σκάσει το θέμα το προηγούμενο Σάββατο. Είναι ο σύμβουλος του Υπουργού για θέματα εθνικής ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας και αυτά. Είναι γραμματέας κιόλας. Είναι αυτός που τον συμβουλεύει. Αυτός που τον συμβουλεύει, τον πήραν τηλέφωνο, του είπε: «Έλα, ντόκο, από την Ουκρανία είμαστε». Και ο εκείνος το πίστεψε. Και το λογικό θα ήταν να παραιτηθεί. Έτσι, είναι το αντίστοιχο του να είμαι εγώ, ξέρω εγώ, πώς να το πω, να είμαι υπεύθυνος, να με έχει πάρει ο Νίκος για να του δίνω συμβουλές για το πώς δεν θα μπουν διαρρήκτες στο σπίτι του και να μπουκάνουν στο δικό μου και να το σηκώσουν όλο. Λογικά ο Νίκος θα μου πει: «Εντάξει, Μάνο, μη μου δώσεις άλλες συμβουλές για το πώς θα αποφύγω τους διαρρήκτες, γιατί δεν βλέπω και πολύ τέτοιο». Εν πάση περιπτώσει, όμως εδώ δεν παρετούμεθα, κύριοι, εμείς. Και γιατί δεν παρετούμεθα? Γιατί έτσι είναι πάνω κάτω η απάντηση. Τη δίνει περίπου αυτή ο πρώην υφυπουργός μεταφορών οικονόμου, όχι ο Γιάννης ο οικονόμου, ο άλλος ο οικονόμου που ήμασταν παλιά Πασόκ με το Μούση, αυτός τέλος πάντων, δεν τον θυμάσαι εσύ Νίκο, δεν τον καταλάβεις τώρα. Συζητούν για το θέμα του ντόκου, αν θα παραιτηθεί ή όχι.
1: Εσείς τι λέτε, υπάρχει θέμα με τον κύριο ντόκο?
2: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Γιατί θα ζητήσει παράτηση κάποιον, γιατί κάποιοι κακοήθηση, καλό, δεν ξέρω.
1: Όχι, λόγω του ρόλου του, ότι έδειξε ότι δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο.
3: Υπεύθυνος ασφαλείας είναι.
2: Έτσι παρετούνται οι υπεύθυνοι ασφαλείας. Με
0: συγχωρείτε. Έτσι παρετούμαστε, έτσι παρετείτε. Δηλαδή πρώτη φορά τα ακούω. Δηλαδή κάποιος που αποδεικνύεται ότι είναι τρύπα κενό ασφαλείας θα πρέπει να παραιτηθεί άμα είναι σύμβουλος ασφαλείας? Πού ακούστηκε αυτό? Σε λίγο θα μας πείτε ότι αν ο σοφέρ του πρωθυπουργού πιαστεί να οδηγεί μεθυσμένος και τρακάρει με το αυτοκίνητό του, θα πρέπει να σταματήσει να είναι σοφέρ του πρωθυπουργού. Πού ακούστηκε αυτό? Δηλαδή, μα τρελάνετε στο τέλος, παιδιά, εσείς είσαστε απαράδεκτοι τώρα. Έλεος, έλεος.
2: Δεν εκτιμώ, έτσι που το ακούω, δεν το εκτιμώ ως ένα θέμα για να ζητήσει την παραίτηση ενός αξιωματούχου, γιατί έγινε μια τέτοια, ας πούμε.
0: Μια τέτοια, ας πούμε, αυτή από αυτό τις άλλες εκεί που πηγαίναμε και αυτό εξ από εδώ, σηκωθείτε έτσι, αυτό λέξη στην τύχη. Ξαναλέω, συζητάμε για τον σύμβουλο ασφαλείας του πρωθυπουργού που αποδείχθηκε ο ίδιος κενό ασφαλείας. Επειδή κάτι Ουκρανοί, φαρσέρ, πράκτορες, τι μας ενδιαφέρει, το Ρώσοι, συγγνώμη, Ρώσοι, πήραν και του είπαν: «Έλα, θείο, από την Ουκρανία είμαστε». Και εκείνος λέει: «Εντάξει, παιδιά, άμα είστε από την Ουκρανία, να τα πούμε». Και λέει, του κάνανε υβριδική επίθεση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Το κάνει χειρότερο. Ήτανε σαν τη Μενδώνη που πήγε και είπε για το Λιγνάδι: «Με ξεγέλασε με βαθιά υποκριτική τέχνη». Δηλαδή, πείτε, κάναμε. Είναι καλύτερο, γιατί το άλλο και μου φαίνεται ότι έχετε κάνει και ότι δεν έχετε τα κότσια να την παραδεχτείτε. Δεν είναι ότι την κρύβετε την που κάνατε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι για παραίτηση, παιδιά, για όνομα του Θεού. Στο κάτω-κάτω δεν μας κάνει, παιδιά, και καμία εντύπωση ότι το έκανε αυτό ο ντόκος, ότι άνοιξε στους αυτούς που του είπαν: «Έλα, από την Ουκρανία είμαστε».
3: Είναι σοβαρό το θέμα για σας ή δεν είναι καν σοβαρό, δεν πρέπει να το συζητάμε?
2: Ποιο είναι σοβαρό, ποιο θέμα είναι σοβαρό?
3: Τούτη συζήτησε με δύο φαρσέρ θέματα εθνικής ασφαλείας της χώρας.
1: Υπήρχε για το ουκρανικό ντρόουν στη θάλασσα της Λευκάδας, ας πούμε, συζήτησε μαζί του.
2: Ναι.
3: Δεν σας προκαλεί καμία εντύπωση εσάς?
2: Καμία, απόλυτο.
0: Καμία, απόλυτο. Το ξέρετε τον ντόκο, τον έχετε δει? Το περίμενα. Αυτό σημαίνει, δεν μου προκάνει καμία εντύπωση. Είναι ότι τον είχα γνωρίσει, δεν περίμενα κάτι τίποτα καλύτερο. Αυτό σημαίνει το. Εντάξει, εκείνο ξέρει καλύτερο. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μα λένε οι ίδιοι ότι του προκαλεί εντύπωση. Πάει να πει ότι. Και ποιο ξέρει σε πόσου άλλου θα έχει μιλήσει. Τι θα έχουν πάρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μην παρετηθεί, δεν πειράζει. Μπορεί να είναι και θέση έτσι. Να μην πες μας και εσύ τη συμβουλή σου. Εντάξει, σε ευχαριστούμε. Και όποτε σου λέει, άστο να δεν πειράζει. Δεν ξέρει και τίποτα έτσι κι αλλιώς για να πει. Αλλά θέλω να πω, αν τον κρατήσουν, να. Σίγουρα να του πάρουν τα τηλέφωνα, να του ελέγχουν τα mail του, παιδιά. Γιατί υπάρχουν διάφοροι πρίγκιπες από την Αφρική που στέλνουν email. Λοιπόν, να τα ελέγχουν, να του πούνε. Ντόκο, δεν είναι αληθινός πρίγκιπας αυτός που σου στέλνει το mail. Και εννοείται να μην τον αφήνουν να ανοίγει την πόρτα. Μην του χτυπήσει κανένας από το ΔΔΕ. Είμαστε και ανοίγει. Πει, μα αφού μου είπε ότι είναι από το ΔΔΕ. Και τα τηλέφωνα πάλι έλεγχος, γιατί μπορεί να του πούνε να βάλει τα πολύτιμα σε κανένα λουμινόχαρτο και να το βγάζει έξω στις νερατζιές του Μαξίμου απ' έξω. Να το... Με στους τσολιάδες να είναι με το αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, προσοχή στον ντοκ, κρατήστε τον, αλλά με έλεγχο από πάνω, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει.

0: Λίγο πριν πάμε στο ημίχρονο, να σας αφήσω με ένα teaser για τη συνέχεια. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι ο παρουσιαστής της πρεμιέρας του Αλέξη του Τσίπρα, του Προέδρου Αλέξη, της πρεμιέρας με το καινούριο το κόμμα, ο παρουσιαστής Χιλάκης, προσπαθώντας να τον κολακεύσει, τον είχε πει Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Είναι ζωγραφιά. Είναι τεχνοτέχνης και είναι καλύθωρο. Μα όπου και να έχει το μάτι, σε κοιτάει παντού και κοιτάζει πότε θα φύγει, δεν θα προσέξει για να απλώσει το κέντρο να αρπάξει το πορτοφόλι. Αυτό το είχε πει για καλό. Σκέφτεται κανείς, υπάρχει κάτι χειρότερο να πεις για καλό για τον Τσίπρα? Εγώ δεν μου ερχόταν πολύ εύκολο. Ευτυχώς η παρουσιάστρια της πρεμιέρας του Αλέξη, η Τουμασάτου, το βρήκε.
2: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
3: Ναι.
2: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
2: Ναι.
0: Εσύ Βουγιουκλάκη τον Αλέξη. Ο ένας ο παρουσιαστής λέει, πώς το λένε, ότι είναι Τζοκόντα. Η άλλη παρουσιάστρια λέει ότι είναι η Αλίκη. Εσείς είστε, δηλαδή ωραίο είναι, ωραίο αστείο. Αλλά παιδιά, όταν λέμε κάποιον ότι είναι Αλίκη, δεν το λέμε για καλό. Όταν λέμε ότι δεν είναι Βουγιουκλάκη, σημαίνει ότι έχει καβαλήσει το καλάμι, ότι φαντάζεται διάφορα πράγματα, ότι είναι υποκριτής και ψεύτη. Δεν το λέμε τι το Αλίκη, δεν το λέμε για καλό. Άμα πω εγώ ο Νίκος, ο Βουγιουκλάκη. Άμα πει για μένα ο Βουλαρίνος, Βουγιουκλάκη. Δεν είναι καλό, θέλω να πω. Δηλαδή ίσως λέω εγώ τώρα, εντάξει, εκείνος είναι παρουσιαστής, εκείνη είναι παρουσιάστρια. Εκείνοι ξέρουν καλύτερα, έτσι. Δεν είμαι εγώ. Περισσότερα για το θέμα στο ημίχρονο. Μετά, στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Γόνος πλούσιας οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Εν τω μεταξύ, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές, η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία τονίζει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν δε ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς ρόλους. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν να διαμηνύει με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απαίτηση του έθνους και θα πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Σε δική του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει για να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν στην περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειραθεί να τον δολοφονήσει. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, αποφασίστηκε οι εργασίες της Επιτροπής να συνεχιστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Στη σημερινή συνεδρίαση το παρόν έδωσαν 81 μέλη, ενώ 59 συμμετείχαν διαδικτυακά. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 47 περιπτώσεις κλοπών. Το συνολικό οικονομικό όφελος ανέρχεται στο ποσό των 85.000 ευρώ. Νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, στις 4 το απόγευμα, αντί για τη 1/4 μετά τα μεσάνυχτα, έκλεισε σήμερα ο πύργος του Άιφελ λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνονται στη Γαλλία. Το ίδιο ωράριο θα τηρηθεί και αύριο Κυριακή. Σε ανάλογα μέτρα προέβησαν οι διοικήσεις των μουσείων του Λούβρου και του Ορσέ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε σε επαγρύπνηση, προειδοποιώντας

0: Ποιώντας ότι 9 στις 10 πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρωπίνη δραστηριότητα. Στους 4.333 αυξήθηκαν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. 16.740 είναι οι τραυματίες. Οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα ο φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με αντίπαλο την ελβετική Grasshopper με το σκορ 0-0 στο 45ο λεπτό. Ο αγώνας μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο Κυριακή ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά ορεινά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς όλο τα φως.
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
12: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
13: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
14: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
15: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
16: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι, του δίωρου μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Οι παρουσιαστές της πρεμιέρας του Τσίπρα στην απόδειξη ότι την καλύτερη σάτιρα την κάνουν οι οπαδοί. Έτσι, εναντίον κάπου, κατά λάθος, αλλά αυτό είναι που την κάνει και καλύτερη. Όλα ξεκίνησαν, αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, όπου Εμίλιος Χιλάκης, θέλοντας να κάνει ένα κουπλιμέντο στον Αλέξη, τον είπε Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό η τεχνική είναι σε πολλούς πίνακες. Δεν ξέρω γιατί διάλεξε την Τζοκόντα να τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φταίει που δεν είμαι εγώ καλλιτέχνης. Η παρουσιάστρια της πρεμιέρας, γιατί ήταν δύο αν θυμάστε, ο Χιλάκης, παρουσιαστής, ή του Μασάτου παρουσιάστρια. Η παρουσιάστρια λοιπόν της πρεμιέρας το πήγε ακόμα πιο πέρα, εκεί που νομίζαμε ότι δεν μπορεί να γίνει πιο αστείο, εκεί που φανταζόμασταν τον Αλέξη μας ως την Τζοκόντα, η Μαριάννα Δωμασάτου κατάφερε να το κάνει πιο αστείο.
2: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
3: Ναι.
2: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
3: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
2: Ναι.
0: Βουγιουκλάκη ο Αλέξης μας. Το έλεγα και στο τέλος του προηγούμενου ημιχρόνου. Δεν το λέμε για καλό. Αν πούμε, δεν ξέρω πώς το έχουν οι ηθοποιοί, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, άμα πούμε για κάποιον ότι είναι Βουγιουκλάκη, δεν το λέμε για καλό. Δηλαδή δεν θες να τον κάνεις παρέα. Δεν θες να συνεργαστείς μαζί με μια Βουγιουκλάκη. Γιατί δεν θα περάσεις καλά. Έτσι, να πούμε, λέω τώρα, έτσι. Λέω, μέσα στην εβδομάδα, όταν και πρωτακούσαμε τη φοβερή φράση αυτή, τη σατυρική, κατά λάθος σατυρική φράση του Μασάτου, κάποιοι φοβερά επιμελή συμμαθητές, και σας ευχαριστώ, μου θυμήσατε ότι του Μασάτου, ότι μάλλον αυτός ο παραλληλισμός του Τσίπρα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν έγινε για πρώτη φορά και είχε προηγηθεί κάποιος άλλος, ο Σταμάτης ο Κραουνάκης εν προκειμένου.
4: Μα αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς Αλίκη Βουγιουκλάκη? Δεν γίνεται. Ποια θα την κάνει? Μια άλλη.
5: Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
4: Μα είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Για καλό. Αλίκη, πιο καλό από τον Τζοκόντα. Να τον λέμε Αλίκη. Τον Αλέξη μας ταιριάζει κιόλας. Αλίκη, Αλέξης είναι. Ναι, ή να τον λέμε πάρα πολύ Βουγιουκλάκη. Και εκεί που νομίζαμε, παιδιά, ότι του Μασάτου το τερμάτισε, πέταξε το ακόμα καλύτερο αστείο.
3: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος.
0: Πολύ έντιμος ο Τσίπρας. Είναι που εγώ είμαι πολύ ψηλός, ο Τσίπρας είναι πολύ έντιμος. Εντάξει, γίνεται. Γιατί όχι. Εξαρτάται και τον ορισμό που δίνει κανείς τη λέξη εντιμότητα. Μην λέμε τα ίδια, να μην πούμε όλους, μην αραδιάσουμε όλους τους λόγους για τους οποίους ο Αλέξης μας δεν είναι έντιμος, δεν έχει καμία σχέση με την εντιμότητα. Δεν έχουμε και 2-3 ώρες στη διάθεσή μας. Και ας το κάτω-κάτω δεν έχει σημασία. Και γιατί το λέω, εδώ δεν έχει σημασία τι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας, ο Γεωργιάδης, για τον Αλέξη, ο οποίος θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες θύμισε τι είχε πει ο Κοντονής και τι είχε πει ο Στέφανος ο Κασελάκης για την εντιμότητα του Τσίπρα. Λογικά, με λίγα λόγια, είπε ότι τα πήρε. Ότι τα πήρε και γι' αυτό κράτησε τη Βουλή μια εβδομάδα παραπάνω ανοιχτή. Μετέθεσε την ημερομηνία των εκλογών προκειμένου να ψηφιστεί ένας νόμος ο οποίος να αφαιθούν οι διάφοροι γκάγκστερ από τις φυλακές που βγήκαν κλπ. Αλλά κυρίως να ψηφιστεί ένας νόμος ο οποίος μετέτρεπε από κακούργημα σε πλημέλεια τη δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου. Γιατί να θες να αλλάξεις την κατηγορία, τη δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου, ένα φρικαλαίο έγκλημα σε βάρος όλων μας, ποιος ο λόγος να το κάνεις από κακούργημα πλημέλημα? Ποιος ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, άφησε να εννοηθεί ο Άδωνης, το είπε ευθέως, δεν είμαι σίγουρος, ότι τάρπαξε από κάποιον ο Τσίπρας που θα κατηγορεί το ή κατηγορεί το γι' αυτό. Και ο Αλέξης μας δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Επειδή, ρε παιδιά, δεν είχε σημασία.
6: Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία.
0: Α, γι' αυτό δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη, Αλέξη. Εντάξει. Εντάξει, αυτό ο Άδωνης δεν έχει καμία σημασία. Ο Λοβέρδος, ο σύντροφος, πρώην σύντροφος, για πάντα βέβαια σύντροφος, γιατί και τώρα στη Νέα Δημοκρατία πήγε. Πιο πολλούς πασόκους πρέπει να έχει εκεί. Ο Λοβέρδος, ο σύντροφος Λοβέρδος, ούτε αυτός έχει σημασία κάτι.
7: Την ημέρα που ψηφίστηκαν αυτά τα δύο οι κώδικες.
8: Το 19.
7: Ήμουν στη Βουλή από τους ελάχιστους, γιατί η αντιπολίτευση απήχε, αλλά ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ τότε και πήγα εκεί για να καταψηφίσω. Για να πω ότι καταψηφίζουμε.
8: Κρατήθηκε ανοιχτή η Βουλή επίτηδες για να περάσουν επίτηδες. Αυτοί οι κώδικες, έτσι.
7: Πήγαν και πίσω οι εκλογές μια εβδομάδα για να γίνει αυτό.
8: Βέβαια.
7: Ήταν ο κύριος Κοντονής εκεί.
8: Ναι.
7: Με πλησίασε στο έδρανό μου και μου είπε πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και βαριά. Έτσι. Δεν θα το ξεχάσω. Δεν το εκμεταλλεύτηκα. Δεν το αξιοποιήθηκα. Δεν βγήκα έξω να πω «Α, τι μου είπε ο Κοντονής». Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτά που μου είπε. Αυτά συναρμολογούνται με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το καταθέτω.
8: Δένουνε λοιπόν. Μάλιστα.
0: Δεν τα λες να τα μάθουμε κι εμείς. Δηλαδή, τι κάνεις, προστατεύεις τον Τσίπρα. Ρε, σύντροφε Αντρέα. Θέλω να πω, είναι οι ζωές της χώρας. Αφορούν τη χώρα όλα αυτά. Άμα τα κρατάτε για τους εαυτούς σας, είναι πρόβλημα. Ενδεχομένως και ποινικό αδίκημα. Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά καλά. Εν πάση περιπτώσει, συνέχισε ο Ανδρέας ο Λοβέρδος.
7: Εγώ έκανα ακόμα.
8: Και κλείνουμε με αυτό, έλατε.
7: Έκανα ακόμα. Ξέρω πόσο κοστίζει. Και πόσο δυσβάσταχτο είναι να το κάνεις όταν δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Πού βρήκε τα χρήματα για να κάνει τα γραφεία του στην Αμαλία. Πώς χρηματοδοτούνται οι εκδηλώσεις.
8: Λέει λίγα από τους πολλούς.
7: Δεν υπάρχουν αυτά.
8: Γιατί δεν.
7: Εδώ πρέπει να καταγράφετε. Πρέπει να. Ξέρετε, υπάρχουν υπηρεσίες.
9: Κάποιοι έχουν δώσει χρήματα.
7: Υπάρχουν τις υπηρεσίες της Βουλής. Όχι, πρέπει να τα ξεκαθαρίσει.
8: Θα το πει ο ίδιος. Μάλιστα.
7: Πώς έσοδα-έξοδα. Όταν αυτά δεν τα έχεις, έχεις και ένα ιστορικό. Γνωστό ιστορικό, οι υπουργοί σου καταδικασμένοι από το ειδικό δικαστήριο. Έχεις αυτά, έχεις ναυαγίσει, έχεις δώσει χίλια δικαιώματα. Για να μιλήσεις για ηθική επανάσταση σήμερα, πρέπει να μην σε ακουμπάει κανένας πουθενά και να έχεις το θάρρος να πεις πού βρίσκεις τα λεφτά που χρηματοδοτείς.
8: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
0: Όχι μόνο το κόμμα και το ίδρυμα. Έχουμε πολλά ανοιχτά μαγαζιά που τρέχουμε. Με τι λεφτά άραγε, κανείς δεν ξέρει. Αρκεί που είναι έντιμος, αρκεί που λέει ο ίδιος ότι είναι έντιμος, γιατί κανένας άλλος δεν το πιστεύει. Ίσως οι παρατρεχάμενοι του, αλλά και για αυτούς δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Να ακούσουμε και κάποιον άλλον. Τον άνθρωπο ο οποίος τον έφερε, τον έκανε σχεδόν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να διαλύσει το κόμμα του. Μία παθή ήταν να κάνει πρόεδρο τον Κασελάκη. Τι καταγγέλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το τι συνέβαινε με τα οικονομικά του κόμματος του Τσίπρα.
10: Ένα μήνα μετά την εκλογή μου ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλειοεξούσιο σε μένα ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρε στις 24 Σεπτέμβρη του 2023.
0: Μάλιστα, αποκλείεται να είχε κάποια σχέση ο Αλέξη με αυτά, έτσι για όνομα του. Είναι έτοιμος πρώτα απ' όλα, το λέει ο ίδιος. Συνεχίστε κύριε Στέφανε.
10: Με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνος στους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές. Μάλιστα υπήρχαν και τιμολόγια, τα οποία ήταν για υπηρεσίες που δεν ποτέ είχαν προσφερθεί ή δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
11: Τι εννοείται, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
10: Όταν λέει... Σωστά.
0: Δεν το πιστεύω. Αλλά και να υπήρχαν πάλι ο έντιμος Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να έχει καμία σχέση.
10: Υπήρχαν υπερκοστολογήσεις μόνο και για την εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 500.000 ευρώ δαπανήθηκαν σε αυτό.
0: Πάλι δεν το πιστεύω. Α, και εννοείται, ξαναλέω, ότι ο Τσίπρας είναι έντιμος. Είναι δυνατόν να ήξερε τίποτα από όλα αυτά, τα οποία στην πραγματικότητα μόνο ένας εισαγγελέας μπορεί να τα διερευνήσει σε βάθος.
10: Πολλές φορές έχω προσκαλέσει τον οικονομικό εισαγγελέα να με ρωτήσει και δεν έχει έρθει κανείς.
0: Εντάξει, δεν θα ανοίξουμε τώρα αυτή τη φάμπρικα, να δούμε από πώς χρηματοδοτείται, το ΚΚΕ μετά, πώς χρηματοδοτείται, θα αρχίσουμε να ψάχνουμε τα οικονομικά του ενός και του άλλου, των άλλων κομμάτων. Άσε, έτοιμος ο Αλέξης, είναι έτοιμος. Αυτό μας αρκεί. Είναι έτοιμος ο Αλέξης. Όταν τον ρωτούν δε τις συντρόφους του Αλέξη, τους παρατρεχάμενους μάλλον για να το πω πιο σωστά, του Τσίπρα, καλά, λέει ότι τα πήρε ο Γεωργιάδης, ισχυρίζεται ότι τα πήρε ο Τσίπρας. Δεν πρέπει να κάνει μια αγωγή, κάτι να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Όταν σου λένε ότι τα πήρες, δεν σε λένε κακό, έτσι, αυτό, διεφθαρμένο, γενικός και αορίστος. Λέει, τα πήρε. Κάποιος το δωροδοκήθηκε. Πώς να το πούμε. Συνήθως προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη. Τι απαντούν, παιδιά, οι σύντροφοι?
12: Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν του κάνει μήνυση? Δηλαδή, βγαίνει και του λέει ότι είσαι διεφθαρμένος και τα πήρες.
13: Απαντώ λοιπόν.
12: Δηλαδή, σε αυτό.
13: Δώστε μου ένα λεπτό, παρακαλώ. Υπάρχει αυτεπάγγελτη παρέμβαση τότε. Ο εισαγγελέας διερευνά την υπόθεση. Αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και τη βάζει στο αρχείο.
0: Άρα, όποια υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, πρώτον δεν μας απασχολεί. Αλλά η ερώτηση δεν είναι για την υπόθεση. Η υπόθεση είναι, το ξαναλέμε, που μια εβδομάδα καθυστέρησε τις εκλογές ο Αλέξης προκειμένου να ψηφιστεί ο καινούριος ποινικός κώδικας, στον οποίο μεταξύ άλλων η δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου γινόταν πλημέλημα από κακούργημα. Τραχαγύρευε γιατί. Οπότε το ότι πήγε στο αρχείο θα ήταν ένα επιχείρημα στο δικαστήριο, στο οποίο θα προσέφευγε ο Αλέξο Τσίπρας, εάν δεν είχε κανένα φόβο και ήταν σίγουρος ότι θα καταδικαστεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Το ίδιο αστείο επιχείρημα χρησιμοποιεί και η συντρόφισσα Μαριζέτα.
14: Μας προκαλεί με εύλογη απορία γιατί ο αρχηγός της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ενώ δέχεται μια τόσο μεγάλη κατηγορία, τόσο βαριά κατηγορία, αφήστε με να ολοκληρώσω,
15: κυρία Αντωνοπούλου, δεν σας διέκοψα.
14: Αφήστε με, κυρία Αντωνοπούλου, δεν είστε διαφανάσια,
15: κυρία Αντωνοπούλου.
0: Αυτή η απάντηση είναι η απάντηση στην ερώτηση αν τα πήρε ο Αλέξης. Η ερώτηση όμως δεν είναι αυτή. Η ερώτηση είναι, αφού ο Αλέξης δεν τα πήρε, γιατί δεν κάνει αγωγή, μείνει στη διάολο, δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη που ισχυρίζεται ότι τα πήρε? Αυτή η ερώτηση, και σε αυτή την ερώτηση η απάντηση δεν είναι «μα μπήκε στο αρχείο η υπόθεση».
14: Αφήστε κυρία Αντωνοπούλου. Κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας ότι τα έπαιρνε. Δεν έχει την ηθική.
0: Ο πρώην Συριζέος νυν Πασόκος Πέτρος Παπάς τσακώνεται με την πρώην Πασόκα, μετά Συριζέα ή Συριζέα Πασόκα, τώρα Ελασίτισσα, μπερδεύομαι με τις, μετά, πρέπει να δω στο Transfer Markt τι γίνεται με όλους αυτούς, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, και αφού δεν έχει τι να απαντήσει για την ερώτηση γιατί δεν προσβεύει στη δικαιοσύνη ο Αλέξης, θυμάται ότι ο Ανδρουλάκης είχε ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο στο Πόθενές και στο, αυτή είναι η απάντηση, γιατί δεν προσβεύει στη δικαιοσύνη είναι ο Τσίπρας, είχε ξεχάσει 1 εκατομμύριο ο Ανδρουλάκης να δηλώσει από το πόθεν αίσχες του και κάνετε συγκυβέρνηση.
14: Κατηγορείται από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, ότι τα έπαιρνε. Μίζα. Και μάλιστα έχουμε και να το πω λίγο και αυτό, είχαμε και καταγγελίες από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για μαύρα ταμεία. Είχαμε για μαύρα ταμεία.
16: Ακούστε με, για
14: συγκυβέρνηση κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος 2,5 χρόνια εισέπρατε τα χρήματα του ελληνικού λαού και σιωπή.
0: Και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο αστείο εδώ.
14: Κυρία Αντωνοπούλου,
0: Τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερεν τερ

0: Μαριάννα, πες μας κάτι, ρε, κορίτσι, να γελάσουμε.
1: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος.
0: Μπράβο, καλό, καλό. Τάντε τώρα να πω, εγώ χωρατά. Τι να πω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Υπάρχουν εδώ οι σύντροφοι. Παλαιός Πρίτανης Μιλόπουλος. Μιλόπουλος μιλάει και αυτός για τον Αλέξη του και...
2: Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έχει δικαιωθεί σε 100 σημεία και μου λέτε τώρα μια περίπτωση...
3: Έχει δικαιωθεί σε 100.
2: Σε 100. Σε 100.
0: Δεν ξέρω, μην με κοιτάς, Νίκο. Δεν ξέρω, δεν είμαι, δεν έχω, αυτά ανήκουν σε επιστήμες που δεν, όχι, δεν, ούτε μυρωδιά δεν μπορώ να πάρω από αυτές. Η συζήτηση πάει στις τράπεζες και ο Μιλόπουλος για να υπερασπιστεί τον Τσίπρα, τι επικαλείται, τον Τσίπρα.
3: Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έκλεισε τις τράπεζες, έφερε το τρίτο μνημόνιο.
2: Οι τράπεζες, κύριε Ζαχαρέ, όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας εξήγησε πολύ αναλυτικά, νομίζω, ναι, είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
0: Δεν ξέρω τι παρέχει κάνει ο Μιλόπουλος, αλλά οι πάντες δεν είχαμε βγάλει τα χρήματά μας στο εξωτερικό, δεν είχαμε τη δυνατότητα. Θέλω να πω, ναι, και λεφτά να είχαμε, δυνατότητα, γιατί θέλει ειδικές δυνατότητες για να τα βγάλει στο εξωτερικό. Δεν είναι έτσι απλό, δεν λες απ' τα παίρνω και τα πάω στο εξωτερικό, είναι ιστορία. Δεν είναι τόσο απλή, αλλά εντάξει, ανάλογα με το περιβάλλον το καθένας κάνει. Και γιατί τις έκλεισε ο Αλέξης μας στις τράπεζες, Μιλόπουλε?
2: Είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
3: Επειδή φοβόντουσαν τον Τσίπρα.
2: Σαμαρά. Οι τράπεζες δεν υπήρχαν όταν τις έκλεισε. Ο κύριος Τσίπρας τις έκλεισε για να τις σώσει.
0: Είναι σαν το ανέκδοτο για να μην υποφέρει. Που είναι ένας που σκοτώνει διάφορα στο πέρασμά του οδηγός και κάθε φορά που χτυπάει κάποιο ζώο με το αμάξι του, πάει οδηγεί σαν τρελός, βγαίνει και το πυροβολεί. Και για να το σκοτώσει τελείως. Γιατί λέει για να μην υποφέρει. Και δηλαδή είναι το αντίστοιχο αυτό που λέει το έκλεισε για να τη σώσει, είναι να πάει κάποιος να πλακώσει τον άλλο στο ξύλο, να τον αφήσει η μηθανή και μετά να τον πάει στο νοσοκομείο και να πει πες μου και ένα ευχαριστώ που σε έσωσα, θα πέθαινες έτσι και θα παρατούσα εκεί. Τέλος πάντων, Σιριζέι με την ευρύτερη έννοια, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, οπότε ας απολαύσουμε το χιούμορ τους.
4: Στο κόμμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό.
1: Ναι.
4: Όμως είναι ένα κόμμα όπου ο Τσίπρας ξεχωρίζει.
1: Νομίζω ότι όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε.
4: Ναι.
0: Αλέξης Βουγιουκλάκη. Ο πρόεδρος του Ελλάς, Αλέξης Βουγιουκλάκη. Παιδιά, πείτε ένα ζωντάνια γεμάτο να δείξουμε ότι υπάρχει αριστερά, δεν είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, υπάρχει όλο αυτό η Ελασίτε του Τσίπρα και όλα αυτή η συστημική, ότι υπάρχει μια επαναστατική διάθεση σε άλλους χώρους, με το 1, με το 2, με το 3, παιδιά, έτσι, και έτσι θα πάμε και σε διάλειμμα. 1, 2, 3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν μετά τη μαραθώνη απολογία του στο Ναύπλιο. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Τις επόμενες ώρες θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλού. Γονός εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Ο ένας από τους δύο θηληφθέντες για την φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήξε στη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες. Με διακρίτους ρόλους, οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχώντες Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στους 4.333 αυξήθηκαν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. 16.740 είναι οι τραυματίες, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του σημερινού Σαββατιάτικου Οτινάνε, του μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, της εκπομπής μάλλον ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαμαράς στα κουτσομπολιά. Για πες τα, Αντώνη.
1: Πρώτα να ξενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
2: Τι είπε πάλι?
1: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με ρε Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα? 17. Τα δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
1: Αλλά δεν ζω ανακοίνωση.
2: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Άντε μην ανοίξω το στόμα μου. Να και όλοι την κάνω ρεζίλη στη γειτονιά. Τι είναι αυτό, ρωτάει ο Νίκος, τι είναι αυτό? Είναι η απελπισμένη προσπάθεια ενός εγωκεντρικού ανθρώπου να επανέλθει στην επικαιρότητα, ενός τζαναμπέτη να εκδικηθεί το κόμμα στο οποίο δεν τον αντιμετωπίζουν ως Θεό. Αυτό είναι, ένας τζαναμπέτης ο οποίος θέλει να κάνει κακό, να ξανακάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν φταίει βέβαια μόνο αυτός, έτσι παιδιά, του φουσκώνουν και τα μυαλά. Του φουσκώνουν και τα μυαλά, τώρα το κάνουν, πώς να πω, τα εννοούν αυτά που λένε. Έχουμε άλλη μια περίπτωση, την Ερντεκόν, και του τα λένε για να γελάνε, αλλά τα λένε. Και δεν τα λένε μόνο εκείνου, τα λένε και σε εμάς. Καθηγητής, από ό,τι είδα, επαγγέλλεται καθηγητής, ο κύριος Μελετόπουλος, ο οποίος μιλάει για τον Αντώνη τον Σαμαρά και λέει αυτό, στα αλήθεια έτσι δεν πρόκειται για χαβαλέ?
3: Εγώ εκτιμώ ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να πολιτευτεί, θα έρθει πρώτο κόμμα, διότι όλοι θα δουν σε αυτόν τη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα, και αν ξαναγίνουν εκλογές, αν δεν έχει κανείς αυτοδυναμία, πιστεύω ότι θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία σύσσωμη προς την... προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Σύσσωμη λίγη, θα πάρει 80-90% Αντώνη Σαμαράς. Αν δεν πάρει, αυτοδυναμία στις πρώτες, που θα πάρει, είναι το πιο πιθανό. Στις δεύτερες πάμε για τέτοια ποσοστά, 80-90, γιατί όλοι θα ψηφίσουμε Σαμαρά. Δεν θα ψηφίσουμε τίποτα άλλο. Και τα λένε στα σοβαρά. Ο Μελετόπουλος που ακούσατε, ο καθηγητής, είναι ένας από τους 91 που, αν θυμάστε, που να τους θυμάστε, σιγά μην θυμόμαστε την κάθε. Αλλά θέλω να πω, που είχαν υπογράψει κάποιο κείμενο με το οποίο ζητούσαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες πολιτικές ο Τζαναμπέτης και ο Κωνσταντίνος ο Εργατικός. Μεταξύ των οποίων αυτών δεν ήταν και ο Μάζης, αν θυμάστε, που προέβλεπε ότι οι Ρώσοι στην Ουκρανία τους ρένουν με τριαντάφυλλα οι Ουκρανοί και σε δύο μέρες θα είναι στο Κίεβο και τέτοια. Μιλάμε για επιστήμονες, όχι παίξε γέλασε, είναι για ξέρεις, που τους εμπιστεύεσαι. Και αυτοί όλοι θέλουν Σαμαρά και Καραμαλή, και καλά να θέλουν, αλλά μην τους κοροϊδεύουν και έτσι τα μούτρα τους, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, κρίμα είναι.

0: Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε μια μεγάλη αποκάλυψη. Είμαστε άλλωστε η εκπομπή των αποκαλύψεων. Συνεργάτης, δεν θα πούμε το όνομα, δεν το ξέρω κιόλας. Αλλά δεν πρέπει κιόλας να μαντευτεί για λόγους ευνόητους, έτσι καταλαβαίνετε. Γιατί εδώ μιλάμε για πρακτορυλίγια, αποκαλύψεις συγκλονιστικές, τις οποίες θέλει να κρατήσει κρυφές η λέσχη Ελίζας Βόζενμπεργκ. Και η Νεφελίμη, η μαύρη αδερφότητα, η Τουπαμάρος και διάφορα. Τέλος πάντων, παρακαλώ, με τρόπο και χωρίς να εκθέτουμε πολλές τις πηγές μας και να βάζουμε σε κίνδυνο τους εαυτούς μας, πείτε μας.
1: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
0: ναι,
1: ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5 και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βούλη των Ελλήνων.
0: Τι
1: είναι
0: λέτε,
1: το λεγόμενο ΚΚΕ.
0: Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα, δόθηκε 5 με 10, σου λέει εσύ θα έχεις πάντα ένα 5 με 10. Θα είσαι εκεί, ό,τι και να γίνεται, θα είσαι εκεί με 5 με 10. Τι να το κάνω το 5 με 10. Βρε κράτα το 5 με 10, που σου το δίνουμε. Κοιτάς το γάιδαρο στα δόντια, ό,τι δες κάντο. 5 με 10, μάλιστα. Και τι ήταν αυτό γενικά, ήταν κάποιο σχέδιο, ήταν το κουκουέ, τι.
1: Αυτό, ναι, ήταν το ποσοστό που δεν έπρεπε να αλλάξει με την ειρήνη,
0: ναι,
1: μέχρι δηλαδή να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό το κέρδισε η Δύση.
0: Μάλιστα. Συνεχίστε, μην σταματάτε, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε.
1: Για να μην πάρουν γραμμή τα πρόβατα ότι ο Καραμανλής ήταν κάργα σιωνιστής, μόλις δηλαδή άρχισαν τα πρόβατα να ταράζονται λίγο, φέρανε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ του. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι να αλλάξει η νοοτροπία του Πασόκ και από φιλοαμερικανική ουσιαστικά να μπει ο Σιμίτης και να γίνει φιλογερμανική.
0: Αυτό όλα τι σχέση έχουν με το ΚΚΕ και το... Ναι, θέλω να πω, το Πασόκ μαζί με τον Καραμαλή. Τέλος πάντων, τώρα προσπαθούμε εδώ τώρα σε αποκαλύψεις να βάλουμε λογική και να... λοιπόν, τι έγινε λοιπόν τότε, για πείτε μας, τι έγινε τότε.
1: Από τότε αποφασίστηκε, ναι, η διάλυση του Πασόκ, όπου για να μην φύγουν τα πρόβατα, ναι, για να πάνε στο ΚΚΕ, που είναι το σταθερό ποσοστό που δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και είναι Ορθόδοξης Ρωσίας, δηλαδή του Ανατολικού Μπλοκ. Μάλιστα. Το Ανατολικό Μπλοκ έπρεπε μονίμως να είναι εκεί, γιατί ήταν συμφωνημένο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνανε λοιπόν, ουσιαστικά βάλανε ένα ανάχωμα που, ναι, το ονομάσανε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μην ξεφύγουν φύγουνε πρόβατα προς το ΚΚΕ και να πάνε τέλος πάντων να μαζέψουν ουσιαστικά τους Πασόκους ξανά υπό την αμερικανική επιρροή, εντάξει.
0: Ποτάκου τους αφιλότιμους τι πήγανε και σκεφτήκανε. Τους άτιμους. Και ευτυχώς που υπάρχουν 5 άνθρωποι φωτισμένοι και καταλαβαίνουν τι κάνουν τα 10 εκατομμύρια πρόβατα. Όλοι αυτοί οι τύποι, παρέθεση, είναι σαν το ανέκδοτο που είναι ένας και είναι στην Εθνική και βλέπει να έρχονται προς αυτόν τα αυτοκίνητα. Πω, όλη η τρελή έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα και λέει πω, γεμίσαμε τρελούς, όλοι πάνε αντίθετα. Και είναι κάπου. Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία, μην δίνετε σημασία σε μένα. Θέλω να μου πείτε, αν μπορείτε φυσικά και αν σας επιτρέπετε, εσείς με ποιον είστε από όλους αυτούς τώρα, γιατί δεν έχουμε καταλάβει από τη διοίκηση. Είμαστε με το ΚΚΕ, ψηφίζουμε ΚΚΕ, είμαστε με τους άλλους. Με τους άλλους σίγουρα δεν είμαστε, αλλά είμαστε με το ΚΚΕ ή δεν είμαστε ούτε με το ΚΚΕ.
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν. Όμως, εάν είναι να ψηφίσω κάτι σε αυτές τις εκλογές, ναι, θα ψηφίσω την υπερδύναμη η οποία αυτή τη στιγμή υστερεί στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να σπάσω τον τζαμπουκά της υπερδύναμης, η οποία αλωνίζει αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα.
0: Θα τους κάνετε, ναι. Δηλαδή ΚΚΕ. Εντάξει, καταλάβαμε. Χαρείτε βρε, σύντροφοι, ορίστε. Βρήκαμε άλλη μια ψήφο.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές. Όποτε τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Και με αυτό το γεμάτο αισιοδοξία και ζωντάνια μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα πρέπει να περιμένετε κανένα μήνα τώρα. Ας πούμε, τελειώνατε. Δεν φταίω εγώ. 2 ώρες κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, θα περιμένετε κανένα μήνα τώρα, γιατί φεύγω για διακοπές. Καλό καλοκαίρι.

μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

ημερολόγιο. Νεφέλη Μέγκα εδώ πέρα και σήμερα για ακόμα μια εβδομάδα. Και αυτή την εβδομάδα είναι αφιερωμένη στο ταξίδι μου στην Άγκυρα. Γιατί ήμουν στην Άγκυρα όμως, γιατί στην αποκορυφή του ΝΑΤΟ. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ που λέγανε κάποτε. Βάλε καφέ να στα πω.

0: Κυριακή, 5 το απόγευμα. Πετάω λοιπόν για Άγκυρα, που δεν έχω ξαναπάει να σου πω την αλήθεια. Τουρκία έχω πάει, Κωνσταντινούπολη μόνο. Είναι η τέταρτη φορά που συνεργάζομαι με τον ΝΑΤΟ. Και γιατί συνεργάζομαι με τον ΝΑΤΟ, θα μου πεις, τι σε θέλει ένα ρε κορίτσι μου τον ΝΑΤΟ. Θα σου εξηγήσω. Αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί, πως είναι το ΝΑΤΟ και πως έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, έχουν καταλάβει ότι το παιχνίδι της επικοινωνίας στα social media παίζεται πλέον από νεότερους ανθρώπους. Και ότι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, πως είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους. Για να πιάσουν λοιπόν το κοινό 18, 25, 30, που δεν βλέπει τηλεόραση, το ακούει ραδιόφωνο, συνεργάζονται με δημιουργούς περιχωμένου που είμαστε εμείς, που είμαι εγώ, προκειμένου να πούμε τι κάνει το ΝΑΤΟ. Βέβαια, το καλό με εμάς είναι ότι ενώ δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό, μας κάνουν τα εισιτήρια να πάμε και έχουμε περισσότερη πρόσβαση από ό,τι έχουν οι κλασικοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν αυτά τα γεγονότα.
1: Τίποτα το προσωπικό. Απλώς είμαστε καλύτεροι από εσάς.
0: Δεν μας βάζει κανείς χέρι στο τι να πούμε. Δηλαδή, μπορώ να βγω να κάνω εγώ και ένα reel αυτή τη στιγμή στο Instagram και να ξεκινήσω με το ΕΟΚ και ένα τέτοιο συνδικάτο. Και κανείς δεν θα μου πει τίποτα, γιατί σκοπός τους είναι, πώς να το πω, να φέρουν αυτόν τον οργανισμό πιο κοντά, όντως, σε όλους τους πολίτες. Εμείς είμαστε εκεί πέρα, κάπως σαν να δείχνουμε το backstage της όλης υπόθεσης. Πλάνα και πράγματα τα οποία δεν θα τα βλέπατε στην τηλεόραση, δεν θα τα άκουγε στο ραδιόφωνο, γιατί δεν έχουν και τέτοια πρόσβαση οι δημοσιογράφοι. Και όταν λέω τέτοια πρόσβαση, ενώ όπως και πέρσι στη Χάγη, έχουμε one-to-one, δηλαδή είμαστε στο ίδιο δωμάτιο, μας δίνεται χρόνος να μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που είναι ο Μαρκ Ρούτε. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, και με την νούμερο 2, την Deputy Secretary General, την κυρία Σεκερίνσκα, και με διάφορους άλλους. Φέτος γνωρίσαμε και άλλους, είδαμε και κάποιους από πέρσι. Είναι πολύ ωραίο, γιατί στο φόρουμ που έγινε για την ασφάλεια είχαμε την ευκαιρία να δούμε και υπουργούς εθνικής άμυνας άλλων χωρών. Θα στα πω και αυτά. Τέλος πάντων όμως, γι' αυτό το κάνει το ΝΑΤΟ. Για να μοιράσουμε αυτό το μήνυμα σε ανθρώπους στις ηλικίες μας με όποιον τρόπο θέλουμε εμείς. Να κάνουμε κάποιο challenge, να κάνουμε κάποιο χιουμοριστικό βίντεο. Δεν έχει σημασία. Εμείς δεν είμαστε εκεί πέρα για να βγάλουμε το λαβράκι. Αν και καμιά φορά το λαβράκι όντως βγαίνει. Αυτά θα στα πω τι έγινε αύριο. Δευτέρα 6 το απόγευμα. Η πρώτη μέρα λοιπόν, που δεν έχει ξεκινήσει επίσημα η Σύνοδος Κορυφής, πήγαμε στο χώρο, στο Presidential Palace που θα γινόταν εκεί πέρα η Σύνοδος Κορυφής. Πολύ ωραίος χώρος, μπορώ να πω, αν και εγώ δεν ξεντρελάθηκα με την Άγκυρα. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνω ότι η Τουρκία προσπαθεί να γίνει Ευρώπη, δεν τα καταφέρνει όμως, διότι να μιλάει το 1% αγγλικά.
2: Sprechen Sie English?
0: Και λέω πάρα πολλά. Για μένα είναι πολύ προβληματικό μια χώρα να θέλει να ανήκει στη Δύση και οι κάτοικοι της ούτε στα ξενοδοχεία καλά-καλά να μην μπορείς να συνεννοηθείς 100% για βασικά πράγματα. Δεν μιλάω για τα ταξί, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Παρ' όλα αυτά, το είχαν κάνει πολύ ωραίο και μέσα στο Presidential Palace είναι και η βιβλιοθήκη που είναι η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, με πολύ ωραίους προσεγμένους κήπους. Ήταν όντως ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Και την πρώτη μέρα είχαμε το one-to-one με τον Μαρκ Ρούτε. Εγώ πέρσι του είχα κάνει μια ερώτηση, αλλά ο Μαρκ Ρούτε γενικότερα είναι ένας πάρα πολύ καλός πολιτικός. Και τι συμβαίνει με τους πάρα πολύ καλούς πολιτικούς? Ό,τι ερώτηση και να τους κάνεις, δεν θα σου απαντήσουν. Οπότε εσύ θα έχεις μετά ένα υλικό που πρακτικά δεν λέει τίποτα, γιατί απαντάνε πάρα πολύ γενικά. Οπότε αποφάσισα εγώ φέτος να κάνω ένα πάρα πολύ αστείο χιουμοριστικό βίντεο μαζί με τον Μαρκ Ρούτε, πέρα από τις φωτογραφίες και όλα αυτά που βγήκαμε. Αλλά ήταν πάρα πολύ creators. Ήμασταν φέτος 27 creators από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, που είναι πάρα πολύ. Πέρσι ήμασταν, φανταστείτε, 16. Και νομίζω, ενώ θεωρούσα ότι όσο πηγαίνει αυτό θα φλοπάρει, δηλαδή ότι θα πάρει την κατηγούσα αυτό το θέμα με τους content creators, θεωρώ ότι πλέον με αυτά που βλέπω, όσο πάει και θα αυξάνεται, δηλαδή σε αυτά τα event θα καλούν όλο και περισσότερους. Φανταστείτε ο Τραμπ στο briefing που κάνει στο Λευκό Οίκο, πλέον καλεί influencers που είναι των Ρεπουμπλικάνων. Οπότε δεν θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι, αν νομίζετε ότι είναι, όχι, είναι το μέλλον το οποίο έρχεται και δεν φεύγει. Τέλος πάντων όμως, και με την κυρία Σεκερίνσκα, την Deputy Secretary General, βρεθήκαμε. Αυτή είναι παραπάνω ώρα. Δηλαδή, με αυτήν θα μπορούσες, αν ήθελες, να κάνεις ένα podcast 10 λεπτά να κάνεις. Αλλά και αυτή δεν έλεγε τίποτα. Δηλαδή, αυτή την είχα δει άλλες δύο φορές. Πάλι τις έχω πάρει συνέντευξη. Όλο αυτό το υλικό το είχα ανεβάσει πέρσι. Και πάλι. Τίποτα δεν είπε. Οπότε και με αυτήν είπα να κάνω ένα χιουμοριστικό βίντεο. που της έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το σακάκι που φορούσα, να καταλάβετε. Γενικότερα, για να καταλάβετε εγώ τι φάση άνθρωπος είμαι. Είχε το briefing που μας δώσανε για την ενδυμασία, τα ρούχα που έπρεπε να φοράμε, να είναι σε ουδέτερα χρώματα και να μην φοράμε sneakers. Ωραία. Εγώ το κουστούμι που φορούσα ήταν φούξια και φορούσα σταράκια. Παρ' όλα αυτά όμως πήρα αδιανόητα κοπλιμέντα για τον ντυσιμό μου και από αξιωματούχους και ξεχώριζα σε όλες τις φωτογραφίες και κάπως έτσι σε θυμούνται οι άνθρωποι, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Το μόνο που μπορώ να σου πω ότι εμείς σαν creators βγάλαμε σαν είδηση είναι ότι ο Μαρκ Ρούτε θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ηγέτης με τη μεγαλύτερη αίσθηση του χιούμορ. Τώρα αυτό πως το τέτοιο είναι λίγο περίεργο, διότι αυτό το vibe που πιάναμε και στις σοβαρές συζητήσεις είναι πολύ περίεργο που η Σύνοδος Κορυφής έγινε στην Άγκυρα. Περίεργο. Αναγκαίο, εγώ θα έλεγα, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Πλέον νομίζω ότι ο νούμερο 2 αγαπημένος του... Μπορεί να είναι και ο νούμερο 1 αγαπημένος του Τραμπ να είναι πλέον ο Ταγί Περντογάν. Θα τα δώσει τα F-35 εν τέλει. Ωραίο. Εν τέλει μάθαμε πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Τέλος πάντων, συνάντησα την Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ισλανδίας και τη ρώτησα να μου κάνει ένα σχόλιο σχετικά με το ότι η Σύνοδος Κορυφής είναι φέτος στην Άγκυρα και με κοίταξε, επειδή της είπατε μου την Ελλάδα, και με κοίταξε έτσι λίγο διερευνητικά και μου είπε: νομίζω ότι οι συνθήκες πλέον απαιτούσαν αυτό το πράγμα. Πολιτική, δηλαδή, πες μου κάτι, όχι τόσο γενικό, σε παρακαλώ πολύ. Δεν καταλαβαίνω πώς. Γι' αυτό δεν θα γινόμουν ποτέ πολιτικός. Δεν μπορώ. Νιώθω ότι αν δεν απαντήσω στο ερώτημά σου, νιώθω άσχημα. Νιώθω ότι σε προσβάλλω. Τέλος πάντων. Ή αν όμως και την επόμενη μέρα. Τρίτη 5 το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν ήταν το φόρουμ για την ασφάλεια που γίνανε κάποιες μεγάλες αποκαλύψεις. Ένα νέο αεροσκάφος μη επανδρομένο, το οποίο θα μπορεί να κάνει επιτήρηση σε γη, αέρα, θάλασσα μέχρι 24 ώρες, λαλαλαλαλα. Και κάποια άλλα αεροσκάφη καινούρια. Γενικότερα έχουν μπει ιδιωτικές εταιρείες στην βιομηχανία του πολέμου, να το πω. Και ήταν λίγο θλιβερό να ακούς για το κέρδος από όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και ευτυχώς στην συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά ο Ζελένσκι, έκανε πάρα πολύ σημαντικό, το τόνισε και λέω: εντάξει, τουλάχιστον ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ πέρα. Ότι όλα αυτά γίνονται για την προστασία των ανθρώπων γενικότερα και όχι για το κέρδος. Και κάποιος έπρεπε να το πει. Γιατί όταν βάζεις τόσο τις ιδιωτικές εταιρείες, ειδικά σε αυτή τη βιομηχανία που είναι του πολέμου, που δεν είναι λίγο ανήθικη. Αναγκαίο κακό, θα μου πεις εσύ μετά. Το καταλαβαίνω. Μας έδωσε, επειδή μου, μια νότα αισιοδοξίας, μπορώ να πω. Πέρα από αυτό, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε συνέντευξη και να μιλήσουμε παραπάνω με τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας, τον οποίο εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Και γιατί? Διότι παραδοσιακά η Σουηδία, αγαπημένο ημερολόγιο, ήταν μια σοσιαλιστική χώρα. Μέχρι που βούλιαξε από τους μετανάστες και είπε: α, δεν μου κάνει ο σοσιαλισμός. Σεισμός. Και εξέλιξαν μια κέντρο-δεξιά κυβέρνηση. Η οποία, ωστόσο, παρόλο που έβαλε τάξη στο κομμάτι της μετανάστευσης Σουηδία, χάνει το κόμμα του Πρωθυπουργού τώρα της Σουηδίας. Χάνει και έχουν εκλογές 19 Σεπτέμβρη, νομίζω, ή 9 ή 19 Σεπτέμβρη. Τα polls τον δείχνουν γύρω στο 18%, με το αντίπαλο κόμμα, το οποίο είναι αριστερή, κεντροαριστερή-αριστερή, να φτάνει το 30%. Και η ερώτηση εγώ που του έκανα είναι ότι ουσιαστικά, να πω πώς το ξεκίνησα, το κόμμα των αριστερών του έχει κλέψει την κύρια ρητορική του που έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Και ουσιαστικά βγαίνουν και λένε ότι δεν θα πάμε στις πολιτικές προ 2015, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε και εμείς αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη μετανάστευση. Οπότε λέω, εφόσον το αντίπαλό σας κόμμα σας έχει κερδίσει αυτή τη ρητορική, πώς εσείς μπορείτε να πείσετε τους ψηφοφόρους σας να σας ξαναψηφίσουν και δεν ανησυχείτε ότι σιγά σιγά, αν πέσει και το τελευταίο χειρό, γιατί για μένα η Σουηδία έχει μια νυφάλια κυβέρνηση, ειδικά όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, μήπως η Ευρώπη σιγά σιγά θα πάθει ό,τι έπαθε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία έπαιζε από εξωτερικούς παράγοντες, λέω τώρα εγώ. Και η απάντησή του, που αυτός ψηλό απάντησε, είναι ότι δεν καταλαβαίνουν οι ψηφοφόροι ότι παρόλα αυτά που ακούνε από το αντίθετο κόμμα, αν το ψηφίσουν, θα γυρίσουν στην πρώτερα του 2015 κατάσταση. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο και συνεχίζουμε και πορευόμαστε. Τετάρτη, 4 το απόγευμα. Και Κάπως έτσι, και αυτή τη μέρα που είδαμε και αρχηγούς κρατών εκεί πέρα όλους μαζεμένους στην οικογενειακή φωτογραφία, τον Ντόναλντ Τραμπ τον ακούμε να λέει δηλαδή από τη μία το ένα, από την άλλη το άλλο. Αυτή η μέρα, παρόλο που δεν είχαμε να πάρουμε συνέντευξη από κάποιον άνθρωπο, τους είδαμε όλους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήταν η ενέργεια, δηλαδή καταλαβαίνεις, αυτό είναι το ωραίο στη φωτογραφία την οικογενειακή που βγαίνουν. Τις ενέργειες, δηλαδή όταν πέρασε ο Ντόναλντ Τραμπ και δεν έδειξε ούτε ένα βλέμμα στον Κυριακό Μητσοτάκη. Ο Κυριακός Μητσοτάκης που με το που πήγαινε να βγάλει τη φωτογραφία μίλησε στον Ερντογάν για πολλή ώρα και τα λέγε πολλή ώρα, τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, κάτι του έλεγε. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις λίγο τις αποχρώσεις. Μακάρι να είμαι και του χρόνου και να σας τα μεταφέρω όλα αυτά. Θα είμαι του χρόνου, δεν θα είμαι. Μπορεί να σας τα μεταφέρω τα δικά μου κανάλια επικοινωνίας, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ είμαστε και δεν χανόμαστε. Αυτά αγαπημένο ημερολόγιο. Μπορεί να μην στα είπα όπως τα λένε οι πολιτικοί αναλυτές στην τηλεόραση του Sky, αλλά ως creator εκεί πέρα θεωρώ ότι σου δώσα τη δική μου ματιά. Να είσαι καλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, να φιλιά.

0: ψυχικής υγείας.
1: Κοιτάξτε, αν είτε γύρω σας, πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
0: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή εγκρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Γόνος ευπόρης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήξε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα τον τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς ρόλους. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το δικηγόρο της, δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία όπου βρίσκεται. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκηση εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχώντες Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το λάχμο της Δαμπάχαμενη να διαμηνύει με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για την δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απέτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Στη δική του ανάρτηση, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν στην περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειραθεί να τον δολοφονήσει. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, αποφάσισαν οι εργασίες της Επιτροπής να συνεχιστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Στη σημερινή συνεδρίαση, το παρόν έδωσαν 81 μέλη, ενώ 59 συμμετείχαν διαδικτυακά. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές από φορτηγά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 47 περιπτώσεις κλοπών. Το συνολικό οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 85.000 ευρώ. Στους 4.333 αυξήθηκαν οι νεκροί από το διπλοφωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. 16.740 είναι οι τραυματίες, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000. Τέσσερις δημοσιογράφοι των New York Times έλαβαν κλητεύσεις από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν για δημοσιεύματα σχετικά με ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με το νέο επίσημο αεροπλάνο του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, και οι τρεις καλούνται να καταθέσουν ενώπιον σώματος ενόρκων την ερχόμενη εβδομάδα με το αιτιολογικό της παραβίασης της ομοσπονδιακής ποινικής νομοθεσίας. Οι New York Times κάνουν λόγο για προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να πλήσει και να εκφοβήσει ανεξάρτητους ειδησογραφικούς οργανισμούς. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη είναι ο τρίτος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με αντίπαλο την Ελβετική.

0: και η Grasshopper ο αγώνας μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. 3-0 προηγεί το Παναθηναϊκός για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα να μετρώνται Νορβηγία-Αγγλία, στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας καλωσορίζω στο τέταρτο μέρος της, να με συγχωρείτε που θα μιλήσω για αυτό που κάνουμε εδώ, αλλά είναι εκπληκτική σειρά του Big Bang για την τετραετία 1970-1973, δηλαδή μεσούσης της δικτατορίας. Το βιβλίο αυτό η συγγραφής Στάθης Καλύβας, πολιτικός επιστήμον, και Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης, περιγράφουν την ανάπτυξη, την έκρηξη πολιτισμού, την οποία αποδεικνύουν, καταδεικνύουν με απτά δεδομένα κατόπιν έρευνας που έκαναν, και αυτή η έρευνά τους μετουσιώνεται σε γραπτό λόγο, ο οποίος κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Εδώ στην εκδοχή του ραδιοφωνικού λόγου, του προφορικού λόγου, έχουμε την ραδιοφωνική εκδοχή μέσω αυτών των εκπομπών, της σειράς εκπομπών επί 6 Σάββατα που σας παρουσιάζουμε, φίλες και φίλοι, μέσω του Sky 100,3. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλλη. Καλημέρα σας, κύριε Καλύβα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα κομμάτι στον Διονύση Σαββόπουλο, και στο άλλο μπορώ να βάλω τον τίτλο «Ελαφρολαϊκή μουσική», γιατί βλέπω ότι το καλύπτεται και αυτό το κομμάτι. Θα μας εξηγήσετε και τι σημαίνει, τι είπαν οι δήμονες, τι είναι το ελαφρολαϊκό τραγούδι. Πάντως είναι το τραγούδι με το οποίο ψυχαγωγούνται πλατιά στρώματα των Ελλήνων τα χρόνια αυτά της δικτατορίας. Κάποιοι από αυτά τα στρώματα διασκεδάζουν, ψυχαγωγούνται και στα κέντρα, αυτά που λέμε,
5: τις
4: μεγάλες πίστες, αυτά που θα πούμε αργότερα στα μπουζουκιά.
5: Θα λέγαμε το πιο έτσι επιδραστικό κομμάτι της αλλαγής στο χώρο της μουσικής. Και αυτό βέβαια ταυτίζεται με το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έχει βγάλει το Φορτηγό το 1966, είχε ξεκινήσει πιο νωρίς με το Νέο Κύμα. Στο Φορτηγό ουσιαστικά έχει δύο ειδών τραγούδια μέσα. Έχει τα τραγούδια του που είναι στη νεοκυματική, ας πούμε, εκδοχή, τις μπαλάντες, το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη».

0: ας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
1: Και έχει και πιο πειραματικά τραγούδια, το Τσίρκο, η Ζωζό. Είναι ένας δίσκος που βγαίνει το 66 και δεν έχει μεγάλη επιτυχία.
2: Το φορτηγό, γιατί κατεβαίνει και μοτοστόπ με φορτηγό ίδιος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αυτή είναι η ιστορία που διηγείται και αυτό είναι, ας πούμε, το μοντέλο που περιγράφει.
2: Αλλά αργότερα θα καταλάβουμε ότι είναι ένας πολύ ωραίος παραμυθάς στην αφήγηση.
1: Ακριβώς.
2: Περιστατικών, είτε αληθινών, είτε πλασματικών μες στο μυαλό του, αλλά φτιάχνει εικόνες.
1: Και το, η ιστορία με το φορτηγό επανέρχεται σε όλη του τη ζωή. Θα τη διηγηθεί μέχρι και το τέλος και το περίφημο αυτό ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε στο Sky το περιέχει μέσα.
2: Με τον Παύλο Τσίμα.
1: Ακριβώς. Οπότε το 66 ο Σαββόπουλος είναι σε ένα μετέχμιο και διηγείται εκ των υστέρων ότι δεν έχει την επιτυχία που περίμενε και αναρωτιέται μήπως να κάνει κάτι άλλο, να μπαρκάρει, λέει, κάποια στιγμή κλπ.
2: Πάντως έχει φύγει για να αφήσει πίσω του τον μικροαστισμό των γονέων του.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι, ότι ναι, η ουσία δεν φεύγει από τη Θεσσαλονίκη τη γενέτειρά του.
1: Περιγράφει τη ζωή του χρυσή μποεμία. Ναι. Κάνει διάφορες δουλειές, λέει, μέχρι και γυμνό μοντέλο έκανε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Αλλά το 66 είναι σε ένα μετέχμιο. Κάνει συναυλίες, μάλιστα την παραμονή του πραξικοπήματος είναι σε μια ταβέρνα με μια παρέα, γιατί την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη έχουν κανονίσει μια συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο. Όπου ο Μάνος Λοΐζος θα παρουσιάσει τα Νέγρικα, που είναι μια καινούρια του συλλογή, και ο Σαββόπουλος θα παίξει τα δικά του. Γίνεται το πραξικόπημα, τελειώνουν τα πάντα και βρίσκεται κάπως σε ένα έτσι κενό.
2: 23 ετών, 44 ναι, γεννηθείς.
1: Ναι, πολύ νέος, πολύ έτσι δυναμικός, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει και το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς θα έχει μια πολύ δυσάρεστη περιπέτεια. Διότι τον συλλαμβάνει η ασφάλεια, θεωρώντας λανθασμένα ότι μεταφέρει μια επιστολή του Θεοδωράκη για να την πάει κάπου αλλού. Ότι είναι γραμματοκοπιστής, με άλλα λόγια. Ενώ αυτός που πραγματικά την είχε την επιστολή αυτή ήταν ο Χρήστος Λεοντής, άλλος συνθέτης. Και βρίσκεται στην Μπουμπουλίνα, στην ασφάλεια, εκεί που είναι σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου του κάνουν φάλαγγα, τον ταλαιπωρούν ένα διάστημα. Και εκεί παθαίνει, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε φλασιά μεγάλη. Και αφενός του έρχεται τρομερή έμπνευση και αρχίζει και γράφει διάφορα τραγούδια που θα γίνουν αργότερα γνωστά, όπως η Θεία Μάρο, ας πούμε, διάφορα τραγούδια που αναφέρονται σε αυτή του την εμπειρία. Εκείνη την εποχή αναπτύσσεται και η σχέση του με τη μετέπειτα γυναίκα του, την Άσπα, η οποία τον επισκέπτεται ως 17χρονη μαθήτρια και του φέρνει διάφορα καλούδια στο επισκεπτήριο.
2: Και μια σχέση που θα κρατήσει δεκαετίες.
1: Ακριβώς. Και όταν βγαίνει από τη φυλακή, αποφασίζει αυτός δεν θέλει να έχει άλλη σχέση με την Ελλάδα. Οπότε φεύγουν και πάνε στο Παρίσι, όπου ζει το Μάη του 68 και μετά πάει στο Μιλάνο. Μιλάμε για το 68. Αλλά γράφει εκείνο το διάστημα, γιατί η εμπειρία του στην ασφάλεια του δίνει αυτή την δυναμική. Και κάποια στιγμή μένει έγκυος η γυναίκα του και αποφασίζουν από το Μιλάνο που βρίσκονται μετά το Παρίσι να γυρίσουν στην Αθήνα. Δεν μπορούν να μείνουν έξω, δεν υπάρχει δουλειά, δεν έχουν έσοδα, δεν μπορούν να μεγαλώσουν το παιδί. Και γυρίζει στην Αθήνα το τέλος του 68 και ξεκινάει να γράφει αυτό που αργότερα θα γίνει το Περιβόλι του Τρελού. Αρχές 69 βρίσκει ένα καινούριο χώρο, όχι στην Πλάκα που είναι το στέκι του νέου κύματος. Ο χώρος αυτός είναι σε μια περίεργη περιοχή που είναι απέναντι από το Πολυτεχνείο στην οδό Χέιδεν και είναι το Ροντέο. Λέγεται Ροντέο γιατί αυτός που το έχει φτιάξει σαν να είναι για western, οπότε υπάρχει μια αντιστοιχία και με το στυλ. Και εκεί μέσα αρχίζει και παρουσιάζει τα νέα του τραγούδια, τα οποία νέα του τραγούδια δεν είναι όπως τα προηγούμενα. Είναι καινούρια σκοπής και έχουν χαρακτηριστικό ένα ψυχεδελικό χίπικο ύφος. Ενώ παλιά αυτός έλεγε ότι εγώ θα είμαι ένας τροβαδούρος, θα παίζω με την κιθάρα μου, δεν θα βάλω ηλεκτρικό ήχο, δεν είμαι εγώ γεγιές και δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, επηρεάζεται και μάλιστα λένε πολλοί ότι παρακολουθεί το είδωλό του, τον Bob Dylan, ο οποίος και αυτός κάνει αυτή τη στροφή. Οπότε εκεί παρουσιάζει ηλεκτρικό ήχο, έχει ένα συγκρότημα μαζί του, τα Μπουρμπούλια, που παίζουν πολύ δυνατή μουσική. Αυτό απογοητεύει πάρα πολύ τους οπαδούς,
2: τους φίλους,
1: οι οποίοι δεν εμφανίζονται, και λέει για ένα διάστημα ο Σαββόπουλος είχα πρόβλημα, δεν είχα θεατές. Αλλά από ένα σημείο και μετά μαθαίνεται σε ένα καινούριο κόσμο που βρίσκεται πέριξ της Φωκίωνος Νέγρη στην Κυψέλη, που είναι ένας γεγέδικος κόσμος, όχι παλιοί λαμπράκηδες δηλαδή. Και αυτό σηματοδοτεί και μια ολόκληρη στροφή και γίνεται χαμός.
2: Για να συνδυάσουμε εμείς το φορτηγό που ακούσαμε ήδη, ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό από αυτόν τον δίσκο?
3: Το Περιβόλι, νομίζω, θα μπορούσαμε να πούμε. Το Περιβόλι Τρελού.
1: Το οποίο έχει και στο περιεχόμενο ουσιαστικά σηματοδοτεί αυτό που συμβαίνει τότε.
3: Έχει αυτό το φοβερό στίχο που λέει «Σαν τοπίο του βυθού», περιγράφει τη νοσταλγία αυτή που νιώθει, γιατί πάνω στη νοσταλγία βασίζει όλο αυτό το δίσκο. Τώρα νοσταλγία όντως στο εξωτερικό, νοσταλγεί κάτι το οποίο φυσικά δεν υπάρχει ακριβώς εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, γιατί είναι το καθεστώς.
1: Δηλαδή το ρεφρέν λέει «Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ, κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο σαν τοπίο του βυθού». Κάτι αλήθεια.

0: Και περιγράφει μια ειδηλιακή εικόνα που ουσιαστικά είναι αυτό που συμβαίνει στο Ροντέο. Τη στιγμή που το παρουσιάζει, δηλαδή συμβαίνει μια έγχρωμη έκρηξη.
1: Είναι απολυτικό αυτό. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι έξω από την όρμα της αγωνιστικότητας εναντίον της δικτατορίας, κυρία Τριανταφύλλη.
2: Εισάγει την ποίηση. Η ποίηση είναι ένας άλλος κώδικας. Δηλαδή δεν είναι το πολιτικό τραγούδι σίγουρα. Απολυτικό σε πρώτο επίπεδο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Σε δεύτερο επίπεδο ίσως και όχι. Δηλαδή εξαρτάται και πώς ορίζουμε το πολιτικό τώρα.
1: Πάντα στο πλαίσιο της εποχής εκείνης.
2: Της εποχής εκείνης, ναι, βέβαια.
1: Δεν βγαίνω απ' έξω. Ιστορία κάνουμε επί της ουσίας, το καταλαβαίνετε, έτσι.
2: Ναι. Ναι, ναι. Αλλά βρίσκει αυτόν τον τρόπο να μιλήσει για πράγματα που θέλει να μιλήσει μέσα από τις εικόνες που έφτιαχνε με αυτόν τον πολύ ποιητικό τρόπο.
0: Έχει πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα αυτός ο δίσκος. Έχει ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό σε όλους μας, που είναι η Οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος κλπ. Αυτό αρχικά το έχει γράψει για το Τσε Γκεβάρα. Και βέβαια καταλαβαίνει ότι αυτό δεν θα περάσει από τη λογοκρισία, ύμνος στο Τσε Γκεβάρα τώρα. Οπότε το αλλάζει και το κάνει στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Και όταν το ρωτάνε αργότερα για αυτή την αλλαγή, λέει τελικά και καλύτερα ήταν έτσι, να μην σας πω, γιατί μπορεί η μπογιά του Τσε Γκεβάρα να πέρασε, αλλά του Καραϊσκάκη όχι, και το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Δηλαδή η αλλαγή που έκανε αυτή για να βολέψει τη λογοκρισία του δίνει μεγαλύτερη διαχρονικότητα.

0: Έχει τραγούδια τα οποία είναι ερωτικά, με μια νοσταλγικότητα όπως το είδα την Άννα κάποτε. Έχει τραγούδια τα οποία αφορούν τους φίλους του που έμπλεξαν με ουσίες, τα παιδιά που χάθηκαν, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι.
1: Για τα παιδιά που χάθηκαν στο στοιχειωμένο δάσος, στις λίμνες, στο βορρά. Για τα παιδιά που χάθηκαν του δράκου το πηγάδι, στις τρίγκλας της σπηλιά.
0: Και έχει βέβαια τραγούδια του πανηγυριού, όπως τον Τυρελαδαντά. Τον Τυρελαδαντά θα κάνει τεράστια επιτυχία, θα τον κάνει γνωστό το Σαββόπουλο στο εξωτερικό, θα γίνει επανεκτέλεση από τραγουδιστές όπως η Νταλιντά στη Γαλλία και άλλους.

0: κάποια στιγμή, αν το κατάλαβα καλά, ότι τον ενοχλεί ότι του ζητούν αυτό το τραγούδι μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί. Ακριβώς, είναι το μεγάλο σουξέ. Είναι λιγάκι, άμα δείτε την τριλογία, δηλαδή του μεγάλου συνθέτη, όλοι έχουν και από ένα τραγούδι του Πανηγυριού που γίνεται μεγάλο τρίλο στο εξωτερικό. Ο Θοδωράκης έχει το Συρτάκι. Και μάλιστα όταν κυκλοφορεί στο εξωτερικό, τον αποκαλούν πολύ Μίκης Θεοδωράκης King Zorba. Γιατί είναι από την ταινία.
0: Ο Χατζηδάκης έχει τα παιδιά του Πειραιά.
1: Ο Χατζηδάκης έχει τα παιδιά του Πειραιά και ο Σαββόπουλος έχει τα Τυραντά. Είναι η τριλογία του τουρίστα, μπορούμε να την πούμε έτσι. Αλλά είναι ένα τραγούδι του Πανηγυριού. Δηλαδή γίνεται χορός, γίνεται χαμός στο ροντέο όταν παίζεται. Και η εικόνα αυτού του κεφιού δεν ταιριάζει με την εικόνα που έχουμε του σκοταδιού της Χούντας.
0: Σωστά. Είναι και η εικόνα που έχει η Ελλάδα στο εξωτερικό, ότι είναι μια χώρα εξωτική. Αυτά τα τρία τραγούδια.
1: Τότε δημιουργείται, ναι, η εικόνα, ας πούμε, μιας ανέμελης χώρας όπου κυκλοφορεί, ας πούμε, η αίσθηση της ευτυχίας, της χαλαρότητας, της ζεστασιάς της ανθρώπινης μαζί με τη θάλασσα και τον ήλιο, που σχηματίζει αυτή την εικόνα που θα γίνει ο θρύλος του τουρισμού της εποχής εκείνης.
0: Τώρα έχω κάτι για την κυρία Τριανταφύλλη που θα το δούμε αργότερα βέβαια, αλλά δεν πειράζει, ας το θίξουμε και εδώ. Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι ξένοι που επισκέπτονται την Ελλάδα της δικτατορίας? Δεν ξέρω αν έχουν άποψη ευθέως για τη δικτατορία, αλλά για τις συνέπειες της δικτατορίας στη ζωή των ανθρώπων που παρατηρούν, που βλέπουν. Τι λένε?
2: Έχουμε βρει κάποιες μαρτυρίες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας πούμε, το πρώτο πράγμα που τους κάνει εντύπωση είναι ότι πολλούνται πάρα πολλά αριστερά βιβλία ή ότι κυκλοφορεί ελεύθερα ο ξένος τύπος. Κάτι που δεν περνάει από το μυαλό μας. Ότι εντάξει, προφανώς ο ελληνικός τύπος λογοκρινόταν, όμως ο ξένος τύπος κυκλοφορεί κανονικά εκείνη την περίοδο στα περίπτερα και διανέμεται κανονικά.
0: Αυτό θα το συζητήσουμε την επόμενο
2: αυτό,
0: Σάββατο.
2: Αυτό που κάνει εντύπωση όμως, αμέσως η σκέψη που κάνουν είναι ότι πώς γίνεται σε ένα δικτατορικό καθεστώς να κυκλοφορούν τόσα πράγματα ελεύθερα. Φυσικά υπάρχει και όλο το χτίσιμο του τουρισμού, οπότε τα βασικά στοιχεία της Ελλάδας δεν έχουν εγκαταληφθεί, δηλαδή τα νησιά. Έχουμε όλο αυτό το μεγάλο κίνημα στην Κρήτη, μην ξεχνάμε με το χυπισμό και τα μάτια, αλλά που πάρα πολλοί νέοι έρχονται και ο προορισμός τους καταλήγει εκεί.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μέσω από τον τουρισμό και ιδιαίτερα τον τουρισμό των νέων και των χύπηδων έρχονται καινούριες ιδέες στην Ελλάδα, γιατί τότε είναι μια εποχή που οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν εύκολα. Υπάρχουν βέβαια οι ταινίες, προβάλλεται το Woodstock στην Ελλάδα, το Φράουλες και με αυτές τις ταινίες που δείχνουν αυτά τα κινήματα του πολέμου του Βιετνάμ κλπ. Πολλές φορές με επεισόδια. Αλλά κυρίως ο μεγάλος διάβλος της επικοινωνίας των ιδεών είναι ο τουρισμός. Διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα που περιγράφει αυτή την εικόνα της εποχής εκείνης και λέει για ένα μικρό μαγαζί, το Folk 17. Λέει, ήταν κάτι μεταξύ μπουάτ, καφενείου και κλαμπ στην Πλάκα. Το όνομά του μαρτυρούσε και το χαρακτήρα του. Το είχαν ανοίξει δύο φίλοι, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, μισός Ινδός και μισός Εγγλέζος. Ο Χιού, που γύριζε τον κόσμο με τη γυναίκα του την Τζάνετ, πουλώντας χάντρες χειροποίητες, καρφίτσες και χαϊμαλιά. Ερωτευμένοι με την Ελλάδα όπως όλοι οι νέοι που έφταναν με σαγιονάρες και ένα σακίδιο στην πλάτη, γοητευμένοι από την ιστορία της και τα εξωτικά νησιά της. Γνώρισαν τον Δημήτρη και αποφάσισαν να ανοίξουν το πρώτο folk steak στην Αθήνα. Από εκεί περνούσαν οι χίπης με τα μακριά μαλλιά, τα λινά φουστάνια, τα πολύχρωμα μαντήλια και τις κιθάρες, κάνοντας μια στάση στο δρόμο για την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, κατά προτίμηση τα Μάταλα και την Ίω. Και εμείς οι εντόπιοι απολαμβάναμε τα τραγούδια που έφερναν μαζί τους. Από αυτούς ακούγαμε για πρώτη φορά πολλά τραγούδια του Bob Dylan, της Joan Baez, του Phil Oaks και άλλων, κιθάρα, φυσαρμόνικα τραγούδια. Και προσθέτει, και εμείς ψάχναμε για ομοειδεάτες και ομοειδεάτισες. Τα ερωτικά δεν τα σνομπάραμε, αλλά ήταν παρεπόμενα. Ψάχναμε να κάνουμε γνωριμίες με αγόρια και κορίτσια που είχαν τα ίδια με μας μυαλά. Άκουγαν τα ίδια τραγούδια, θαύμαζαν τους ίδιους συγγραφείς. Μοιράζονταν τις ίδιες ανησυχίες για τον πόλεμο και την ειρήνη, επιθυμούσαν την ίδια ελευθερία που για μας ήταν πολύ πιο περιορισμένη λόγω της κοινωνικής καθυστέρησης αλλά και των περιορισμών του καθεστώτος. Αλλά και οι νέοι που έρχονταν από το εξωτερικό, τι λέει τώρα, ακούστε το, αισθάνονταν πιο ελεύθερα στην Ελλάδα. Γιατί αφενός τους ενέπνεε η πανέμορφη φύση, ο λαϊκός πολιτισμός στα χωριά, η σπουδαία ιστορία του τόπου, η φιλικότητα των κατοίκων, και αφετέρου γιατί ξέφευγαν από τους περιορισμούς των δικών τους κοινωνιών και βρίσκονταν με ομόψυχους από όλα τα σημεία του ορίζοντα σε συγκεκριμένα σημεία συνάντησης, όπου σχηματίζονταν πρόσκαιρες αλλά ζεστές παρέες. Επιπλέον η Χούντα απέφευγε να τους παρενοχλεί, όχι μόνο γιατί δεν τους θεωρούσε υπηκόους της, αλλά και γιατί δεν ήθελε να μπλέξει περισσότερο με τις κυβερνήσεις των χωρών προέλευσής τους, μερικές από τις οποίες δεν είχαν καλύτερη γνώμη για το καθεστώς.
0: Συνεπώς, κυρία Τριανταφύλλη, εσείς τεινάζετε τον μύθο στον αέρα.
2: Ναι, γιατί αυτό που δεν συνειδητοποιούμε είναι ποιοι υπάρχουν στη χώρα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η κάτοικοι της Ελλάδας. Διάβασε ο Στάθης πριν το απόσπασμα για τη μίξη αυτή τουριστών που φέρνουν νέες ιδέες, που κινούν τα πράγματα με ένα φρέσκο αέρα, που η έννοια του φρέσκου αέρα μας είναι άγνωστη εκείνη την περίοδο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει, γιατί υπάρχουν νέοι που θέλουν να επικοινωνήσουν με τους άλλους νέους και έτσι δημιουργείται ένας νέος πόρος. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όλα τα ξένα τραγούδια επίσης κυκλοφορούσαν ελεύθερα, δεν περνάγανε καν προφανώς από την λογοκρισία. Οπότε πάρα πολλά νοήματα και πάρα πολλές ιδέες της ξένης μουσικής, και που φυσικά φαίνανε τάσεις και ιδέες από το Μάη του 68 και όλο αυτό που γινόταν παγκοσμίως στη μουσική, μπαίνουν στην Ελλάδα και επηρεάζουν πάρα πολύ και τα εδώ πράγματα.
0: Αν υπήρχε αυστηρή απαγόρευση με όλη τη σημασία της έννοιας απαγορεύω, δεν θα γινόταν τίποτα πολλές.
1: Όχι. Δηλαδή αυτός είναι ένας μεγάλος μύθος, ότι η Ελλάδα είναι ένα ερμητικά κλειστό σύστημα, απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Ναι. Δηλαδή πάνω σε αυτό το μύθο του κλειστού συστήματος, όπου δεν μπαίνουν καινούρια νοήματα, καινούργιες ιδέες, καινούργια μηνύματα, έχει χτιστεί αυτό το αφήγημα ότι δεν αλλάζει τίποτα στην κοινωνία. Ενώ στην κοινωνία γίνεται χαμός. Υπάρχει μία περιγραφή. Βγαίνει ένας αντιστασιακός, ο Τάσος Δαρβέρης, από τη φυλακή στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μπει το 68, και βγαίνει μετά από 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι προσέχει το πρώτο πράγμα που γράφει, που του κάνει εντύπωση? Πόσες γυναίκες στο δρόμο φορούσαν παντελόνια. Δηλαδή αλλάζει η κοινωνία με ραγδαίους ρυθμούς, και εμείς την προσεγγίσουμε σήμερα σαν να είναι κάτι το στατικό. Εγώ το περιγράφω αυτό ως το μύθο της ωραίας κοιμωμένης. Η Ελλάδα πάει για ύπνο το 67 και ξυπνάει το 74. Η ίδια και απαράλλαχτη. Ενώ στην πραγματικότητα γίνεται αυτή η κοσμογονία.
2: Δηλαδή αυτό που έχουμε μελετήσει στο βιβλίο είναι στην πραγματικότητα τις δυναμικές που αναπτύσσονται τότε. Που αυτό δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ, γιατί σκεφτόμαστε πάντα τα γεγονότα και κυρίως τα πολιτικά γεγονότα. Οι δυναμικές όμως είναι εκεί και είναι πολύ ενεργές και πολύ επιδραστικές και στη σκέψη και στο στοχασμό των ανθρώπων.
0: Όλα όσα περιγράψατε, είτε από την επίσκεψη είτε η άνθηση του τουρισμού, με τις ζωές που έχουμε, με τους χίπης, με τα μάταλα, με όλη αυτή την ατμόσφαιρα, με το σιρτάκι, θέλω να πω, όλο αυτό το σκηνικό περιγράφεται από τις ταινίες του παλαιού κινηματογράφου, που θα το δούμε σε αντιδιαστολή στην επόμενη μας συνάντηση, σε σχέση με το νέο ελληνικό κινηματογράφο, που επίσης θα ανθίσει στη χρονική στιγμή.
2: Ναι.
0: Θα δημιουργηθεί, έχετε δίκιο, της δικτατορίας πάντα όμως.
1: Και εδώ νομίζω αξίζει να επισημάνουμε και αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων, ότι από τη μία έχουμε το καθεστώς και έχουμε και όσους, ας πούμε, αντιτίθεται σε αυτόν, που είναι λίγοι, και όσοι συλλαμβάνονται, βασανίζονται κλπ. Οπότε υπάρχει αυτή η μαυρίλα, και από την άλλη υπάρχει, πώς να το πούμε, ένα χαλήνοτο πανηγύρι που συμβαίνει. Και λέει ο άλλος, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα? Και η απάντηση είναι ναι, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν.
0: Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια μετά το διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακίστε εγκρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλού. Γονός εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκηση εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στους 4.333 αυξήθηκαν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. 16.740 είναι οι τραυματίες, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό Σάββατο. Όπως έρθετε είναι η τέταρτη εβδομάδα με την παρουσία γνώριμων σε εσάς πια, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη στην περιγραφή του εμβληματικού βιβλίου τους, του βιβλίου που συνέγραψαν αφού έκαναν μια εμπεριστατωμένη μελέτη στην περίοδο της δικτατορίας για να καταγράψουν την άνθηση του πολιτισμού και αυτό το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973 μπορείτε να το βρείτε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Και αν δεν το βρείτε στις προθήκες, είναι πιο μέσα. Να το ζητήσετε.
3: Είναι πιο μέσα, να το ζητήσετε, σωστά. Και όπως είπαμε σε προγενέστερες συναντήσεις μας, κυρίες και κύριοι, διαβάζετε ανεξαρτήτως σειράς από όποιο σημείο σας κάνει εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, γιατί παρουσιάζονται 10+1 πρόσωπα, όλα αυτά τα σημαντικά πρόσωπα της μουσικής, οπότε υπάρχουν μέσα βιογραφικά στοιχεία. Ένα βιβλίο ιστορίας, μόνο που γράφτηκε με τρόπο ανάλαφρο. Δεν θα σας πιέσει και οι διαπιστώσεις, οι αντιλήψεις, οι γνώμες των δύο συγγραφέων δεν κουράζουν. Δεν θα απασχοληθεί το μυαλό σας. Είναι σαν να δείτε μία σειρά τηλεοπτική, μια που έχουμε θυστεί τώρα. Ξέρετε, έχει πει ο Θάνος Βερέμης ότι η λογοτεχνία της εποχής είναι οι σειρές στις πλατφόρμες. Είναι ωραία τάκα, είναι ωραία σκέψη. Λοιπόν, κάτι τέτοιο κάντε το ανάποδα και δείτε μία σειρά γραμμένη σε ένα βιβλίο.
5: Αυτό που λέτε είναι πολύ συνεπές με κάτι που σκεφτόμουν λίγο πριν, ότι πάρα πολλοί πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης έχουν και πάρα πολύ μεγάλο δραματολογικό ενδιαφέρον, για να μιλήσω και από την σκηνοθετική πλευρά, γιατί είναι φοβερό σημείο το να έχεις φύγει από την Ελλάδα, όπως ο Διονύσης Αβόπουλος που αναφέραμε πριν, και να αποφασίσεις να επιστρέψεις μέσα σε μια δικτατορία. Δηλαδή, εκτός από κάτι πολύ πρακτικό, εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν μόνο το πρακτικό κομμάτι, υπάρχει και ένα άλλο κίνητρο. Δηλαδή, για ποιο λόγο γυρίσαν τόσοι καλλιτέχνες πίσω? Είχαν φύγει αρκετοί στην αρχή.
4: Λοΐζος, η Μαρίζα Κοχ,
3: ο Αγγελόπουλος,
5: ο Μαρκόπουλος. Όλοι. Είχαν φύγει. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το επεξεργαζόμαστε άμεσα στο βιβλίο σαν σκέψη, αλλά εκ του αποτελέσματος έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και αποφασίζουν να γυρίσουν και να δημιουργήσουν, όχι να μείνουν σιωπηλοί.
3: Και το πιο σημαντικό για το βιβλίο, και εδώ κλείνω, είναι ότι εμείς που είμαστε οι εκδρομείς του 60, αστείευαμε πέριξ των 60, είναι βέβαιο ότι θα ανακαλύψετε, κυρίες και κύριοι, κομμάτια του εαυτού σας από την πρώτη σας νεότητα ή από τη δεύτερη νεότητα να περιγράφονται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Κάτι λέγατε όμως, κύριε Καλύβα, προηγουμένως, και θέλω ένα όνομα το οποίο δεν το έχουμε πιάσει καθόλου έως σήμερα. είναι του Αλέκου Παναγούλη. Δηλαδή, από τη μια έχουμε, λέτε, αυτή την έκρηξη, αλλά ταυτοχρόνως κάποιοι άνθρωποι βασανίζονται, κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν, ενεργούν εναντίον του καθεστώτος. Ένας από αυτούς είναι ο Αλέκος Παναγούλης, ο άλλος είναι ο Μουστακλής, ο οποίος με τη ζωή του πια, όπως και άλλοι άνθρωποι, αλλά είναι τα πιο εμβληματικά πρόσωπα, ναι, πάνω στα οποία ασκείται όλη αυτή η βία του καθεστώτος,
4: ναι,
3: με την ΕΑΤΕ Σάκητα.
4: Ο Παναγούλης είναι ένας άνθρωπος, πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα, ηρωική θα έλεγε κανένας προσωπικότητα, που επιχειρεί να δολοφονήσει τον Παπαδόπουλο. Μόνος του ουσιαστικά, έχει και έναν συνεργάτη, αλλά δεν βρίσκεται σε κόμμα, δεν είναι σε οργάνωση. Είναι έτσι μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη προσωπικότητα. Συλλαμβάνεται, βασανίζεται, ταλαιπωρείται. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι θα φεθεί ελεύθερος στη φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος το 1973. Όπως και πολλοί άλλοι που δρούν μόνοι τους. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που είναι μια μαζική εξέγερση, είναι μια εξέγερση που δημιουργείται από τα κάτω. Και μάλιστα παρά την αντίθεση, το ΚΚΕ δεν ήθελε να γίνει, όπως είναι πολύ γνωστό, με την καταγγελία περί προβοκατόρων.
3: Και για την καθαρότητα των αντιδρόντων.
4: Ακριβώς. Οπότε όλο αυτό το στοιχείο.
3: Την ιδεολογική δηλαδή,
4: της,
3: και την πρόληψη
4: της αντίστασης, που περιγράφουμε λιγάκι στο βιβλίο, έχει και αυτό μια ομοιότητα με το Big Bang, με την έννοια του ότι δεν είναι κομματικά καθοδηγούμενο. Είναι αυθόρμητο. Δηλαδή το Big Bang, το πολιτιστικό, όπως και η αντίσταση στον βαθμό που συμβαίνει, είναι αυθόρμητα φαινόμενα, γιατί τα κόμματα έχουν χάσει την εξουσία του να επηρεάζουν τα πράγματα. Είναι αδύναμα την εποχή εκείνη. Και αυτό ανοίγει ένα μεγάλο περιθώριο, κυρίως σε νέους, οι οποίοι δεν είναι μέσα στις κομματικές ιεραρχίες, να πάρουν πρωτοβουλίες. Σε μια χώρα που, να μην το ξεχνάμε, η Ελλάδα ήταν τότε μια γεροντοκρατική χώρα, όπου το να είσαι νέος ήταν να είσαι πίσω, να περιμένεις τη σειρά σου, να μην έχεις και πολύ αέρα. Αυτό στο βαθμό που το εκπροσωπούν και η Χούντα από τη μία και τα κόμματα από την άλλη, ανοίγει αυτό το μεγάλο περιθώριο, το οποίο βλέπουμε εμείς στο πολιτιστικό κομμάτι, το οποίο είναι και η έκφραση της κοινωνίας της εποχής εκείνης, το πόσο χώρο δίνει στους νέους. Δεν το ταυτίζουμε με την εποχή εκείνη, αλλά είναι ένα παράδειγμα του πώς οι δυναμικές είναι παράδοξες και παράγουν αποτελέσματα τα οποία είναι αντίθετα από αυτά που ενδεχομένως σκοπεύουν ή είναι η πρόθεσή τους.
3: Λοιπόν, στα πρόσωπα τα οποία βιογραφούνται είναι και ο ποιητής στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, τον οποίον μάλιστα μας τον τοποθετείτε, κάνετε την εισαγωγή για την παρουσίασή του, με ένα άρθρο στο περιοδικό Αντί, είμαστε στο Μάρτιο του 1972, όπου
4: ο Λευτέρης Παπαδόπουλος
3: παραπονείται ότι ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης, όπως υποστηρίζει, δημιούργησαν ένα τραγούδι ρωμαϊκό, γνήσιο, ρωμαλαίο, στηριγμένο στο ρεμπέτικο, που μιλούσε για τη γειτονιά, για τα αντικογαμένα αδέλφια, για το ψωμί, την αγάπη κτλ. Αλλά στο μεταξύ έρχεται ένα άλλο τραγούδι, το οποίο ανατρέπει αυτή τη λεβεντοσύνη του λαϊκού τραγουδιού.
4: Ο Παπαδόπουλος είχε ένα φόβο,
3: ναι,
4: ότι μπορεί, ας πούμε, η κληρονομιά του Χατζηδάκη Θοδωράκη να χαθεί. Και να χαθεί γιατί έχει εμφανιστεί βασικά ο Τόλης Βοσκόπουλος με τη Μαρινέλα, που εκπροσωπούν το λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι, για το οποίο θα πούμε κάποια πράγματα, και το οποίο ο Παπαδόπουλος το περιφρονεί ως, ας πούμε, δεύτερο τραγούδι.
3: Ναι, αλλά θα διαπρέψει ο ίδιος ως στιχουργός
4: τραγουδιών
3: που τραγουδήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο του ελαφρολαϊκού ονομαζόμενου.
4: Ο ίδιος, πιστεύω, ενώ είναι καλοπροαίρετος, κάνει δύο σφάλματα. Το πρώτο είναι, υποτιμά τη δική του συμμετοχή και το πόσο σημαντική είναι, και μπορούμε να το δούμε και ποσοτικά, γιατί καθίσαμε και μετρήσαμε με διάφορους τρόπους τα τραγούδια που έχει βγάλει. Και αυτό που βρήκαμε είναι ότι, σύμφωνα με διάφορα κριτήρια, για παράδειγμα, ο ίδιος το 2006 έβγαλε ένα βιβλίο που λέγεται «Τα τραγούδια γράφουν την ιστορία τους», στο οποίο ανθολογεί τα 300 του τραγούδια, 300 τεράστιος αριθμός, έχει γράψει πολύ περισσότερα, αλλά τα 300 που
3: είναι
4: ξεχωρίζει.
3: Σουξέ. Τα 300 είναι σουξέ.
4: Όχι μόνο σουξέ, αυτά που του αρέσουν του ίδιου.
3: Και
4: θεωρεί
3: ένα,
4: τα καλύτερά του. Λοιπόν, τι βρήκαμε άμα δούμε το διάστημα στο οποίο έχουν γραφτεί? Το 36%, δηλαδή σχεδόν 40, 4 στα 10 έχουν γραφτεί στο διάστημα της δικτατορίας. Μία περίοδος που καλύπτει μόνο το 16% της στιχουργικής του δραστηριότητας. Ενώ δηλαδή έχουμε πολύ μικρό διάστημα, γράφονται αναλογικά πολύ περισσότερα τραγούδια. Αν επικεντρωθεί μάλιστα κάποιος στις διαχρονικές επιτυχίες του Παπαδόπουλου, θα διαπιστώσει πως οι περισσότερες ουσιαστικά γράφονται στην περίοδο που φτάνει μέχρι το 1974. Όταν εμφανίστηκε στην εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλογλου το μουσικό κουτί ο Παπαδόπουλος και διαλέξανε ποια τραγούδια θα παιχτούν, από τα 16 τραγούδια που παίχτηκαν τότε, τα 10 που παίχτηκαν, δηλαδή το 62%, είναι τραγούδια της περίοδου εκείνης. Και το 50% τη διετία 70-72. Είναι τρομερές οι επιτυχίες που κάνει εκείνη την εποχή και με τον Μάνο Λοΐζο και βέβαια με τον Πλέσα, με τον Μίμη Πλέσα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τον Δρόμο, έτσι. Είναι ένας εμβληματικός δίσκος, θεωρείται ο πιο εμπορικός της ελληνικής δισκογραφίας, που βγαίνει το 69.
3: Τον Ιμνίκιο Μάκης Μάτσας.
4: Ναι, ακριβώς.
5: Γίνεται και παράσταση επίσης ο Δρόμος. Ναι.

0: Το 68 βγαίνει ο σταθμός του Μάνου Λοΐζου, που ως τότε δεν ήταν γνωστός συνθέτης, και είναι ο πρώτος δίσκος της νέας εταιρείας Μήνος Μάτσας και Υιός, με στο εξώφυλλο τον Μάνο Λοΐζο. Αυτό είναι συγκλονιστική.
1: Ότι προβάλλεται ο συνθέτης.
0: Προβάλλεται ο συνθέτης και ο δίσκος είναι ολόκληρος ένας δίσκος γύρω από το συνθέτη. Δεν είναι φτιαγμένος γύρω από τον τραγουδιστή. Στο οποίο έχουμε μεγάλες επιτυχίες μέσα, οι οποίες είναι διαχρονικές επιτυχίες. Όπου έχουμε τραγούδια όπως το Δελφίνι Δελφινάκι, το οποίο κατηγορείται από κάποιους ως πολύ
2: ανάλαφρο.
0: Ανάλαφρο τραγούδι και χαρούμενο.
1: Δεν ταιριάζει με την αγωνιστικότητα της αντίστασης στη δικτατορία.
0: Αυτό είναι ο Μάνος Λοΐζος, έτσι. Δεν είναι οποιοδήποτε.
1: Και στιγουργός ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
0: Ακριβώς, το παλιό ρολόι, η δουλειά

έχουμε πολύ σημαντικά τραγούδια. Το 70 ο Παπαδόπουλος βγάζει το Σαββατόβραδο με το Γιάννη Σπανό και ερμηνευτές Σταμάτη Κόκοτα, Βίκη Μοσχολιού και Μανώλη Μητσιά. Τραγούδια, Πες πως μ' αντάμωσες, Ο τρελός, Τα χέρια.

Μετά βγάζει τις μέρες του καλοκαιριού, εμφανίζεται στις θαλασσογραφίες που είναι η επόμενη συνεργασία του με τον Μάνο Λοΐζο για πρώτη φορά ο Γιώργος Νταλάρας και εκεί έχουμε τραγούδια όπως η Τζαμάικα, η Γοργόνα, στην Απάνω Γειτονίτσα, σε Βάχο Θαλασσινός, τα 10 Παλικάρια, τεράστιες επιτυχίες. Δηλαδή είναι τραγούδια που άμα ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε σε μια ταβέρνα, μια Κυριακή, θα τα ξέρει.

0: Yeah. Αυτά, κυρία Τριανταφύλη, συγκροτούν την κατηγορία ελαφρολαϊκό. Και τι είναι το ελαφρολαϊκό?
1: Όχι, αυτά δεν είναι ελαφρολαϊκά. Αυτά θα λέγαμε είναι τραγούδια έντεχνα, αλλά πιο ελαφρά.
0: Μιλόγια.
1: Μιλόγια.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι το ελαφρολαϊκό? Το ελαφρολαϊκό είναι ένα ελαφρύ τραγούδι στο οποίο προστίθεται το μπουζούκι. Αυτά είναι τα τραγούδια στα οποία ειδικεύεται το περίφημο δίδυμο ο Γιώργος Κατσαρός, ο συνθέτης και ο Πυθαγόρας. Και αυτά είναι τραγούδια όπως το «Ο Σταμούλης Ολοχίες», «Πάμε για ύπνο Κατερίνα»,
0: «Το Κύρα Γιώργενα».
1: Η κυρία Γιώργενα, δηλαδή τραγούδια πολύ ευχάριστα και ζωντανά που δεν έχουν ενδεχομένως την ποιότητα, θα μπορούσε να πει κανένας. Εγώ δεν το λέω, αλλά θα μπορούσε να πει κανένας που έχουν τα πιο έντεχνα τραγούδια. Αλλά είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά ποιοτικά και πάρα πολύ επιδραστικά και διαχρονικά.

0: ακόμα και του Βοσκόπουλου τα τραγούδια που δεν αρέσουν στην Νατάσα. Όπως η αγωνία. Ας είμαστε ρεαλιστέ, τι κι αν υπήρξαμε ραστέ. Είναι τραγούδια τα οποία έχουν μια διαχρονικότητα.
1: Νομίζω του Παπαδόπουλου με το Λοΐζιο και όλη την κατηγορία του Παπαδόπουλου σήμερα με τα σημερινά δεδομένα θα τη λέγαμε κάπως σαν έντεχνο, ας πούμε, κάπου ναι. Εκεί μέσα θα ήταν. Δεν μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε και ακριβώς, αλλά προς τα εκεί θα ήταν.
2: Θα σας διαβάσω τώρα κάτι, κυρίες και κύριοι, το οποίο δημοσιεύεται στη σελίδα 534 και 535.
0: Εδώ θυμίζουμε το Ζαμπέτα που κάνει το τραγούδι, το περίφημο σελίδα, τάδε.
2: Σωστά,
0: συγγραμμήτα.
2: Και, αλλά πρέπει να υπεράσει και ο Ζαμπέτας από παρουσία ενώ.
0: Όλοι περνάνε. Yeah. Όλοι, δεν λείπει κανένας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
2: Λοιπόν, αφηγείται η Ντέλα Ρουφογάλη, τότε σύζυγος του Μιχάλη Ρουφογάλη. Ποιος είναι ο Ρουφογάλης? Είναι ο αρχηγός της ΚΙΠ, κυρίες και κύριοι. Έμπιστος του Παπαδόπουλου. Είμαστε αυτά τα χρόνια λοιπόν της δικτατορίας και η Ντέλα Ρουφογάλη αφηγείται, ανοίγουν εισαγωγικά. Στην καθημερινή μας ζωή ο Μιχάλης, δηλαδή ο Ρουφογάλης, ο σύζυγός της, πηγαίνει αργά στο γραφείο, γυρίζει αργά, κοιμάται λίγο και τα βράδια βγαίνουμε με μικρές παρέες σε ταβερνάκια ή πάμε στα μπουζούκια. Εκεί, στα μπουζούκια, οι μαγαζάτορες, τα γκαρσόνια και οι καλλιτέχνες τον υποδέχονται με εμφανή χαρά. Πετάει λουλούδια, ξοδεύει χρήματα, ο Ρουφογάλης, και ζητά να τραγουδήσουν απαγορευμένα τραγούδια του Θεοδωράκη. Δεν μπορώ να καταλάβω, συνεχίζει η Ντέλα Ρουφογάλη, αν θέλει να αποδείξει ότι είναι παράνω του νόμου ή ότι η επταετία δεν είναι τελικά και τόσο αυστηρή. Σίγουρα πάντως αυτό του δίνει δύναμη, έγκλη και τον κάνει δημοφιλή. Μαζί τους αυτές τις νυχτερινές εξόδους γνώρισα τη Μαρινέλα, τη Λίσσα Διαμάντη και στα πρώτα τους βήματα τον Γιάννη Πάριο, την Άννα Βύση, τον Γιώργο Νταλάρα και την Χαρούλα Αλεξίου. Η καλύτερη μου ανάμνηση, συνεχίζει η Ρουφογάλη, ήταν από μία βραδιά στην Εράιδα που ο Μιχάλης ζήτησε από τον Πιθικότσι να τραγουδήσει κομμάτια του Θεοδωράκη. Εκείνο το βράδυ ο Σερ τραγούδησε με τρία λαρίγκια. Ξεκίνησε με τη Φτωχολογιά, κατέληξε να τραγουδά αντιστασιακά τραγούδια. Ο κόσμος ζητοκράβγαζε και ο Ρουφογάλης παρακολουθούσε με ένα ελαφρύ χαμόγελο. Εγώ είχα χαθεί κάτω από ένα βουνό από λουλούδια.
0: Είναι σουρεαλιστική η περιγραφή.
2: Εξαίσια περιγραφή, με συγχωρείτε.
1: Είναι,
2: δηλαδή.
1: Γιατί παρότι δημιουργεί μια μηχανία, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Δηλαδή, όταν το πρώτο διαβάζεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα, είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Τι είναι
2: δεν
1: αυτό
2: το μοναδικό σημείο που προκαλείται αμηχανία από το βιβλίο σας, κυρία Τριανταφύλλη.
1: Ισχύει, αλλά.
2: Είναι απλώς είναι πολύ χαρακτηριστικό, πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Γιατί εξηγεί τη δύναμη της καθημερινότητας. Δηλαδή, η καθημερινότητα δεν είναι ποτέ, όπως ξαναείπαμε εδώ στη συζήτησή μας, ασπρόμαυρη και οι άνθρωποι με τα κίνητρά τους δεν είναι ποτέ τόσο ξεκάθαρα. Και αυτό έχει το τρομακτικό ενδιαφέρον, οι αντίθετες δυναμικές.
2: Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά μπορούμε να δούμε και τι λέει ο Ελληνιάδης, τον οποίο έχετε επικαλεστεί πολλές φορές στο βιβλίο σας.
0: Είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους.
2: Μεγάλος ερευνητής και αυτός, και καταγραφέας μάλλον.
0: Ναι, αλλά αυτός είναι εκείνη τη στιγμή ένας, ας πούμε, σαν μουσικός παραγωγός και ιμπρεσάριος, δουλεύει στη Λύρα και είναι από τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό το πολύ δημιουργικό γίγνεσθε, χωρίς οι ίδιοι να είναι γνωστοί, γιατί δεν είναι καλλιτέχνης.
2: Να προσθέσω και τον Φαλιρέα, που επίσης περνάει από το βιβλίο σας.
0: Είναι από τα πρόσωπα εκείνα, όπως ο Τάσος Φαλιρέας και διάφοροι άλλοι, που είναι από τους ανθρώπους που δημιουργούν το Big Bang από πίσω από τη σκηνή. Πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Και τα ξέρουμε γιατί καταγράφουν στις δικές τους αφηγήσεις το τι συμβαίνει την εποχή εκείνη.
2: Η Όλγα Μπακομάρου έχει χρησιμοποιηθεί πολύ από τα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις της.
0: Η οποία είναι δημοσιογράφος τότε στη Γυναίκα, που η Γυναίκα πρέπει να το πούμε είναι πολύ σημαντικό
2: περιοδικό.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Τα Επίκαιρα νομίζω τα χρησιμοποιείτε, που είναι ένα περιοδικό της εποχής.
0: Ακριβώς.
1: Και τις εικόνες και ο Ταχυδρόμος βγαίνουν πολλά περιοδικά.
2: Λέτε κάπου ότι δίνεται έμφαση στα περιοδικά αυτά που κάνουν την αντίσταση, αλλά υπάρχουν και τα mainstream περιοδικά, όπως αυτά που απαριθμίσαμε τώρα.
1: Και τα οποία φιλοξενούν.
2: Ο Ταχυδρόμος, ας πούμε, το βασικό, έτσι δεν είναι.
1: Και
2: δεν
1: τα οποία φιλοξενούν
2: από τότε, δεν
1: είναι. Και τα οποία φιλοξενούν και πολύ ενδιαφέροντα θέματα, ίσως θέματα που τα σημερινά αντίστοιχα περιοδικά δεν θα πλησιάζαν. Δηλαδή έχουν.
2: Χάθηκαν αυτά τα περιοδικά, με συγχωρείτε. Ναι, και οι εικόνες της Βλάχου.
0: Οι εικόνες σταμάτησαν πριν τη δικτατορία.
2: Πριν τη δικτατορία, αλλά.
0: Ταχυδρόμος γνωρίζει μια τεράστια εκδοτική επιτυχία την εποχή εκείνη και τα Επίκαιρα. Τα Επίκαιρα βγαίνουν από τον Πάπυρο, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος εκδοτικός οίκος της εποχής, που βγάζει τότε και τα Βίπερ, τα βιβλία τσέπης για τα οποία θα πούμε όταν θα μιλήσουμε για τα εκδοτικά. Τότε ξεκινάει και τα λεγόμενα περιοδικά του lifestyle, οι τέσσερις τροχοί του Καβαθά, το ήχος και
2: περιοδικός
0: εικόνα.
2: Τύπος, ναι, ναι,
0: ξεκινάνε
2: ναι.
0: Τότε. Ναι. Όπως και γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη διαφήμιση. Θέλω να πω ότι είναι μια εποχή οικονομικά τόσο δυναμική, που επιτρέπει πάρα πολλές πρωτοβουλίες.
2: Αλλά στην εξής δεκαετία του 80 χάθηκαν τα περιοδικά τα πολιτικού περιεχομένου, εισαγωγικά, ποικίλης ύλης που είχανε.
0: Και αυτά, κάποια από αυτά ξεκινούν τότε. Ας πούμε το περιοδικό Προσανατολισμή του Γιάννη Τζανετάκου ξεκινάει τότε με μια κριτική στάση. Το Αντί βγάζει το πρώτο του τεύχος, το οποίο είναι τόσο, ας πούμε, ριζοσπαστικό.
2: Ο Στοχαστής, ας πούμε, είναι άλλο.
0: Ο Στοχαστής θα βγει αργότερα. Το Αντί το πρώτο τεύχος θα κατασκευθεί, γιατί παρά είναι, ας πούμε, ριζοσπαστικό για την εποχή, αλλά βγαίνουν και πολύ εξειδικευμένα περιοδικά, λογοτεχνικά περιοδικά. Η Συνέχεια Φερρυππίν, πολύ γνωστό εμβληματικό περιοδικό της λογοτεχνίας της εποχής.
2: Αλλά για να πάμε πίσω. Σας παρέσει, γιατί αυτά θα τα πούμε αργότερα. Για να δούμε λίγο τι λέει ο Ελληνιάδης εκείνη την εποχή. Γιατί λέει και εξής: οι νέοι από τις γειτονιές δεν ήξεραν καλά-καλά αγγλικά, δεν είχαν ταξιδέψει έξω από την Ελλάδα, δεν είχαν λεφτά για οδεία, αλλά είχαν μια μεγάλη εσωτερική ανάγκη που τους σωθούσε να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν ψηλά και ελεύθερα. Κόντρα στο συντηρητικό κλίμα το οποίο καλλιεργούσε η στρατιωτική δικτατορία. Να τώρα δεν έχουμε μια αναφορά ότι δεν είναι όλο αυτό που λέτε χαρά της και η έκρηξη, είναι
1: και η άλλη πραγματικότητα.
2: Και η άλλη πραγματικότητα. Έτσι, στην ίδια φάση
0: την
2: είμαστε.
0: Την οποία τη γνωρίζουμε. Αυτό είναι. Ενώ την πραγματικότητα του Big Bang δεν τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
2: Ωραία. Πολύ ωραίος αντίλογος. Η οποία σε αυτό το συντηρητικό κλίμα λοιπόν προσπαθούσε να βάλει την επιθυμία για ζωή σε γύψο, η Χούντα, κόντρα και στην αστυνομία που κυνηγούσε όσους είχαν μακριά μαλλιά, τη λογοκρισία που έκοβε τα τραγούδια και τις ταινίες που αγαπούσε η νεολαία, τις εφημερίδες, τα περιοδικά που σατυρίζαν ή συκοφαντούσαν κάθε έναν που άφηνε φαβορίτες και κάθε μία που φορούσε μίνι φούστα και σύθρου μπλουζάκι.
0: Τα οποία όμως τελικά επικρατούν. Δηλαδή το μακρύ μαλλί και η μίνι φούστα είναι μια πραγματικότητα. Θα έλεγα μετά το 72, άμα δει κανένα σκηνές από Επίκαιρα που δείχνουν, ας πούμε, το Σύνταγμα ή άλλες, ας πούμε, σκηνές από την Αθήνα, θα δει αυτή την εμφάνιση. Και βέβαια, άμα δει, και για να πάμε πίσω στα περιοδικά, το Φαντάζιο που καλύπτει τη μουσική σκηνή, έχει τα συγκροτήματα ροκ του Σόκρατες, τους έχει πρωτοσέλιδο. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον η περίπτωση της Μαρίζα Κοχ, που είναι και αυτή κάπως ξεχασμένη σήμερα, η οποία ήταν στην πρωτοπορία της εποχής. Γυρίζει και αυτή από το Λονδίνο, που είχε πάει το πρώτο διάστημα της δικτατορίας, και που, όπως λέει χαρακτηριστικά, έφυγα με Τσιτσάνη και γύρισα με Τζάνις Τζόπλιν, και φέρνει τα ακούσματά της πίσω, συνεργάζεται με τον Σαββόπουλο, εμφανίζεται στο Ροντέο και ξεκινάει να λέει δημοτικά τραγούδια με τον ήχο των Κρουστών. Και φτιάχνει ένα fusion, θα το λέγαμε σήμερα, όπου βάζει τα δημοτικά με ηλεκτρικό ήχο. Και ενώ τα δημοτικά τότε τα χρησιμοποιεί η Χούντα, είναι τα τσάμικα που χορεύει ο Παπαδόπουλος στα στρατόπεδα κλπ. Και έχουν αυτό το στοιχείο του παλαιακού, τους δίνει ένα καινούριο αέρα, όπως και ο Σαββόπουλος στα δικά του τραγούδια, που βάζει το βαλκανικό στοιχείο, το στοιχείο του παραδοσιακού τραγουδιού. Και η Δόμνα Σαμίου, που είναι από τις μεγάλες φιγούρες της παραδοσιακής μουσικής, παθαίνει κυριολεκτικά την πλάκα της όταν βλέπει την νεολαία, τους χίπηδες, να εκστασιάζονται με τα παραδοσιακά τραγούδια. Είχαμε συναντήσει τη Μαρίζα Κοχ και μας είπε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, που μετά την επιτυχία που έκανε το Περιβόλι του Τρελού το 69, ο Σαββόπουλος του προτείνανε να κατέβει στα Δελεινά το καλοκαίρι, να παίξει στη μεγάλη πίστα. Και λέει, κατεβαίνει εκεί μαζί με τη Μαρίζα Κοχ και το συγκρότημά του, και μάλιστα η Μαρίζα του είχε δώσει την κιθάρα της, λέει, και εκεί που αρχίζει να τραγουδάει, έρχεται, λέει, μια λουλουδού και του αδειάζει ένα καλάθι με λουλούδι στο κεφάλι, λέει. Ο Σαββόπουλος έπαθε την πλάκα του, σταμάτησε να τραγουδάει. Και έρχεται, λέει, μια δεύτερη λουλουδού, του πετάει και ένα δεύτερο καλάθι, και εκεί, λέει, αρπάζει την κιθάρα μου, τον πιάνει αμόκ και αρχίζει να γυρίζει γύρω-γύρω στην πίστα, χτυπώντας την στο πάτωμα. Και την κατέστρεψε, λέει, την κιθάρα μου, δεν έμειναν ούτε οι χορδές. Δηλαδή, κατάλαβε ο Σαββόπουλος ότι δεν είναι για μένα αυτό το περιβάλλον, αλλά δείχνει και αυτό το περιστατικό το πόσο όλα αυτά τα πράγματα διαμορφώνονταν τότε. Δεν ήταν οι εικόνες του τι είναι ταιριαστό σε ένα μέρος, τι δεν είναι σε ένα άλλο. Δεν είχαν αποκτήσει τα νοήματα που απέκτησαν αργότερα. Ήταν αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα εποχή του πειραματισμού.
2: Εμένα επίσης μου αρέσει, θα το πούμε εδώ, αυτό το αφήνω για τους αναγνώστες του βιβλίου, το θάρρος με το οποίο η Μαρίζα Κοχ μιλάει για τον εαυτό της, την οικογένειά της, τον πατέρα της κτλ. Είχα μια άλλη αίσθηση από πού προέρχεται το επώνυμο.
0: Μιλάει τότε και μιλάει στα περιοδικά της εποχής, και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εκείνη την εποχή η Μαρίζα Κοχ είναι αστέρι. Ο πρώτος της δίσκος, ο Αραμπάς, είναι ο πρώτος χρυσός δίσκος στην Ελλάδα όταν καθιερώνεται ο θεσμός. Είναι στα εξώφυλλα των περιοδικών, έχει θαυμαστές, δηλαδή έχει τρομερή απήχηση. και εκφράζει ένα καινούριο πράγμα. Εμφανίζεται με δικά της φορέματα που ταράβει η ίδια στο μοντέλο των Ινδικών, με χαϊμαλιά, με το μακρύ ξανθομαλί. Είναι εικόνα αυτής της χίπισσας που δεν μοιάζει καν Ελληνίδα, γιατί είναι ξανθιά και έχει αυτά τα πανέμορφα μάτια, και εξηγεί γιατί δεν μοιάζει με Ελληνίδα, που αυτό είναι το τρομερό στοιχείο στην προσωπική της ζωή.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη. Κύριε Καλύβα, το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, με το ίδιο θέμα από το Big Bang της τετραετίας 1970-1973, το άλλο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.

την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου,

κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συναγερμός έχει σημάνει αισθητική για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε πάρκινγκ πολυκατοικία στην Παλίνη, στην οδό Αθανασίου Διάκου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίγονται αυτοκίνητα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν στην πολυκατοικία υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες στο Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήριξε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί 2 φορές για ναρκωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δηλώνει αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκηση εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. 35 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο ανοιχτά της Γάβδου διασώθηκαν απόψε από σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Συνολικά 135 μετανάστες έφτασαν σε Κρήτη και Γάβδου σε λιγότερο από 24 ώρες. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το Λάχμο Τσταμπά Χαμενεΐ να διαμηνεί με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απέτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Σε δική του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν στην περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειραθεί να τον δολοφονήσει. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στην σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, αποφασίστηκε οι εργασίες της Επιτροπής να συνεχιστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Στους 4.333 αυξήθηκαν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. 16.740 είναι οι τραυματίες, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται σε περίπου 17.000. 4 δημοσιογράφοι των New York Times έλαβαν κλητεύσεις από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν για δημοσιεύματά τους σχετικά με ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με το νέο επίσημο αεροπλάνο του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, και οι 3 καλούνται να καταθέσουν ενώπιον σώματος ενόρκων την ερχόμενη εβδομάδα με το αιτιολογικό της παραβίασης της Ομοσπονδιακής Ποινικής Νομοθεσίας. Οι New York Times κάνουν λόγο για προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να απειλήσει και να εκφοβήσει ανεξάρτητους ειδησιογραφικούς οργανισμούς. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της ελβετικής Grasshoppers στον φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα μεσάνυχτα αναμετρώνται, αυτή την ώρα αναμετρώνται Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 11.30 χθες το βράδυ σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στην Παλίνη. Δύο οχήματα κάηκαν ολοσχερός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στην είσοδο της πολυκατοικίας. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν υπήρξαν εγκλωβισμοί ή τραυματισμοί. Προφυλακιστές κρίθηκαν χθες μετά την μαραθώνη απολογία του στο Ναύπλιο. Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Γόνος ευχώρης οικογένειας με εταιρεία που έχει ετήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Πυρική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα άσκηση εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν όσοι συμμετείχαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
1: Κοιτάξτε, αν δεν γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3. Ακούτε Sky 100,3.

Της. Νωρίτερα, εχθές, οι δύο αστυνομικοί, μετά τη μαραθώνια απολογία του στο Ναύπλιο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους, υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήξε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, αυτόβουλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δηλώνει αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκηση εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. 35 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο ανοιχτά της Γάβδου διασώθηκαν απόψε από σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Συνολικά 135 μετανάστες έφτασαν σε Κρήτη και Γάβδο σε λιγότερο από 24 ώρες. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το λάχμο Τσταμπά Χαμενεΐ να διαμηνεί με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απέτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Σε δική του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν στην περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειρανθεί να τον δολοφονήσει. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, αποφασίστηκε οι εργασίες της Επιτροπής να συνεχιστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν εχθές στα Τύρανα ζητώντας την παρέτηση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Εντι Ράμα, ενώ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για περισσότερο από έναν μήνα. 4 δημοσιογράφοι του New York Times έλαβαν κλητεύσεις από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν για δημοσιεύματά τους σχετικά με ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με το νέο επίσημο αεροπλάνο του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, και οι τρεις καλούνται να καταθέσουν ενώπιον σώματος ενόρκων την ερχόμενη εβδομάδα με το αιτιολογικό της παραβίασης της Ομοσπονδιακής Ποινικής Νομοθεσίας. Οι New York Times κάνουν λόγο για προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να απειλήσει και να εκφοβήσει ανεξάρτητους ειδησογραφικούς οργανισμούς. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της ελβετικής Grasshoppers στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αγγλία, 1-1 το παιχνίδι στο ημίχρονο. Στις 4 τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Ελβετία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις, στα επιρροτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα, εχθές, οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνη απολογία του στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στοίχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν δεν ήταν μια αφόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε χθες ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισαν όσοι συμμετείχαν στην χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Υπέκυψε στα βαρύτερα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα χθες, δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάφεση τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο

την υπόθεση και βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με την δικηγόρο της, δηλώνει αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε εχθές η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ από το Ιράν. Νωρίτερα, εχθές, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλά Χαμενεΐ, διεμήνυσε με γραπτό μήνυμά του στο Telegram ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του αποτελεί απέτηση του έθνους και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Σε δική του ανάρτηση, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να αποδεκατήσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν, στην περίπτωση που η ηγεσία της χώρας αποπειραθεί να τον δολοφονήσει. Την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αποφάσισαν ομόφωνα όσοι συμμετείχαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αποφασίστηκε παράλληλα οι εργασίες της Επιτροπής να συνεχιστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν εχθές στα Τίρανα, ζητώντας την παραίτηση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα, ενώ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για περισσότερο από έναν μήνα. Η 28χρονη Γερμανίδα έχασε τη ζωή της την Παρασκευή σε δυστύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιά στις Αυστριακές Άλπεις. Η 28χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα όταν χτύπησε σε δέντρο σε δασική έκταση. Την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ένας άνδρας που έκανε πεζοπορία στο δάσος. Με αλεξίπτωτο πλαγιά τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 24χρονος Γερμανός στο κρατήδιο του Τιρόλου στην Αυστρία, όταν έπεσε από ύψος περίπου 25 μέτρων στη λίμνη Άχεν. Ο 24χρονος διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της ελβετικής Grasshoppers στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθεί τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

0: εκεί από τη ζωή του Θάνου Ασκητή. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
1: Κοιτάξτε, αν δεν γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα, αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι φρουροί της Επανάστασης. Η απόφαση ελήφθη αφού οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν στη ρήψη προειδοποιητικών πυρών εναντίον πλοίου, το οποίο όπως υποστηρίζουν επιχείρησε να κινηθεί σε μία εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα στενά και ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης, τότε θα λάβουν σκληρή απάντηση. Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα εχθές οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί 2 φορές για ναρκωτικά. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε εχθές η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Και ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαλήσουμε.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι φρουροί της Επανάστασης. Η απόφαση ελήφθη αφού οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν στη ρήψη προειδοποιητικών πυρών εναντίον πλοίου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, επιχείρησε να κινηθεί σε μια εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή. Το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο κρούζ, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡ. Σύμφωνα με την Ιρανική Κρατική Τηλεόραση, σε κανένα πλοίο δεν θα επιτραπεί να περάσει από τα στενά. Ενώ τονίζεται ότι αν οι ΗΠΑ χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης, τότε θα λάβουν σκληρή απάντηση. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν σειρά επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν μετά την Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο φέρει κυπριακή σημαία. Μέχρι στιγμής δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους που επλήγησαν ή την έκταση των επιχειρήσεων.